βγήκε έξω, μου λέει γύρισε και γύρισα και με χτύπησε τρεις φορές στη πολική μου στήλη. Ένιωσα, λέει, ένα ζεστό πόνο γλυκών και μετά λέει γύρισα, λέει, και λέει άντε να πας στη γυναίκα σου. Με έστειλε ο Κύριος να σε θεραπεύσω. Κάκανα, λέει, έτσι και σηκώθηκα.

Εκείνο το πρώτο μοναστήρι ήταν φτιαγμένο προς τιμήν των ταξιαρχών και η ίδρυσή του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι μοναχοί του λιγοστοί. Το είχαν όμως οχυρώσει καλά για να μπορούν να αποκρούν τις επιδρομές των σαρακινών.

Όμως όσο η ζωή στο μοναστήρι κυλούσε κανονικά και η προσοχή των μοναχών ήταν δοσμένη στις κατανυκτικές ακολουθίες, οι Σαρακινοί κατέστρωναν τα σχέδιά τους.

0: ήρθαν στο ταξιάρχη ως πραγματευτάδες. Οι μοναχοί ως είναι φυσικό τους φιλοξένησαν εδώ μια εβδομάδα. Χειμώνας ήτανε. Στρακεγγοί τώρα που ήταν μέσα στο μοναστήρι γνώρισαν καλώς πώς λειτουργεί το μοναστήρι. Ότι η λειτουργία γίνεται από τη μία η ώρα τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί στις 5 με 6 η ώρα. Ότι 12 η ώρα χτυπάει το σύμπαντρο. Μετά χτυπάει η καμπάνα, 12.30 και έρχονται όλοι στην εκκλησία. Όλοι, μπαίνει μόνο ο σκοπός επάνω στη σκοπιά.
1: Το βράδυ της ημέρας που έμελε να γίνει μεγάλη σφαγή, οι μοναχοί, μετά από το απόδειπνο, αποσύρθηκαν στα κελιά τους για να ησυχάσουν και να ξεκουραστούν. Το σκοτάδι είχε για τα καλά αγκαλιάσει τον τόπο και η ησυχία που απλώνονταν ήταν απαλή και γαλήνια. Τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε μέσα στη νύχτα. Αθόρυβα και με στόχο τον ευνηδιασμό πλησίαζαν το μοναστήρι. Κρυμμένοι στα δέντρα περίμεναν την κατάλληλη στιγμή.
0: Βάλανε πάνω σε μια μικρή άγκυρα πανιά και την πέταξαν πάνω στο τείχος, αθόρυβα, ανέβηκαν ένας και σκοτώνει το σκοπό. Κατεβαίνει κάτω έπειτα, ανοίγει την καστρόπορτα και μπήκαν και οι άλλοι μέσα. Τους βρίσκουν όλους να προσεύχονται στη λειτουργία. Τους κατέσφαξαν όλους. Ένας δόκιμος μοναχός, Γαβρίλ το όνομά του, βλέποντας τη σφαγή, κατόρθωσε από το παράθυρο, πώς το κατόρθωσε, να ανεβεί, να αρχίσει στη στέγη. Κάποιο μάτι σρακινού όμως είδε την κίνηση αυτή. Και αφού λαϊλάτισαν το μοναστήρι, έβαλαν μια σκάλα να ανεβούν απάνω, να σκοτώσουν και τον άλλον, τον μοναχό που ήταν στη στέγη. Η στέγη όμως μεταμορφώθηκε σε μια θάλασσα φουρτουνιασμένη. Με ξυφύρι τον ταξιάρχη στο μέσο, έτοιμος να επιτεθεί. Παλικόβλητοι αυτοί όλοι, άφησαν όλα τα κλοπημαία και έφυγαν άτακτα προς τη θάλασσα.

0: Την άλλη μέρα το πρωί τους βρίσκουν όλους σφαγμένους σε μια απόσταση από εδώ προς τη Θράσα 800 μέτρα και την ονόμασταν την τοποθεσία αυτή Μαχαιρά. Επειδή ήταν η σφαγή τους από το μέτωπο που άρχισε η μαχαιριά μέχρι τον ομφαλό. Σάνια και δυο κομμάτια ήταν. Μέχρι τον ομφαλό.
1: Ο μοναχός που επέζησε πήρε μία απόφαση. Να συγκεντρώσει με μεγάλη προσοχή και βλάβεια το αίμα των μοναχών. Έκανε τον σταυρό του και άρχισε να πλάθει τον πυλό. Με τρεμάμενα χέρια ξεκίνησε να φιλοτεχνεί την εικόνα. Μία ώρα τη δύναμη ένιωθε να τον βοηθάει να δημιουργήσει το αγριοπό μα και θεϊκό πρόσωπο του Αρχάγγελου που είδε στη σκεπή.
0: Αλλά διαπιστώνει ότι ο πυλός τελειώνει. Δεν φτάνει να ολοκληρώσει τον ταξιάρχη. Το σώμα του. Και έτσι σκέφτηκε να το χαλάσει, να το κάνει μικρότερο. Αλλά δύο πράγματα το σταμάτησαν. Το ένα ότι ο πυλός άρχισε να κρυώνει και να μην δουλεύεται, οπότε δεν θα μπορούσε να το δουλέψει ξανά, ούτε υπήρχε άλλο υλικό αίμα να το ανανεώσει. Και δεύτερον, ότι αυτό που είχε φτιάξει ανταποκρινόταν στη μορφή που είχε δει στη στέγη επάνω, έτσι το άφησε όπως είναι και τη λίγη λάσπη που είχε μείνει, ο λίγος πυλός, τον αποτελείωσε ραδισανάλογα από ό,τι βλέπουμε κάτω, σαν ένα παιδάκι που παίρνει και φτιάχνει μια πορκοντιλιά σώμα, χέρια και πόδια. Και κάτω από το είναι το υπόλοιπο σώμα.

0: Μπορεί να πέρασαν εκατοντάδες χρόνια, μα η εικόνα του Αρχάγγελου παραμένει αναλύωτη. Μακριά από τον νόμο της φθοράς και του χρόνου.
1: Έμενε απείραχτη, σίδρονα ήτανε, θα έχει λιώσει. Έμενε απείραχτη, όπως ήτανε. Όταν δε την ασπαζόσουνα, ήταν ζεστό το πρόσωπο, όπως ασπάσε έναν άνθρωπο. Ζεστό. Πρόσωπο ασπαζόσουνα, όχι κρύο πράγμα.
0: Οι πιστοί κατακλείζουν τον ιερό ναό με λαχτάρα για να τον δουν από κοντά, να τον αγγίξουν, να τον ασπαστούν. Και εκείνος παραμένει ζωντανός, χωρίς σημάδια, πάνω στη χειροποίητη ανάγλυφη εικόνα του.

0: την εικόνα την έκλεισα εγώ πριν 20 χρόνια. Την κάλυψα την εικόνα αυτή, διότι ήρθε ένα πούλμαν εκδρομής από την Αθήνα και μια γυναίκα έμεινε πίσω λιγάκι και με το σογιαδάκι που έχει ο νυχοκόφτης από το μέτωπό του πήρε ένα κομματάκι γιατί είχε καρκίνο. Το πήρε για να την βοηθήσει να γίνει καλά. Από πίστη, δεν το έκανε για να κάνει ζημιά. Όταν πήγε στην Αθήνα, έβαλε την καρέγλα και ανέβηκε στο κονοστάσι της να βάλει μέσα σε χρυσό το κομματάκι αυτό κοντά στην εικόνα του ταξιάρχη. Μόλις κατέβηκε, άνοιξε η πόρτα και μπήκανε μέσα 5 παλικάρια ντυμένα με στρατιωτική στολή δερμάτινη. Ένας εξ αυτών είχε σπαθί και βγάζει το σπαθί του, τον κυμνώνει και πάει στο μέτωπό της και λέει «Θα ήθελες κι εγώ να σου βγάλω ένα κομμάτι από το μέτωπό σου?» Και είπαν οι άλλοι τέσσερις «Μιχάλη, το έκανε από πίστη, συγχώρεσέ την». Και ο στρατός αυτός πήρε το ξύπο, το ξέρω πάλι στη θήκη του και έφυγαν, χάθηκαν.
1: Λίγες ημέρες αργότερα, αυτή η γυναίκα πήγε γονατιστή στον ταξιάρχη για να ζητήσει συγχώρεση. Μοιράστηκε την ιστορία της για να καταγραφεί και να μπορούν να τη διαβάσουν οι νεότεροι.
0: Ήμουν εδώ μαζί με τον πατέρα Χρήστο και χτύπησε το τηλέφωνο και μια γυναίκα με στα κλάματα λέει «Θα είστε πάτερ μου αύριο εκεί?» Λέω, ναι, θα είμαστε. Έρχομαι από την Αθήνα να κάνω μια παράκληση, να μην φύγετε. Θα σας πω ένα μυστικό. Εμείς το πρωί είμαστε πάλι εδώ, πέρα από τον καφέ μας, πέρα από τον όρθρο και ακούμε φωνές μέσα στην οκόρο. Βγαίνουμε, τι συμβαίνει, λέγει, έλα να δεις. Η γυναίκα αυτή είχε έρθει μεταξύ. Βγήκε στην έξω πόρτα που είναι το αεροπλάνο και από εκεί ήρθε με τα πόδια, με τα γόνατα μέσα. Τα γόνατα σκαρματώσει και αυτή προχωρούσε. Και είδα τα αίματα που άφαν τα σημάδια. Και ήρθε η πονοκόρος και πάμε κοντά. Τι συμβαίνει, κυρία μου? Λέει, θα σας πω στο γραφείο. Να κάνουμε την παράκληση, να την κάνουμε. Ήρθαμε εδώ, λέει το και το και το και το. Με το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνό της. Ότι αυτό και αυτό μου συνέβη. Και όταν πήγαμε να βάλουμε το κομμάτι που μας έφερε στο σημείο εκεί, δεν υπήρχε πληγή. Δεν θα επεμβαίνω. Και το βάλαμε μέσα στο εκεί που έχουμε τη Θεία Κοινωνία για, για τους αρρώστους που δεν προλαβαίνουμε να λειτουργήσουμε για να κοινωνήσουμε. Στην μια γωνιά εκεί το χρυσάμε, το βράδυ και βάλαμε.

0: Η πίστη μας μας οδηγεί στο φως και στις σκοτεινές στιγμές μας μας δίνει ελπίδα. Είναι η δύναμη που ανοίγει το δρόμο για να ζήσουμε το θαύμα. Και τα θαύματα είναι πολλά, γιατί η πίστη των προσκυνητών που γονατίζουν μπροστά στις εικόνες είναι πολύ δυνατή.
1: Το θαύμα είναι παιδί της πίστεως. Ο Άγιος δεν κάνει θαύματα. Κανένας Άγιος. Μεσιτεύει να γίνει το θαύμα. Το θαύμα το κάνει ο Χριστός, ο Θεός. Βλέποντας την πίστη του καθενός, αμύβει και λέει «Εν την προσευχή ό,τι αιτήστε, λαμβάνετε». Και μάλιστα συνεχίζει σε άλλο σημείο. Ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Ό,τι ζητήσουμε από το Θεό, μας το δίνει ο Θεός, ανάλογα με την πίστη μας. Ποτέ είχες καμιά σκέψη αμφιβολίας, ότι όταν ήσαν μικρούλα και έπαιζε στην αυλή μαζί με τα άλλα παιδιά και κάποιο παιδί σε πείραζε, πήγαινες στην αγκαλιά της πάνω σου, «Α, μαμά, η Μαρία με πειράζει. Ας τη Μαρία, την κανονίσω εγώ», έλεγε η μάνα. Και εσύ ήσυχαζες.

για να μας σώσει εμάς. Αν δεν μας αγαπούσε, το έκανε. Αν λοιπόν εμείς αγαπάμε τον Χριστό όπως μας αγαπάει εκείνος, κάθε μέρα θα γίνονται θαύματα. Γιατί το θέμα είναι παιδί της πίστης μας.

Ο ταξιάρχης για τους ανθρώπους της Λέσβου, και όχι μόνο, είναι φύλακας άγγελος. Εμπνέει και προσφέρει ελπίδα. Η μεγάλη γιορτή του προστάτη του ναού τιμάται την Κυριακή των Μυροφόρων, δηλαδή τη δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα. Από τα πολύ παλιά χρόνια, εκείνη την ημέρα φτάνουν προσκυνητές από όλη την Ελλάδα.

Ο Μανταμάδος, ο οποίος είναι φιλόξενο χωριό και κάτοικοι του, είπαν ότι δεν μπορεί να έρχονται αυτοί να τιμούν την πανηγυρή μας και να μένουν χωρίς ζεστό φαγητό τρεις μέρες. Να τους κάνουμε τουλάχιστον δυο φαγητά στην πανηγύρι, ένα να τρώνε την Κυριακή και ένα να παίρνουν μαζί τους όταν φεύγουν. Και έτσι ένας πλούσιος κάθε χρόνο έκανε το φαγητό και έκαναν το λεγόμενο κεσκέτς. Κεσκέτς είναι ψαχνό κρέας με βρασμένο σιτάρι που χτυπιέται και γίνεται ένα μείγμα και είναι πάρα πολύ γεύσιμο, γλυκύτατο, πολύ νόστιμο. Και το υπόλοιπο κρέας που είχε και κόκαλα το έκαναν με ρεβίθια. Και γύρω στα 40-50 καζάνια φαγητό, καζάνια λέμε. Και την ημέρα της γιορτής, στην περιφορά οι αρχιερείς ευλογούν τα φαγητά και μετά είναι εκεί οι ειδικοί, οι οποίοι το μοιράζουν στους προσκυνητές. Και έτσι μέχρι φέτο, μέχρι σήμερα, το έθιμο αυτό κρατείται. Και μετά από την πανήγυρη είναι τα φαγητά, τα καζάνια γεμάτα με δωρεές, δωρεά ενός ατόμου, πάντα ενός ατόμου.

Το ιερό προσκύνημα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Μανταμάδο. Ο αρχικός ναός ήταν του 17ου αιώνα, στην πορεία όμως αντικαταστάθηκε από έναν μεγαλύτερο του 18ου αιώνα, στη θέση του οποίου ανοικοδομήθηκε τελικά το 1879 ο σημερινός ναός.

Ο ναός φτιάχτηκε γρήγορα, ωστόσο η εικόνα του ταξιάρχη δεν μπορούσε να μετακινηθεί όσες προσπάθειες κι αν έγιναν. Ο Αρχάγγελος δεν ήθελε να αλλάξει θέση. Προτιμούσε να παραμείνει στο σημείο που είχε τοποθετηθεί από το μοναχό μετά τη σφαγή από τους Αρακινούς. Δηλαδή δεξιά από την εικόνα του Χριστού.

Σήμερα ο ταξιάρχης είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Οι πιστοί ταξιδεύουν χειμώνα-καλοκαίρι στη Λέσβο για να βρεθούν κοντά του και να τον κοιτάξουν μέσα στα μάτια. Ο καθένας θα δει και μια διαφορετική έκφραση του προσώπου του. Όλοι όμως στο τέλος της προσευχής τους θα νιώσουν τη γαλήνη που απλόχερα προσφέρει.

Λοιπόν, οι πιστοί που έρχονται, πούλμαν, γεμάτο είναι πούλμαν. Αλλά είναι πιστοί, αληθινοί πιστοί. Έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Ή μόνο όταν έχουν μια ανάγκη τρέχουν και να βρουν 10 λαμπάδες. Και μετά όταν γίνει καλό μετά αγαπάνε περισσότερο το σώμα τους παρά την ψυχή τους. Το Χριστό ή το χρυσό. Να το ξέρεις αυτό. Πολλοί έρχονται, εκατομμύρια έρχονται. Αλλά ποιοι είναι οι πιστοί, μόνο ο Θεός το ξέρει. Και ο ταξιάρχης.

0: Ο πατήρ Ευστράτιος καταγράφει τα θαύματα του ταξιάρχη από το 1972. Στην παλιά του γραφομηχανή γράφτηκαν ιστορίες πονεμένων ανθρώπων που με την πίστη τους κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μάλιστα, κάθε βιβλίο που ολοκλήρωνε το έστελνε σε όλους εκείνους τους δωρητές από ολόκληρο τον κόσμο που βοηθούσαν για να φτιαχτεί ο ναός. Κάθε 3 μήνες, 6.000 περιοδικά ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο για να μεταφέρουν το μήνυμα της πίστης και να θυμίσουν στους ανθρώπους ότι θαύματα γίνονται κάθε μέρα.
1: Είχε έρθει μια γυναίκα από την Θράκη, από το παιδί της, κοριτσάκι, χρυτωμένο. Ήταν 7 ή 8 χρονών και δεν είχε μιλήσει ούτε μια λέξη. Καημένη, ο πόνος της και η αγάπη της ήταν θαυμαστή. 40 ημέρες καθότανε στα κελιά και έκανε 3 ημέρα. 3 ημέρα σημαίνει 3 ημέρες να στην νηστικιά, το βράδυ μονάχα να πίνει σε ένα ποτήρι νερό και να τρώσει ένα αντίδωρο και την Κυριακή να κοινωνείς. Τελείωσαν 40 ημέρες, είχε τάξει να σαραντήσει για την κόρη της να μιλήσει. Την 40η ημέρα, Κυριακή, τη Δευτέρα θα έφευγε πίσω. Λοιπόν, έκανε το 3ημερο τη βδομάδα αυτή και ήρθαν το Κυριακή να κοινωνήσουν. Περνώντας για να κοινωνήσουν, πέρασαν από τον ταξιάρχη, ασπάσχε την εικόνα η μάνα και πίσω το παιδάκι. Όταν πέρασε η μάνα προς τη Θεία Κοινωνία, ακούει και λέγει η κόρη της: «Μανούλα, μανούλα», μου χαμογελάει ο ταξιάρχης. Γυρίζει, βλέπει την κόρη της χαρούμενη, χαρούμενος και ο ταξιάρχης. Και από τότε άρχισε να μιλάει το καριτσάκι. Ακριβώς τη 40η ημέρα. Και έφυγαν τη Δευτέρα.

0: Ανάμεσα στους συχνούς επισκέπτες του ναού είναι και πολλοί που έρχονται από τη γειτονική Τουρκία. Είναι οι λεγόμενοι κρυπτοχριστιανοί, που σεμνά και διακριτικά αφήνουν και αυτή τη δική τους προσευχή στο άγρυπνο βλέμμα του ταξιάρχη.
1: Πήγαμε τον δεσπότη της Μυτιλίνης πριν 20 χρόνια. Το 90 ήταν κάπου εκεί. 95. Να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά τον ταξιάρχη στα Μοσχονίσια. Ήρθαν μαζί μας τρία πούλμαν από τη Μυτιλίνη. Λειτουργήσαμε, ωραία. Ο κόσμος, ο δικός μας γέμισε η εκκλησία. Ήρθε μια κυρία, 40-50 χρονών, λέει, πατρε Ευστράτιε, μπορώ να έχω κι εγώ δύο κομμάτια αντίδωρο. Λέω, ευχαρίστως. Πήρε το δισκάκι, τους τα δώσα. Εγώ, λέει, εκκλησιάζομαι στο ναό σας κάθε Κυριακή. Τότε λέω, πώς, από πού λέγω είστε. Λέει, πέψτε από εδώ, ο άνδρας μου είναι καπετάνιος, είμαστε πιστεύομες, είμαστε κρυπτοχριστιανοί. Εμείς κάθε πρωί ανοίγουμε τον παύλο, βγάζουμε τις δυο εικόνες που έχουμε, τις βάζουμε πάνω στο τραπέζι, ανάβουμε το κερί μας και καθόμαστε όρθιοι. Όταν τελειώσει η λειτουργία, βάζουμε τις εικόνες στον παύλο και μετά πίνουμε καφέ. Μένα με πήραν τα δάκρυα, λέω, σεβασμότε, με τη λίγης, ζει, εδώ είναι. Ελάτε λίγο. Ελάτε λίγο να ακούστε τι γίνεται. Μας αφήνουν ονόματα να μνημονεύουμε. Ασπάζονται τον ταξιάρχη. Βέβαια με επιφύλαξη, γιατί έχουν και κυρώσεις όταν επιστρέψουν. Αν κανείς από εδώ, αυτούς που είναι μέσα, τους υπόλοιπους, τους μαρτυρήσει. Είναι ειδικοί, οι οποίοι είναι πολύ αυστηροί, σκληροί και δημιουργούν προβλήματα.

0: Ο ταξιάρχης φυλάει άγρυπνα όλο το νησί, αλλά και κάθε ψυχή που τον επικαλείται. Με τα θαύματά του δυναμώνει την πίστη των προσκυνητών, την κάνει ακλόνητη, ανίκητη. Με τη δυνατή σιωπή του παραμένει το φως που δεν σβήνει ακόμα και στα μεγάλα σκοτάδια της ζωής.
1: Ένα θαύμα θα σας πω με τον νομάρχη και τον γιατρό, τον παθολόγο, κύριο Αείμνηστη είναι. Ήρθανε με τις γυναίκες του στη δεύτερη μέρα της πανηγύριος, που τώρα βέβαια δεν μπορούσα να πεις μέσα, τότε δεν ήταν τόσο μεγάλη η πανηγύρι. Και μιλούσαν τα δικά τους. Και οι γυναίκες προχώρησαν μέσα στον ταξιάρχη. Και από όταν εδώ ακόμα έξω, κοντά στην πόρτα, άκουσαν φωνές. Τρέξα λοιπόν μέσα και οι δυο, λέει, τι συμβαίνει, λέει. Ο ταξιάρχης έδειξε, μας χαμογέλασε και χάνει τα δόντια του. Άντε μωρέ μου, λέει. Τώρα θα μας πεις, δεν ξέρεις, είδα τον Κύριο. Και τη στιγμή αυτή χαμογελάει στον γιατρό, αλλά δεν ήταν χαμόγελο. Πώς λέμε, δεν χαμόγελο, σου δείχνω τα δόντια μου, έτσι αγριοπώ και έπεσε τα μπροστά. Ω, ταξιάρχη μου, ψυχώρεσέ με κλπ. Έγινε τόρος μεγάλος τότε.

Φτάνει να σταθείς μπροστά στην εικόνα του ταξιάρχη για να νιώσεις, να αφουγκραστείς και να καταλάβεις ότι ποτέ ξανά δεν θα νιώσεις μόνος, αρκεί να σε συντροφεύει βαθιά πίστη και να τον κοιτάζεις στα μάτια με αληθινή αγάπη. Σαν την αγάπη που δίνει και εκείνος όλα αυτά τα χρόνια.

0: Ο πάντων Θεός και Δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους. Φιλάνθρωπε, ίνα καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως. Ενωθόμεν αλλήλης, το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ίσθεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε, ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενε αλλήλεις το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ίσθεογνωσίας αγιασμό, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Ανάστασης, γιατί η προσδοκία της απολαβής δυναμώνει την ψυχή για να εργάζεται το αγαθό. Ο κάθε εργάτης είναι έτοιμος να υπομείνει κόπους και μόχθους, αν προβλέπει ότι θα πάρει μισθό για τους κόπους του. Έτσι γίνεται και με κάθε ψυχή. Όταν αυτή πιστεύει στην Ανάσταση, είναι φυσικό να προσέχει τον εαυτό της. Αν όμως δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στη φθορά και την καταστροφή. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η δομή της εν Χριστώ αδελφότητας μέσα από τις ομιλίες του Γέροντος Σοφρονίου. Όταν βρισκόμαστε μπροστά στο εγχείρημα να οικοδομήσουμε ένα τέτοιο μοναστήρι, όπου προσεύχονται άνθρωποι που κατάγονται από διάφορες χώρες και μιλούν διάφορες γλώσσες, τότε βεβαίως θα έχουμε από πρακτική άποψη πολλές δυσκολίες. Εσείς όμως, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, βοηθήστε με να οικοδομήσω το μοναστήρι με τέτοια συνείδηση. Διαβάστε στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που λέει ότι ο Χριστός πέθανε περί των αμαρτιών όλου του κόσμου. Στην Ευαγγελική περικοπή για τη Σαμαρίτιδα αναφέρεται: «Αυτή γαρακικόαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Το ίδιο βλέπετε και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει «Ουκ ένι Ιουδαίος, ουκ ένι δούλος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, ώστε ήτησε εν Χριστώ και νυκ τίσεις». Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν δεν θέσουμε τη σκέψη αυτή ως βάση της μονής μας, τότε γεννιέται ένας τεράστιος αριθμός από μικρές ανθρώπινες παρεξηγήσεις που προσβάλλουν την αρχή αυτή της πίστεώς μας. Πόσες φορές δεν άκουσα ότι μερικοί από εσάς δυσανασχετούν γιατί η ακολουθία θα γίνει στη μία ή στην άλλη γλώσσα. Αντί να καταβάλουν προσπάθεια να εννοήσουν τη λειτουργία γενικά και να εξοικειωθούν με τις γλώσσες που δεν γνωρίζουν, τότε θα εξαφανιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Τότε θα είναι δυνατή η ενότητά μας εν Χριστώ. Διαφορετικά δεν θα έχουμε δεχθεί τον Χριστό όπως αυτός ο ίδιος το θέλει. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Όταν βλέπουμε τον Πατέρα εν Χριστώ, τότε βλέπουμε σε αυτόν τον δημιουργό αυτού του κόσμου και η σκέψη μας αλλάζει εντελώς. Δεν συνάντησα κανέναν που να διαφώνησε με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, ο οποίος λέει ότι με τη μετάνοιά μας ανοίγονται βαθμιδών οι πύλες της γνώσεως του Θείου Κόσμου. Έτσι, η οδός προς τη γνώση αυτού του κόσμου βρίσκεται πρωτίστως με την πίστη και την αγάπη προς τον Χριστό και τη μετάνοια. Όταν βλέπουμε τον Χριστό καθώς εστί, τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας. Διαπιστώνουμε πόσο μικροί, μηδαμινοί, αμαρτωλοί είμαστε και αρχίζουμε να θρηνούμε για τον εαυτό μας. Τότε, κατά το μέτρο των θρήνων μας, γεννιέται μέσα μας η αγάπη προς όλο τον κόσμο, εξαλείφονται οι διαιρέσεις και όλα γίνονται ένα εν Χριστώ. Έτσι, από την πείρα μας, είδαμε ότι πρέπει να φέρουμε μέσα μας πριν από όλα αυτήν ακριβώς τη συνείδηση και τότε μόνο να μιλούμε για τα άλλα θέματα. Διαφορετικά, μολονότι εμείς θα τηρούμε κάθε εξωτερική πειθαρχία και τάξη, η συνείδησή μας θα παραμένει Ιουδαϊκή, όπως δηλαδή οι Ιουδαίοι οι οποίοι δεν μπήκαν στο πρετόριο ή να μην μειανθώσει αλλά να φάγωσε το Πάσχα. Αυτοί απέρριψαν τον Χριστό ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου, γιατί αυτός ήρθε για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για αυτούς, τους Εβραίους. Απομάκρυναν τον Χριστό γιατί τον ήθελαν μόνο για τον εαυτό τους. Τώρα μιλώ με μεγάλο πόνο καρδιάς. Δεν θέλω όμως να πονέσει η δική σας καρδιά τόσο όσο η δική μου, αλλά να χαίρεστε που βρήκατε τόπο όπου μπορούμε ελεύθερα να μιλούμε για τον μεγάλο Θεό μας, τον Χριστό. Υπάρχει αυτό που λέγεται παγκόσμια θεωρία, σύμφωνα με την οποία στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούνται και ο Χριστός και ο Βούδας και ο Μωάμεθ και ο Κομφούκιος και άλλοι, ως μεγάλοι ή μικροί διδάσκαλοι της ανθρωπότητος. Για μένα όμως πολυπόθητη είναι μόνο η συνείδηση του Χριστού, ο οποίος φέρει μέσα του όλο αυτόν τον κόσμο. Και σε αυτό έγκυται η χριστιανική παγκοσμιότητα του προσώπου, όπου όλοι οι άνθρωποι ενώνονται εν Χριστώ. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα προσπαθήστε να τοποθετήσετε στη δομή της ζωής μας αυτό που μόλις είπα. Ο λόγος για τον Χριστό δεν έχει τέλος ούτε όρια. Και σήμερα ήθελα να πω μερικά απλά και κατανοητά λόγια, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε χριστιανικά. Στο κοινόβιο οι άνθρωποι διδάσκονται με την υπακοή τον τρόπο εκείνο με τον οποίο αρχίζουν να κατανοούν την ψυχολογία των άλλων. Και έτσι μαθαίνοντας να ζει κάποιος με έναν αδελφό Α, ή με έναν πατέρα Β, σημαίνει ότι μαθαίνει να ζει με εκατομμύρια ομοίων προς αυτούς ανθρώπων, επειδή ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων υπάρχουν αρκετοί όμοιοι με αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο στο κοινόβιο μπορούν να ξεπεραστούν όλες οι διαφορές. Βασιλιάς ή ξυλουργός είναι αδιάφορο. Σημασία έχει η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός και όποιος αγαπά εκείνον, αυτός θα είναι αιώνια μαζί του, όπου εστίν αυτός. Όταν έρχεται κάποιος στο μοναστήρι μας, έχοντας εμπειρία από άλλα μοναστήρια, μπορεί να σχηματίσει την ιδέα ότι εδώ υπάρχει αταξία και όχι πειθαρχία. Και δεν επαινώ καθόλου τον εαυτό μου που σε εμάς υπάρχει ή δεν υπάρχει πειθαρχία. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κυρίως πρόβλημα που ορθώνεται μπροστά μας είναι πώς να διαφυλαχθεί το πνεύμα της ζωής. Όλες τις ημέρες και τις νύχτες τις περνώ περιμένοντας την εκδημία μου. Δεν γνωρίζω τι με συγκρατεί, αλλά υποθέτω ότι δεν γίνατε ακόμη επαρκώς ορθόδοξοι χριστιανοί και παρατηρούνται ανάμεσά σας κάποιες δυσαρέσκειες και φιλονικίες για τα καθημερινά και πρακτικά πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν δημιουργούν διαφωνίες που πιέζουν και κυριαρχούν, είναι καλύτερα να αδικηθούμε παρά να αδικήσουμε. Και αν βρούμε την τόλμη να υπομείνουμε τις αδυναμίες του αδελφού, τότε βέβαια με το πνεύμα αυτό θα διαφυλαχθεί η ενότητα. Έτσι, όποιος από εσάς θεωρεί ότι εδώ έχουμε μεγάλη ακαταστασία, να θυμάται ότι αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι είμαστε στο πνεύμα του Χριστού Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, υπάρχει ανάμεσά μας ενότητα σε πνευματική κοινωνία. Διαφορετικά θα συμβεί σε εμάς αυτό που παρατηρείται στον κόσμο και ιδιαίτερα στον κύκλο των μορφωμένων, όπου βασιλεύει φοβερή απομόνωση. Εκεί, κάθε άνθρωπος που σχημάτισε τη δική του κοσμοθεωρία παραμένει προσκολλημένος σε αυτήν. Και όταν η κοσμοθεωρία του δεν συμφωνεί με τον άλλον, δεν μπορούν να ζήσουν μαζί. Αλλά εσείς να γίνετε σαν τα παιδιά, τα οποία μπορούν μόλις συναντηθούν, να έχουν μεταξύ τους αμέσως επικοινωνία. Η εσωτερική μας λοιπόν δομή διαμορφώνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Πιστεύουμε στο Χριστό που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ως τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Πατρός, ο οποίος έλαβε τη μορφή της δικής μας υπάρξεως και τον αγαπάμε. Και όταν θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές του, τότε θρηνώντας κάθε νύχτα, θα ζητάμε από Αυτόν τη δύναμη να βαθίσουμε πίσω από Αυτόν και όχι πίσω από τον κόσμο. Απομακρυνθήκαμε από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αυτό ζει στην έχθρα, στο σκοτάδι. Συνοπτικά είπα τι είδους πνευματική στάση οφείλουμε να έχουμε. Έτσι, ακόμη και ανοργάνωτη να είναι η ζωή μας, θα είναι ακατάλληλη για την προσευχή και για το πένθος. Αν όμως εφαρμόσουμε κάποια πειθαρχία, αν αρχίσουμε να χωριζόμαστε γι' αυτό ένας από τον άλλον, γιατί σε κάποιον αρέσει ο χαρακτήρας κάποιου άλλου, τότε το μοναστήρι μας πια δεν θα έχει καμία αξία. Θα επέλθουν διαφωνίες και μικροπρεπείς ανθρώπινες σκοπιμότητες. Όταν πρότεινα να με ρωτήσετε κάτι, από τη σιωπή με την οποία απαντήσατε, κατανόησα το νόημα των λόγων του Χριστού που είπε «Εν εκείνη τη ημέρα εμέου και ρωτήσετε ουδέν». Όταν όλος ο νους μας είναι στραμμένος προς τον Θεό, τότε εξαφανίζονται όλα τα ερωτήματά μας. Υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Πώς να χωρέσουμε και να φέρουμε μέσα μας το πνεύμα αυτό? Κατευθύνοντας το πνεύμα μας προς τον μόνο Θεό, μπορούμε να αποκτήσουμε την κατάσταση της καθαράς προσευχής. Και όταν η προσευχή γίνει καθαρά, γεννιέται μέσα στον άνθρωπο θεωρία άλλης τάξεως. Όλα όσα πήραμε στον κόσμο αυτό, είτε από προσωπική πείρα, είτε από τη σχολική εκπαίδευση, όλα εγκαταλείπονται, όλα υπερβαίνονται. Στην κατάσταση της καθαράς προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία του, ούτε την κοινωνική, ακόμη και την ιεραρχική κατάστασή του, αλλά προσεύχεται ως αιώνιος νους μπροστά στον πρώτο αιώνιο νου. Και όλα τα μικρά πράγματα αποβαίνουν ξεπερασμένα. Όταν εισερχόμαστε σε άλλη μορφή του είναι, τότε ζούμε σε αυτήν και αυτό το γνωρίζουμε από την ίδια τη ζωή, τον Χριστό.

0: ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς, εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι εν ετών και προσκυνητών και υπερένδοξον υπάρχει το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτω, ο εν υψηλής κατοικών και τα πετεινά εφορών.

96,3. Τι να φοβηθείς σαν κλείσεις μέσα σου τον Θεό. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Επεισόδιο 34. Ο τραγικός απολογισμός.

αριθμητικός απολογισμός της εξόδου είναι τραγικός. Κατά τον Αρτέμιο Μίχο, αυτόπτη μάρτυρα της εξόδου, ο αριθμός των φωνευθέντων κατά την έξοδο ήταν 1.800. Σύμφωνα με τον Τρικούπη, τα άτομα της φρουράς που διασώθηκαν και έφτασαν στα Σάλωνα ήταν 1.300 περίπου από τους 3.000 που είχαν ξεκινήσει στα δύο στρατιωτικά σώματα. Αν συνυπολογίσουμε τα 3.100 κομμένα αυτιά που ήταν και αυτά από άρενες πάνω των 12 ετών, συμπεραίνουμε ότι από τους στρατιωτικούς σώθηκε ένα 25% περίπου. Γυναίκες που ακολούθησαν την έξοδο σώθηκαν 13. Υπολογίζεται ότι 6.000 γυναικόπαιδα πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα. Το καλό είναι ότι πολλές γυναίκες και τα παιδιά που είχαν πουληθεί σκλάβοι εξαγοράστηκαν από την πολιτεία και τους συγγενείς τους. Κατά τον Σπυρομήλιο, από τα 10.600 άτομα που βρίσκονταν στην πόλη, σχεδόν τα 8.000 σκοτώθηκαν την ημέρα της εξόδου ή πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα. Γενικά, από την αρχή της πολιορκίας, οι απολεσθέντες Έλληνες έφτασαν τον αριθμό των 13.500 ατόμων. Ο απολογισμός για τους Τουρκοαιγυπτίους. Κατά τη διάρκεια όλης της πολιορκίας, υπολογίζεται ότι χάθηκαν πάνω από 35.000 στρατιωτικοί και εργάτες, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια της εξόδου σκοτώθηκαν μέσα και έξω από την πόλη 5.000 Τουρκοαιγύπτιοι. Να φανταστούμε ότι ο Ιμπραήμ ήρθε από την Πελοπόννησο με 14.000 στρατιώτες και έφυγε με 5.000. Οι διασωθέντες μετά τη Δερβέκιστα πήγαν πρώτα στα Σάλωνα και κατόπιν στην πρωτεύουσα τον Ναύπλιο. Παρόλο που παντού βασίλευε η διχόνοια, ο ηρωισμός της φρουράς επισκίασε κάθε άλλο συνέστημα και επιθυμία και ήταν ίσως η μόνη φορά που τα πάθη καταλάγιασαν και θαύμασαν ενωμένοι όλοι οι Έλληνες τους ήρωες του Μεσολογγίου. Ο Κασομούλης επισημαίνει στα απομνημονεύματά του ότι στην αρχή ούτε και οι ίδιοι οι επιζώντες της εξόδου είχαν συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κατορθώματός τους, αλλά και τον αντίκτυπο που είχε αυτό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το συνειδητοποίησαν πρώτη φορά στα Σάλωνα, όπου εξεπλάγησαν από τη φροντίδα και την εγκαρδιότητα με τις οποίες τους περίβαλαν οι εκεί πατριώτες. Το ίδιο συνέβη και στα άλλα χωριά στο δρόμο τους, όπου όλοι οι κάτοικοι ήταν πρόθυμοι να τους παράσχουν κάθε είδους βοήθεια σε τρόφιμα και ηματισμό. Γράφει ο Κασομούλης. Μας έβλεπαν στα μάτια, μην ξέροντας πώς να μας ευχαριστήσουν. Από εδώ αρχίσαμε να αισθανόμαστε ότι όλοι μας θεωρούσαν ως μάρτυρες που σώθηκαν. Όταν πια φτάσανε στο Ναύπλιο, οι κάτοικοι, η φρουρά της πόλης και το στράτευμα τους περίμεναν στους δρόμους όπου γεμάτη συγκίνηση και ενθουσιασμό τους χάρισαν πρωτόγνωρες τιμές ηρώων. Βγήκε όλος ο κόσμος σε υποδοχή. Τα κανονιοστάσια πυροβόλησαν και δάκρυα χαράς και θαυμασμός μέγας κυρίευσε τον κόσμο όταν παρατηρούσαν τη μορφή της φρουράς και των σωθέντων. Συγκλονισμένοι και φοβισμένοι οι Έλληνες από την πτώση του Μεσολογγίου διέκοψαν τις εργασίες της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης. Ο Κολοκοτρώνης που βρισκόταν στην Εθνοσυνέλευση αναφέρει «Μας ήλθε η είδηση ότι το Μεσολόγγι εχάθη. Έτσι εβάλαμεν τα μαύρα όλοι, μισή ώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κανένας, αλλά εμέτραε καθένας με το νου του τον αφανισμό μας. Βλέποντας εγώ τη σιωπήν, εσηκώθηκα εις το πόδι και τους ομίλησα λόγια δια να εμψυχωθούν. Τους είπα ότι το Μεσολόγγι εχάθη εν δόξος και θα μείνει αιώνας αιώνων η Ανδρία». Το ίδιο διάστημα που κατέβηκαν οι Μεσολογγίδες στο Ναύπλιο έφτασε και ο αποδεκατισμένος στρατός του Ιμπραήμ στο Μοριά. Τέτοιο ήταν το σοκ για τον Αιγύπτιο στρατηγό που όταν συνάντησε το Γάλλο αξιωματικό Δεριγνή του είπε «Βλέπεις πως λιώνει εκείνο το χιόνι στα βουνά? Έτσι θα λιώναμε κι εμείς εάν το Μεσολόγγι είχε τροφές για 3 εβδομάδες ακόμα». Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: ο Κύριος ευλογήσε και συνδιακονήσε ημίν και αξίους ποιήσε της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος, τη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Κύριος ευλογήσει πάντα σημάς και συνδιακονήσει και αξίους ποιήσει της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος

πράγματι, φαίνεσαι ότι δεν είσαι σαν τους πολλούς των ανθρώπων. Δεν είσαι άρπαγας, μιχός, πόρνος. Οπότε μπορείς να καμαρώσεις το φαρισαϊκό σου ήθος. Γιατί έφτασες στα μέτρα εκείνου από τη γνωστή παραβολή του Κυρίου, που ο Κύριος τον κατέταξε στη χωρία των αδίκων, που δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο του Θεού, του Φαρισαίου. Όμως, εξήλθε δικαιωμένος ο αμαρτωλός τελώνης από τον ναό και όχι ο Άγιος Φαρισαίος. Στη χριστιανική μας πίστη, τα πράγματα πορεύονται αντίστροφα. Προχωράς προς τα εμπρός όταν αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι οι άλλοι προηγούνται από εσένα. Ανεβαίνεις όταν βλέπεις ότι κατεβαίνεις. Πλουτίζεις από πνευματικά αγαθά όταν διαπιστώνεις τη φτώχεια σου. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Αχιλλείου φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

ποιες είναι οι αιτίες, γιατί δεν είναι μόνο μία. Προσπαθήσαμε να βρούμε τις πιο ουσιαστικές αιτίες που οι σχέσεις δεν πάνε καλά. Πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι στην εξομολόγηση και ψάχνουν ένα πνευματικό που θα τους λύσει το πρόβλημα μαγικά ή θα μπει διατηρήσει μια σχέση και στο βάθος ψάχνουν μια δικαίωση, γιατί νιώθουν πληγωμένοι και τραυματισμένοι στη σχέση και με ακυρωμένες τις προσδοκίες. Αυτό όμως δεν είναι το ουσιώδες. Μπορεί οι δυσκολίες μέσα στη σχέση και τα προβλήματα να φαίνεται ότι έχουν ψυχολογικό χαρακτήρα, που εκφράζονται με τη μορφή μιας διαπροσωπικής δυσκολίας ή δυσλειτουργίας, αλλά τα βαθύτερα αίτια είναι πνευματικά. Να δούμε λοιπόν τις αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι η άγνοια και η λύθη. Είναι αιτίες η άγνοια και η λύθη που προσβάλλουν γενικότερα την πνευματική ζωή μας, αλλά και τις σχέσεις μας. Άγνοια και λύθη. Άγνοια. Δεν ξέρω ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω. Δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου ποιος είναι ο θησαυρός μου, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου. Δεν έχω μπούσουλα. Είμαι χαμένος στο διάστημα. Ζω σε μια υπαρξιακή σύγχυση. Και η λύθη που μπορεί να βρει αυτόν τον λόγο, αλλά τον ξεχνάω μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην παραζάλη, μέσα στην αδράνεια, μέσα στην ακηδεία. Άρα χωρίς προσανατολισμό, είναι πολύ φυσικό να μην ξέρω πού πάει η σχέση. Όταν δεν βρω τον υπαρξιακό μου προσανατολισμό ή τον έχω λησμονήσει μέσα στην καθημερινή παραζάλη, δεν έχω πολλές δυνατότητες ανάπτυξης αληθινών και ουσιαστικών σχέσεων. Λειτουργώ πώς? Με παρορμητισμό, χωρίς επίγνωση. Ακολουθώ τις ανάγκες μου. Είμαι δηλαδή σε μια κατάσταση αφασίας, όπως λέμε. Ακολουθώ τις επιθυμίες μου και τα πάθη μου. Με αποτέλεσμα τις συγκρούσεις, γιατί όταν ακολουθώ την παρόρμησή μου για τα πάθη μου, οπωσδήποτε θα έρθω σε αντίθεση με τα πάθη του άλλου και αυτό θα οδηγήσει σε σύγκρουση. Και στο τέλος την έλλειψη ικανοποίησης. Για παράδειγμα, η οικογένεια, ο γάμος πάσχουν γιατί ελάχιστοι έχουν συνειδητοποιήσει την αξία και το περιεχόμενο του μυστηρίου. Ακόμη και οι χριστιανικοί γάμοι μοιάζουν πιο πολύ με μια συμβατική κοινωνική σχέση παρά ως μυστήριο μέγα, όπου προγεύονται τη χαρά του Παραδείσου. Μπορεί να λέμε ότι κάποιος είναι χριστιανός, ακολουθεί το χριστιανικό τυπικό, μπορεί και να μην έχει και προγαμιές σχέσεις και θεωρεί ότι με αυτό εξασφάλισε ένα υγιή γάμο. Αλλά είναι πολύ πιο ουσιαστικό να ξέρω ποιος είναι ο λόγος του μυστήριου, πώς εννοούμε την αγάπη, πώς εννοούμε το να γίνουμε ένα με τον άλλο. Το πρώτο λοιπόν που αναφέρεται ως αιτία είναι η λύθη και η άγνοια. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι η βάση όλων των προβλημάτων μας. Αλλά πιο συγκεκριμένα εκφράζεται στη διαπροσωπική σχέση. Είναι η φιλαυτία. Είναι η εγωκεντρικότητα. Η βάση κάθε αμαρτίας και αστοχίας είναι η φιλαυτία. Τι σημαίνει η φιλαυτία για τους πατέρες μας? Είναι η άλογη αγάπη προς τον εαυτό μας, η παράλογη, η νοσηρή αγάπη προς τον εαυτό μας. Γιατί όταν αγαπώ τον εαυτό μου δεν είναι αμαρτία. Το πρόβλημα είναι ότι τον αγαπώ λαθεμένα. Τον αγαπώ χωρίς λόγο. Δεν μπορεί η φιλαυτία να απουσιάζει από μια προβληματική σχέση. Η φιλαυτία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Ως εγωκεντρικότητα, ως απέτηση, ως σκληροκαρδία, ως πληγή. Γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται σε εξομολόγηση να εκφράσουν τη δυσκολία της σχέσης τους και την εκφράζουν όχι ως διάθεση μετανοίας και διάθεση να γνωρίσω τον άλλο και να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου και να καθρεφτιζώ στον άλλο, αλλά ως μια πικρία και ως μια πληγή ότι δεν έτυχα αυτό που αξίζω. Ως παράπονο, ως γκρίνια, ως οργή και ως απόρριψη. Αυτά είναι εκδηλώσεις της φιλαυτίας κυρίως. Πώς λειτουργεί αυτό? Όταν δεν έχω βρει την αξία μου, όπως είπαμε και πριν, και δεν έχω εσωτερική πληρότητα, το τι κάνω? Διεκδικώ από τον άλλο αυτή την πληρότητα και αυτή την αξία. Ζητώ άλλος να υπηρετεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες μου. Λειτουργώ σαν να περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από εμένα. Είναι αδιανόητο να βγω από τον εαυτό μου. Δυσκολεύομαι να δω και να θεραπεύσω τις ανάγκες του άλλου.
Έχω δηλαδή μία νοσηρή οπτική των πραγμάτων. Δεν μπορώ να δω πέρα από τον εαυτό μου. Και τότε τι παθαίνω, δυσκολεύομαι να δω και να ακούσω. Να δω όχι μόνο εξωτερικά, αλλά πίσω από το φαινόμενο να δω την πραγματικότητα του άλλου. Τι του συμβαίνει και να ακούσω. Να υπάρχει δηλαδή μια ενσυναίσθηση, μια συναισθηματική νοημοσύνη, να καταλάβω το σφιγμό του άλλου, την κατάστασή του. Δεν είναι αυτό ένδειξη δύναμης και υπεροχής το να παραβλέπω την ανάγκη του άλλου και να μπορώ να τον δω? Δεν είναι ένδειξη δύναμης και υπεροχής, αλλά αναπηρίας. Όσο είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας και τα θέλω μας, δεν μπορούμε να συναντήσουμε την ομορφιά που κρύβει ο άλλος και μένουμε στη φτώχεια μας. Ο άλλος, ο κάθε άλλος, όσο και να λειτουργεί με λάθος τρόπο, έχει και μια ομορφιά κρυμμένη μέσα του. Και το λάθος είναι διαστροφή της ομορφιάς. Η φιλαυτία μου με εμποδίζει να έχω αυθεντική και ειλικρινή σχέση. Στην προσπάθειά μου να εκμεταλλευτώ συνειδητά ή ασυνείδητα τον άλλο για τις δικές μου στοχεύσεις, να εκμεταλλευτώ, να χρησιμοποιήσω. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια νόμιμη σχέση. Η σχέση του ζεύγους, η σχέση με τα παιδιά και οι φιλικές σχέσεις. Αυτές που φαίνονται αθώες και ιερείς, αν τις ιερείς σχέσεις, αν τις ψάξουμε στο βάθος, υπάρχει ασυνείδητα ή συνειδητά μια διάθεση εκμετάλλευσης. Για τις δικές μου στοχεύσεις λειτουργώ με τακτικισμούς ώστε να χειραγωγήσω τον άλλον. Αυτή η διάθεσή μου, αυτή η συμπεριφορά μου με απομακρύνει και με κλείνει. Μπορεί να φαίνεται κοινωνική η συμπεριφορά μου, αλλά στην ουσία είναι άρνηση του άλλου για αληθινή προσωπική σχέση. Ο άλλος δεν είναι το ενδιαφέρον μου, αλλά το κέρδος που μπορώ να αποκομίσω. Δεν με νοιάζει ο άλλος ως άλλος, αλλά τι κέρδος μπορεί να έχω από μία σχέση. Οι σχέσεις μου λοιπόν ορίζονται από την σκοπιμότητα. Δηλαδή όλα αυτά τι μας οδηγούν? Θεωρούμε ότι η πνευματική ζωή είναι 5 πράξεις θρησκευτικές που είναι απαραίτητες, αλλά η ουσία της πνευματικής ζωής έχει να κάνει με αυτά. Πόσο σκαλίζουμε το μέσα μας, πόσο κατρευτιζόμαστε και πώς βλέπουμε τη δυσκολία μας. Ο λόγος που επιλέγουμε τις σχέσεις μας και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Συνήθως κίνητρό μας είναι το συμφέρον, και αυτό γιατί δεν πιστεύουμε ότι η χαρά μας είναι η θυσία του συμφέροντός μας για χάρη του άλλου ως έκφραση αληθινής αγάπης. Δεν βλέπουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τον άλλο ως πρόσωπο, αλλά ως νούμερο, ως αριθμό μετρήσιμο. Όταν αγνοούμε την ποιότητα, εμένουμε στην ποσότητα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που θα οδηγήσει σε ένα άλλο πρόβλημα, στον θυμό και στην οργή. Πότε γίνεται αυτό? Γιατί βγαίνει ο θυμός και η οργή? Δεν είναι απλώς ο χαρακτήρας μας, κάποιος είναι από χαρακτήρας νευρικός, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, η ιδιοσυγκρασία του να είναι τέτοια, υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν οι προσδοκίες μου, οι προσδοκίες μας ακυρωθούν, ή δεν εκπληρωθούν στο βαθμό που προσδοκούσαμε και επιθυμούμε, τότε οδηγούμαστε είτε στον θυμό και την οργή ή στην κατάθλιψη ανάλογα με τον χαρακτήρα μας. Ο θυμός οδηγεί στη σύγκρουση και στην απόρριψη του άλλου, ενώ η κατάθλιψη στην απομόνωση και στην απομάκρυνση. Και οι δύο καταστάσεις συνοδεύονται από νοσηρές συμπεριφορές που κάνουν τοξική τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Όπως φωνές, εντάσεις, γκρίνια, παράπονο, απέτηση, παθητική επιθετικότητα. Υπάρχει ο ναρκισισμός του θήτη, υπάρχει και ο ναρκισισμός του θύματος. Να φτιάχνουμε που είμαι θύμα. Και να είμαι κακομήνης, και όσο κλαίγομαι τόσο να το ευχαριστιέμαι. Η άρνηση διαλόγου, η υπονόμευση και όχι σπάνια οδηγούν σε εχθρότητα και κακία. Αυτό λοιπόν είναι συμπεριφορές που εκφράζουν στη βάση τους μία φιλαυτία. Είπαμε λοιπόν, λύθη, άγνοια, φιλαυτία. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι κάτι που δεν το περιμένουμε. Μια άλλη αιτία που δυσκολεύεται εσείς είναι ο φόβος.
ο άνθρωπος γίνεται φύλαυτος προσβάλλοντας τις σχέσεις και οδηγούμενος πολλές φορές και συμπεριφορές κακές. Όχι γιατί είναι κακός και αρνητικός ο άνθρωπος, αλλά γιατί μπορεί να νιώθει ευάλωτος και προσπαθεί να οχυρωθεί ψώνοντας τύχη εναντί του άλλου, χωρίς να μπορεί να κοινωνήσει το προσώπο του άλλου. Πολλές φορές βλέπουμε λοιπόν συμπεριφορές αρνητικές και λέμε τι κακός είναι. Δεν είναι κακός, είναι δειλός. Και λειτουργεί με έναν αρνητικό τρόπο γιατί πρέπει να φανεί δυνατός, γιατί νιώθει ευάλωτος. Ο φόβος λοιπόν είναι μια άλλη αιτία που οι σχέσεις μας πάσχουν. Εξάλλου, καθόλου τυχαίος δεν είναι ο λόγος του Κυρίου ότι η αγάπη διώχνει τον φόβο. Ή την αγάπη θα υπηρετήσουμε ή θα αφαιθούμε στους φόβους μας και στους λογισμούς μας. Έλεγε ο μακαριστός Περγάμου Ιωάννης, ο επίσκοπος, η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του άλλου που αποτελεί μέρος της απόρριψης του Θεού. Εφόσον η επιβεβαίωση του εαυτού μας πραγματοποιείται μέσω της απόρριψης και όχι της αποδοχής του άλλου, δηλαδή νιώθω δυνατός να νικήσω τον άλλο και όχι τον αποδεχθώ, όταν φανώ ισχυρότερος του άλλου και όχι όταν τον αποδεχθώ, δεν είναι παρά φυσιολογικό και αναπόφευκτο ο άλλος να γίνει εχθρός και απειλή. Η συμφιλίωση με τον Θεό είναι αναγκαία προϋπόθεση για την συμφιλίωση με οποιοδήποτε άλλο. Το γεγονός ότι ο φόβος του άλλου ενυπάρχει παθολογικά στην ύπαρξή μας καταλήγει στο φόβο όχι μόνο του άλλου αλλά και κάθε ετερότητος. Δηλαδή φοβάμαι κάθε άνθρωπο, το βλέπω σε απειλή. Ο φόβος που οδηγεί με κάνει να βλέπω, όπως είπαμε, τον άλλο σε απειλή. Αυτό ξεκινά από το ότι δεν παραδέχουμε τον άλλο ως εικόνα του Θεού και ως μέλος του ίδιου σώματος. Η πνευματική άγνοια και η έλλειψη πνευματικής κατεύθυνσης με αφήνουν παραδομένο στις ψυχολογικές μου ελλείψεις που προκαλούν εσωτερικά συγκρούσεις που εκφράζονται ως δυσκολίες στις σχέσεις. Μια συνέχεια του φόβου, τι είναι, οι ανασφάλειες, είναι μια άλλη αιτία που προκαλούν προβλήματα στις σχέσεις. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό, πώς λειτουργεί, με τι σχήμα? Όταν δεν έχω μεγαλώσει σε υγιές ψυχικό περιβάλλον και δεν είμαι οχυρωμένος πνευματικά, τότε αναπτύσσονται νοσηρές καταστάσεις που έχουν ως βάση τους τον φόβο. Η ζωή μου και οι σχέσεις μου καθορίζονται από την καχυποψία και την ανασφάλεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα η καχυποψία και η ανασφάλεια που την προκαλεί, την καχυποψία. Γίνονται πολλές παρερμηνίες συμπεριφορών και λόγων. Χάνω την ευθύτητα και την αυθεντικότητά μου και ψάχνω διαρκώς κρυμμένα μηνύματα και διαθέσεις στις συμπεριφορές και στα λόγια των ανθρώπων με τους οποίους σχετίζομαι. Δηλαδή κάθε φορά έχω και δεύτερη σκέψη. Προσπαθώ να ανιχνεύσω πράγματα που πολλές φορές δεν υπάρχουν. Αυτή η παρερμηνία οδηγεί σε μια δυσλειτουργία και στον διάλογο και στην επικοινωνία. Άλλο λέει ο άλλος, άλλο καταλαβαίνει ο άλλος. Άλλο λέει, άλλο ερμηνεύω. Και κάνω συνδυασμό μέσα στο μυαλό μου διαφόρων καταστάσεων και αν μάλιστα κυρεύομαι από τον φόβο και τη δειλία και δεν θέλω να εκτεθώ, δεν τα λέω και τα κρατάω μέσα μου. Φανταστείτε τι γίνεται τότε, άντε να βγάλεις άκρη. Δίνω λάθος ερμηνείες και έτσι χάνεται επικοινωνία και συνεννόηση. Δεν τολμώ να εκφραστώ αληθινά και ήρεμα και έτσι κλείνομαι στον εαυτό μου, στο λογισμό μου, στη σκέψη μου και σιγά σιγά δημιουργούνται βεβαιότητες ως προς τον άλλο και τη σχέση. Οι βεβαιότητες μας, έχω μια σιγουριά δηλαδή και λέω ότι ο άλλος είναι έτσι, τελείωσε. Βάζω την ταμπέλα. Αυτό είναι τρομερό. Όχι μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο που φέρνει μια δυσλειτουργία, αλλά και σε πνευματικό. Μπορώ να είμαι σίγουρος τελεσίδικο άλλος ποιος είναι και τι μπορεί να είναι. Η αλλαγή δεν υπάρχει, η μετάνοια δεν υπάρχει, η χάρη του δεν υπάρχει. Εδώ ήδη οι άνθρωποι, το μπορεί είμαστε άγγελοι και το βράδυ διάβολοι και αντίθετα. Οι βεβαιότητες είναι ένα οριστικό κλείσιμο και απομόνωση από τον άλλο. Έχω αποφασίσει πως έτσι αυτός είναι, τελείωσε. Θεωρώ ότι ο άλλος δεν πρόκειται να αλλάξει. Η πεποίθηση μου ότι ο άλλος δεν έχει καλές προθέσεις
και ούτε μπορεί να διορθωθεί, κρύβουν τη δυσκολία μου να αναλάβω την ευθύνη μιας σχέσης, εμποδίζοντάς τη να εξελιχθεί. Στην ουσία, όταν έχω τη βεβαιότητα ότι ο άλλος είναι έτσι τελεσίδικα και δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι μια θέση ανευθυνότητας. Γιατί αν πιστέψω ο άλλος μπορεί να αλλάξει, έχω ευθύνη σε αυτό. Και μπορώ να αναλάβω την ευθύνη της σχέσης και την ευθύνη να εξελιχθεί σχέση. Μου είναι πιο βολικό για να μην ασχολούμαι και να παραιτηθώ τελείως και να δω τη δουλειά μου, να πω άλλος τελείωσε, αυτός είναι, δεν ασχολούμαι άλλο μαζί του. Η καχυποψία, όταν χρονίσει, εξαιτίας της ανασφάλειάς μου, και ανασφάλεια μου μπορεί να είναι γιατί δεν είναι γεμάτο το συναισθηματικό μου δοχείο από την παιδική μου ηλικία, από τραύματα που ίσως δεν έχω συνειδητοποιήσει σε πολύ μικρή ηλικία, τότε θα γίνει η καχυποψία κρυμμένος θυμός, είτε θα τον εκφράσω, είπαμε, και θα γίνει επιθετικότητα, ή θα τον κλείσω μέσα μου και θα γίνει επιθετικότητα προς τον εαυτό μου, κατάθλιψη που θα φέρει πολλά προβλήματα και σωματικά προβλήματα, ή θα γίνει έχθρα και μνησικακία. Η μνήμη του προσώπου του άλλου δεν μου γεννά άνοιγμα και χαρά, αλλά θλίψη και κλείσιμο, δυσαρέσκεια. Αυτό ίσως είναι από τις μεγαλύτερες πτώσεις. Η αμαρτία δεν είναι να συγκρουστώ με τον άλλο, λέει τι ιδέα έχω για τον άλλο, πώς τον νιώθω τον άλλο, τι είναι ο άλλος για μένα, πώς τον αντιλαμβάνομαι. Ο άλλος είναι η ζωή μας και όχι η κόλασή μας, κατά τους πατέρες. Είναι αφορμή δοξολογίας και όχι δυσαρέσκειας. Ασφαλώς και όλοι βρισκόμαστε σε αδυναμίες και πάθη. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αντιθέτως, είναι και πολύ ελπιδοφόρο, γιατί μας γεννά την ανάγκη της κατανόησης και της επίοικιας και της αποδοχής. Άρα τα προβλήματά μας δεν είναι το πρόβλημα. Οι αμαρτίες μας, οι αποτυχίες μας μπορεί να είναι και ευλογία. Γιατί μου γεννά μια άλλη διάθεση, να είμαι συγκαταβατικός με τον άλλο. Όποιοι και αν είμαστε, όσες δυσκολίες και να μας συμβούν στη ζωή μας και στις σχέσεις μας, αυτό που μας δικαιώνει και μπορεί να μας οδηγήσει σε ευλογημένες διεξόδους είναι η ελπίδα. Ο χειρότερος άνθρωπος είναι ένας εν δυνάμει άγιος. Η πιο αποτυχημένη και τραυματισμένη σχέση, αν έχουμε διάθεση μαθητείας και όριμης αυτοκριτικής, μπορεί να γίνει πηγή σοφίας και χρήσιμης εμπειρίας για πολλούς άλλους. Άλλο θέμα το οποίο επίσης δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις είναι τα όρια. Η έλλειψη ορίων, η δυσκολία να θέτω όρια. Εμείς φανταζόμαστε κακώς ότι η αγάπη είναι τα δίνουμε όλα. Ένα συναίσθημα χωρίς σχήμα έτσι. Μια σχημάτιστη διάθεση μιας καλής καταστάσεως και διαθέσεως. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν είναι μόνο να έχω διάθεση αγάπης, είναι και να ξέρω να αγαπώ, να ξέρω να σχετίζομαι με τον άλλο, να μπορώ να επικοινωνώ, να βρω τον τρόπο να συνομιλώ ειρηνικά με τον άλλο και να εξελίσσει τη σχέση. Η ανοριμότητά μας εξαιτίας του ότι δεν δουλέψαμε τον εαυτό μας, δεν τον φροντίσαμε, μας εμποδίζει να κάνουμε σωστή διαχείριση της ζωής μας και των σχέσεών μας. Θα τονίσουμε κυρίως τη δυσκολία να θέτουμε όρια στις σχέσεις, γιατί παρανοήσαμε το περιεχόμενο και την έννοια της αγάπης. Όταν λοιπόν δεν είμαστε δουλεμένοι μέσα μας, τότε είμαστε εχμάλωτοι στις ψυχολογικές μας καταστάσεις, στους φόβους μας, στις ανασφάλειές μας, στις καχυποψίες μας, στο θυμό μας, στο υπερβολικό μας συνέστημα κλπ. Για να δούμε τι σημαίνει όρια και πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα στη σχέση. Τα όρια, όταν μέσα σε κάποιον βάζεις όρια, όλοι φανταζόμαστε να βάλω όρια στον άλλο, να τον περιορίσω τον άλλο, να τον βάλω στη θέση του δηλαδή. Και πολλοί γονείς και πολλοί στη σχέση έρχονται και λένε μα πάτερ προσπαθώ να βάζει όρια αλλά δεν ακούει. Δεν είναι αυτό όρια. Τα όρια δεν έχουν καμιά σχέση με τον έλεγχο πάνω στη ζωή του άλλου. Το αντίθετο. Είναι κυρίως η παραίτηση από κάθε είδους έλεγχο και η αρχή της αληθινής αγάπης. Παρετούμε από κάθε πρόθεση να χειραγωγώ τον σύντροφό μου και του επιτρέπω να πάρει τη δική του ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά. Δηλαδή τα όρια δεν είναι μια τεχνική για να μπορώ να γίνει ο άλλος του χεριού μου, αλλά ένας τρόπος να αγαπώ αληθινά και να σχετίζομαι. Τα όρια που θέτω αφορούν εμένα. Δείχνω τι πρόκειται να κάνω ή να μην κάνω.
Αναλαμβάνω την ευθύνη των αισθημάτων μου, των επιθυμιών μου και ξεκαθαρίζω στον άλλο και στον εαυτό μου τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ να κάνω. Ο άνθρωπος που βάζει σωστά όρια χαρακτηρίζεται από την αυτοκυριαρχία και την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του. Αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τον άλλον και κάθε αντιπαράθεση μαζί του. Επειδή δεν αντέχουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, χρειάζεται αυτό που δίνουμε να γίνεται όπως το λέει και το επιθυμεί η καρδιά μας. Γνωρίζοντας ότι αν ξεπεράσουμε τα όρια της αγάπης μας θα καταλήξουμε στο θυμό και στην πικρία. Το πρόβλημα προκύπτει όταν κατηγορούμε τον άλλο για τη δική μας έλλειψη ορίων. Συχνά δίνουμε στο σύντροφό μας περισσότερα από αυτά που θα θέλαμε κατά βάθος να δώσουμε. Όμως δεν με ανάγκασε κανένας να δώσω αυτά που δεν μπορώ να δώσω. Με ανάγκασε η δειλία μου πως αν δεν τα δώσω θα χάσω τον άλλον. Με ανάγκασε ο χειριστικός μου τρόπος να δώσω για να λάβω. Δεν είναι ξεκάθαρη η διάθεση μου. Οπότε συχνά δίνουμε στον σύντροφό μας περισσότερα από όσα θα θέλαμε κατά βάθος και μετά πικραινόμαστε και θυμώνουμε μαζί του επειδή δεν μας εμπόδισε να του δώσουμε τόσα πολλά. Αντί εμείς να ξεκαθαρίσουμε ότι τόσο μπορούμε να δώσουμε, θέλουμε ο άλλος να το καταλάβει και να μην απαιτεί. Ο άλλος δεν απαιτεί. Εμείς το φανταζόμαστε. Και αν απαιτεί εγώ, είναι δική μου ευθύνη τι θα δώσω. Δεν είναι γιατί μεγάλωσα στην εκκλησία και ένα καλό παιδάκι δίνει τα πάντα. Μπορείς να δώσεις τόσα. Ποιο είναι το κίνητρο που τα δίνεις? Το κλειδί είναι να καταλάβουμε ότι δεν είναι οι άλλοι υπεύθυνοι για τα όρια μας, αλλά εμείς. Μόνο εμείς μπορούμε να ξέρουμε τι μπορούμε και τι θέλουμε να δώσουμε. Και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το χάραγμα της οριοθετικής μας γραμμής. Αν δεν τη χαράξουμε, πολύ γρήγορα θα μαζευτούν μέσα μας θυμός και πικρία. Ο φόβος να χάσουμε την καλή ιδέα που έχουμε εμείς και οι άλλοι για τον εαυτό μας, μας εμποδίζει να βάζουμε όρια, με αποτέλεσμα την καταπίεση. Τι συμβαίνει όμως όταν ο άλλος προσβάλλει τα όρια μας, ξεπερνάει τα όρια μας? Αποδεχόμαστε ασφαλώς τον άλλο όπως είναι. Σεβόμαστε την απόφασή του να είναι αυτό που είναι. Αλλά του συμπεριφερόμαστε έτσι ώστε να έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες που του αναλογούν. Δύο παραδείγματα. Αν κάποιος είναι οργύλος και διαρκώς φωνάζει, δεν είναι ωραία σταμάτα μη φωνάζεις, αλλά του εξηγείς του άλλου, της άλλης, του οποιοδήποτε. Δικαιούσε, είσαι ελεύθερος να φωνάζεις όσο θέλεις. Αυτό εμένα δεν με βοηθάει. Δεν μου κάνει καλό στη σχέση. Να ξέρεις, όταν εσύ επιλέγεις κάτι τέτοιο, εγώ θα αρνούμε το διάλογο και θα φεύγω. Τότε θα δει όλος ότι έρχεται αντιμέτωπος με αυτό που κάνει. Αν το αρέσει, θα συνεχίσει να το κάνει. Ή όλος μπορεί να είναι αλκοολικός. Δεν είναι όρια. Σταμάτα, καταστρέφεις την οικογένεια, μην πίνεις άλλο. Αλλά όρια είναι. Αν θέλεις, μπορείς να είσαι και να καταστρέφεις την οικογένεια και εμάς. Όμως εγώ δεν θα σε ακολουθήσω αυτό. Θα πάρω το παιδί και θα φύγω. Αυτό σημαίνει όρια. Δεν είναι χριστιανικό να κάθομαι σε μια παθολογική συμπεριφορά. Αυτό είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη να αναλαμβάνω τις συνέπειες μιας νοσηρής τάσης που με συνείδηση επέλεξε ο άλλος. Ίσως μας είναι βολικό πολλές φορές να αναλαμβάνουμε το ρόλο του θύματος και να νιώθουμε ικανοποίηση στο να περιγράφουμε σε τρίτους την ενόχλησή μας. Είναι πιο εύκολο καταλήγω καταπιεσμένος και παραπονούμενος παρά υπεύθυνος που αναζητεί την ελευθερία για να οικοδομήσει σχέσεις ουσίας με περιεχόμενο. Σχέση σημαίνει πρόσωπα ελεύθερα που συνδέονται με λόγο και επίγνωση. Άλλοι λόγοι λοιπόν που δημιουργούν προβλήματα στη σχέση. Να πάμε και σε πιο απλά πράγματα. Υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες που κάνουν προβληματική τη ζωή μας και κατ' επέκταση τις σχέσεις μας. Ποιοι είναι? Είναι ο τρόπος ζωής μας. Η απουσία χρόνου, η κακή διαχείριση του χρόνου που μας απομακρύνει από τον εαυτό μας. Δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Αν δεν έχω επαφή με τον εαυτό μου, δεν έχω μπούσουλα μέσα μου, θα έχω επαφή και συνεννόηση με τον άλλον? Δίνω χρόνο στη σχέση μου? Βρίσκω τρόπο να έχω μέσα μου χαρά και να είμαι δημιουργικός? Οι σχέσεις κουράζονται γιατί είμαστε κουρασμένοι και εμείς. Δεν έχουμε ενδιαφέροντα. Σχέση δεν σημαίνει απλώς να μην έχω πρόβλημα, αλλά να έχω ουσία και χαρά. Κάνουμε πράγματα που εκπλήσουν τον εαυτό μας και τη σχέση.
Δημιουργούμε ανοίγματα ανεξαρτήτου ηλικίας τέτοιου που να υπάρχουν προσδοκίες χαράς και ενδιαφέροντος. Είμαι ενδιαφέρον για τον άλλον. Δίνω τις προϋποθέσεις ο άλλος να αναπτύξει τα χαρίσματά του. Γίνεται ο άλλος ενδιαφέρον για μένα. Απαιτώ να με αγαπούν. Εγώ προσπάθησα να είμαι αξιαγάπητος. Όταν δεν φροντίζουμε, η απουσία λοιπόν του χρόνου ή η κακή διαχείρισή του μας απομακρύνει από τον εαυτό μας. Όταν δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας και δεν το σεβόμαστε, πώς θα φροντίσουμε τον άλλο και τις σχέσεις μας? Τον άλλο τον βλέπουμε όπως βλέπουμε τον εαυτό μας. Αν εκτιμούμε τον εαυτό μας, τον σεβόμαστε, τον έχουμε περί πολλού, και δεν είναι εγωισμός αυτός, τον έχουμε περί πολλού με την έννοια των δυνατοτήτων που έχουμε και των χαρισμάτων μας έδωσε ο Θεός και της κλίσης μας έδωσε ο Θεός, αν λοιπόν σεβόμαστε τον χρόνο μας, τη διατροφή μας, τη γυμναστική μας, τον τρόπο μας, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την όλη στάση ζωής μας, που ανάλογα θα δω και τον άλλο. Χρειαζόμαστε λίγο προσωπικό χρόνο να αδειάσουμε, να ησυχάσουμε, να δούμε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να διαλεχθείς με τον άλλον αν πρώτα δεν διαλέγεσαι με τον εαυτό σου. Να έχουμε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιες στιγμές την εβδομάδα που δεν σκεφτόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Είχα ένα φίλο ο οποίος είναι πανεπιστημιακός, μου λέει έχω αποφασίσει και έβαλα όρο στον εαυτό μου μισή μέρα τη βδομάδα να μην κάνω τίποτα, να είμαι εγώ και ίδιος και σε απόλυτη ησυχία. Να αδειάζουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν λίγο προσωπικό χρόνο να αδειάζουμε, να ησυχάσουμε, να δούμε τον εαυτό μας. Η κούραση, η ένταση, το άγχος είναι επιβαρυντικά για μια όμορφη δημιουργική σχέση. Η μελέτη, η προσευχή, η διαρκής επανατοποθέτηση όταν χρειάζεται. Ένα αριστά, να κάνουμε μια επανεκκίνηση διαρκής. Δεν είμαστε πάντα ήδη. Θα είναι τραγικό ένας που είναι παπάς να έχει την ίδια προσέγγιση στα 25 και την ίδια στα 60. Αν δεν εξελισσόμαστε, το ίδιο καθένας και στην σχέση του και στην οικογένειά του και στη δουλειά του και στους φίλους του, αν δεν εξελίσσεται ως άνθρωπος και δεν ανανεώνεται διαρκώς. Ο νέος δεν είναι αυτός που ηλικιακά είναι νέος. Νέος είναι αυτός που διαρκώς έχει ενδιαφέρονται και ανανεώνεται διαρκώς μέσα του. Επανατοποθετείται. Βάζει διαρκώς αρχή. Και η ανανέωση λοιπόν, η επανατοποθέτηση όταν γίνεται, όταν χρειάζεται, και η ανανέωση μας φρεσκάρουν και μας κάνουν πιο έτοιμους για επικοινωνία και σχέση. Είναι σημαντικό να είμαστε φρέσκοι, να εκπέμπουμε μια φρεσκάδα. Ένας κουρασμένος, χωρίς ενδιαφέροντα και ενθουσιασμό άνθρωπος δεν είναι καθόλου ελκυστικός και ενδιαφέρον για τη σχέση. Αν θεωρούμε ότι είναι σημαντικές οι σχέσεις της ζωής μας και τις επιδιώκουμε, θα μας κάνουν πιο όριμους, γιατί οι σχέσεις προϋποθέτουν ευθύνη και ετοιμασία. Οι προσωπικές μου εμπειρίες, οι αναζητήσεις, οι αποκαλύψεις είναι αφορμή πλουτισμού στις σχέσεις. Ένας κενός, αδιάφορος άνθρωπος είναι κουραστικός και στη σχέση. Η ποιότητα της σχέσης φανερώνει και την ποιότητα των προσώπων και το αντίστροφο. Οι σχέσεις δεν είναι μόνο άσκηση και κόπος, αλλά και ευλογία που λειτουργεί θεραπευτικά σε πολλές περιπτώσεις. Εξάλλου γι' αυτό υπάρχει εκκλησία ως κοινότητα σχετιζομένων προσώπων και αγαπωμένων προσώπων. Τον Θεό τον πλησιάζουμε εν σχέση με τον αδελφό μας. Η κάθε σχέση και η κάθε συνάντηση με το πρόσωπο αδελφού μας είναι ευκαιρία πνευματική. Θα το δούμε έτσι μόνο όταν είμαστε καλλιεργημένοι πνευματικά. Αναφέραμε λοιπόν, τελειώνοντας, πολλές αιτίες για τις οποίες οι σχέσεις πάσχουν. Είπαμε την άγνοια και τη λύθη, τη φιλαυτία και την εγωκεντρικότητα, τον φόβο, την απουσία ορίων, την ανοριμότητα, την κακή διαχείριση ζωής μας και την ανευθυνότητα. Όμως αυτά δεν μειώνουν την αξία της σχέσης. Μια κακή σχέση είναι προτιμότερη από την απομόνωση, γιατί έτσι μπορεί να δεις τις αδυναμίες σου, να ταπεινωθείς και έτσι να μπεις σε σωτήριους δρόμους. Και λέει κάτι εκπληκτικό που είναι με ένας κανόνας γενικότερο στην πνευματική ζωή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στον Θεό αρέσει περισσότερο η ταπείνωση για το κακό και τα λάθη που κάναμε παρά η υπερηφάνεια για το καλό που κατορθώσαμε. Ένας λόγος συγκλονιστικός. Ανατρέπει τα πράγματα όπως θα φαντάζομαστε. Η θεραπεία των σχέσεων, πέρα από την κατά περίπτωση αντιμετώπιση, βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού. Χρειάζεται να σχετιστούμε μαζί Του, ώστε να γευτούμε την παρουσία Του και να διδαχθούμε εμπειρικά
Τι σημαίνει σχέση και τι παράδεισο κρύβει? Η μετάνοια είναι λύση του προβλήματός μας. Μετάνοια σημαίνει κρέμισμα των τυχών και άφημα στο πέλαγος της αγάπης του. Γευόμαστε προσωπικά. Τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει πιστοσύνη? Γευόμαστε προσωπικά μέσα από τη σχέση μας με τον Χριστό. Γεμάτοι από την άνευ όρων αποδοχή και αγάπη του, έχουμε τις προϋποθέσεις να διαμορφώσουμε σχέσεις με τέτοια ποιότητα. Η μετάνοια, η προσευχή και η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία μας δίνουν όλες τις πνευματικές προϋποθέσεις και τη χάρη του Θεού να δουλέψουμε τις σχέσεις μας και με επίγνωση να ξεπεράσουμε τις αιτίες που μας απομακρύνουν ο αδελφό μας. Γιατί η πρώτη, η μοναδική σχέση είναι η σχέση με τον Χριστό και κυρίως η Θεία Ευχαριστία. Όταν γίνεσαι ένα με τον Χριστό, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει ενότητα. Και όταν βιώνεις διαρκώς αυτό το μυστήριο και έχεις αναπτυχθεί σε αυτή την εκκλησιαστική εμπειρία, τότε αυτό σου δίνει μια αγωγή να καταλάβεις τι σημαίνει σχέση και στην καθημερινότητά σου. Το μυστήριο της Εκκλησίας λειτουργεί μεταμορφωτικά. Τα εμπόδια τα κάνει εφόδια. Γνωρίζουμε και περιγράφουμε τις δυσκολίες και τις περιγράψουμε όχι για να απογοητευτούμε και να αρνηθούμε τις σχέσεις, αλλά αντιθέτως να βρούμε τον λόγο και το κίνητρο να τις ξεπεράσουμε. Για να απολαύσουμε το πρόσωπο του αδελφού μας. Θα το απολαύσουμε όταν στο πρόσωπό του συναντήσουμε τον Χριστό. Λένε οι πατέρες μας, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Το ζητούμενό μας δεν είναι απλώς να βελτιωθούν οι σχέσεις μας και να γίνει πιο ευχάριστη η ζωή μας, αλλά να γίνουν όλοι και όλα Χριστός. Οι σχέσεις όλες, ίσως ακόμη και πιο πολύ, πιο δυσκολεμένες, γίνονται ισχυρότερη οθητική δύναμη προς τον Χριστό. Οι σχέσεις μας καθρεφτίζουν και μας φέρουν ενώπιν των ευθυνών μας. Δεν θέλουμε να γευτούμε, αν θέλουμε από τώρα να γευτούμε τον Παράδεισο, όλη μας η φροντίδα είναι να επιθυμούμε να βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών μας και να κινούμε μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι εδώ, έτοιμοι να πάμε σε κάποιο δροσερό ακρογιάλι της Γαλιλαίας και να συζητήσουμε πάνω στο θέμα της ματαιοδοξίας ή καινοδοξίας ή φιλοδοξίας ή κάποιοι μου λένε του εγωισμού, όχι ακριβώς του εγωισμού, γιατί ο εγωισμός καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Είναι πολύ γενικό να μιλάμε για εγωισμό. Τώρα το ειδικεύουμε κυρίως στην ματαιοδοξία, στον ματαιόδοξο και καινόδοξο άνθρωπο και είπαμε ότι είναι εκείνος ο οποίος στοχεύει σε κούφια πράγματα, κούφιες δόξες, όχι πραγματικές δόξες, όχι πραγματική τιμή, όχι πραγματική θα λέγαμε ικανότητα ή πραγματικούς στόχους. Και μεταξύ των άλλων έχουμε να πούμε και το εξής, ότι ο ματαιόδοξος συνήθως επιδιώκει να ξεφορτωθεί τις ευθύνες οποιασδήποτε αποτυχίας, ακόμη και του εαυτού του αποτυχία. Δεν παραδέχεται εύκολα ότι απέτυχε σε κάτι, δεν θέλει να το δει εύκολα αυτό το πράγμα, γι' αυτό και είδαμε στον Αδάμ ότι δεν παραδέχτηκε το λάθος του, αλλά αμέσως το μετέθεσε στην Εύα. Και εκεί χαρακτηριστικά βλέπουμε τον ματαιόδοξο, γιατί ο Αδάμ και η Εύα ήθελαν να γίνουν θεοί, να φτάσουν κάτι που δεν τους ανήκε, έτσι, ούτε το ζήγησαν να δουν είναι κατάλληλοι. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας βλέπουμε την μετάθεση της ευθύνης σε άλλο πρόσωπο. Και πολλές φορές συμβαίνει και το εξής, ότι μπορεί να βλέπει ότι έχει λάθος, αλλά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο είναι σωστό, μπορεί να το δει έτσι λίγο περιφρονητικά και μειωτικά. Και λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, κάνοντας σε μια ομιλία του στον προφήτη Ισαΐα, ότι είναι πολύ δεινή η αλαζονία, το μηδενός ίεστε χρήζει, τον αισθάνεσαι ότι δεν έχεις ανάγκη από τίποτα, αλλά ότι είσαι εντάξει σε όλα. Αλλά αυτό προσέχει ως μόνο τα κράτηστα βουλεύσαστε δυναμένο. Δεν έχεις ανάγκη κανενός, ούτε συμβουλή, ούτε γνώμη, ούτε τίποτε, αλλά προσέχεις μόνο στον εαυτό σου και πιστεύεις ότι είσαι εκείνος που τα ξέρεις όλα, έχεις σωστές λύσεις για όλα και αν κάποιος άλλος προτείνει κάτι, τότε θα πει κανείς ότι δεν έχουμε τίποτε άλλο να ακούσουμε από κανέναν, γιατί εμείς μόνοι μας είναι εκείνοι που τα ξέρουμε. Ναι, Ελένη.
1: Πάτερ, σε αυτό το σημείο να επενθυμίσουμε λίγο το τηλέφωνο της εκπομπής, το οποίο μπορεί να κάνουμε ακροατές, και το οποίο είναι 2410-624-926.
0: Πολύ σωστά. Και να μας πούνε ό,τι καλό έχουν και να μην το θεωρήσουν ματαιοδοξία ή καινοδοξία το να μας πούνε μία γνώμη τους. Έτσι, πάντα θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι ώστε να μην μας παρασύρει ο διάβολος και κλείνουμε το στόμα και δεν λέμε τίποτα. Ακόμη να πούμε και το εξής, ότι δεν επιθυμεί ο ματαιόδοξος κάτι συγκεκριμένο, αλλά απλώς κοιτάει τι έχουν οι άλλοι να έχει αυτός το καλύτερο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό δείγμα του ματαιόδοξου. Επί παραδείγματι, κάνω ένα σπίτι. Δεν έχω γούστο προσωπικό όταν κατασκευάζω, όταν κτίζω το σπίτι μου και να πω θα φτιάξω αυτό, αυτό και εκείνο. Αλλά κάθομαι και παρατηρώ τι έχουν οι άλλοι ώστε να βάλω αυτά τα οποία οι άλλοι δεν τα έχουν. Βέβαια, το να δημιουργήσω ένα γούστο έτσι προσωπικό, ξεχωριστό από τους άλλους, δεν είναι κακό. Αλλά το να μην έχω προσωπικό γούστο και να πάω και να ψάχνω και να βλέπω τα άλλα σπίτια, πώς είναι αυτά τα σπίτια, έτσι, α, εγώ δεν θα το φτιάξω έτσι, θα φτιάξω έτσι, τι έχει εκείνο το κατάστημα ως ντεκόρ, α, έχει αυτό, θα αντιγράψω μεν, γιατί ξέρετε, αυτός που δεν έχει γούστο αντιγράφει, αλλά προσπαθεί αυτό που αντιγράφει να το παρουσιάσει ως δικό του. Και μάλιστα άμα πας και ρωτήσεις και πεις πού το σκέφτηκες αυτό, το σκέφτηκα και ας μην το σκέφτηκε καθόλου. Κλέβει δηλαδή ξένα πράγματα και τα κάνει δικά του. Και συγχρόνως φθονεί εκείνους που τυχόν μπορεί να έχουν κάνει κάτι παραπάνω από μας. Ο ματαιόδοξος είναι άστοχος άνθρωπος. Ο καινόδοξος είναι άστοχος. Άλλο πράγμα να δημιουργώ στη ζωή μου, να έχω ένα γούστο και να δημιουργώ. Και δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε παντού και πάντα. Ένας μπορεί να δημιουργεί τον χώρο της μουσικής, ο άλλος να δημιουργεί τον χώρο της, της ζωγραφικής. Έτσι. Γιατί να ζηλέψω αυτόν ο οποίος επενείται γιατί έχει ζωγραφίσει έναν πολύ ωραίο πίνακα και να πω, δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο. Εντάξει. Όχι, θα το επενέσω και θα πω αυτός έχει την δυνατότητα εκεί να ασκείται, εγώ έχω τη δυνατότητα κάπου αλλού. Επίσης ο ματαιόδοξος άνθρωπος, γι' αυτό και δεν αναγνωρίζει κανένας άλλο έργο, θέλει να έχει πάντοτε τον πρώτο λόγχο, παντού, σε όλα τα θέματα, να δείχνει ότι τα ελέγχει όλα, ότι αυτός αποφασίζει, ότι αυτός τα γνωρίζει, ότι αυτός είναι ο καλύτερος, ότι οι άλλοι δεν θα τα καταφέρουν σωστά, ότι οι άλλοι θα κάνουν λάθη, ότι οι άλλοι... Και ξέρετε, αυτό στη ζωή μας πάρα πολύ το... Είναι έντονο αυτό το στοιχείο. Είναι στοιχεία ματαιοδοξίας. Έτσι, όταν επί παραδείγματι μια μάνα παντρεύει τον γιο και μπαίνει μια νύφη στο σπίτι, η μάνα δεν υποχωρεί ώστε να πει ξέρει και η νύφη κάποια πράγματα. Όχι, η νύφη δεν ξέρει τίποτα. Άρα πρέπει να ακούει συνέχεια την μάνα. Πώς θυλάζουν το παιδί, πώς ντύνουν το παιδί, πώς τρώνε το τραπέζι, πώς κάνουν το ένα, πώς κάνουν το άλλο. Πρέπει συνέχεια να είμαστε, να υποδεικνύουμε τον άλλον γιατί εμείς τα ξέρουμε και δεν δεχόμαστε ότι μπορεί να ξέρει και ο άλλος κάτι και να μπορεί και εκείνος συγχρόνως να κάνει κάτι. Και άμα καμιά φορά εμείς στην προσπάθειά μας να λέμε και να υποδεικνύουμε και κάποια στιγμή να μην φτάνουμε κάποιο θέμα γιατί δεν είμαστε ικανοί για όλα, τότε αυτό το οποίο δεν φτάνουμε λέμε δεν ήταν και τίποτε σπουδαίο, δεν ασχολήθηκα με αυτό γιατί δεν ήταν σπουδαίο, όχι γιατί εγώ δεν το μπορούσα. Και λέει ένας πατήρ τη

0: αυτόν εχρημάτιζε. Έδειχνε ότι είναι τόσο ενάρετος που είναι πιο πάνω από όλα τα γήινα πράγματα. Μίζωνα παντός προφήτου και πατριάρχου εαυτόν υπέλαβεν. Εδώ λέει μίζωνα, δεν το δείχνει, δεν το είπε ο Φαρισαίος, αλλά όταν οι άλλοι συγγνώμη, προφήτες και πατριάρχοι έδειχναν και ανεγνώριζαν τα ελαττώματά τους, εδώ ο Φαρισαίος έδειχνε ότι δεν έχει κανένα ελάττωμα. Δεν έχει τίποτα. Ενώ οι άλλοι προφήτες και οι πατριάρχοι είχαν ελαττώματα. Άρα αφού αυτός δεν είχε κανένα ελάττωμα, είναι σαν να λέει ότι είναι ανώτερος και από όλους τους προφήτες και από τους πατριάρχες και προσθέτει ο εκκλησιαστικός αυτός πατήρ και λέγει «Ω Φαρισέ, δεν έμαθες τίποτε από την καύχηση του προφήτου Ηλία». Βλέπετε, όταν θα διαβάσουμε εκεί στον προφήτη τα λόγια αυτά, δεν θα το τυπώσουμε τόσο πολύ ως καύχηση. Εδώ όμως λέει ότι ήταν καύχηση. Τι είχε πει τότε, ο οποίος λέει από θείο ζήλο, από θείο ζήλο το είπε, αλλά και εκείνος ο θείος ζήλος περιέκρυβε μία υπερηφάνεια κατά κάποιο τρόπο. Είπε τότε, «Κύριε, τους προφήτες σου απέκτηναν». Δηλαδή λέει ότι όλος ο κόσμος πλέον είναι κακός, στραβός και ανάποδος. Κανείς δεν είναι καλός. Τους προφήτες σου λέει τους εφώνευσαν. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, τα ανέτρεψαν, τα κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου. Και εγώ έμεινα μόνος. Είδατε, όλοι οι άλλοι σε πρόδωσαν, όλοι οι άλλοι σε εγκατέλειψαν, γκρέμισαν τους ναούς, εγώ όμως μόνος μου έμεινα. Και τότε του λέει ο Θεός, δεν βλέπεις, λέει, ότι έχουν μείνει και λατρεύουν εμένα τον αληθινό Θεό 700.000 άνδρες. Κατέλειπον με αυτό 700.000 άνδρας ήτινες, ουκ έκαμψαν γόνι το βάλ. Δεν βλέπεις ότι 7.000 άνθρωποι δεν έχουν προσκυνήσει τον βάλ. Τι λες ότι έμεινες μόνος. Και σήμερα έτσι δεν κάνουμε. Χάλασε όλος ο κόσμος. Πού να πας, πού να βγεις, πού να γυρίσεις, με ποιον να μιλήσεις, με ποιον να κάνεις παρέα, με ποιον. Σε όλους βρίσκουμε στραβά και ανάποδα. Εμείς όμως δεν λέμε ποτέ ότι εγώ είμαι στραβός, είμαι ανάποδος. Πώς θα μπορέσω να βρω καλούς ανθρώπους για να γίνω καλύτερος. Ναι, Σοφία.
1: Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε τώρα. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κενόδοξο έναν άνθρωπο ο οποίος αγχώνεται μονίμως για το τι είναι αμαρτία ή όχι, ή βλέπει σε κάθε τι την αμαρτία.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε
0: ναι.
1: να τον χαρακτηρίσουμε κενόδοξο.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάμε στο ακριβώς αντίθετο τώρα.
0: Στο αντίθετο ακριβώς. Ο μεν Φαρισαίος πίστευε ότι δεν έχει κανένα κακό. Εμείς να φοβόμαστε. Όχι γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε όλα στραβά και ανάποδα, δεν είναι καλό και αυτό, αλλά να φοβόμαστε μην κάνουμε κάτι, γιατί σε αυτό που θα κάνουμε θα είναι αμαρτία. Σε εκείνο που θα ενεργήσουμε μήπως θα είναι αμαρτία. Όχι, και εδώ είναι εγωισμός. Είναι εγωισμός να το πούμε, ματαιοδοξία, γιατί θέλω οι άλλοι να έχουν καλή γνώμη για μένα. Γι' αυτό και φυλάγομαι, όπως και εγώ θέλω να έχω καλή γνώμη για τον εαυτό μου, να ικανοποιούμε ότι δεν έκανα λάθος. Και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, δεν κάνουμε τίποτα και μένουμε μονίμως σε ένα λάθος.
1: Ουσιαστικά επιδεικνύω τον εαυτό μου αυτό το πράγμα, την προσπάθεια δηλαδή, τη δίθεν προσπάθεια μάλλον που κάνω.
0: Θέλω δίθεν να προσπαθήσω, αλλά για να μην κάνω λάθος και κάνω κακό, έτσι σταματώ την προσπάθεια. Ναι μεν θέλω να κάνω, όλα ματαιόδοξα είναι. Από τη μια λέω θέλω, κοιτάξτε, δεν είμαι τεμπέλης, δεν είμαι οκνηρός, δεν φοβάμαι, αλλά επειδή θέλω τα πράγματα να είναι σωστά, επί παραδείγματι θέλω να βοηθήσω έναν άνθρωπο, αλλά θέλω να τον βοηθήσω, αλλά δεν τον βοηθώ μη τυχόν και κάνω κάτι και του κάνω κακό.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι διπλή ματαιοδοξία. Από τη μια θέλω να δείξω ότι ναι, είμαι φιλάνθρωπος, από την άλλη όμως θέλω να φανώ και τίμιος και σωστός. Και δεν ενεργώ τίποτα και μένω μονίμως στο λάθος. Ναι, Θανάση.
2: Θέλει πολύ διάκριση, Πάτερ, γιατί η κενοδοξία, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι ξαδερφάκι της υπερηφάνειας, η οποία υπερηφάνεια συνδέεται με όλες τις αρετές. Δηλαδή, πίσω από κάθε αρετή μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος και να υπερηφανευτεί. Έτσι. Το ίδιο ακριβώς είναι και η κενοδοξία.
0: Έτσι. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Θέλω να πάω να ψάλω. Με έχει πρικήσει ο Θεός με ωραία φωνή. Θέλω να πάω να ψάλω. Αλλά δεν πηγαίνω να ψάλω, γιατί θα με βάλει ο λογισμός έτσι σκέψεις περήφανες ότι εγώ είμαι σπουδαίος. Και ούτε ψάλω,

0: ούτε την ματαιοδοξία μου αυτή τη μπρόχνω. Και βλέπετε πολλές φορές κάθομαι έξω από το αναλόγιο, δεν ψάλω. Έρχονται οι άλλοι που ξέρουν ότι μπορώ να ψάλω και μου λένε «Ελάτε να ψάλετε». Λέω εγώ «Όχι, όχι, όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μα ελάτε». Στο βάθος όμως θέλω να επιμείνουν κι άλλο. Εγώ λέω «Όχι», και λένε «Ναι», για να αναδειχθώ και να φανώ ότι είμαι σπουδαίος. Να, γιατί επιμένουν οι άλλοι και μου λένε «Έλα, έλα, έλα». Και αν δεν μου πούνε, μετά λέω «Κοίταξε να δεις», δεν μου είπαν τίποτα. Δηλαδή είμαστε τόσο μπερδεμένοι με τη ματαιοδοξία μας που δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε.
1: Στην κλίμακα μπορούμε να διαβάσουμε μία παράγραφο η οποία μας λέει «Όταν νηστεύω καινοδοξώ, αλλά και όταν καταλύω πάλι καινοδοξώ, με την ιδέα ότι είμαι συνετός. Όταν φορώ λαμπρά ρούχα, νικώμαι από την καινοδοξία, αλλά και όταν τα αντικαταστήσω με ταπεινά, πάλι καινοδοξώ». Όπως αναφέρει, όπως και αν ρίξεις αυτό το αγκάθι, το κεντρί μένει όρθιο. Πώς θα πετύχουμε, Πάτερ, το μέτρο, μην πέσουμε ούτε στη μία παγίδα, ούτε και στην άλλη?
0: Είμαστε πολύ βιαστικοί να πετύχουμε το μέτρο. Ενώ αν είμαστε βιαστικοί δηλαδή στο θέμα της επιτυχίας, πάνω σε θέματα που ούτε οι Άγιοι δεν κατάφεραν να επιτύχουν. Μάλιστα και στον Μέγα Αντώνιο την καινοδοξία. Ο διάβολος προέβαλε ως τελευταίο στοιχείο για να τον γκρεμίσει από την αρετή, όταν του είπε ότι «Αντώνιο, μην νίκησες». Να πει ο Αντώνιος «Βέβαια, εγώ με τόση άσκηση σε νίκησα». Αλλά ο Μέγας Αντώνιος είπε «Όχι ακόμη». Και όταν εκοιμήθη, τότε ακούστηκε η φωνή του Μεγάλου Αντωνίου να λέει «Τώρα σε νίκησα». Είδατε, δεν πρέπει να μας τρομάζουν αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που άκουσε τη συμβουλή του διαβόλου και έπεσε παρακούοντας την εντολή του Θεού, είναι επιρρεπής στο κάλεσμα του διαβόλου ότι κάτι είναι σπουδαίο, ότι είναι σπουδαίος. Πάντα ο διάβολος θα μας λέει «Είσαι σπουδαίος». Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αγνοούμε την φωνή του διαβόλου, να ξεκινούμε κάτι με προσευχή, να ξεκινούμε όταν είναι κάτι σπουδαίο, έτσι, όταν είναι κάτι μεγάλο, γιατί όταν είναι απλά καθημερινά θέματα, το πρωί που θα ξυπνήσουμε, αυτό το νόημα έχει προσευχή που δεν την κάνουμε εύκολα. Κοιτάμε γρήγορα γρήγορα τις δουλειές και δεν κάνουμε εύκολα προσευχή. Να πούμε «Θεέ μου, σήμερα φώτισέ με. Πώς πρέπει να μαγειρέψω, πώς πρέπει να δουλέψω, πώς πρέπει να κινηθώ», στα χίλια δυο άλλα πράγματα. Λέμε πολλές φορές πάμε στο Άγιον Όρος και τι νόστιμα φαγητά φτιάχνουν. Μα βέβαια πριν πάνε να μαγειρέψουν κάνουν προσευχή. Το φαγητό που βάζουν μέσα στο κατσαρόλι τους το σταυρώνουν και όλα γίνονται με προσευχή. Πώς λοιπόν να πέσω στην ματαιοδοξία όταν ξεκινάω το πρωί την δουλειά μου με προσευχή? Ό,τι καλό και να κάνω, τότε θα πω: αφού προσευχήθηκα, ήρθε ο Θεός και με βοήθησε. Ήρθε ο Θεός και με φώτισε. Όταν θα ξεκινήσω να αναφέρουμε εδώ, κάνουμε μια ωραία εκπομπή και μας λέει ο κόσμος «Τι ωραία τα είπατε, πολύ ωραία, ωφεληθήκαμε». Θα πρέπει να πέσουμε στην ματαιοδοξία και στην κοινοδοξία? Μα αφού πριν ξεκινήσουμε κάνουμε προσευχή. Πριν μελετήσουμε κάνουμε προσευχή. Τι θα πούμε? Ο Θεός φώτισε, ο Θεός φωτίζει. Τι πρέπει και πώς πρέπει κανείς να κινηθεί? Άρα λοιπόν εκείνη την ώρα που θα έρθει ο λογισμός της υπερηφάνειας, της ματαιοδοξίας, της καινοδοξίας, αμέσως με αυτόν τον λογισμό γκρεμίζεται. Μα αφού έκανα προσευχή, γιατί να κάνω προσευχή και να πω ανοησίες θα είναι άτοπο? Αφού έκανα προσευχή, είπα αυτά που ήθελε ο Θεός να πω.
1: Όταν θα γνωρίζω ότι θα τα φέρει ο Θεός, ο ίδιος θα φέρει μια πορεία α σε κάθε τι που κάνω, δεν θα νιώθω ότι ο εαυτός μου έχει κάνει κάτι, θα ξέρω ότι ο Θεός τα έχει φέρει έτσι. Ναι, οπότε δεν θα μπει μέσα μου και η καινοδοξία.
0: Ο φόβος και η καινοδοξία. Και ο φόβος, αν κάνω το λάθος, επί παραδείγματι, δεν θα το φορτώσω στο Θεό. Θα πω «Α, Θεέ, γιατί δεν με φώτισες εδώ να κάνω το σωστό?» Έτσι. Όταν θα κάνω το λάθος, θα πω «Έκανα λάθος, αλλά αφού ο Θεός είναι κοντά μου και με φωτίζει, θα με βοηθήσει να διορθώσω και το λάθος». Οπότε δεν θα φοβάμαι αυτό που είπες προηγουμένως, Σοφία. Φοβάμαι να κάνω κάτι, μη τυχόν και κάνω λάθος. Μα θα κάνω προσευχή, θα υπολογίσω τις δυνατότητές μου και θα προχωρήσω. Δεν θα προχωρώ στα κουτούρου, έτσι. Δεν θα πάω να πέσω στη θάλασσα να σώσω κάποιον που πνίγεται κάνοντας το σταυρό μου και να μην ξέρω κολύμπι. Έτσι και θα πω «Ο Θεός θα με φωτίσει». Εντάξει, ναι, Θανάση.
2: Θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, Πάτερ, ότι μπορούμε να αποφύγουμε και την καινοδοξία όταν κάνουμε τα έργα της αρετής εν κρυπτό, όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου.
0: Ναι,
2: Ναι. Μπορούμε να πούμε επίσης βέβαια και κάτι άλλο πολύ δύσκολο βέβαια για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε μέσα στον κόσμο, το οποίο το λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι η αρχή της κοινοδοξίας είναι η αρχή της ακοινοδοξίας μάλλον, είναι όταν αγαπάμε την ατιμία, δηλαδή όταν ακούμε κάποιες κουβέντες άσχημες για το άτομο μας από άλλους, να μην στεναχωριόμαστε. Και κάτι ακόμα περισσότερο που εκεί αυτό πραγματικά είναι, πιστεύω, δύσκολο για εμάς τους ανθρώπους εδώ, είναι όταν κάνουμε και κάποια πράγματα κατά συνείδηση τα οποία μας εκθέτουν στα μάτια των άλλων ανθρώπων.
0: Ναι.
2: Εκείνο είναι το ανώτερο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε. Ναι.
0: Πολύ σωστά. Και όπως το είπες, ότι το αντίθετο της υπερηφάνειας, της αλαζονίας, της κοινοδοξίας είναι να δεχόμαστε όμορφα και ωραία τις αρνητικές σκέψεις των άλλων και να τις κρίνουμε, να τις σκεφτούμε κατά πόσον στέκουν και κατά πόσον δεν στέκουν, γιατί εμείς αμέσως τις απορρίπτουμε τις αρνητικές σκέψεις. Και σας έχω πει μια φορά όταν μοίραζε αντίδρο ένας επίσκοπος, παίρνουσε κόσμος, έπαιρνε το αντίδρο, την ευχή του, και περνάει και κάποιος κύριος και λέει: Σεβασμιότατε, ευχηθείτε για μένα τον αμαρτωλό, είμαι πάρα πολύ αμαρτωλός. Και σταματάει ο επίσκοπος, τον κοιτάει, του κρατούσε το χέρι, δεν του δίνε το αντίδρο, το κρατούσε το χέρι και του λέει: Ναι βρε παιδί μου, πάρα πολύ αμαρτωλός είσαι. Όχι και τόσο πολύ, λέει εκείνος. Δηλαδή το είπε για από δίθεν μετριοφροσύνη, αλλά δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε. Μόλις είπε ο επίσκοπος: Ναι, είσαι πάρα πολύ αμαρτωλός, άκουσε το αντίθετο. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το λέμε, δεν το λέμε, να εσείς οι κοπέλες το ξέρετε, μαγειρεύουμε ένα φαγητό και θέλουμε να ακούσουμε αν ήταν ωραίο ή όχι. Και λέμε κάποια στιγμή, μας λέει κάποια στιγμή, πω πολύ ωραίο το φαγητό. Εμείς αμέσως προσθέτουμε: Δεν έγινε τόσο ωραίο. Άλλη φορά γινόταν πολύ πιο ωραίο. Και γιατί το λέμε? Γιατί θέλουμε να ακούσουμε πάλι: Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπα, όχι και τόσο ωραίο. Και λέμε, λέει ο ένας, λέει ο άλλος, και κολακευόμαστε με το να ακούμε τον άλλον να μας λέει: Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Ενώ άμα πει ο άλλος: Πάρα πολύ ωραίο το φαγητό, εμείς θα πούμε απλά: Δόξα τω Θεώ, αφού μπορώ με αυτά να σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ή τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να μας φωτίζει ο Θεός να τα λέμε όπως θέλει εκείνος και να σας αναπαύει. Τίποτα περισσότερο. Ούτε ότι ναι, ξέρεις και δεν μπορούσα και πώς μπόρεσε και το έκανα και για να δείξουμε στον άλλον ότι ήταν κάτι δύσκολο και εγώ το κατάφερα και όπως το λες, ναι έτσι είναι, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι, αλλά πες και άλλα, και άλλον έπαινο για μένα, και τα μπερδεύουμε και τα κάνουμε χάλια. Και ο καθένας ξέρει μετά ότι ο ένας κολακεύει τον άλλον. Βέβαια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο αλαζόν πάντων βούλεται είναι μίζον. Αυτό που είπε Θανάση, ότι εχθρός της αλαζονίας μας, της καινοδοξίας, της ματαιοδοξίας, είναι να ακούμε με απλό λογισμό, ταπεινά, τον αρνητικό σχολιασμό των άλλων. Εδώ λοιπόν ο αλαζόν θέλει να είναι πάνω απ' όλα και απ' όλους. Και ουδένα εαυτού άξιον είναι φυσή. Κανείς δεν είναι άξιος σαν εμένα. Κανείς δεν μπορεί να χειριστεί το θέμα όπως το χειρίζομαι εγώ. Κανείς δεν μπορεί να οργανώσει τα πράγματα όπως τα οργανώνω εγώ. Και ούτω καθεξής. Και όσης ανετύχει τιμής, πλείονος ερά και αντέχεται. Και ουδεμιάς τετυχεί και νομίζει. Όποια τιμής και αντύχει, πιστεύει ότι δεν ήταν μόνο για αυτή την τιμή, άξιζε κάτι πολύ περισσότερο. Να τον τιμήσουν με άλλον τρόπο. Και δεν χαίρεται με τίποτα. Αφού ζητάει πάντα το καλύτερο, το περισσότερο, δεν χαίρεται με τίποτα και βρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να αξιολογούν τα χαρίσματά τους σωστά. Και λέει ο Εκκλησιαστής, στο βιβλίο του Εκκλησιαστού, έτσι, ο σοφός Σολομών, γράφοντας το βιβλίο του Εκκλησιαστού, ότι τα πάντα είναι μάταια. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, που λέει. Ξέρετε γιατί? Διότι ο άνθρωπος στοχεύει σε πράγματα που δεν έχουν ουσία. Γι' αυτό το είπε αυτόν το πολύ ωραίο και σοφό λόγο, σοφό Σολομών. Τα πάντα είναι μάταια. Τίποτα δεν έχει αξία στη ζωή μας. Γιατί? Θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Λέει στη συνέχεια: Ποια είναι η ωφέλεια στον άνθρωπο από κάθε μόχθο που μοχθεί κάτω από τον ήλιο? Είπαμε, είναι ανικανοποίητος ο ματαιόδοξος. πάντα θέλει και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Άρα λοιπόν όλα είναι μάταια, γιατί δεν χαίρεται με τίποτα. Τι λοιπόν, ποια ωφέλη έχουμε ό,τι κάνουμε κάτω από τον ήλιο, τι κερδίσαμε? Γενιά πηγαίνει και γενιά έρχεται, η γη όμως παραμένει στον αιώνα. Δεν άλλαξε τίποτα. Όλα τα πράγματα είναι με κόπο, ο άνθρωπος δεν μπορεί αυτό να το εκφράσει, το μάτι δεν χορταίνει βλέποντας και το αυτί δεν γεμίζει ακούγοντας. Ανικανοποίητη σε όλα. Ματαιοδοξία είναι. Όταν ακόμη και στο φαγητό δεν ικανοποιούμε και θέλω πάντα και κάτι καινούργιο και κάτι άλλο, ματαιοδοξία είναι. Θέλω να ικανοποιήσω αυτό το οποίο επιθυμώ. Αυτό θα πει, ματαιοδοξία δεν είναι μόνο το να προβάλλουμε να φαίνομαι σπουδαίος. Ματαιοδοξία είναι το να στοχεύω σε υψηλά πράγματα για τον εαυτό μου που δεν έχουν αξία. Έτσι. Ό,τι έγινε αυτό θα γίνει, συνεχίζει ο σοφός Σολομών. Και ό,τι συνέβη και αυτό θα συμβεί ξανά. Και δεν είναι τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιο. Δηλαδή ό,τι και να κάνουμε, βαριέσαι. Όλα τα ίδια είναι. Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο κάποιος μπορεί να πει, δες αυτό είναι καινούριο. Αυτό έχει ήδη γίνει στους αιώνες που υπήρξαν πριν από μας. Δεν υπάρχει ανάμνηση εκείνων που έχουν γίνει, ούτε θα υπάρχει ανάμνηση όσων θα γίνουν ύστερα από αυτά, σε εκείνους που πρόκειται να υπάρξουν έπειτα. Δηλαδή, οι μετέπειτα γενιές τι θυμούνται? Ποιος θυμάται, επί παραδείγματι, τι έκανε ο άνθρωπος για να μπορέσει να κυκλοφορεί στους δρόμους με αυτοκίνητο? Τα πειράματα, οι δοκιμές, οι επιτυχίες. Ποιος ξέρει τι έκαναν οι άνθρωποι για να μπορούν να πετάνε στον αέρα? Και πώς τότε οι άνθρωποι εκφραζόντουσαν με τότε χαρά όταν πρωτοπετούσαν στον αέρα, τι χαρά θα είχαν? Ή ποιος ξέρει τι προσπάθειες έκαναν οι άνθρωποι να μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο? Ποιος τα θυμάται αυτά? Ποιος θυμάται αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τα πρώτα πειράματα και την πρώτη χαρά που είχαν ότι κατάφεραν να επικοινωνήσουν με κάποιον άλλο? Πέρασαν. Και λέγει, εγώ ο εκκλησιαστής στάθηκα βασιλιάς πάνω στον Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Εγώ μίλησα μέσα στην καρδιά μου λέγοντας, δες εγώ εμεγαλύνθηκα και αυξήθηκα σε σοφία περισσότερο από όλους όσους υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ και η καρδιά μου απόλαυσε πολύ σοφία και γνώση. Ο σοφός Σολομών ήταν πάρα πολύ σοφός. Πάρα πολύ σοφός. Του έδωσε ο Θεός πάρα πολύ σοφία. Γιατί όταν ανέλαβε να διοικήσει τον λαό, του λέει ο Θεός, ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω. Και εκείνος είπε, δώσ' μου σοφία για να μπορώ να κυβερνώ σωστά τον λαό. Και του λέει ο Θεός, επειδή δεν ζήτησες δόξα, δεν ζήτησες νίκη κατά των εχθρών, αλλά ζήτησες σοφία, θα σου την δώσω. Γι' αυτό και έγινε πάνσοφος ο σοφός Σολομών. Ήξερε την χρήση των βοτάνων του λιβάνου, του βουνού. Το κάθε βότανο γιατί δουλειά ήταν, το ήξερε. Τόση σοφία είχε. Και λέει τώρα, εγώ γέμισα με γνώση και με σοφία. Τα πήλευσα, τα ένιωσα. Και έδωσα στην καρδιά μου στο να γνωρίσει σοφία και στο να γνωρίσει ανοησία και αφροσύνη. Γνώρισε πολλά πράγματα δηλαδή. Όμως γνώρισα ότι και τούτο είναι θλίψης πνεύματος. Και αυτό τον άφησε ανικανοποίητο. Στεναχώρια τον έφερε. Γνώρισε, έμαθε και αυτό στεναχώρια τον άφησε. Και λέει, επειδή σε πολλή σοφία υπάρχει πολλή λύπη και όποιος προσθέτει γνώση, προσθέτει πόνο. Γιατί άραγε τα είπε αυτά ο σοφός Σολομών? Δηλαδή σήμερα ένας σοφός άνθρωπος θα έχει λύπη και όποιος προσθέτει γνώση αποκτάει πόνο, κόπο. Ξέρετε γιατί το λέει? Το λέει γιατί θέλει να μας τοποθετήσει στην πραγματική αναζήτηση της σοφίας που είναι ο Θεός, η σοφία του Θεού. Όχι η σοφία η κοσμική. Θα καυχηθούμε σήμερα γιατί επιτύχαμε στο πανεπιστήμιο και γράψαμε άριστα. Και τι έγινε? Λέω σε πολλά παιδιά όταν έρχονται και θέλουν να συζητήσουμε κάτι και μου λένε θέλουμε να μας πείτε δύο πραγματάκια. Λέω πριν έρθετε να κουβεντιάσουμε αναρωτηθήκατε αν εγώ είχα άριστα στο πτυχίο της θεολογικής ή όχι. Ή αν είχα πέντε. Όχι μου λένε. Όταν πάτε σε έναν γιατρό, αναρωτηθήκατε ποτέ αν αυτός ο γιατρός τελείωσε το πανεπιστήμιο με άριστα ή με πέντε? Όχι βέβαια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν τώρα είναι σωστός γιατρός. Ή αναρωτήθηκε κανένας αν εγώ είχα στο λύκειο τη σημαία και ήμουν σημειοφόρος ή όχι. Τώρα κάνω σωστά τη δουλειά. Ή στον φούρναρι που θα πάω να πάρω το ψωμί. Θα πάω να το ρωτήσω πριν πάρω το ψωμί, φούρναρι. Τελείωσες λύκειο? Όχι, δεν παίρνω ψωμί, σκόνομαι και φεύγω. Δεν θα το ρωτήσω αυτό, θα του πω έχεις καλό ψωμί? Είναι νόστιμο, είναι ωραίο? το παίρνω και φεύγω και δεν με ενδιαφέρει αν τελείωσε δημοτικό ή αν τελείωσε πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι? Και όμως όταν ήμουνα στο λύκειο είχα φιλοδοξία να είμαι ο πρώτος. Και τι έγινε? Έχω φιλοδοξία να μπω στο πανεπιστήμιο πρώτος. Και τι έγινε? Όταν θα τελειώσω θα είμαι ικανός αυτά που έμαθα να τα αξιοποιήσω και να μπορώ να ζω. Ξέρετε, ένας ματαιόδοξος καθηγητής φυσικός που ήταν και άθεος είχε καταφτάσει σε μια παραλία μια φορά και κοιτούσε, αγνάντευε τη θάλασσα μέσα και φιλοσοφούσε και κοιτούσε και τη φύση και έλεγε εγώ σαν φυσικός με τα πειράματα που κάνω, με τις γνώσεις που έχω, όλα αυτά τα κατανοώ. Και δίπλα του έβλεπε έναν βαρκάρι που μάζευε τα δίχτυα ο καημένος, τα ψάρια, τι είχε εκεί πέρα. Ενώ αυτός ο ταλέπορος λέει, δεν γνωρίζει τίποτα. Σκύβει εδώ, δουλεύει, ούτε τι είναι η θάλασσα, ούτε πώς είναι, ούτε τίποτα. Και ήθελε να τον πειράξει. Αλλά πώς να τον πειράξει? Μόλις τελείωσε, του λέει, βαρκάρι, με κάνεις έναν περίπατο μέσα στη θάλασσα. Να σε κάνω, λέει, έναν περίπατο. Και όταν μπήκανε μέσα βαθιά στη θάλασσα και ήταν μόνοι τους, του λέει, δεν μου λες, του λέει, εδώ ζεις μέσα στη θάλασσα, ζεις. Μπορείς να μου πεις το νερό από τι αποτελείται, αυτό της θαλάσσης το νερό από τι αποτελείται? Δεν κοιτάει αυτός, λέει. Όχι, δεν ξέρω. Α, του λέει, ταλέπορε. Μέσα στο νερό είσαι και να μην ξέρεις από τι αποτελείται, έχεις χάσει τη μισή σου ζωή. Δεν κατάλαβες τίποτα από ζωή. Του λέει, μετά τα βουνά, η φύση, ο αέρας από τι? Όχι, του λέει ο καημένος ο ψαράς, δεν ξέρω τίποτα. Και ένιωθε λίγο άσχημα, γιατί έβλεπε ότι ο άνθρωπος αυτός ήθελε να μιλήσει υπεροπτικά. Κάθισε στη γωνίτσα του, κοπηλατούσε, ο άλλος θαύμασε. Κάποια στιγμή αρχίζει κύμα. Του λέει ο καθηγητής, ο φιλόσοφος, ο έξυπνος, γρήγορα βαρκάρι να βγούμε έξω. Γιατί, του λέει, δεν ξέρεις κολύμπη? Όχι, λέει, δεν ξέρω. Εσύ τώρα θα χάσεις όλη σου τη ζωή, του λέει. Ναι, για να του δείξει πόσο ανόητο είναι το να στοχεύουμε σε πράγματα που κούφια είναι. Είναι ωραίο, εντάξει, να τα ξέρεις, αλλά μην τα βάζεις αυτά ως κύριο λόγο της ζωής. Γιατί άμα τα βάλουμε ως κύριο λόγο της ζωής μας, τότε θα μένουμε πάντα ανικανοποίητοι. Και μάλιστα θα θέλουμε στη ζωή μας να κάνουμε τις επιθυμίες των άλλων, επιθυμίες τέτοιες, μάλλον οι επιθυμίες των άλλων θα αντιληφθούμε κάποια στιγμή ότι μας κατευθύνουν. Οι επιθυμίες των άλλων θα αντιληφθούμε ότι μας κατευθύνουν. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν κάνω κάτι προσωπικά δικό μου, προσπαθώ να δω τι σκέφτεται ο Θανάσης, να τον προλάβω εγώ τον Θανάση, να το κάνω νωρίτερα από τον Θανάση. Τι σκέφτεται η Μάρθα, να το κάνω νωρίτερα. Τι σκέφτεται η Ελένη, η Σοφία, οποιοδήποτε, να τον προλάβω. Άρα, δεν κάνω κάτι δικό μου. Με κατευθύνουν οι άλλοι. Πάει κάποιος να πει κάτι σε μια συζήτηση και λέμε, κι εγώ το είχα σκεφτεί νωρίτερα αυτό. Ναι, για να δείξουμε ότι προηγηθήκαμε, ότι ήμασταν σπουδαίοι. Αυτό όμως σύντομα θα καταλάβουμε ότι στη ζωή μας στο τέλος δεν κάναμε τίποτα. Αλλά στοχεύαμε και τρέχαμε για να κάνουμε, να προλάβουμε μάλλον τις σκέψεις και τις επιθυμίες των άλλων και να αναδειχθούμε σε πράγματα τα οποία δεν είχαν κανένα στόχο σπουδαίο. Ναι, Ελένη.
3: Πάτερ, μήπως θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τον εαυτό μας σαν χρεοφυλέτη, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δηλαδή ότι αυτός που λογαριάζει τον εαυτό του σαν χρεοφυλέτη θα λάβει ξαφνικά προσδόκητο πλούτο?
0: Αυτό είναι σωστό. Είναι αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος αρνήθηκε για τον εαυτό του κάθε τιμή και κάθε αξία. Είμαι, λέει, ο έσκατος των ανθρώπων. Είμαι ο τελευταίος των αμαρτωλών. Αυτό τι ήτανε? Μεγαλείο για τον Απόστολο Παύλο. Δεν ήτανε κάτι που το δημιουργούσε στη σκέψη του ως απάτη. Έτσι δεν έλεγε ψέματα. Το πίστευε. Και έλεγε, είμαι ο τελευταίος όλων. Γιατί είχε το αίσθημα της ταπείνωσης και έβλεπε και σύγκρινε τον εαυτό του με το μεγαλείο του Θεού. Σου λέει, εγώ τι είμαι σε σχέση με το μεγαλείο του Θεού? Τίποτα. Και έτσι δημιουργούσε μέσα του ένα αίσθημα ανθρώπου αμαρτωλού, φτωχού και ταπεινού, γιατί ήξερε ότι ό,τι κατάφερνε, το κατάφερνε με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό όμως δεν θα μας δημιουργεί μια απεσιοδοξία, ότι δεν αξίζουμε τίποτα, αλλά θα προσπαθούμε, θα προχωρούμε με στόχο πάντα τον ταπεινό λογισμό. Κάποτε ένας, γιατί ξέρετε, ο ματαιόδοξος πιστεύει ότι πάντα όταν περπατάει στον δρόμο οι άλλοι τον κοιτάν, οι άλλοι τον προσέχουν. Μπαίνει σε έναν χώρο μιας παρέας και πρέπει όλοι να σηκωθούν να του δώσουν το κάθισμα. Πρέπει να του, να τον μιλήσουν έτσι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια. Ο ίδιος όμως δεν το κάνει για τους άλλους. Οι άλλοι πρέπει για μένα να σταθούν έτσι. Και έχει, το έχω πει κι άλλη μια φορά στο, σε ένα κείμενο, δεν ξέρω αν είναι στο συμπόσιο του Πλάτωνα, κάλεσε, λέει, ο συμποσιαστής, αυτός που θα φιλοξενούσε τους ανθρώπους, κάλεσε τους φιλοσόφους όλης της περιοχής, όλους αυτούς που έλεγαν ότι είναι φιλόσοφοι. Και τους κάλεσε να τους κάνει τραπέζι. Και όταν έφταναν, δεν τους έβαζε στην ανάλογη θέση ο ίδιος, αλλά έλεγε, κατά το τι αξίζει ο καθένας, σας καθίσει. Αν αισθάνομαι ότι είμαι σπουδαίος, θα πάω να καθίσω στο κεφαλάρι πρώτος. Αν αισθάνομαι ότι δεν είμαι σπουδαίος, θα πάω τελευταίος. Λοιπόν, όλοι πιάσανε τις πρώτες θέσεις. Όλοι. Την τελευταία θέση δεν την έπιανε κανείς. Οπότε μπαίνει ένας που ήταν πραγματικά φιλόσοφος. Όλοι οι άλλοι, λέει, δεν ήταν φιλόσοφοι. Ψευτοφιλόσοφοι ήταν. Κενόδοξοι άνθρωποι. Μπαίνει ένας πραγματικά φιλόσοφος. Και πρόσεχα να δω αυτός που θα πάει να καθίσει. Και όταν μπήκε μέσα, λέει, κοίταξε στο τραπέζι, κοίταξε που καθόταν ο καθένας, είδε ότι η τελευταία θέση ήταν περιφρονημένη και είπε πολύ σοφά και πολύ έξυπνα, επιτέλους ας πάω να δώσω λίγη αξία σε αυτήν την καημένη τη θέση. Να δώσω εγώ αξία σε αυτή τη θέση. Ναι, γιατί εμείς πολλές φορές μας δίδει, σε εμάς μας δίδει αξία η θέση και όχι εμείς την θέση. Πόσες φορές θα πούμε μέσα σε έναν χώρο που έχει μια πολυθρόνα και ένα σκαμνάκι. Αν καθίσω στην πολυθρόνα, είμαι κάτι. Αν καθίσω στο σκαμνάκι, δεν είμαι τίποτα. Άρα την αξία μου την δίνει η θέση και όχι εγώ στη θέση. Γι' αυτό και αυτός είπα, καθίσω εγώ στην τελευταία θέση να της δώσω αξία. Ακόμη, πρέπει να πούμε και το εξής. Ότι ο άνθρωπος, ο ματαιόδοξος και ο κενόδοξος άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι τον κολακεύουν και δεν του μιλάνε αληθινά. Όταν μας δουν ότι έχουμε τέτοιους στόχους και τέτοιες κενόδοξες θέσεις, οι άνθρωποι αρχίζουν να μας μιλάνε κατά τρόπο ψευδή, έτσι που να μας αρέσει, έτσι που να μας κάνουν τα γούστα, δεν μας λένε ποτέ την αλήθεια και εκεί τι κάνουνε, μας μπερδεύουν μετά. Εκεί μας μπερδεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε αυτό που λένε οι άλλοι και δεν είμαστε. Γινόμαστε μια φούσκα που φουσκώνει και κάποια στιγμή σπάζει και πέφτουμε κάτω και λέμε μπα εγώ πώς, αφού λέγαν ότι είμαι σπουδαίος. Τώρα πώς φαίνεται ότι δεν είμαι σπουδαίος. Ναι, Θανάση.
2: Μιας και το θέσατε, Πάτερ, μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να κυνηγάμε θέσεις σπουδαίες, ας πούμε, στη ζωή μας, στην εργασία μας εννοώ.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Τι γνώμη
0: είναι
2: έχετε.
0: Πολύ λεπτό αυτό το θέμα. Έτσι και θέλει πολύ διάκριση. Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι στο, να πω ένα παράδειγμα, μου λένε στο τάδε ζαχαροπλαστή επί παραδείγματι, κάνει πάρα πολύ ωραία γλυκά, αλλά έχει έναν υπάλληλο ο οποίος είναι πολύ αργός. Πας και του λες θέλω αυτό, αυτό και αυτό, ναι, άντε να κάνει δύο βήματα, άντε να σερβίρει. Σε αυτή την περίπτωση το να πω αφεντικό βάλε μένα σε αυτή τη θέση. Έτσι, είναι θέμα γνώσης κάποιων πραγμάτων. Βλέπεις ότι αυτός αργεί. Εγώ είμαι πιο γρήγορος από αυτόν. Δεν είναι στοιχείο αυτό που να μου δημιουργήσει καινοδοξία και να πω ότι εγώ είμαι σπουδαίος, αφού δεν πάει η δουλειά καλά. Μένει πίσω. Και σε μια υπηρεσία, όταν ένας υπάλληλος είναι σε μια θέση που δημιουργείται μια ώρα 15 και 20 ανθρώπων και τον βλέπω ότι αυτός ο υπάλληλος κοιτάει το τσιγάρο του, το καφέ του, την κουβέντα του και δεν εξυπηρετεί. Εντάξει, τότε τι να πω. Να πω ότι είμαι ματαιόδοξος, αν πω σας παρακαλώ μην αφήνετε αυτόν τον άνθρωπο εκεί, βάλτε κάποιον άλλον. Είναι και στοιχείο αγάπης προς τους άλλους ανθρώπους. Είναι και στοιχείο αγάπης προς τους άλλους ανθρώπους. Πήγα μια φορά σε μια υπηρεσία στο νοσοκομείο εκεί και ήταν μια κοπέλα που εξυπηρετούσε τους πάντες μόνη της. Μόνη της, σήκωνε τηλέφωνα, μιλούσε με γιατρούς, μιλούσε με ασθενείς, έβαζε ραντεβού, έβαζε. Με όλους ήταν κινητικότατη. Κανείς απ' έξω δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ ότι αργεί. Ενώ είχε πολύ ουρά και την απασχολούσαν πολλοί άνθρωποι, δεν τολμούσαν να την πούν ότι αργεί, γιατί σε όλα ήταν, δεν έπαιρνε ανάσα. Μισό λεπτό, Σοφία. Σε αυτήν την κοπέλα θα μπορούσε να πας να πεις ότι εγώ είμαι καλύτερος από αυτή. Αυτό είναι η ματαιοδοξία. Ναι. Ότι βγάλει την αυτή, δεν κάνει τίποτα, εγώ ξέρω. Καταλάβατε, μπορούμε να τα διακρίνουμε αυτά τα πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχει ματαιοδοξία να πιάσω να γίνουμε διευθυντής, να πιάσω την καρέκλα, να πιάσω το, να πάρω βαθμό, γιατί έφυγα από το στρατό ή έφυγα από την υπηρεσία και δεν πήρα αυτόν και εκείνον τον βαθμό. Κρύβονται στοιχεία ματαιοδοξίας. Είναι πολύ απλό να ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι άγγελοι. Ναι, Σοφία.
1: Ναι, όπως αναφέρετε και εσείς στο παράδειγμά σας, αυτή η κοπέλα που ήταν συνεχώς σε κίνηση δεν θα προλάβαινε να σκεφτεί και καινόδοξα, εφόσον ήταν συνεχώς δούλευε.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη δουλειά και την κινητικότητα, δηλαδή θα.
0: Όταν κανείς απασχολείται πολύ στη δουλειά,
1: ξεχνάει να σκεφτεί τέτοια πράγματα.
0: Ξεχνάει να σκεφτεί. Βέβαια, προσέξτε, ξεχνάει να σκεφτεί εκείνη την ώρα. Μετά όμως, όταν τελειώσει,
1: αυτό, ναι,
0: θα κοιτάξει και θα πει: α, τι είμαι εγώ, τους έβγαλα όλους πέρα. Ναι. Και τηλέφωνα σηκώνω και τούτο κάνω και εκείνο. Ακόμη και ένας σκουπιδιάρης που σκουπίζει τον δρόμο, μπορεί να έχει ματαιόδοξους και καινόδοξους λογισμούς. Σκουπίζει μεν τον δρόμο και κάποια στιγμή σταματάει και κοιτάει πίσω και λέει: τι είμαι εγώ, τι έχω καθαρίσει, τι έχω σκουπίσει. Λέει ένας σοφός το εξής περιστατικό. Ήτανε σε ένα ζωολογικό κήπο πολλά ζώα και περνούσε ο κόσμος και τα θαύμαζε. Εν τω μεταξύ τους ψήλους δεν τους θαύμαζε κανένας. Και λέει ένας ψήλος: κοίταξε ρε παιδί μου, τον ελέφαντα όλοι τον θαυμάζουν. Εμάς που είμαστε πάνω στον ελέφαντα, κανείς δεν μας θαυμάζει. Οπότε λέει ο άλλος, και να δείξει την κοινοδοξία, λέει ο άλλος ο ψηλός: κάτσε να δεις τώρα πώς θα τους κάνουμε να μας θαυμάσουν. Οπότε τσιμπάνε τον ελέφαντα και άρχισε ο ελέφαντας να τρέχει. Και όλος ο κόσμος γελούσε, φώναζε, είδες λέει πώς μας θαυμάζουν τώρα. Ενώ όλοι ασχολούνται με τον ελέφαντα, αυτός πίστευε ότι όλοι ασχολούνται με αυτόν. Ναι, αυτά είναι τα ματαιόδοξα πράγματα, τα οποία όμως στο τέλος δεν μας γεμίζουν, γιατί είπαμε, δεν δημιουργούμε οι ίδιοι, προσπαθούμε τους άλλους να ξεπεράσουμε, προσπαθούμε να βγούμε μπροστά από τους άλλους και στο τέλος δεν σκεφτόμαστε, δεν συλλογιζόμαστε, δεν προγραμματίζουμε, δεν έχουμε στόχους και δεν χαιρόμαστε αυτό που φτιάχνουμε, γιατί πάντα αναζητούμε κάτι άλλο. Και αυτό δημιουργεί μετά μια μελαγχολία, δημιουργεί μια κατάθλιψη. Και λέει ο πατήρ Πορφύριος το εξής χαρακτηριστικό. Γιατί όταν μάθουμε όλοι να μας κολακεύουν, δεν θέλουμε να μας παρατηρούν, μας λέει ο άλλος την αλήθεια, τότε προσγειωνόμαστε και λέμε: για σιγά, τι γίνεται, δεν έφτιαξα τίποτα. Αλλά δεν τη θέλουμε αυτήν την πραγματικότητα. Και τότε έχουμε κατάθλιψη. Δεν έχουμε χαρά να πούμε: σε ευχαριστώ, φίλε μου, άνοιξε τα μάτια. Όχι, έχουμε κατάθλιψη. Και λέει ο πατήρ Πορφύριος το εξής χαρακτηριστικό. Και πολλοί το βλέπουνε, σας το διαβάζω όπως το έχω ακούσει, οι καταθλιπτικοί και όλοι αυτοί που έχουν αντιδραστικά μέσα τους και βασανίζονται. Το βλέπουν ότι όταν τους πεις κάτι για να κόψει το θέλημά του, του λες μια αλήθεια, μην το κάνεις αυτό, εκεί αντιδρά, επαναστατεί. Έχει έρθει λέει κάποτε κάποιος, τον κάλεσα γιατί είπε ότι δεν πηγαίνει στην εκκλησία, διότι στην εκκλησία παθαίνει κακό. Όταν αισθάνεται κλεισμένο χώρο και δεν μπορεί. Του λέω: τώρα τι είναι αυτά, βρε. Εγώ θέλω να πας στην εκκλησία, να σηκωθείς πρωί για να έρθεις να φυτέψουμε τα δέντρα και εσύ μου λες αυτό, ότι δεν θα έρθω, δεν μπορώ. Α, μπάλι, δεν μπορώ. Του λέω: άκου να σου πω, να ξέρεις ότι σε έχω αφήσει ελεύθερο, δεν σου μιλάω, αλλά αισθάνομαι και τύψεις, διότι εσύ αντί να συμμορφωθείς, πιο πολύ εγωιστής γίνεσαι. Γιατί όπου θέλεις πηγαίνεις, ό,τι σου καπνίσει να κάνεις, κάνεις και ό,τι θέλεις, αυτό αναζητείς και έτσι ισχυροποιήθηκε το θέλημά σου και ζεις μέσα στο κακό πνεύμα και βασανίζεσαι. Αυτό κάνει ο ματαιόδοξος. Δεν ακούει τίποτα, δεν θέλει παρατηρήσεις, μαζεύονται και οι άλλοι δεν του κάνουν παρατηρήσεις γιατί θέλει συνέχεια να ακούει τον έπαινο και δημιουργείται μια ισχυρογνωμοσύνη και κάτι άσχημο. Και λέει ο πατήρ Πορφύριος: εγώ λέω, θα αρχίσω να εφαρμόζω κανόνες. Δεν έχεις διαβάσει περί υπακοής? Έχω διαβάσει, λέει. Πού διάβασες? Στην Κλίμακα. Δεν θυμάσαι τι λέει? Λέει, θυμάμαι, αλλά τώρα έτσι που μου τα λες, με εκβιάζεις και δεν μπορώ. Γιατί όταν πεις σε κάποιον, μην το κάνεις αυτό. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Μα κάνε μια προσπάθεια. Δείξε κάτι. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Πρέπει να γίνει αυτό. Μην σκέφτεσαι έτσι, μην ενεργείς έτσι. Είναι ματαιόδοξο αυτό. Όχι, δεν είναι, γιατί είναι. Δεν ακούει γνώμη κανενός. Και λέει ο πατήρ Πορφύριος: Εγώ σε εκβιάζω? Γιατί μου είπες θα μου δίνεις 3 παξιμάδια κτλ. Κτλ. Και λέει ο πατήρ Πορφύρης, όχι, δεν είναι εκβιασμός, είναι κανόνας αυτός. Πνευματικός δεν είμαι. Δεν μπορώ να σου πω μια κουβέντα. Και μετά λέει, τι θέλεις εσύ, να σε πηγαίνουμε όπα, όπα, όπα, μη μου άπτου, και να λέμε πρόσεχε, μην το στεναχωρήσουμε το παιδί, να μην το τραυματίσουμε, να μην του πούμε τίποτα και το πιάσουν τα νεύρα του, η μελαγχολία του, τα αντιδραστικά του. Έτσι, αυτό κάνουν οι κόλακες. Μας βλέπουν ότι δεν πατάμε καλά, μας βλέπουν ότι δεν προχωρούμε καλά, η επιχείρηση, η εργασία, όπου είμαστε υπεύθυνοι, και δεν μας λένε, πρόσεχε, θα πάθει ζημιά εκεί. Και εμείς δεν θέλουμε να τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, λέει ο πατήρ Πορφύρης, να κοιτάζουμε εσένα και να σε φοβούμαστε μήπως σου πούμε καμιά λέξη και στενοχωρηθείς. Αυτό είναι μεγάλος εγωισμός, του λέω. Είδατε, μη σου πούμε μια κουβέντα και στενοχωρηθείς. Μη σου πούμε ότι, παιδάκι μου, δεν είναι ωραίο το φαΐ, δεν το κάνεις ωραίο. Εσύ πιστεύεις ότι το κάνεις ωραίο, μα δεν είναι ωραίο. Και αντιδρά ο άλλος. Αυτό τι είναι, ματαιοδοξία είναι, καινοδοξία είναι. Και συνεχίζει, λέει, μη με εκβιάζεις. Πώς εκβιάζω? Να, μου λες αυτά. Δεν είμαι πνευματικός σου. Δεν έρχεσαι εδώ, δεν εξομολογείσαι. Δεν σου διαβάζω ευχή. Και πηγαίνεις και μεταλαβαίνεις. Δεν έχω υποχρέωση να σου πω έτσι. Τι θα πεις εκβιάζω? Πρέπει να μάθεις, να υπακούεις, να ταπεινώνεσαι. Αυτό το κάνουν και τα παιδιά πολλές φορές. Σου λέει, με μάλωσε ο πατέρας. Μα δεν είναι πατέρας. Δεν νοιάζεται για σένα. Ή με μάλωσε η μάνα. Πολλά παιδιά, μεγάλα παιδιά, που θέλουν να φύγουν από το σπίτι, θέλουν να γλεντήσουν, θέλουν να ξενυχτήσουν, και λέει ο πατέρας, όχι παιδάκι μου, στις μία, στις δύο, ξέρω εγώ, θα είσαι πίσω. Μα όλοι γλεντάνε, όλοι διασκεδάζουν. Και εδώ ματαιοδοξία είναι, καινοδοξία είναι, ότι εγώ είμαι μεγάλος πλέον, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εκεί στοχεύει. Δεν θα με περιορίσεις εσύ. Μα δεν είμαι πατέρας. Δεν πόνεσαι για σένα, αν δεν σε μάθω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Πώς πρέπει να κινηθείς, ποιος θα σου το πει? Ο γείτονας δεν θα σε μαλώσει ποτέ. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε τις παρατηρήσεις των άλλων και να μένουμε και να τις σκεφτόμαστε λιγάκι. Γιατί αν δεν σκεφτούμε αυτά που μας λένε οι άλλοι και αμέσως αντιδρούμε, αυτό που αντιδρά τι είναι? Ο εγωισμός. Ο εγωισμός στη γενική έκφραση. Η ματαιοδοξία, ότι εγώ ξέρω, εγώ μπορώ και αυτό που θα μου πεις εσύ δεν γίνεται. Και στις δουλειές μας πολλές φορές έρχεται κάποιος και λέει και του λες, σε παρακαλώ μην το κάνεις έτσι, κάνε το έτσι. Εσύ θα μου πεις. Ή μπορεί να είναι τεχνίτης και ξέρετε τέτοιοι τεχνίτες και τέτοια μαστόρια δεν προοδεύουν ποτέ στο επάγγελμά τους. Έρχεται ο τεχνίτης στο σπίτι και του λες, σε παρακαλώ μην μου το φτιάξεις έτσι, να μου το φτιάξεις αλλιώς. Όχι, δεν γίνεται, δεν κάθεται να κουβεντιάσει, να πει κοίταξε να δεις. Γιατί το σκέφτηκες αυτό? Πώς το θέλεις? Ξέρεις αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι. Δεν το κουβεντιάζει. Αυτός είναι ματαιόδοξος. Είπα μια φορά σε έναν που περνάει πλάκες, του λέω σε πεζοδρόμιο, σε παρακαλώ μου φτιάξεις το πεζοδρόμιο και να μου τις βάλεις τις πλάκες έτσι και έτσι. Ξέρω εγώ τώρα τι θα σου κάνω. Εσύ ξέρεις τι θα μου κάνεις, αλλά το γούστο το δικό μου το ξέρεις. Άκουσέ το. Άκουσέ το. Και πες μου μετά, ναι, έχεις δίκιο, έτσι το θέλεις, αλλά ξέρεις δεν ταιριάζει με τον χώρο. Δεν ταιριάζει με το περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Θα στοιχήσει ακριβότερα, μου το πεις. Όχι από την πρώτη στιγμή που σου λέω θέλω να μου το κάνεις έτσι και έτσι και σου λέει όχι, ξέρω, άσε με τώρα. Θα το φτιάξω και δεν δέχεται κουβέντα. Αυτός δεν είναι καλός τεχνίτης. Δεν είναι, σε όλους τους τομείς δεν θα προοδεύσει ποτέ. Είναι άνθρωπος που καταπατάει. Καταπατάει τις ανάγκες των ανθρώπων και προχωρεί. Δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσει. Γι' αυτό και δεν ακούει ποτέ καλή κουβέντα από τους άλλους ανθρώπους και στο τέλος φτάνει να μελαγχολεί. Φτιάχνει περιουσία, φτιάχνει οικήματα, φτιάχνει τι φτιάχνει, καμαρώνει και λέει ότι να αυτό εγώ το έκανα, αλλά καλής άνθρωπος δεν μιλάει για αυτόν, γιατί όλοι λένε, ω, αυτόν, άστον, γιατί δεν θα εξυπηρετήσει εκεί, δεν θα εξυπηρετήσει εκεί, κάνει το κεφαλίου του, κάνει ό,τι θέλει και δεν σε βοηθάει. Έτσι λοιπόν, πρέπει. Ας το πούμε όπως είπατε προηγουμένως, είναι ματαιοδοξία να ζητήσω μια θέση, μια προαγωγή. Ο άνθρωπος που στοχεύει σε κάτι με καλό λογισμό, πάντα υπολογίζει και τους άλλους ανθρώπους. Πάντα. λέει, μήπως τώρα στεναχωρήσω τον άλλον, μήπως τον αδικήσω. Δηλαδή κοιτάει την δική του προβολή μέσα στο κοινό καλό. Και όχι την δική του προβολή ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ θα πιάσω την θέση του διευθυντού και να μην έχω ιδέα. Όπως και ο Αδάμ, τι έκανε. Ήθελε να γίνει Θεός. Του λέει ο διάβολος, φάε και θα γίνεις Θεός. Υπελόγησε αν είναι κατάλληλος για να γίνει Θεός. Τι σημαίνει γίνομαι Θεός. Έχω εγώ την δυνατότητα να δημιουργήσω. Έχω την δυνατότητα να διατάξω τους ανέμους και να σταματήσουν ή την θάλασσα. Όπως ο Ιησούς Χριστός διέταξε τους ανέμους και κόπασε η θάλασσα. Έχω αυτή τη δυνατότητα. Ας κάνω μια δοκιμή. Ξέρετε, είχαμε πάει μια φορά σε ένα φρενοκομείο. Ήταν ασθενείς οι άνθρωποι και μας λέει ο γιατρός καθηγητής μας πήγε εκεί για να μας εκπαιδεύσει να δούμε την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων και μας έδειξε κάποιον που καθόταν σε μια καρέκλα έτσι με πολύ ύφος φιλοσόφου και μας λέει πάτε να τον ρωτήσετε τι είσαι εσύ, είσαι Θεός έτσι, αυτός ήταν στο χώρο της αρρώστιας τώρα έτσι και του λέμε εσύ είσαι Θεός, ναι, ναι, ναι, ρωτήστε του λέει πώς το ξέρεις ότι είσαι Θεός. Ρωτήστε, βλέπετε, βάζουμε τον συλλογισμό, αλλά ο συλλογισμός πάει στραβά. Μα δεν είδατε χθες που φυσούσε αέρας. Εγώ έδωσα εντολή να φυσήξει αέρας. Είδατε, αμέσως ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι εξουσιάζει την φύση. Αλλά αυτή η φύση δεν την εξουσίαζε. Και τι απεδείχθη, ανόητος, γελίος. Έτσι και ο άνθρωπος. Ο Αδάμ ήθελε να γίνει Θεός. Υπελόγησες το αν το μπορείς. Υπελόγησες αν θα προσφέρεις κάτι στους ανθρώπους, στην κοινωνία, στον χώρο, εκεί που μπαίνεις. Εντάξει, θα αναλάβεις μια υπηρεσία, μια εργασία, αλλά στο κοινωνικό σύνολο θα προσφέρεις. Είσαι ικανός, είσαι κατάλληλος. Έτσι λοιπόν, πρέπει ο άνθρωπος με αγάπη να κινείται σε όλους τους χώρους και με διάκριση, έτσι ώστε να ξέρει ότι δεν προσφέρει μόνο στον εαυτό του, αλλά προσφέρει και στο κοινωνικό σύνολο. Όχι βέβαια ότι εκεί μέσα δεν θα υπάρξει ο εγωισμός, έτσι, πάω και γίνομαι ιεραπόστολος. Για να γίνω ιεραπόστολος πρέπει να έχω αγάπη προς τον άνθρωπο, δεν πάω έτσι εύκολα. Και μέσα σε αυτόν τον χώρο ο λογισμός της ματαιοδοξίας, της καινοδοξίας θα έρθει. Γι' αυτό πρέπει πάντα να είμαστε προσγειωμένοι και να ό,τι κάνουμε να το κάνουμε ως αποτέλεσμα προσευχής και να είμαστε έτοιμοι όταν βάζουμε έναν στόχο και βρούμε ένα εμπόδιο να πούμε αφού έκανα προσευχή και ο Θεός βάζει αυτό το εμπόδιο άρα κάτι θέλει από μένα, κάτι δεν θέλει να κάνω. Και αντίστροφα, όταν κάνουμε προσευχή και όλα πάνε καλά πάλι να πούμε στην προσευχή μας Θεέ μου τόσο καλά που πάνε είναι σωστό. Μήπως κρύβεται από τον διάβολο και από μια κρυφή δική μου ματαιοδοξία κάτι που θα με ρίξει σε παγίδα. Δηλαδή πάντα να είμαστε φρεναρισμένοι. Ποτέ, μα ποτέ να μην πιστέψουμε ότι είμαστε αναντικατάστατοι. Δηλαδή πρέπει, αυτό που είχε πει και η Σοφία την προηγούμενη φορά, να φτάσουμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας σωστά. Και εμείς σήμερα δεν καθόμαστε να δούμε τον εαυτό μας σωστά. Δεν τον βλέπουμε με όλα του τα ελαττώματα και με όλες τις αρετές. Βλέπουμε μόνο εκείνα που μας συμφέρουν, εκείνα που μας βολεύουν. Και λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ότι είναι πολύ σπουδαίο το να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ακόμη πιο σπουδαίο και από το να δεις αγγέλους. Εμείς όμως, για σκεφτείτε, αν σας έλεγα πάμε να βρούμε έναν γέροντα που βλέπει αγγέλους, ή θέλετε να πάμε να δούμε έναν άλλον γέροντα που ξέρει και γνωρίζει τον εαυτό του πολύ σωστά. Θα μου λέγατε, όλοι μας λέγαμε, πάμε σε εκείνον που είδε αγγέλους, βλέπει οράματα, βλέπει εκείνον, σε εκείνον πάμε. Και πέφτουμε σε παγίδες. Όμως, λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, είναι σπουδαιότερος αυτός που μπορεί να γνωρίζει τον εαυτό του. Και εμείς οι ίδιοι βλέπουμε ένα όνειρο και λέμε, είδα την Παναγία, είδα τον Χριστό και χαιρόμαστε και λέμε, τι είδα. Τίποτα δεν είδες, άνθρωπε. Αφού δεν είδες τον εαυτό σου, πού ξέρεις ότι αυτό που είδες ήταν ο Ιησούς Χριστός. Μου λέει, είδα τον Άγιο Δημήτριο. Και πού ξέρεις ότι ήταν ο Άγιος Δημήτριος. Αυτός ήταν, πώς. Γιατί τον είδες και χθες, ήταν φίλος σου, ήταν συμμαθητής σου, συνάδελφός σου, τον έβλεπες και ήξερες τι λογιός είναι. Αφού τον βλέπουμε στις εικόνες. Και γιατί όπως είναι στις εικόνες είναι ο Άγιος Δημήτριος. Ο αγιογράφος προσπαθεί να προσεγγίσει, αλλά δεν είναι αυτό. Βλέπετε πώς εξαπατώμεθα, νομίζοντας ότι εμείς ναι, είδαμε κάτι σωστό, ναι, ήταν έτσι όπως το είδα, το πιστέψαμε. Όχι, πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε στον εαυτό μας ποια είναι τα σημαντικά και ποια δεν είναι τα σημαντικά. Ποια είναι τα σωστά και ποια είναι τα λάθη μας. Ποιες είναι οι δυνάμεις μας και οι ικανότητές μας και ποιες είναι οι αδυναμίες μας. Να θέλω να γίνω οδηγός ανθρώπων τη στιγμή που δεν ξέρω. Να θέλω να γίνω, για σκεφτείτε, να γίνεται ένας διαγωνισμός, να προσλάβουν στο ραδιοφωνικό σταθμό έναν εκφωνητή ειδήσεων. Και να πάει και ένας που είναι τραυλός, να δίνει εξετάσεις για να περάσει. Και όταν δεν περνάει, να πει ότι δεν είχε μέσο, γι' αυτό δεν πέρασε. Μα είσαι τραυλός, δεν μπορείς να εκφωνήσεις ειδήσεις. Μέχρι να πεις το «Α, τελείωσαν». Λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να λέμε «Εγώ αυτό μπορώ». Ή να θέλω εγώ να πάω να γίνω αθλητής, πρωταθλητής και να τρέχω για να πάρω βραβείο που αφού δεν έχω ικανότητες. Αυτές τις ικανότητες έχω, αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Αλλά είναι πολύ δύσκολο όμως να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο ψαλμωδός «Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ μετεωρήθησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνε εν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίς υπέρ εμέ, ημί εταπεινοφρόνων». Λέει ο ψαλμωδός «Κύριε, ποτέ δεν υψώθηκε η καρδιά μου, ποτέ δεν μετεωρήθηκαν τα μάτια μου». Υπεροπτικό οφθαλμό, ξέρετε, εκείνος ο οποίος νιώθει ότι είναι σπουδαίος, περπατάει στον δρόμο έτσι με ένα άλλο ύφος. «Και ποτέ δεν περπάτησα εν μεγάλης ουδέν θαυμασίης». Δηλαδή, αν θέλω να νιώθω ότι είμαι σπουδαίος, πάω και κάνω παρέα όλο με μεγάλους, με σπουδαία ονόματα. Και εγώ είμαι, ξέρεις, εγώ ξέρω τον τάδε, εγώ είμαι φίλος με εκείνον, εγώ είμαι έτσι, και δεν αξίζω τίποτα. «Και ουδέν θαυμασίης υπέρ εμέ». Ούτε φαντάστηκα για τον εαυτό μου πράγματα τα οποία δεν μου αξίζουν, δεν μου ανήκουν. Ημί εταπεινοφρόνο. Αλλά είχα ταπεινό λογισμό. Είναι προτιμότερο αυτό που λέει ο Κύριος, να μπεις σε έναν χώρο και να καθίσεις στην τελευταία θέση και να σου πούν δούλε προς ανάβηθη, ανέβα πιο μπροστά, δεν είσαι για εδώ, παρά να πας στην πρώτη θέση και να σου πούν συγγνώμη, δεν ήταν για σας αυτή η θέση, περάστε πιο πίσω. Ναι. Βέβαια και εδώ κρύβεται πάλι ματαιοδοξία. Λέω, εγώ θα πάω τώρα σε αυτή τη συγκέντρωση. Έχω την αίσθηση ότι είμαι σπουδαίος. Θα πάω λοιπόν να κάνω τον ταπεινό και θα πιάσω την τελευταία θέση. Και αφού πιάσω την τελευταία θέση, αν ήμουν ταπεινός, θα έλεγα ναι, θα πάω να πιάσω την τελευταία θέση. Και τίποτα άλλο. Θα σταματούσα εκεί. Αλλά όταν είμαι ματαιόδοξος, τι κάνω. Πάω, πιάνω την τελευταία θέση και κοιτάω να δω. Με είδαν ότι είμαι στην τελευταία θέση. Γιατί δεν με φώναξαν. Ποιον έβαλαν στην πρώτη θέση. Γιατί δεν ήρθαν να μου πούνε, έλα από εδώ, πήγαινε μπροστά. Και τρώγομαι και αναστατώνομαι και στο τέλος θα θυμώσω, θα φύγω και θα πω, δεν με έδωσε κανείς σημασία. Αυτός είναι ματαιόδοξος. Αν θέλεις να είσαι ταπεινός, ναι, πήγαινε. Δέξου την ατίμωση, δέξου την περιφρόνηση, δέξου το ότι δεν σε πρόσεξαν, δεν σου έδωσαν σημασία, δέξου το με χαρά. Όχι. Ο ματαιόδοξος θέλει να στρέφεται γύρω από τον εαυτό του όλος ο κόσμος. Με αυτόν ασχολούνται και αυτόν πάντα να προσέχουν. Μόνο που έχει ήδη συμπληρωθεί ο χρόνος, πάντως για να κλείσουμε το θέμα της ματαιοδοξίας, πρέπει ο άνθρωπος να καθίσει και να βλέπει την πραγματική του αξία και να θυμάται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν ακόμη έχουμε κάνει όλα τα διατεταγμένα, είμαστε τέλειοι στις αρετές και στη ζωή, να πούμε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Ότι οφείλαμε, ποιήσε, πεπήκαμε. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αυτό κάναμε. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαι σωστός άνθρωπος. Γιατί να καυχηθώ ότι ήμουν σωστός άνθρωπος. Δεν πρέπει να μιλάω σωστά. Γιατί να καυχηθώ που μου είπαν ότι μιλήσατε σωστά. Ωραία. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και θα αναφέρω τελευταία το παράδειγμα του πατρός Παϊσίου που το ρώτησε κάποιος και του λέει «Γέροντα, όταν σας ζητούμε να προσευχηθείτε για έναν ασθενή, προσεύχεστε και σας παίρνουμε μετά τηλέφωνο και σας λέμε «Γέροντα, ευχαριστούμε, ο ασθενής έγινε καλά». Εκείνη την ώρα δεν υπερηφανεύεστε, γιατί έγινε ένα θαύμα, ήταν δύσκολο, οι γιατροί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Δεν υπερηφανεύεστε, δεν έχετε λογισμό καινοδοξίας, ματαιοδοξίας, ότι είστε σπουδαίος. Όχι, παιδάκι μου, λέει, αλλά εκείνη την ώρα ξέρεις τι λέω, ότι είμαι υποχρεωμένος να τον κάνω καλά. Προσεύχομαι και λέω, είμαι υποχρεωμένος να προσευχηθώ να γίνει καλά. Άρα όταν μαθαίνω ότι έγινε καλά, λέω, έπρεπε να γίνει καλά, αφού ήμουν υποχρεωμένος να τον κάνω καλά. Γι' αυτό και ο ματαιόδοξος, ο καινόδοξος λογισμός φεύγει. Ας χαιρετήσουμε λοιπόν και για σήμερα τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε μια ευχή να είμαστε όλοι μέσα στα πλαίσια των δικών μας ικανοτήτων, χωρίς ματαιοδοξίες, χωρίς καινοδοξίες, χωρίς εξωτερικές προβολές, αλλά να φροντίζουμε να στολίζουμε τον εαυτό μας εσωτερικά με την αρετή και με την αγάπη προς τους ανθρώπους και προς τον Θεό. Χαίρετε από μένα και τα αγαπητά μας παιδιά.
2: Χαίρετε.

0: με μνημένη ούν και ημίς η αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έλθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρω μεν συδέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα σαμαρτία ημών, μη δε κατά τα σανομία ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατόν σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και τόν, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, ετοίμασας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Ευνημένη ουν και ημίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

0: Κύριε, μέχρι δια της εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Όλα όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους έχουν μέσα τους το μυστήριο της σωτηρίας. Αρχιμανδρίτης Σιμεών Κραγιόπουλος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε απόσπασμα από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων και αλλαγών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να διατυπώσει τον δικό της λόγο για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το μέλλον της Υπήρου μας. Στο σημερινό απόσπασμα, ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος προσεγγίζει το ερώτημα της σχέσης Ευρώπης και Ορθοδοξίας, αναζητώντας τις πνευματικές ρίζες και τις προοπτικές της κοινής μας πορείας.
2: Στην ευμετάβλητη ιστορία περί της έννοιας και της ιστορικής πραγματικότητας της Ευρώπης, είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδέα για την Ευρώπη παρουσιαζόταν με την πιο δυνατή μορφή έκφρασης όταν τα υπό αυτόν τον γενικό όρο «Ηνωμένα Έθνη» ήταν υπό την απειλή κάποιου κινδύνου. Τούτο το γεγονός δεν αποτελεί βεβαίως μόνον ιδίωμα της εποχής μας, όπου υπό το πρίσμα των δύο καταστροφικών παγκοσμίων πολέμων, το ζήτημα περί της Δύσεως και της ανασύστασης της Ηνωμένης Ευρώπης ετίθετο με πιο επιτακτικό τρόπο όσο ποτέ άλλοτε. Με αυτές τις λέξεις ερμήνευσε, κατά το έτος 1987, ο τότε καρδινάλιος Γιώζεφ Ράτσιγκερ την σφοδρή επιθυμία των εθνών της Ευρώπης να θέλουν να αποτελέσουν μία ένωση, μόνον εξαιτίας κάποιου ενδεχομένου διάλυσης ή καταστροφής από εσωτερική ή εξωτερική απειλή. Μέσα από αυτήν την οπτική γωνία θα προσπαθήσει η ελαχιστότητά μου να αναλύσει τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς κινδύνους που απειλούν το ειρηνικό οικοδόμημα της γυραιάς Υπήρου. Ακόμη και αν κατά το παρελθόν η πορεία ή το όραμα για μια ηνωμένη Ευρώπη κατανοούνταν με την έννοια ενός μονόδρομου και ο συνασπισμός όλο και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών ως εγγύηση της ειρήνης και της αρμονίας, αποδείχτηκε τελευταίως ότι η ευρωπαϊκή ιδέα στηρίζεται σε ασταθή θεμέλια, ενώ ταυτοχρόνως καλείται να αντιμετωπίσει πολλά και διάφορα φαντάσματα. Κίνδυνο για το ευρωπαϊκό όραμα δεν αποτελεί μόνον η πρόσφατη έξοδος της γυραιάς Αλβιώνος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα κάθε μορφή ριζοσπαστικοποίησης προς οποιαδήποτε πολιτική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι κινδυνεύει το όραμα των Ευρωπαίων προγόνων μας με στόχο την πολιτική ενότητα της Ευρώπης για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας της γυραιάς Υπήρου. Ο μόνιμος πια κίνδυνος της τρομοκρατίας και ο φόβος, ο οποίος με κάθε νέο χτύπημα σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη διαρκώς αυξάνει, καθώς και οι ροές των προσφύγων που σε πολλούς δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα τεράστιο εθνοθρησκευτικό παλιρροϊκό κύμα, το οποίο απειλεί να πλημμυρίσει τη χώρα φιλοξενίας τους, προκαλούν ανησυχίες και υποψίες που μελλοντικώς θα διαμορφώσουν ουσιαστικά τον τύπο του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Ένας Ρώσος φιλόσοφος τόνιζε στα πρόθυρα της προηγούμενης χιλιετίας στις αναλύσεις της εποχής του τα κάτωθη. Στην ιστορία, όπως και στη φύση, υπάρχει ένας ρυθμός, μία ρυθμική εξέλιξη των εποχών και μία αλλαγή των πολιτισμικών τύπων. Άμποτη και πλημμυρίδα, ανάκαμψη και παρακμή, ρυθμός και περιοδικότητα αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής. Ομιλούμε περί οργανικών και κριτικών, περί πολύ σκοτεινών και πολύ φωτεινών, περί ιερών και κοσμικών εποχών. Εμείς καλούμεθα, κατά την ιστορική στιγμή της μετάβασης σε μια νέα εποχή, στο να την βιώσουμε. Ακόμη κι αν τέτοιες εποχές φαίνονται να είναι ταραχώδεις και ασταθείς, αποτελούν ωστόσο για εμάς κατευθυντήριες αρχές και, ως εκ τούτου, στην ουσία σημεία καμπής της ιστορίας. Είμαι σαφώς πεπισμένος ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα τέτοιο σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, με αποτέλεσμα όχι να αφήσουμε απλώς εποχή, αλλά κατά κύριο λόγο να χαράξουμε τη νέα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει, για μια Ευρώπη με μέλλον, να πάρουμε άμεσα καλομελετημένες αλλά και τολμηρές αποφάσεις. Για μια Ευρώπη του μέλλοντος, που θα έχει ως κρυπίδα έναν αληθινό ανθρωπισμό, ο οποίος, κατά την ταπεινή μας άποψη, και πρέπει να συνεχίσει να έχει, χριστιανικές ρίζες. Με την ιδιότητα λοιπόν του Ιεράρχου, αναρωτήθηκα ποιον ρόλο πρέπει και καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στην Ευρώπη, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Τι σημαίνει Ευρώπη για την Ορθοδοξία και αντιστρόφως, τι σημαίνει Ορθοδοξία για την Ευρώπη?
3: Ευρώπη και Ορθοδοξία.
2: Όταν το 1981 η Ελληνική Δημοκρατία γινόταν το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα το μοναδικό μέλος αυτής της κοινότητας, αλλά και της μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ορθόδοξο πληθυσμό να αποτελεί την πλειοψηφία των καθόλου πολιτών της. Με την ένταξη αργότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004, των χωρών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, αυξήθηκε κατά συνέπεια σε σημαντικό ποσοστό και ο αριθμός των Ορθοδόξων πιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, 7 από τις 14 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν τις έβρες τους σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι λοιπές αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες αντιπροσωπεύονται στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ύπαρξη ενωριών ή και επισκοπών. Τούτο οφείλεται και στις προσπάθειες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο κατέχει βεβαίως έναν ηγετικό ιστορικό ρόλο. Κατά συνέπεια, κατοικούν στον σημερινό ευρωπαϊκό χώρο Ορθόδοξοι πιστοί από τις καθόλου 14 αναγνωρισμένες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το Ορθόδοξο πλήρωμα αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο θρησκευτικό και πολιτιστικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κυρίου Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλίου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στο ανθρωπιστικό πρόβλημα της σύγχρονης Ευρώπης και στη συμβολή της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο.
1: Πίσω από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κρύβεται πάντοτε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιος είναι ο άνθρωπος και πάνω σε ποια θεμέλια μπορεί να οικοδομηθεί μια αληθινή κοινότητα? Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα.
2: Το ευρωπαϊκό ζήτημα ως ανθρωπιστικό ζήτημα. Ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε μεταξύ άλλων στην εγκύκλειό του Laudatio Si τον ενεργό ρόλο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου επί των διαφόρων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο Ποντίφικας μάλιστα ανέλησε την βασική θέση του Παναγιωτάτου, η οποία, κατά την ταπεινή μας άποψη, αποτελεί και την απάντηση στα προβλήματα που πλήττουν την γυραιά Ήπειρο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ταυτοχρόνως, ο Βαρθολομαίος μας παραπέμπει στις ηθικές και πνευματικές ρίζες των περιβαλλοντικών ζητημάτων, γεγονός που μας αναγκάζει να αναζητήσουμε λύσεις όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά στην αλλαγή συμπεριφοράς του ανθρώπου. Αλλιώς, θα καταπολεμούμε μόνον τα συμπτώματα των προβλημάτων. Μας προτείνει να μεταβούμε από την κατανάλωση στη θυσία, από την απληστία στην απλοχεριά, από την κατασπατάληση στην ικανότητα του μοιράζειν, σε ένα είδος άσκησης. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το βασικό πρόβλημα της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Η μόνιμη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε μόνον τα συμπτώματα είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα ζητήματα της Ευρώπης να εμφανίζονται εκ νέου και η αρμονία μεταξύ των λαών που επιτεύχθηκε ύστερα από πολύ κόπο να μετατρέπεται σταδιακώς σε μια κακοφωνία. Τούτο βίωσα και προσωπικώς κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπου πολιτικές και δημοσιογραφικές θέσεις όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως έδιδαν την εντύπωση ότι παλές και δοκιμασμένες φιλίες εν μία νυχτή είχαν καταρρεύσει. Το ευρωπαϊκό πρόβλημα, κατά συνέπεια, είναι σε αυτή τη συνάφεια ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα βασικά της αντίληψης του ανθρώπου. Ο ανθρωποκεντρικός ουμανισμός, ο οποίος κυριάρχησε από την περίοδο της Αναγέννησης και της υπαρξιακής φιλοσοφίας και εφ' εξής κυρίως στην Ευρώπη, απέδειξε μέσα από τα πολυταρχικά ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα των τελευταίων αιώνων ότι ένας ανεξάρτητος από τον Θεό ανθρωπισμός μπορεί να οδηγήσει σε μία αυτοθεοποίηση του ανθρώπου που καταλήγει σε έναν απολυταρχισμό, καταστρέφοντας ταυτοχρόνως κάθε μορφή κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Βεβαίως, κατανοώ πλήρως ότι αυτή η τάση ήλθε ως αντίδραση στο θεοκρατικό καθεστώς του Μεσαίωνα, κυρίως στη Δύση. Ο απολυταρχισμός αποτελεί στην περίπτωσή μας προϊόν μιας ανθρώπινης αντίληψης, η οποία επιχειρεί ως απόλυτο δόγμα, με την αρνητική του έννοια, να επιβάλλει το ιδεολόγημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδος ανθρώπων στο σύνολο της ανθρωπότητας. Έτσι, το ιδεολόγημα παρουσιάζεται ως η αλήθεια, η οποία θεωρείται ως εκ του μηδενός δημιούργημα του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Με την οσάνω αντίληψη περί αλήθειας, η οποία αποτελεί πια ανθρώπινο καταζέβασμα και κατά συνέπεια ιδεολόγημα, το οποίο υπόκειται στη ροή του χρόνου, αφού και ο άνθρωπος που το δημιούργησε υπόκειται στη μεταβλητότητα, η αλήθεια σχετικοποιείται. Τονίζουμε ιδιαιτέρως στη συνάφεια αυτή την έννοια της αλήθειας, αφού είμαστε βέβαιοι ότι η σύγχρονη κοινωνία της Ευρώπης παρουσιάζει μια βαθιά κρίση της ταυτότητάς της, η οποία είναι απόρρια της αντίληψής της περί της αλήθειας. Η σχετικοποίηση της αλήθειας της αφαιρεί το χαρακτηριστικό της απολυτότητος. Κατά συνέπεια, η αλήθεια πρέπει όχι μόνο να ορίζεται εκ νέου κατά εποχές, αλλά και να δημιουργείται εκ νέου συνεχώς. Σήμερα λοιπόν, που βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, καλούμεθα να ορίσουμε εκ νέου την αλήθεια, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ιδεολόγημα της αλήθειας για το μέλλον. Το ερώτημα, το οποίο όμως τίθεται, είναι σε ποιο βαθμό θα σχετικοποιούνται και οι μέχρι τούδε απολύτως αναγνωρισμένες αξίες της ελευθερίας, της ισότητος, της αδελφοσύνης ή ακόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία εξαρτώμενα πια από τον ρου της μεταβλητότητας, θα πρέπει εκ νέου να ορίζονται ή ακόμη και να αναθεωρούνται. Η τάση της ιστορίας της φιλοσοφίας, αρχής γενομένης από τον φιλόσοφο Χέγγελ, να ταυτίζεται η αλήθεια με την λογική, μας οδήγησε στο γεγονός της σχετικοποίησης των πάντων, και αυτός είναι στην πραγματικότητα ο κίνδυνος της σύγχρονης Ευρώπης. Ο καρδινάλιος Τζόσεφ Ράτσιγκερ το 2005, κατά την διάρκεια έναρξης της σύγκλησης του Κολεγίου των Καρδιναλίων για την ανάδειξη του νέου Πάπα Ρώμης, από το οποίο μετέπειτα εξελέγει ως ο νέος Πάπας Βενέδικτος 16, έκανε λόγο περί της δικτατορίας της σχετικοποίησης, η οποία δεν αναγνωρίζει καμία απόλυτη αλήθεια, εκτός από αυτήν της γενικής σχετικοποίησης. Η σχετικοποίηση λοιπόν της αλήθειας επέσυρε κατά συνέπεια και τον κίνδυνο της σχετικοποίησης των καθόλου αξιών, συμφώνως του πνεύματος της ανθρώπινης μεταβλητότητας. Έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη, αναγνώριση, οι οποίες διαμόρφωσαν την ιδέα περί Ευρώπης, φαίνεται να αποτελούν μέσα στο νέο οικονομοκεντρικό κόσμο μας, ο οποίος τοποθετεί πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τον κανόνα του κεφαλαίου, απειλεί για την ενότητα της γυραιάς Υπήρου. Η ευρωπαϊκή κοινότητα ως κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη εξαιτίας σχισματικών ρευμάτων που την διαποτίζουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να προκρίνεται ως λύση ο μονόδρομος για την αντιμετώπιση ιδιωτικών ζητημάτων. Εδώ καθρεπτίζεται μια σοβαρή κρίση της εμπιστοσύνης που αφορά στην ευρωπαϊκή ιδέα.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος εξετάζεται η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στον Ευρωπαϊκό Ανθρωπισμό και η έννοια του προσώπου ως θεμέλιο μιας αυθεντικής κοινωνίας.
1: Η Ευρώπη αναζητά ξανά τα θεμέλια της. Η Ορθόδοξη παράδοση προτείνει μια διαφορετική κατανόηση του ανθρώπου, όχι ως απομονωμένου ατόμου, αλλά ως προσώπου που ολοκληρώνεται μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Ας ακούσουμε τη συνέχεια του άρθρου.
2: Ορθόδοξη θεολογία και ευρωπαϊκός ανθρωπισμός. Η αποτομή της θεολογίας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι ικανός ο άνθρωπος να αναγνωρίζει πια κάποια απόλυτη αλήθεια. Η εκοσμίκευση με την έννοια της ανθρωποποίησης και αποιεροποίησης του θείου δεν επέφερε μόνο την κρίση της πίστεως στις εκκλησίες της Δύσης, αλλά καθρεπτίζεται και στην κρίση της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους, αφού πλέον δεν μπορούν να εναποθέσουν τις ελπίδες τους για το μέλλον, μήτε στις ευρωπαϊκές δομές, μήτε όμως και στην Εκκλησία σε πολλές περιοχές. Η Ορθόδοξη Θεολογία και Εκκλησία καλείται να διαδραματίσει, ιδιαιτέρως εν μέσω αυτής της κρίσεως της πίστεως, έναν σημαντικό και καταλυτικό ρόλο. Ο επίσκοπος Διοκλίας και ομότιμος καθηγητής του Ενοξφόρδη Πανεπιστημίου, Κάλιστος Γουέρ, προσπαθούσε μεταξύ άλλων να συνδέσει το χριστιανικό μήνυμα της σωτηρίας με τα ευρωπαϊκά γνωρίσματα της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της αναγνώρισης. Στην αποσύνδεση του μηνύματος της σωτηρίας από τα οσάνο γνωρίσματα, που πραγματοποιώντας εξαιτίας της εκοσμίκευσης και της σχετικοποίησης, βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος της κρίσης πίστεως. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Διοκλίας. Το χριστιανικό μήνυμα σωτηρίας μπορούμε κάλλιστα να το συνοψίσουμε σε έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη και αναγνώριση. Η συμμετοχή αποτελεί την έννοια κλειδί τόσο για την περί της Αγίας Τριάδος διδασκαλία, όσο και για την περί ενανθρωπίσεως διδασκαλία του Θεού Λόγου. Η πρώτη μας γνωρίζει πώς, όπως ο άνθρωπος μόνον δια της συμμετοχής του μαζί με άλλους καθίσταται πραγματικός πρόσωπο, έτσι και ο Θεός δεν είναι μία μονάδα, αλλά ενότητα τριών, που το καθένα κατοικεί μέσα στα άλλα δύο με τη δύναμη μιας αγάπης κίνησης αμοιβαίας αγάπης. Κατά όμοιο τρόπο, και η διδασκαλία περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου αναφέρεται στη μετοχή ή συμμετοχή. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Ανθρωπισμός έχει τις απαρχές του στον ορισμό του προσώπου όπως αυτό συνάγεται από την περί Θεού διδασκαλία. Η κοινωνία και η σχέση ως μορφή έκφρασης του Θείου αποτυπώνονται με λαγαρό τρόπο τόσο μέσα από το Τριαδικό όσο και μέσα από το Χριστολογικό δόγμα. Με την διατύπωση των δύο αυτών αληθιών της πίστεως, σημειώνει ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, η Εκκλησία στην ουσία ξεπέρασε τις κλασικές αρχές της λογικής περί ταυτότητος και αντιθέσεως, δημιουργώντας νέες μορφές συλλογισμού και ζωής, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως τριαδικές και θεανθρώπινες. Δια του τριαδικού δόγματος άρθηκε η πόλωση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ατόμου και κοινωνίας, ενώ δια του χριστολογικού η αντίθεση μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού, πνεύματος και ύλης. Το τριαδικό δόγμα αποτελεί σε αυτήν την περίπτωση ομολογία της κοινωνίας των προσώπων και την τριαδική ομολογία του μυστηρίου. Από τα προηγούμενα απορρέει ένας ορισμός του προσώπου, ο οποίος μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμος για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας. Ο Μαριάνο Ντελγάντο προσπαθεί να διαβλέψει το ρόλο του χριστιανισμού για την Ευρώπη του αύριο, κυρίως μέσα από την πυθό της λογικής και την προπαγάνδα μιας νέας ηθικής που αφορά την ελευθερία της βούλησης.
3: Βεβαίως, ο Ντελγάντο έχει δίκιο όταν τονίζει τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας ή του δέους και του σεβασμού έναντι του ιερού. Θα πρέπει όμως, ταυτοχρόνως, να παραπέμψουμε στις ρίζες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας, οι οποίες αναμφιβόλως εκφράζονται μέσα από τον ορισμό του προσώπου. Κατά συνέπεια, δεν αρκεί μόνον μία αναδιατύπωση της ηθικής ή του ήθους, αλλά πρωτίστως μία εκ νέου ανακάλυψη του ορισμού του προσώπου, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με το χριστιανικό δόγμα. Το χριστιανικό δόγμα δεν είναι επομένως μία νομικήστικη διατύπωση μίας διδασκαλίας της πίστεως, αλλά πρωτίστως μία υπαρξιακή ομολογία της ζωής. Μία ομολογία της σχέσης, που πηγάζει από την βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται περί ανθρωπίνου ιδεολογήματος, αλλά περί μίας αμετάβλητης θείας ιδιότητας, η οποία αντανακλάται στην ανθρωπότητα και οδηγεί στην θέωση. Ο καρδινάλιος Τζόζεφ Ράτσιγκερ διέκρινε στον κόσμο της Εσπερίας έναν δογματικό αρμητισμό, που σύμφωνα με τον καθηγητή Wolfgang Beinert, οδηγεί στην απαξίωση της έννοιάς του. Συγκεκριμένα αναφέρει τα κάτωθι. Το δόγμα κατανοείται ως ισχυρογνωμοσύνη, αδιαλαξία του πνεύματος, απαγόρευση της σκέψεως. Το να είναι κάποιος δογματικός και να ασχολείται με την δογματική θεωρείται στενοκεφαλιά και φαντασίωση. Τούτο τρόπος, το δόγμα χωρίζεται από την αλήθεια, χάνοντας ταυτοχρόνως την υπόστασή του. Αποκτά έτσι πραγματικός νομικό χαρακτήρα, νοείται ως φιλοσόφημα και δικαίως χαρακτηρίζεται ως αδιαλαξία του πνεύματος και απαγόρευση της σκέψεως. Δια την Ορθόδοξη Θεολογία, το δόγμα αποτελεί την οδό που οδηγεί στην αλήθεια, η οποία μας απελευθερώνει από το ψεύδος. Ο τόπος όπου βιώνεται το δόγμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αναμφιβόλως η Θεία Λειτουργία.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το τέταρτο μέρος της μελέτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, η μελέτη εστιάζει στη Θεία Λειτουργία ως τόπο εμπειρίας της αλήθειας και ως πρόταση ζωής για τον σύγχρονο άνθρωπο.
1: Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν παραμένει μία αφηρημένη θεωρία. Γίνεται βίωμα μέσα στη λατρεία, στην κοινότητα και στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Από αυτή την αφετηρία συνεχίζεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από την γραφίδα του μακαριστού Αγίου Περγάμου κυρίου Ιωάννου, εκφράζει με λαγαρό τρόπο το μυστήριο της κοινωνίας. Η μετοχή στη Θεία Λειτουργία δεν είναι πρωτίστως μία ομολογία μόνον της κοινωνίας, αλλά και μία ομολογία αποδοχής του μυστηρίου. Η θεολογία της ελπίδας, που απορρέει από την λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Θεολογίας, είναι ένας από τους λόγους καταφυγής των πιστών στην σημερινή Ελλάδα της κρίσης, στη Θεία Λειτουργία, επειδή ακριβώς εναποθέτουν σε αυτήν, δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Η απογοήτευσή τους από τις διάφορες κοσμικές και πολιτικές δομές και διαρθρώσεις τους οδήγησε στο να επανανακαλύψουν το μυστήριο της Εκκλησίας μέσα από το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, ως τόπο της ελπίδας. Η εμπειρία της αλήθειας, όχι με την έννοια ενός φιλοσοφικού μεγέθους με αποδοχή του ανθρώπου, αλλά ενός θεολογικού θείου μεγέθους, ως μιας αλήθειας που δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ιδεολόγημα, αλλά που εμπειρικά κοινωνείται μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κάνει δυνατή την ύπαρξή της, δηλαδή της αλήθειας. Διουτοτρόπως, η αλήθεια καθίσταται πραγματικότητα και όχι ιδέα που χρήζει συνεχούς αναδιατύπωσης. Η Θεία Λειτουργία, ως εσχατολογικός τόπος στο παρόν, όπου το χριστιανικό δόγμα, δηλαδή η αλήθεια της πίστεώς μας, βιώνεται και κοινωνείται, δεν αποτελεί απλώς έναν εκκλησιολογικό τόπο, αλλά έναν τόπο όπου πραγματώνεται η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων που καθιστά στη συνέχεια ικανή και την κοινωνική των ζωή. Το κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα και η Ορθόδοξη Θεολογία. Ο Χρήστος Γιαναράς δικαίως τόνισε ότι ο κοινός τόπος συμβίωσης διαφοροποιείται μόνον τότε όταν διαφορετικές υπαρξιακές ανάγκες ιεραρχούνται με διαφορετικό τρόπο. Εξαιτίας τούτου υπογράμμισε ότι «η ιεράρχηση των αναγκών μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται και η σημασία της ανθρώπινης ύπαρξης και συνύπαρξης». Εκ των άνω κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στον κόσμο της Εσπερίας, λόγω της βασικής θέσης της να αποτελεί πρωτίστως μία κοινότητα επί τη βάση οικονομικών συμφερόντων και όχι επί τη βάση των αξιών, συντελείται μία μεταβολή των υπαρξιακών της θέσεων και αντιλήψεων. Τιουτοτρόπως και η Ευρώπη έχει απολέσει την βασική υπαρξιακή της δομή, δηλαδή μιας κοινότητας προσώπων και μεταβάλλεται σε μία κοινότητα του ατόμου, όπου το τελευταίο καταλαμβάνει κεντρική θέση μέσα στην κοινότητα. Τούτο είναι εμφανές στη σημερινή καταναλωτική μας κοινωνία, όπου η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και του συνανθρώπου μας δεν σχετίζεται με την αντίληψη μιας κοινωνίας προσώπων, στην οποία στηρίζεται η καθόλου ιδέα περί της Ευρώπης. Αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε εκ νέου την εικόνα του προσώπου, πολύ φοβούμε ότι όχι μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα μεταξύ των κρατών, αλλά και τα ιδιωτελή συμφέροντα των ατόμων μέσα στο ίδιο το κράτος, θα επιφέρουν πολλαπλά σχίσματα μέσα στις κοινωνίες. Τα λόγια αυτά ηχούν ιδιαίτερα επίκαιρα στις ημέρες μας. Ο προβληματισμός για την Ευρώπη δεν αφορά απλώς θεσμούς, οικονομικές συμφωνίες ή πολιτικές ισορροπίες. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο. Αφορά το εάν ο άνθρωπος θα συνεχίσει να θεωρείται πρόσωπο προορισμένο για κοινωνία και σχέση ή εάν θα περιοριστεί στη λογική της ατομικής αυτάρκειας και του ιδιωτικού συμφέροντος. Η Ορθόδοξη Θεολογία προτείνει μία διαφορετική οδό. Μία οδό που ξεκινά από το μυστήριο της κοινωνίας, εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία και οδηγεί στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας προσώπων. Μιας κοινωνίας όπου η ελευθερία δεν αντιστρατεύεται την αγάπη, όπου η αλήθεια δεν καταργεί τον διάλογο και όπου η ενότητα δεν απαιτεί την ομοιομορφία.
1: Ακούσαμε το τέταρτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη», του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κ. Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη και τελευταία εκπομπή θα ακούσουμε τον επίλογο της μελέτης.
0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.
4: Σιγάρα ακολουθήσας το καλές αντιλόγο, σύμφυτος ανεδείχθης της αυτού βασιλείας, εις πρέσβευε τυχήν και ημάς τους εφημούντασε.
5: Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Παστάστε ο κοσμητός και λογική κυβωτός, ως μόνη πανάμωμος και καθαρά αληθός, εφάνιστε όνυφε, σιγαρέντες αγκαλές, τον όλων δεσπότην, φέρει σώμα

0: πρέσβευε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμην Σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰ και σώναστον στον αιώνα μην, μυστηρίων αρήτων περιοχή, συνδρομή χαρισμάτων θεαρχικών, ύλη παναρμόνιος τη του λόγου σαρκώσεως, και των όλων κτίστου εξαίσιον άγαλμα, σι παρθενομήτωρη μόνη βοήθεια, όθεν πολυπλοκών σοφισμάτων του πλάνου, ημάς απολύτρωσε και κινδύνων απάλλαξον, τους πιστός ή προστρέχοντας, πρεσβεύουσα το σώιο και Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της προσκυνούσιν αξίως την δόξα σου άχραντε.

0: Μη με πάθει, αλλά αυτός αντιλαβώ και σώσον σωτήρ μου.
1: Ημισούντες Ιώνες χύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρπηρίες εστε απεξηραμένοι.
0: Ημισούντες Ιώνες χύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρπηρίες εστε απεξηραμένοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προζωγονίαν.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρωση εν το Λιβάνο πληθυνθήσεται.
0: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως κέδρωση εν το Λιβάνο πληθυνθήσεται.
1: Πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθεί.

0: του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος ο Θεός ημών και να γης επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Και υπέρ του καταξιώθην εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, ηχετεύθωμεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Το πνεύμα Σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, προσχωμέν.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Είπεν ο Κύριος στους εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γαρεφημάστας χείρας αυτών και διώξουσι, παραδιδώντες οι συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένε και εν το ονοματός μου, αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον. Θέστε ουν εις τας χαρδίας ημών, μη προμελετά να απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιούδιν ίσονται αντιποιήν, ουδέ αντιστηνε πάντες οι αντικειμενοί ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμην υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ουμοι απόλυτες.

Ελέησόμε ο Θεός κατ' το μέγαλε ως κατ' το πλήθος των εκτιμών σε εξάλληψαν το ονόμημά μου. Επλείον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ω την ονομία είμαι εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου επίησα όπως αν δικαιωθείς για τις λόγεις σου και νικήσε το κρίνες θέσε.

0: αμαρτωμίες συνετήφη και αμαρτίες και είσαι με η μήτρη μου. Δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Λατήτ με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Από στο πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσου της εγκάτης μου. Μία απορρίψουμε από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα απ' εμού. Από όλους να γαλεί εσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ο νόμος θα σου δούσου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σε θυσία ανέδω, κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίζει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθενον, Κύριε, τη ευδοκία τη Σιώνη και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξει το θυσιαστήριό σου μόσχο.
1: Δόξα

0: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεινα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατερών ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγοριού του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επίσκοπο Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπο Ναρίσης, Παρθενείου Επίσκοπο Λαμψάκου, Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεόφορου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τυρνός και Στρατιλάτου, Μινάθου Θαυματουργού, Μερκουρίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομάρτυρων Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου του Εντυρνάβου, Γεωργίου του Εγραψάνης, Ιωάννου του Βονιβασιού, του Νταμιάνου του Εγκυσάβου, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου του Ιωαννίνης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων, Πατρονιμών των Ενασκήσει Λαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Αθανασίου του Ενάθου, Σαββατοϊγιασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ευθυμίου του Μεγάλου Νουφρίου και Ιερονίμου και Διονυσίου του Εντισκητή της Κολλητσού Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου και Πάντων των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αναστασίου του Εξυπήρου, όν και τη μνήμη επιτέλμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετευόμεν σε μονέ πολύ έλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου, και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε

0: ελέηκε εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγος, σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσο.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παθομεταρά του η προσβολέ πολύ αθυμία. Επιπλώσε μου την ψυχή, ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμωμε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, δυσοπό παρθένε, λυτρωθήνε με των δεινών. Σιγαρνή προσφεύγων ανατείνω και την ψυχή και την διάνοια.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, νοσούντα το σώμα και την ψυχή, επισκοπιστίας και προνοίας της παράσου, αξίως ομόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια.
3: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Υπάρχον της τρόπης πανεπρεπής, σταυρούτες ακτήσει, κατηβγάς της περηφανός, διόν καμελάμπρινον παμάκαρ, εγκομιάσε την Θεία σου άθληση.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πεγήθης ελάμψεως μετασχώνος Θείος Παύλος, εζωγρήθης παρά Χριστού και τούτο τα στίγματα ως λίθος, πολυτέλης της αρχής σου ευάστασας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεκρόσας το φρόνημα, όνειμα των φθαρτών, ένα παρνήσι της αξίας της γέιρας, Χριστόν την ζωήν ημών παμάκαρ, μαρτυρικός εν εδίσω προκόπιε.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο στρόνος Παρθένε φωτοειδής φέρεις εν αγκάλες των όλων δημιουργών και τρέφεις αγνή εκ των μαζών σου, το διατρέφοντα πάντα Χριστότητη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς δίθυμις, σε Θεογέννητορ Παρθένε με κυβέρνηση. Προστολημένα σου τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα μόνοι πανύμνητε.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, οικετεύω Παρθένε των ψυχικών ταραχών και της αθυμίας την ζάλην διασκεδάσε μου, σιγαρ Θεόν υφέ, τον αρχηγό της γαλήνης, τον Χριστόν εγγύησας μόνοι πανάχραντε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ευεργέ την τεκούσα των καλών αίτιων, της ευεργεσίας των πλούτων πασιν ανάβλησον, πάντα καρδίνασε ως δυνατόν ενισχύ τον Χριστόν κοίησας Θεό μακάριστε.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαλέπες αρρωστίες και νοσερείς πάθες είναι, εξεταζομένο Παρθένες ημι βοήθησον, τον ιαμάτων γάραν, ελείπεις εγινόσκο, θησαυρών πανάμωμε των αδαπάνητων.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, στήλην εργασάμενος, την συγκαρδίαν του Πνεύματος, τα πονερά αξώνα συντρίβεις, των ανώμων προκόπιε.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έφερες ως άσαρκος τους παραγμούς του του σώματος, διόν σαφώς της παρανομίας την ισχύν διεσπάραξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πύρ της αθεότητος ή των αιμάτων σουρίακες, ως αληθώς έσβεσαν εις το τέλος και πιστούς κατεδρώσισαν.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ράβδωσε ονόμασεν, ο Ισαΐας Θεόν υφε άνθος ζωής φέρουσαν αυθόρος, τον δεσπότης της κτήσεως.
0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία
0: μετά πάντων των Αγίων
1: μνημονεύσαντε
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν τον Παύλο στο πριν ο Χριστός ουρανόθεν προκόπιε σοφές σε καλή προς την πίστη το κάλος το εν Θεόν προείδος της καρδίας σου όθεν ήθλησαν ανδριώτα τους κηρύττων τα παθήματα και τη αυτού προς ανθρώπους παμάκους.

0: Τε και λόγον απαύστοση κέτευε, συν τεσάνω δυνάμεση, δουνε άφεσιν αμαρτιών ημιν πάση και διόρθωσιν, βιού της πίστη και πόθο, αείσε δοξάζουσιν.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Αντιλαβούς όσων ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σύγκαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν το ζήλο Χριστού το Θείο, πυρπολούμενος εν το σταυρό του τιμίου φρουρούμενος των εχθρών το φρίαγμα και τα θράση καθήλες προκόπε και την σεπτήν εκκλησίαν ύψωσα στη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς. Στόμα συνέσεως μη παράσχου ο προάναρχος λόγος βουλωμένο ημίν των σώνεοπλήτην προκόπιον έχεις γαρπλούν τις εσπλαχλίες ένα πύρο Χριστέ μου πελάγι των σών κρυμάτων είναι ακαγό της ψυχής των ζωφόδες καθαρθώ του νου δε πάσαν κοιλίδα αποσμίξες και ναός αγιάσματος της θείες έργης γενόμενος επάξε αμέλψω τον μάρτυρη ως την σεπτήν εκκλησίαν ύψωσε τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς. Και ογδόη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μεγάλου Μάρτυρος Προκοπείο, έη και Προκόπιος αφιένα κλίνων λέγειν κοπίτο τη πλάνη γαρ ουθείο, ογδοάτη Προκοπείο αριθώ κράτα κέρσαν. Η Αγία Θεοδοσία η μύτε του Αγίου Προκοπείου ξύβητελιούται, αθλωμήτρο ούσα Θεοδοσία έσπευσεν είναι κακξύφους αθληφόρος, Άγιε δώδεκα γυναίκες, εσυγκλητικέ ξύφη τελειούνται. Δις εξ ανήλεν ευκλαιής κόρας ξύφος ηγουμένας σκύβαλα της γίστας και κλαίει. Οι Άγιοι Μάρτες αντίοχος Νικόστρατος Αβδάς και Σάββας ξύφη τελειούνται. Ο Νικόστρατος την τομήν ίσο λέγει ως αντίοχος μη γάρου καμή κάρα. Άπαξε με αυτόν προς τον Πάσχην θρασίζας χαράν το Πάσχην εξύφος Αβδάς έχει. Ο Όσιος Θεόφιλος ο κατά το Άγιο Όρος του Άθου Ασκήσας εν ειρήνη τελειούται. Θεόν φιλήσας Θεόφιλος Γενάδας, ήδη σύνεστη το φιλωμένο άνω, ο Άγιος Νέος ο Μάρτυρος Αναστάσεως, ο εξ Αγίου Βλασίου Ιγουμενίτσης, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1743 ξύβη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Προκοπείου, του Διαχριστών Σαλού, του Ρώσου, του εν Ουστόζη, 1303. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Προκοπείου, του Διαχριστών Σαλού, του Ρώσου, του Ουσία Βόλογντα. Τες αυτών πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
0: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγω.

0: Δεύτε τα σκύρα κροτήσομεν, τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες.
1: Μου κλάτρευσαν τη κτήση οι Θεόφρονες παρά τον κτήσαντα, αλλά πυρός απειλήν, ανδρείως παντήσαντες

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου του Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σεν ουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αι.

Προκόπιε προκόπτον όφθησα ή της επτής κατορθώμασιν ευσεβίας έρωτη και μίχης γενναιότητη οθενής μέτρων έφθασας εν Θεόν της ηλικίας της ανολήξεως.

ο Παύλος Χριστό των μαρτύρων καλών ημάρ της Προκόπιε, όθεν δυνάμει του Σταυρού αριστεύσας ευκλεός κατήσχυνας των Βελίαρ, ούτης κακίας ατρότους σώζε.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων

0: και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστινέη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
1: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς
0: και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευλογή

0: Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερες όσων ημάς.
1: Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντιτώ από τη

0: τους όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελεήσων.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία
0: με τα πάντα των Αγίων υπονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
0: Υπεραγία
1: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Των φρουρών προστάτην και της Λαρίσης η πόλης αδάμαντα, η εκκλησία την έβηχον σάλπιγγα, το του Υιού ομοουσίων κηρύξασαν. Πατέρ Άγιε, Ιεράρχα Αχίλιε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ειρήνη.

τους ευλαβώς κραυγάζοντας, δόξατος εδοξάς αντί Χριστό, δόξατος εστεφανός αντί, δόξατο ενεργούντι διά σου, πασινιάματα.

εξωμεν μορφήν ασπάσαστε πόθο τη ζωοδόχου πήγης εξαχθήσαν ξενοτρόπος εκ του φρέατος θεοφανίας μοναχής υποδείξει εν κέρισες χάτης και εγβοήσε ζωής αυτή του ουρανίδας ημίν επίστη.

0: του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Εμφρανθήσετε δίκαιος εν το Κύριο και ελπί επ' αυτόν.
1: Πρόσχομεν.
0: Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δέστε με προς σε.
1: Σοφία.
0: Προς τιμώ Θεόν πρώτα.

λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα, ότι ηλπήκαμεν επί Θεόζοντι, ως εστί σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών, παράγγειλε ταύτα και δίδασκε, μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Έως έρχομαι πρόσεχε τι αναγνώση, τι πάντα.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, τα αυτά εντελομε ημίν, ειν αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος ημάς μισήν,

Ταπείσου συνειμήν διά το όνομά μου, ότι ουκ είδαση το πέμψαντά με. Ημί ήλθον και ελάλης αυτής αμαρτίαν ουκ ήχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισή, ή τα έργα μη επίησα εν αυτής αουδής άλλος πεποίηκεν αμαρτίαν ουκ ήχον, νυν δε και εωράκασι και με μισήκασι και με και τον πατέρα μου. Αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμισήσαν με δωρεάν. Όταν δέλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και ημείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχείς μετε μου εστέ. Ταύτα λελαλικά ημίν ή να μη σκανδαλιστείτε από συναγόγους ποιήσου συνημάς, αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω από κτήνας ημάς. Δόξη λατρεία.

0: υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, των αδελφών ημών Χερουβίμ Ιερομονάχου και Στεφάνου του Πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων νωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ιεροψάλτων, αναγνωστών και ιεροπαίδων του ιερουναού τούτου, των κοπιόντων και διακονούντων εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξη μετεχόντων της Ιεράς Μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας, απολυφθέντων ημίν αδελφών ημών, των δούλων του Θεού προσφερόντων τα δώρα ταύτα, των εορταζόντων την Αγία Νεόρτην ταύτην, νηστή Κύριος ο Θεός. Τη μακαρία τη λήξη Ιγνατίου Αρχιερέως, Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος, αγωνισαμένων και πεσόντων, πάντων των επελπίδων αστάσεως ζωής αιωνίου, και κείμενων πατέρων και αδελφών ημών, και όν το όνομα τα εμνημονεύσα με την Θεία Κέρα προθέσει ζώντων και τεθνεώτων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σα κατακρίτως τολμάν, επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου γιορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Και ξανά η ιστορία της Εκκλησίας μας γυρνάει πίσω πολλούς αιώνες στα δύσκολα χρόνια τους χριστιανούς της αυτοκρατορίας του Διοκλητιανού. Ο Διοκλητιανός, όπως είπαμε πολλές φορές, είναι από τους σκληρότερους διώκτες των χριστιανών και στα χρόνια του μαρτύρησαν εκατομμύρια χριστιανοί και έλαβαν το στεφάνο του μαρτυρίου με δύσκολο και βασανιστικό τρόπο. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Προκόπιος που σήμερα εορτάζουμε, ο Μεγαλομάρτυρας, ο στρατιωτικός Άγιος. Ο Άγιος Προκόπιος, διαβάζουμε στο συναξάριο της ημέρας, ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιεροσόλυμα και είχε έναν ευλαβή και ευσεβή πατέρα, χριστιανό, τον Χριστοφόρο, και μία ειδωλολάτρησα μητέρα, την Θεοδοσία. Έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία, οπότε από τον πατέρα του, οπότε η μητέρα ανέλαβε την μόρφωσή του, τις σπουδές του και την αποκατάστασή του. Επειδή έβλεπε τις αρετές του παιδιού της, παρακάλεσε τον αυτοκράτορα τον ίδιο να του δώσει μία σημαντική θέση στην αυτοκρατορία και τον κατιστά ο Διοκλητιανός, βλέποντας τις στρατιωτικές του δυνάμεις και τις ικανότητές του, ηγεμόνα, η δούκα, εάν θέλετε, της μεγάλης πόλεως της Αλεξανδρίας. Δηλαδή, υπεύθυνος, έπαρχος, ηγεμόνας της Αλεξανδρίας, της Αιγύπτου, ήταν ο Άγιος Προκόπιος. Ο Προκόπιος, ο οποίος έλαβε εντολή από τον αυτοκράτορα, πηγαίνοντας εκεί να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, να εξαφανίσει όλους τους χριστιανούς, να τους εξουδενώσει, να μην υπάρχει κανένας. Γι' αυτό και πηγαίνοντας με πολύ στρατό στο δρόμο, το εμφανίζεται ο Κύριος μας, όπως άλλωστε στον Απόστολο Παύλο ή όπως άλλωστε στον Άγιο Ευστάθιο, αυτή την φορά ακούει τη φωνή του εσταυρωμένου Χριστού να του λέει ότι αν θα κάνεις κακό στους χριστιανούς, θα σε σκοτώσω. Θα το πληρώσεις κι εσύ. Και ακούγοντας τη φωνή, απαντάει και λέει, ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς? Και βλέπει έναν σταυρό κρυστάλλινο και μέσα από το σταυρό τη φωνή του Χριστού μας να του λέει, εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Υιού του Θεού. Και κατάλαβε ότι αυτό που πήγαινε να κάνει ήταν όχι μόνο απλά μια ανθρωποκτονία, αλλά ήταν και μεγάλη αμαρτία, διότι ο Θεός δεν μπορεί να συμφωνήσει ποτέ με το θάνατο, να θανατώσουν τους ανθρώπους, με το να σκοτώσουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό και βαπτίστηκε και πίστευσε ο ίδιος ο Άγιος και τίποτα από αυτό που διέταξε ο αυτοκράτορας δεν έγινε. Μετά από πολλές μάχες με τους ακτρούς της αυτοκρατορίας, με τους διάφορους βάρβαρους, ήρθε νικητής, γυρνώντας πίσω στη μητέρα του, και αυτή τον προσέταξε να θυσιάζουν στα είδωλα, όπως ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης, ούτως ώστε να ευχαριστήσουν τους ψεύτικους θεούς στα είδωλα για τη μεγάλη νίκη που είχε. Και ο Άγιος Προκόπιος αρνείται να θυσιάζει στα είδωλα και κατάλαβε η μητέρα του ότι μάλλον βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός ο γιος της. Και τότε η ίδια που παρακάλεσε τον αυτοκράτορα να του δώσει μια υπεύθυνη θέση, σπουδαία θέση, μεγάλο αξίωμα, πηγαίνει και τον καταγγέλνει στον αυτοκράτορα ότι έγινε χριστιανός πλέον ο Προκόπιος και δεν μπορούμε να βασιστούμε στον ίδιο, στο να καταφέρνουμε τα απανθρώπινα σχέδιά μας, και τη συλλαμβάνεται και το οδηγούν σε πολλά βασανιστήρια. Τον χτύπησαν μάλιστα τόσο πολύ που λιποθύμησε από τους πολλούς ξυλοδαρμούς και έτσι τον ρίξαν στη φυλακή. Και όταν πήγαν να δουν τι κάνει, ήταν θεραπευμένος και τα δεσμά είχαν λυθεί, ελεύθερος καθόταν και τους κοίταζε. Και τότε τον πηγαίνει ο αυτοκράτορας να θυσιάζει στα είδωλα, λέγοντας το ότι πρέπει να λυπηθεί την ομορφιά του, τα νιάτα του, την δύναμή του, κρίμα να βασανιστεί τέτοιο σώμα, και καλύτερα να αρνηθεί την πίστη του στον Χριστό και να θυσιάζει στα είδωλα. Και τον πηγαίνει στον ναό των ειδώλων και προσευχόμενος ο Προκόπιος καταφέρνει με την προσευχή του και πέφτουν όλα τα αγάλματα και καταστρέφει τα είδωλα και γίνονται σκόνη. Και πίστευσαν στον Χριστό πολλοί από αυτούς που ήταν τότε και είδαν αυτό το θέαμα το φρικτό για τους ειδωλολάτρες. Και ανάμεσά τους και η μητέρα του η Θεοδοσία. Και ο Αυτοκράτορας βλέποντας αυτό αποφάσισε ότι όσοι πίστευσαν να αποκεφαλιστούν αμέσως. Και τους σκότωσε όλους, στρατιώτες, ανθρώπους απλούς, άνδρες, γυναίκες και την μητέρα του Αγίου. Και βλέποντας ότι μάλλον δεν συμφέρει να τον έχουμε στην ζωή και να τον έχουμε κοντά, διότι δεν μπορεί με τίποτα να νικήσουμε την πίστη του την δυνατή, αποφασίσει να τον αποκεφαλίσουν και τον ίδιο. Και έτσι λαμβάνει τέλος μαρτυρικό και παίρνει το στεφάνι του μαρτυρίου και κερδίζει την αιωνιότητα και την βασιλεία των ουρανών ο Άγιος Προκόπιος που σήμερα γιορτάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Βλέπουμε στο μεγάλο του παράδειγμα, δυστυχώς πολλές φορές, και την λάθος νοοτροπία των γονέων, είτε να θέλουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν συγκεκριμένους δρόμους, τους οποίους δεν τους ταιριάζει, είτε να παρακαλέσουν για τα παιδιά τους διάφορα ρουσφέτια, ούτως ώστε να έχουν θέσεις για τις οποίες δεν έλαβαν κανέναν κόπο, αλλά πέρα από αυτόν δεν είναι σύμφωνα ούτε με το δικό τους θέλημα, ούτε με το θέλημα του Θεού. Και όταν βλέπουν ότι και αυτό γίνονται, επειδή τα παιδιά δεν ακολουθούν ακριβώς αυτό που είχαν οι γονείς στο μυαλό, επιστρέφονται εναντίον των παιδιών τους. Έτσι λοιπόν έγινε και στην περίπτωση του Αγίου Προκοπίου. Δεν ζήτησε ο ίδιος ούτε να παρακαλέσει η μητέρα του να λαμβάνει σπουδαία αξιώματα, αλλά δεν περίμενε και να τον καταγγείλει η ίδια η μητέρα του επειδή έγινε χριστιανός. Και βλέπουμε λοιπόν πόσο πολύ μπορεί να σκοτιστεί το ανθρώπινο μυαλό εφόσον αφήνει τον εαυτό του ανεξέλεγκτο να πιστεύει διάφορα πράγματα και δεν είναι κοντά στο Θεό. Είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους μεγαλύτερους, οι οποίοι έχουμε ευθύνη στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, είτε κατά σάρκα παιδιών είτε πνευματικών παιδιών, ούτως ώστε να ξέρουμε πώς αυτά να το οδηγήσουμε στους σωστούς δρόμους για να είναι πραγματικά για την κοινωνία μας χρήσιμη και για την Εκκλησία του Χριστού ενάρετη. Είναι ένα παράδειγμα σκληρό που πρέπει πολλές φορές να καταλάβουμε ότι πρώτα θα πρέπει να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας φωτίσει και εμάς και τα παιδιά μας, ούτως ώστε να καταλάβουμε και οι δύο πλευρές ποια είναι η οδός την οποία ο Θεός θέλει να ακολουθήσει τα παιδιά μας και τι τους ταιριάζει, τι είναι αυτό που μπορεί να τους προσφέρει την σωτηρία. Και διότι βλέποντας ότι τα αξιώματα και τις θέσεις τις αποκτάμε με διάφορα ρουσφέτια και με διάφορους συμβιβασμούς που πολλές φορές δεν είναι ούτε σωστούς, ούτε θεάρεστους, ούτε κατά τους ανθρώπους δεκτούς, αλλά πολλές φορές είναι και ύπουλους και οι συμβιβασμοί μπορεί να γίνονται και αμαρτωλοί και με υποσχέσεις δύσκολα να τηρηθούν, τις οποίες μετά πρέπει να πατήσουμε επάνω των σαρκών άλλων ανθρώπων για να τις εκπληρώσουμε. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που ο Χριστός ονομάζει η αλήθεια και ποια είναι η σωτηρία και η αληθινή οδός την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Και δεν πρέπει ποτέ να επιστραφούμε εναντίον των παιδιών. Τα παιδιά πολλές φορές έχουν ανάγκη από τους γονείς να τους κατανοήσουν, να κάθονται να τους ακούσουν και όχι να επιβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο ό,τι ο γονιός έχει σκεφτεί. Ανεξαιρέτως αν αυτό είναι ταιριαστό στο παιδί ή όχι. Ο Άγιος Προκόπιος, από την άλλη πλευρά, μας δίνει την δύναμη του παιδιού να σώσει και την μητέρα του. Διότι πίστεψε και ίδια στον Χριστό, βλέποντας ότι όλα αυτά τα αγάλματα τα οποία τα είχε στο σπίτι της και τα οποία προσκυνούσε στον ναό των ειδώλων δεν είναι τίποτα παρά άψυχα πράγματα τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν και τους ίδιους τους εαυτούς τους να βοηθηθούν εάν κάτι θα γινόταν. Όχι να τους καταστρέψουν οι άνθρωποι, αλλά ακόμα και μια θύελα ένας άνεμος δυνατός, τα πέφταν τα αγάλματα κάτω και τα καταστρεφόταν από μόνα τους. Και έτσι λοιπόν κατάλαβε όλη αυτή την ματαιότητα του κόσμου και των αξιωμάτων και του αυτοκράτορος και των ειδώλων και όλα αυτά στα οποία είχε ελπίσει τόσο πολύ στη ζωή της. Και νόμιζε ότι καταφέρνει κάτι καλό για το παιδί της. Και αντί να σώσει αυτή τον παιδί, το παιδί της την σώζει την ίδια και όσους πίστευσαν μαζί με αυτήν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως πολλές φορές τα παιδιά στα οποία η κοινωνία δεν δίνει πολύ μεγάλη σημασία, διότι θα θεωρεί πολλές φορές ότι παραστρατήκανε, πήραν λάθους δρόμους, δεν είναι στο σωστό δρόμο, δεν ακολουθούν αυτό που θα έπρεπε. Τα παιδιά πολλές φορές μπορούν να μας δώσουν μαθήματα, διότι δεν ξέρουμε πώς ο Χριστός θα ενεργήσει μέσα τους. Όταν τα παιδιά μας δεν μας ακούνε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος πολύ σοφά, αν μιλάτε στα παιδιά και δεν σας ακούνε, μιλώντας τα για τον Θεό, να μιλάτε στο Θεό για τα παιδιά σας. Οπότε αυτό είναι το παράδειγμα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς. Να μιλήσουμε στον Θεό για τα παιδιά μας και να τα αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Να τα εμπιστευόμαστε στα χέρια Του. Διότι ο ίδιος ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς τι πρέπει να κάνει στη ζωή του κάθε παιδιού και πώς πρέπει να παρέμβει, ούτως ώστε να τους σώσει και να γίνονται και σωστοί άνθρωποι της κοινωνίας μας. Ο Άγιος Προκόπιος είναι αφορμή, αγαπητοί μου αδελφοί, να εορτάζουμε σήμερα, σύμφωνα με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 2019, την σύναξη όλων των στρατιωτικών Αγίων. Και βλέπουμε και φέρνουμε στο μυαλό μας όλους τους μεγάλους μεγαλομάρτυρες, τους στρατιωτικούς Αγίους, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Μινά, τους Αγίους Θεοδόρους, τον Άγιο Ευστάτιο, τον Άγιο Μερκούριο, τον Άγιο Αρτέμιο και όλους τους στρατιωτικούς Αγίους, των οποίων τα ονόματα είναι ατέλειωτα, βλέποντας την ανδρεία τους, το θάρρος τους, την δύναμη της πίστεώς τους, με την οποία βλέποντας την αληθινή πίστη, πόσοι άνθρωποι δεν γύρισαν από την ψεύτικη πίστη των ειδώλων στην αληθινή πίστη του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς σήμερα παρακαλούμε τον Άγιο Προκόπιο να μας δώσει αυτό που λέμε στην ευχή του γάμου, προκοπή βίου και πίστεως, να προκόψουμε στην πίστη μας και στη ζωή μας, να δώσει προκοπή στα παιδιά μας, σε οποιοδήποτε πεδίο της ζωής και σε οποιοδήποτε επάγγελμα θα επιλέξουν, να είναι προκομμένα παιδιά. Να είναι παιδιά τα οποία να μην ξεχάσουν την Εκκλησία και τον Χριστό, να μην ξεχάσουν τα ιερά και τα όσια της φυλής και να σέβονται όλα αυτά που οι προγονείς μας και οι μάρτυρές μας και οι Άγιοι τα πλήρωσαν με αίμα. Αμήν.
1: Εις μνημόσιν των αιώνιων, έστε δίκαιος. Αλληλούια.
0: Μεταφόβου Θεέ.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεώ σου, Κύριε, όπως υμνήσομεν τη δόξα σου, ότι ηξιώσας ημάς των Αγίων σου, με τα σκην μυστηρίων, τηρήσον ημάς εντός ο αγιασμό, όλην την ημέραν μελετάν τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
2: Όρθιοι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο.
3: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Σοι, Κύριε.
2: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Εν ειρήνη προέλθομε.
3: Εν ονόματι Κυρίου.
2: Του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλογήσον.
2: Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τσαγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήπιση μας τους ελπίζοντας επί σέμ. Η ειρήνη του κόσμου σου δόρισε της Εκκλησίας σου, της διερεύση της άρσης μόν το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόσεις αγαθή και πάνδορη ματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνος Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ο πάντα τελεσφορήσα το λόγο σου, Κύριε, και κυλεύσα στη γη παντοδαπού εχφήν, καρπούσεις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εμβαβυλώνια φριοδέτων, λαμπροτέρως αναδείξας αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπάρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου ταύτα προετέθησαν παρά τόσων δούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσχου διαγαθέ το εις τευτερπής επί ταύτα και της τιμνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτήρια αιτήματα και των αιωνίων σωγαθών την απόλαυσιν. Πρεσβείες της Παναχράνδου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου ου και τιμνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι σύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες.

0: Λογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπισιμών δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και ο και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Εναγίης Πατρών ημών Αχιλίου, του Μυροβλήτου και Βυσσαρίων, ως Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων Γεδεών και Γεωργίου τεν Τρινάβου Γεωργίου τεν Γραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιώτου και Δαμίνου τεν Κισάβου των Θαυματουργών, του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου, του εν της Κήτη της Κορίτσου Ασκήσαντος, των Αγίων και Δικαίων Θεού Πατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, ου και τη μνήμην επιτέλουμεν, και πάντων των στρατιωτικών Αγίων, όν και τη νέα συνεπιτέλουμε και πάντων των Αγίων, ελεείς και σώσε ημάς τους αγαθούς και φιλάνθρωπους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.

ψυχή μου εσβιάνει δρόση. Ταχύ εις άκουστον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνεις της λάκων. Άκουστον ποιησόν μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαι με, ότι προσέχει την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν υγεία ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησες εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως θα δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσε. Ιδούγαρα νομίες ενελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης εμ ημίτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια νηγάψεας τα άδειλα και τα κρύφια της οφείως η δηλωσάς μου. Ραντιείς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες με εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύν σου. Ότι θέλεις αστησία νεδοκάν ολοκαυτώματα που κυβδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέντες.

Αγίας αυτού Μητρός, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αθανασίου, Ιωάννου, Ευθυμίου, Γεωργίου και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε

Στην Εκκλησία καθένα ζει σε όλους και για όλους, αλλά και όλοι ζουν στον καθένα και για τον καθένα. Γι' αυτό καθένας είναι υπεύθυνος για όλους και όλοι για τον καθένα. Άνθρωπος έξυπνος, δίχως καλοσύνη και συμπόνια, είναι κόλαση για την ψυχή και την καρδιά, κόλαση για όλη την ανθρωπότητα. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου στους ανθρώπους είναι «Γίνετε ελεήμονες, όπως είναι ελεήμονας ο ουράνιος πατήρ Θεός». «Τα πάντα δώσε για τον Χριστό, τον Χριστό μην δώσεις για τίποτε». Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού, αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Να έχουμε τις πρεσβείες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε τώρα εις τας 8 Ιουλίου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου. Αυτός και αν τράβηξε τα πάνδυνα, αυτός και αν είναι μεγαλομάρτης, αυτός και αν είναι γενναίος, αυτός και αν είναι σπουδαίος, έζησε και έλαμψε στην ίδια εποχή με την Αγία Κυριακή, αλλά στην Αντιόχεια της Συρίας. Η μητέρα του ήταν ειδωλολάτρησα από την Ιερουσαλήμ. Ο πατέρας του ήταν χριστιανός. Εκοιμήθηκε νωρίς, τον πήρε η μητέρα του και έμεινα στην Αντιόχεια, και σαν μεγάλωσε πήγε στο Διοκλητιανό και τον παρεκάλεσε να πάρει το γιο της να γίνει στρατιωτικός. Είχε σπουδάσει και τα στρατιωτικά, ήταν και έξυπνος και όμορφος και κατάλληλος για αυτό το στάδιο. Εκείνος τον πήρε και τον διόρισε δούκα της Αλεξανδρίας, στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Του έδωσε και δύο τάγματα στρατού και εντολές να πάει εκεί και να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους εκτελέσει αν δεν δεχόντουσαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Έφυγε λοιπόν ο Νεανίας, έτσι τον έλεγαν πριν, και καθώς προχωρούσε στο δρόμο άρχισαν να πέφτουν αστραπές και να ακούγονται βροντές και φωνή. Αφού καθυλώθηκαν από τις αστραπές και βροντές, ακούστηκε από τον ουρανό που απειλούσε τον Νεανία πως αν πάει στην Αλεξάνδρεια να διώξει τους χριστιανούς θα πεθάνει. Εκείνος τα χρειάστηκε και καθώς ήταν καλοπροαίρετος λέει: «Κύριε, εσύ ποιος είσαι? Αν θέλεις φανερώσουν περισσότερο και δείξε μου τι να κάνω». Και τότε παρουσιάστηκε μπροστά του ένας γυάλινος πανέμορφος σταυρός και μέσα από το σταυρό βγήκε φωνή που είπε: «Εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Υιός του Θεού». Τον κάλεσε ο Χριστός σαν τον Απόστολο Παύλο περίπου. Και εκείνος τότε ζήτησε και έμαθε. Δεν πήγε στην Αλεξάνδρεια, γύρισε πίσω στη Σκυθόπολη της Παλαιστίνης, έμαθε για την πίστη, πίστεψε δηλαδή και έγινε χριστιανός και χρειάστηκε μετά από λίγο να εκστρατεύσει κατά των Σαρακινών με εντολή του Διοκλητιανού, ο οποίος δεν έμαθε χριστιανική.

τα κράτος φοβερούς σαρακινούς και απέβει δοξασμένος. Η μητέρα του λέει, τώρα αφού έστες τρόπαιο νίκης, να κάνεις και θρίαμβο αφενός και αφετέρου, να προσφέρεις θυσία στους θεούς των ειδώλων. Και εκεί έμαθε πως ο γιος της έγινε χριστιανός. Κρυβόντουσαν οι καημένοι και καλά κάνανε. Και πήγε κατευθείαν τόση μανία είχε που τον κατέδωσε το γιο της στον αυτοκράτορα, στο Διοκλητιανό. Και εκείνος ανέθεσε στον έπαρχο Ούλκιο της Κεσαρίας της Παλαιστίνης να τον ανακρίνει. Και εκείνος τον συνέλαβε και τον χτύπησε τόσο πολύ που τον άφησε μισοπεθαμένον. Και επειδή νόμισε πως όντως πέθανε, τον πήρε και τον πέταξε σε μια πανάθλια φυλακή. Εκεί πονεμένος και βαρύτατα τραυματισμένος, ο Νεανίας εδέχθη την επίσκεψη του Κυρίου. Ήλθε ο ίδιος ο Χριστός μας, τον εθεράπευσε και τον ονόμασε από Νεανία Προκόπιο. Εσύ παιδί μου θα κάνεις μεγάλη προκοπή στην εκκλησία και στη ζωή σου. Από εδώ και πέρα θα λέγεσαι αντί Νεανία Προκόπιος. Και ήταν υγιέστατος. Τον βρήκαν και κατεπλάγησαν. Τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον πήγε ο ηγεμόν στο ναό των ειδώλων να θυσιάσει αυτό που είπε αρχικά, που ήθελε και η μάνα του. Ήρθε και η μάνα του, ήρθαν όλοι εκεί. Και τι κάνει λοιπόν ο Προκόπιος? Θερμή προσευχή και επικαλούμενος τον εσταυρωμένο Χριστό και με τη χάρη εκείνου συνέτριψε και κονιορτοποίησε όλα τα είδωλα. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Και κατεπλάγησαν και οι στρατιώτες τα δύο τάγματα που είχε μαζί του, με αρχηγούς τον Αντίοχο για τον Οικόστρατο, 12 συγκλητικές γυναίκες που ήταν και αυτές από κοντά, και η μητέρα του Θεοδοσία που τον πρόδωσε, και πίστεψαν όλοι αυτοί στο Χριστό, παρακαλώ, με το θαύμα που έκανε, τη συντριβή δηλαδή των αγαλμάτων των θεών, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Προκόπιος. Τους στρατηγούς και τους στρατιώτες αποκεφάλισαν κατευθείαν, τις 12 συγκλητικές και τη μητέρα του Θεοδοσία τις υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, ας μην τα πω, και ύστερα τις αποκεφάλισαν. Και στη συνέχεια ανέλαβε άλλος τύραννος, ο Φλαβιανός. Ανέλαβε αυτός και ήθελε να τιμωρήσει τον Άγιο για όλα αυτά και για τόσους ανθρώπους που πήρε στο λαιμό του, υποτίθεται, αυτούς που εμαρτύρησαν. Γι' αυτό και διατάσσει τον Αρχέλαο, ένα στρατιώτη με το ξύφος του, να χτυπήσει τον Άγιο Προκόπιο στην κοιλιά, να τον κατασφάξει. Σήκωσε εκείνος το ξύφος και έπεσε αμέσως νεκρός. Τότε οι Δήμοι έπιασαν τον Άγιο, τον τέντωσαν με μηχανήματα, τον έσχισαν με σιδερένια νύχια, τον έβαλαν επάνω σαν αναμένα κάρβουνα, του έχει να ξύδι, αλάτι και ξύδι στις πλήρες.

πηγές για να πονέσει περισσότερο. Ύστερα άπλωσαν το χέρι του και το έβαλαν πάνω κάρβουνα με λιβάνι, αυτόν πήγαν στο βωμό για να αναγκαστεί, όπως είναι έτσι απλωμένο το χέρι του, να πετάξει τα κάρβουνα και να φανεί ότι έκαμε θυσία στο βωμό. Πονηρή. Ο Άγιος το κατάλαβε και προτίμησε να καεί ολόκληρη η παλάμη, ολόκληρο το χέρι του εκεί στο σημείο της παλάμης, παρά να φανεί τάχα πως προσφέρει θυσία στα είδωλα. Και αφού είχε γίνει μια πληγή ο Άγιος και αφού πονούσε αφόρητα και τον στήριζε η χάρη του Χριστού, τι κάνουν αυτοί? Πάλι τα μαρτύρια. Τον κρέμασαν, τον έσχισαν με σιδερένια νύχια, του έδεσαν πέτρες στα χέρια καθώς ήταν κρεμασμένος να εξαρθρωθούν τα πόδια του, τα χέρια του. Και αφού δεν γινόταν τίποτα, άναψαν ένα γλίβανο, ένα καμίνι και τον έβαλαν μέσα. Και εκείνος πριν μπει, έκαμε το σημείο του σταυρού και ο κλίβανος έσβησε. Τι άλλο? Είδαν και αποείδαν λοιπόν οι Δήμοι και ο Φλαβιανός και αποφάσισαν να τον αποκεφαλίσουν για να μην εξευτελιστούν έτσι περαιτέρω. Και έτσι ο Άγιος Προκόπιος αποκεφαλίστηκε με ξύφος και ανέβηκε, όπως λέει, το συναξάριο Στεφανιφόρος στη Βασιλεία του Θεού.

για να μη στηρίζομαι σε επίγειους άρχοντες. Ψαλμός 145. Κύριε, δεν θέλω να στηρίζω τις ελπίδες μου στους άρχοντες αυτού του κόσμου που δεν μπορούν τίποτε να κάνουν για τη σωτηρία μου. Και πώς να το καταφέρουν αυτό αφού και οι ίδιοι κάποια στιγμή θα πεθάνουν? Πίσω δεν θα γυρίσουν ανασταίνοντας τους εαυτούς τους και όλη η εξυπνάδα και η δύναμή τους θα χαθεί. Όμως εγώ είμαι βαθιά ευτυχισμένος που έχω για βοηθό εσένα, τον αληθινό Θεό, και δεν περιμένω από κανέναν άνθρωπο τίποτα. Εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα τα αγαθά του κόσμου. Μόνον εσύ τηρείς τις υποσχέσεις σου, γιατί είναι πάντοτε αληθινές. Μόνον εσύ δίδεις το δίκαιο σε όσους αδικούνται. Μόνον εσύ θρέφεις τους πεινασμένους και όλη την πλάση. Μόνον εσύ μπορείς να λύσεις τα δεσμά με τα οποία μας εχμαλωτίζει η αμαρτία. Με τη δική σου σοφία φωτίζονται οι άνθρωποι και κατανοούν τη δημιουργία σου. Εσύ ανορθώνεις αυτούς που είναι απογοητευμένοι, που είναι ψυχολογικά πεσμένοι, που είναι ασθενείς και αδύναμοι. Όμως και εκείνους που πειθαρχούν στο θέλημά σου, πόσο τους αγαπάς? Δεν απορρίπτεις αυτούς που μετανοούν για τις αμαρτίες τους? Πόσο στοργικός είσαι με τους ορφανούς και με τις χείρες, αλλά και με όλους εκείνους που έμειναν μόνοι γιατί ο θάνατος του στέρισε τη χαρά της συντροφιάς. Όμως το να μετανοεί το άνθρωπο τον αγνοείς, γιατί είναι γεμάτος υπερηφάνεια και εγωισμό. Κύριε, γίνε ο κυβερνήτης της ζωής μου, γίνε ο προστάτης και βοηθός μου. Στα χέρια σου παραδίδω την ύπαρξή μου και τώρα και πάντοτε. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 145. Δοξολογικός ύμνος. Ο Κύριος προστάτης των αδυνάτων. Ένι η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας, επί ιούς ανθρώπων Ιησού και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού. Η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της πεινώσιν. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδών αμαρτωλών αφανιεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν.

Βλέπουμε ιερείς Αγίους και τους χαιρόμαστε. Τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, τον οποίο είχα την ευλογία να υπηρετώ 15 χρόνια. Ναι, αλλά ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς δεν γεννήθηκε Άγιος. Έγινε σιγά σιγά. Και μέσα από μια διακονία ευλογημένη κέρδιζε την αγιότητα. Βλέπουμε πολλές φορές νεότερους ιερείς και τους αδικούμε. Και λέμε, α, ο γέρος παπάς του χωριού ήτανε, τώρα ήρθε ο νέος. Τι συγκρίνεις? Έναν στην οριμότητά του, στην κορύφωσή του την πνευματική, με έναν που μόλις ξεκινάει? Είναι δυνατόν? Γιατί αδικούμε και πέφτουμε και σε αμαρτία και κάνουμε συγκρίσεις πολλές φορές και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται? Μπορείς να συγκρίνεις έναν Άγιο, όπως το λέμε, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, που είναι δίκαιος, που είναι τετελειωμένος, ολοκληρωμένος, μεστομένος, με έναν που μόλις ξεκινάει τον αγώνα του? Γι' αυτό και η βουλή των ανθρώπων είναι πάντα άστοχη, ενώ η βουλή του Θεού είναι θαυμάσια. Η βουλή του Θεού δεν συγκρίνει. Η βουλή του Θεού κρίνει όταν φτάσει ο άλλος στη μέγιστη ωριμότητά του. Ξέρετε, και τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, όταν ξεκινούσε στα πρώτα ιερατικά του βήματα, τον υποτιμούσαν, τον προσέβαλαν. Τι είναι αυτός? Ήταν και λίγο ψευδός, έτσι. Ήταν και λίγο καμπούρης, κακεκτικός, έτσι. Τον προσέβαλαν. Όταν όμως έφτασε η ώρα της κοιμήσεώς του, στην εξώδιο ακολουθία, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, που παρέστη στην εξώδιο ακολουθία του αγράμματου παπά του, όταν ήρθε η ώρα του τελευταίου ασπασμού, έσκυψε και του φίλησε όχι το χέρι ή το πρόσωπο, αλλά τα πόδια. Δείγμα ευγνωμοσύνης στους ιερατικούς του κόπους και δείγμα αναγνώρισης της αγιότητος αυτού του ανθρώπου που κάποτε κάποιοι κορόιδευαν. Και κληρικοί κορόιδευαν. Και έρχεται ένας αρχιεπίσκοπος ολόκληρος να τιμήσει αυτό τον παπά και να του φιλήσει τα πόδια. Έτσι, για να καταλάβετε πώς είναι οι βουλές του Θεού και σε τι δόξα αναβιβάζει τους δικούς του ανθρώπους, κρίνοντας όχι μέσα από τα ανθρώπινα μάτια και γυαλιά, αλλά μέσα από τον οφθαλμό του Κυρίου ως τα πάνθωνα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Οι αξίες και η επιβίωση της ανθρωπότητας. Αξίες υπάρχουν ακόμα και στη ζούγκλα των ζώων. Μόνον οι λήθιοι δεν έχουν αξίες επειδή δεν τους κόβει. Στη ζούγκλα τα άγρια ζώα φυλάγουν με το ένστικτό τους την οικογένεια και η οικογένεια φυλάει τα άγρια ζώα από την εξαφάνιση. Τα άγρια ζώα δεν τρώγονται μεταξύ τους στην οικογένεια. Ακόμη και οι εγκληματίες έχουν δικό τους κώδικα αξιών, τις οποίες τηρούν για να μην φαγωθούν μεταξύ τους. Οι ηλίθιοι δεν φυλάγουν την οικογένεια. Όταν έρχονται στην εξουσία, δεν φυλάγουν την οικογένεια. Εξευτελίζουν τις αξίες της οικογένειας την οποία ευλόγησε ο Θεός. Η ανθρωπότητα με τους ηλίθιους κινδυνεύει με εξαφάνιση επειδή οι ηλίθιοι δεν γνωρίζουν την αξία της οικογένειας. Ευτυχώς η ανάγκη φυλάει την οικογένεια. Ο στρατός όπως τον ξέρουμε δεν θα υπάκουει ποτέ να σκοτώσει την οικογένεια. Γράφω τις γραμμές αυτές μετά τη φοβερή είδηση ίδρυσης ιδιωτικών στρατών. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο με ηλίθιους ή κοιμισμένους στην εξουσία. Αν ο κόσμος εφησυχάζει, ποιος θα αγωνιστεί για την αφύπνιση της συνείδησης των ανθρώπων? Ο Θεός να βάλει το χέρι του να φυλάξει την ανθρωπότητα από την αυτοκτονία.

Η επανάσταση ξεσπάει όταν οι καμινάδες των εργοστασίων σταματήσουν να καπνίζουν. Έλεγε ο Κράφτον, το έλεγε. Για την επιείκεια, το να αγαπάς σημαίνει ότι κρίνεις τον άλλον με υπερβολική επιείκεια. Το να μην αγαπάς, ότι τον κρίνεις με υπερβολική αυστηρότητα. Αν μπορούσες να ξέρεις τι λένε πίσω από την πλάτη σου, αναμφίβολο θα γινώσουν επιεικέστερος στις κρίσεις σου για τους άλλους. Για την επιθυμία, έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως η φλόγα ανάβει και κατακαίει την καλαμιά, έτσι και η παράλογη επιθυμία καταστρέφει την ψυχή. Και όπως ο καπνός τυφλώνει τα μάτια, παρόμοια και η επιθυμία τυφλώνει το νου. Επίσης θα μας θυμίσει και το επόμενο. Αυτόν λέμε πως είναι εγκρατής και υπομονητικός και κατέχεται από κάποιαν επιθυμία και την υπερνικά. Το νερό σβήνει τη φωτιά, λέει ο Εφραίμος Σύρος, που έχει ανάψει σε ένα σπίτι και τα δάκρυα στην προσευχή σβήνουν τις πονηρές επιθυμίες. Από τη συνεχή νηστεία, εάν μαραθεί η επιθυμία, γεννά την εγκράτεια και με τη σειρά της βοηθά την αγρυπνία, έλεγε ο Γρηγόριος ο Σιναίτης.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Η ώρα της Αγίας Γραφής. Επιμελείται και παρουσιάζει
2: η Πανάγιο Γεωργίου.
3: Η Καινή Διαθήκη. Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη,

όταν θα αδιαφορήσει κάποιος για τις μικρές αμαρτίες, θα αδιαφορήσει γι' αυτόν ο Θεός. Δεν πρόκειται περί αθετήσεως των μικρών εντολών που έγινε κάποια στιγμή, αλλά για τη συστηματική παραγνώρισή τους, ώστε να διδάσκει την παραγνώριση αυτή ως αλήθεια. Βλέπουμε αυτή την διαφορά, αυτό το ελάχιστο που λέει, δεν έχει να κάνει με μια στιγμιαία κατάσταση που μας ξεφεύγει, αλλά με μια αιμονή, λέγοντας ότι αυτό είναι η αλήθεια. Για να μην νομίσουμε όμως ότι αυτός που δεν προσέχει τις ελάχιστες εντολές του εβραϊκού νόμου που συμπληρώθηκε, ελάχιστος κληθήσετε, δηλαδή θα αξιωθεί μεν της βασιλείας του Θεού, αλλά θα είναι ελάχιστος, θα απολαμβάνει μικρή δόξα. Ο Κύριος συνεχίζει. «Λέγω γάρ ημίν, εάν μην περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών». Πρέπει η αρετή μας να είναι μεγαλύτερη από την αρετή των γραμματέων και φαρισαίων, από τους οποίους οι μεν φαρισαίοι πρόσεχαν τις παραδόσεις, οι δε γραμματείς πρόσεχαν το γράμμα του νόμου. Ο χριστιανός θα προσέχει την ρίζα των κακών. Επομένως, η συμπλήρωση σε αυτή του παλιού νόμου συνίσταται στην προσθήκη μεγαλυτέρων αρχών και αυτός που θα τις παραβεί από σύστημα δεν θα αξιωθεί της χαράς του Θεού. Ποια αξία έχει η μικρή αμαρτία την οποία περιφρονούμε ενώ ο Κύριος συνιστά προσοχή και σε αυτήν, φαίνεται από το εξής. Η βασίλισσα Σεμίραμις παρακάλεσε τον βασιλιά των Ασσυρίων να της επιτρέψει να βασιλεύσει και αυτή επί ένα χρονικό διάστημα. Εκείνος δεν ήθελε. Η Σεμίραμις τον παρακάλεσε να βασιλεύσει μία μόνο ημέρα. Ο βασιλιάς αρνείται. Η Σεμίραμις, κλαίοντας, παρακαλάει να βασιλεύσει μία μόνο ώρα. Ο βασιλιάς κάμπτεται από τα δάκρυά της και από αυτήν τη μικρή αίτησή της και της το επιτρέπει. Και αφού ήταν μικρή αυτή η αίτηση, αυτό που ζήταγε, της το επέτρεψε για μία ώρα να βασιλεύσει. Η Σεμίραμις, καθώς γίνεται βασίλισσα, διατάζει να αποκεφαλίσουν τον βασιλιά. Αυτό και έγινε. Κατόπιν η Σεμίραμις βασιλεύει για πάντα. Έτσι είναι η αμαρτία. Οσοδήποτε μικρή κι αν είναι, έχει μεγάλες συνέπειες. Ο Κύριος αναλύει τη συμπλήρωση του εβραϊκού νόμου. Καλύτερα στο περιφώνου Ματθαίος 5,21 έως 26, την Μιχία στους στίχους 27 έως 30, το Διαζύγιο στους στίχους 31 και 32, τον Όρκο στους στίχους 33 έως 37, την Εκδίκηση στους στίχους 38 έως 42, την Αγάπη των Εχθρών στους στίχους 43 έως 47. Συμπλήρωση της εντολής ου φωνεύσεις. Ματθαίου 5,21 έως 26. Ο Κύριος συμπληρώνει την έκτη εντολή του παλιού νόμου περί φώνου. Η συμπλήρωση αυτή γίνεται με τα μέτρα τα οποία συνιστά να παίρνουμε πριν από τη σύγκρουση με τους αδερφούς μας και μετά τη σύγκρουση. Τα μέτρα πριν από τη σύγκρουση είναι προληπτικά.
τα μετά τη σύγκρουση είναι θεραπευτικά μέσα. Και πρώτον, τα προληπτικά μέτρα είναι πρώτον η αποφυγή του αδικαιολόγητου θυμού. «Οικούσετε», λέγει ο Κύριος, «ότι υπό του νομοθέτου Μωυσέως ερέθη της αρχαίης Εβραίης ου φωνεύσεις». Απαγορεύεται το μεγαλύτερο εξωτερικό κακό, ο φόνος. «Ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση». «Εγώ δε λέγω ημίν ότι πάσο οργιζόμενος το αδερφό οικεί, ένοχος έστε τη κρίση». Ο Κύριος συμπληρώνει τον νόμο περί φόνου, απαγορεύοντας την οργή, το εσωτερικό αυτό φαινόμενο, τη ρίζα του φόνου. «Οικεί» σημαίνει άνευ λόγου. «Κρίσης» είναι το κατώτερο δικαστήριο από 6-7 δικαστές στους Εβραίους και σε μας είναι το πλημελιωδικείο. Επομένως, εκείνος ο οποίος οργίζεται κατά του πλησίον του, χωρίς λόγο, είναι ένοχος ενώπιον του πλημελιωδικείου, όπως τα λέγαμε σήμερα. Ρωτάτε όμως, ποιος είναι ο άνευ λόγου και ποιος ο θυμός με λόγο? Ο Απόστολος Παύλος απαντά, «Μη εαυτής εκδικούντες, αλλά δότε τόπον τη οργή. Για δε τις οικονομικές διαφορές των πιστών, λέγει, «Διατί ουχή μάλλον αδικήστε?» Ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτά, λέγει, «Χωρίς λόγο θυμός είναι όταν οργιζόμαστε εξαιτίας του προσωπικού μας εγωισμού και για λόγους οικονομικούς». Υπάρχει λόγος να θυμώσουμε είναι όταν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο «Ετέρους κυρτώντας ανέχομεν και ραθυμούντας επιστρέφομεν». Δηλαδή, όταν με το θυμό πρόκειται να δαμάσουμε τα σκυρτήματα των άλλων και να κινήσουμε προς εργασία τους ράθυμους. «Όταν εξ αγάπης οργιζόμεθα μετά τις προσκυνούσεις ευσχημοσύνης», κατά τον Χρυσόστομο. Ο Κύριος μετά την εσωτερική οργή απαγορεύει δεύτερον την εξωτερική εκδήλωση της περιφρονήσεως «Ως δάν υπή το αδερφό αυτού ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο». Ρακά σημαίνει «κενέ», λέμε τον αδερφό μας «είσαι κενός». Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι συριακή λέξη και ισοδυναμεί με το δικό μας περιφρονητικό «εσύ» ή «βρε εσύ». Στο λεξικό του Σταματάκου διαβάζουμε «ρακά» εβραϊκή λέξη και σημαίνει «ανάξιος», «άχρηστος», «τυποτένιος» κλπ. Συνέδριο είναι το ανώτερο δικαστήριο στους Εβραίους, ο Άριος Πάγος εμάς. Όταν λοιπόν το εσωτερικό φαινόμενο του άνευ λόγου θυμού γίνει εξωτερικό φαινόμενο με περιφρονητική έκφραση προς τον πλησίον μας με λέξεις, η ευθύνη μας είναι μεγαλύτερη. Το έγκλημά μας παίρνει κακούργημα, όπως λέμε κοινώς. Τρίτον, «Ως δαν είπει το αδερφό αυτού μωρέ, ένοχος έστε εις την γέαναν του πυρός». Μωρία, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι το να κατεβάζουμε την εικόνα του Θεού στη θέση του κτίνους, το οποίο στερείται της νοημοσύνης του ανθρώπου. «Γέαινα δε του πυρός»,
είναι κατά λέξη η κοιλάδα που βρίσκεται νότιο-ανατολικά της Ιερουσαλήμ, όπου πετούσαν και έκαιγαν κάθε τι το ακάθαρτο. Με ευρία έννοια όμως εδώ είναι η κόλαση. Επομένως, εκείνος ο οποίος θα φτάσει στο σημείο ώστε να βρίζει τον άλλον. Με την υβριστική αυτή λέξη «μωρέ», «μωρός» είναι ο βλάκας, «κτίνος», «ηλίθιε» είναι ένοχος της αιωνίου κολάσεως. Ο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτό λέγει ρητός. «Μην πλανάστε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ου λίδωρη, ουχ άρπαγες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσιν». Επομένως, τρία είναι τα προληπτικά μέτρα του φόνου. Δηλαδή, να αποφεύγουμε πρώτον αδικαιολόγητη οργή, δεύτερον περιφρόνηση και τρίτον λιδωρία, δηλαδή κακολογία προς τον πλησίον μας. Γεννάτε όμως μία απορία. Γιατί τόσο βαριές ποινές για τόσο ελάχιστα αμαρτήματα, ώστε για την κακολογία να είμαστε ένοχοι της αιωνίου κολάσεως? Απαντώ. Είναι γνωστό ότι τα πελώρια δέντρα τρέφονται από τις ρίζες τους, οι δε ρίζες από ελάχιστες ρίζες, τα εινίδια λεγόμενα, μικρά σαν τρίχες είναι. Είναι επίσης γνωστό ότι ο πόνος από το δόντι μας, ο οποίος συνταράσει και ρίχνει κάτω με πυρετό το σώμα μας στο κρεβάτι, δεν είναι παρά κάποια βλάβη μικρού νεύρου. Με παρόμοιο τρόπο λοιπόν, οι μεγάλες αμαρτίες προέρχονται από τις μικρές, όπως ο φόνος από τον θυμό, οι συγκρούσεις από τις περιφρονήσεις και κακολογίες. Μήπως η γλώσσα δεν είναι μικρό μέλος και όμως ανάβει ολόκληρο δάσος κακίας κατά τον Ιάκωβο? Μήπως και η κοινή παροιμία δεν λέγει ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει? Μήπως η θεραπεία των νεύρων του δοντιού δεν είναι εκείνη η οποία θα επιφέρει και τη θεραπεία από το δόντι αυτού που πονάει σε ολόκληρο το σώμα του? Δεύτερον, θεραπευτικά φάρμακα. Δεν πρόσεξες όμως και χωρίς λόγο θύμωσες, περιφρόνησες τον αδερφό σου. Εκείνος έχει μαζί σου κάτι. Ο Κύριος συνιστά συμφιλίωση, φέρνοντας δύο παραδείγματα. Το ένα από τη θρησκευτική, το άλλο από την κοινωνική ζωή. Το παράδειγμα από την θρησκευτική ζωή είναι: «Εάν ουν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, κακίμνησθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη συμφιλιό σου το αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου». Δώρο εδώ είναι οι προσφερόμενες αιματηρές αλλά και ανέμακτες θυσίες των Εβραίων στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων που βρισκόταν στην αυλή του ναού. Για μας μπορεί να εννοηθεί το κερί που ανάβουμε, το λιβάνι, η λειτουργιά που προσφέρουμε, η λειτουργία, το τάμα, η προσευχή, η ελεημοσύνη. Όταν λοιπόν προσφέρεις αυτά στον ναό και κατά την ώρα αυτή, κατά την οποία τα προσφέρεις, θυμηθείς ότι έχει κάποιο δίκαιο παράπονο, μεγάλο ή μικρό, ο αδερφός σου εναντίον σου, άσε ατέλεστη τη θυσία σου και σπεύσε να συμφιλιωθείς με τον αδερφό σου. Βαβέ των μυστηρίων,
αναφωνεί ο Χρυσόστομος. Ο Θεός προτιμά την αγάπη σου με τον αδερφό σου παρά τη θυσία σου προς Αυτόν. Τόση είναι η επιθυμία του Θεού για τη συμφιλίωσή σου, ώστε σε διατάζει να αφήσεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και να τρέξεις για τη συμφιλίωση, για να θυμηθείς ότι το δώρο σου στο θυσιαστήριο είναι ατέλεστο. Να παρακινηθείς στη συμφιλίωση, διότι όταν θυμηθείς ότι το δώρο σου στο θυσιαστήριο είναι ατέλεστο, να παρακινηθείς στη συμφιλίωση με τον αδερφό σου. Με λίγα λόγια, ο Θεός δεν επιθυμεί γινόμενος φίλος μαζί σου με το δώρο σου να γίνει συνένοχός σου στην κατά το πλησίον σου εχθρότητα, την οποία εσύ ρητός δεν απαιτείς προσφέροντας το δώρο σου, κατά βάθος όμως χωρίς να το εννοείς, την ποθείς. Αγαπητοί μου ακροατές, τι ωραίο μάθημα ήταν αυτό που πήραμε και σήμερα με τη διδασκαλία του Κυρίου μας. Πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι η κακολογία και η προσβολή του πλησίον μας. Στην κόλαση μας πηγαίνει, μας λέγει ο Κύριος. Αλλά δεν μας αφήνει αβοήθητους. Μας δίνει και τα μέσα, μας δείχνει και τον τρόπο να αποφύγουμε αυτήν την παγίδα στην οποία μας οδηγούν οι αμαρτίες μας. Μα και πάλι, εάν παρασυρθούμε και πέσουμε στην αμαρτία, μας διδάσκει πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, τι πρέπει να κάνουμε για να βγούμε από την αμαρτία στην οποία πέσαμε. Συμπέρασμα. Η αδικαιολόγητη οργή προς τον πλησίον μας, η περιφρόνησή του και η κακολογία και το βρίσιμο σε αυτόν μας οδηγούν στην κόλαση. Δεν έχει σημασία εάν είναι μικρά τα αμαρτήματα αυτά. Μικρές είναι, λέει, και οι τριχοειδείς ριζούλες που τρέφουν τις ρίζες ενός δέντρου και οι ρίζες τρέφουν το δέντρο. Τριχοειδείς ρίζες του δέντρου είναι οι μικρές αμαρτίες μας. Τρέφουν τις μεγάλες αμαρτίες που μας οδηγούν στην κόλαση. Και μετά, ναι, και μετά δεν μας αφήνει απροστάτευτους. Και μετά μπορούμε να μην φτάσουμε στην κόλαση, ακολουθώντας τις οδηγίες του ή, αν θέλεις, τη συνταγή του για να πάρουμε το κατάλληλο φάρμακο. Δίνει δύο παραδείγματα μέσα στα άλλα. Το ένα είναι θρησκευτικό και το άλλο κοινωνικό. Το κοινωνικό θα το δούμε την επόμενη φορά. Στο θρησκευτικό παράδειγμα λέει ότι για να προσφέρεις οτιδήποτε στον Θεό, να ανάψεις ένα κερί, να προσκομίσεις λειτουργιά, να κάνεις ελεημοσύνη ή ακόμη να προσευχηθείς και άλλα, για να τα δεχτεί αυτά ο Θεός, πρέπει προηγουμένως να συμφιλιωθείς με Αυτόν που έχει κάποιο παράπονο απέναντί σου, μικρό ή μεγάλο. Είτε τον πρόσβαλες, είτε τον κακολόγησες. Δηλαδή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός προτιμάει την αγάπη μας με τον συνάνθρωπό μας, παρά την προσφορά μας σε Αυτόν, στον ίδιο τον Θεό. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.

τα ζώα όλα έχουν μιλιά και μαγικά τραγούδια ξέρουν τα πουλιά. Πρίγκιπες, μάγοι, μαράκι, λίγοι στοιχειωμένοι, βασιλοπούλες και μια λίμνη άστρα σπαρμένη.

εν πλήθη αμαρτιών, μεμολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενή σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνε μη το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ένα μήνυμα που θέλει να σώσει από την κόλαση. Χαραλάμπους Διονύσιος, μακαριστός Μητροπολίτης, Τρίκης και Σταγών. Να παρακαλέσουμε για το έλεος του Θεού, για την ψυχή αυτού. Δώστε το όνομα όπου νομίζετε για προσευχή. Έφυγε πριν λίγο. Δώστε το όνομά του και σε όποιους ιερείς γνωρίζετε για προσευχή ή μοναστήρια. Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και οι πολλές και συνεχείς προσευχές, ειδικά Αγίων ανθρώπων, μπορούν να βγάλουν την ψυχή από την κόλαση.

0: καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Καινή εντολή, αδελφοί μου, ονόμασε ο Κύριος την εντολή της αγάπης. Λίγο πριν θυμηθείτε από το πάθος του, συγκεντρώνει τους μαθητές του και απευθύνει τις τελευταίες του συμβουλές. Έχει επίγνωση το τι πρόκειται να του συμβεί σε λίγο. Όπως γνωρίζει άριστα και την αδυναμία όμως των μαθητών του, τη σκληρή δοκιμασία της πίστης που πρόκειται σε λίγο να υποστούν, τον φοβερό εξάλλου πόλεμο που θα ξεσηκώσει εναντίον τους ο διάβολος και τα οργανά του. Το θεϊκό του μάτι μπαίνει στα βάθη της ιστορίας και βλέπει ακόμα και τους διχασμούς, βλέπει τις αναστατώσεις, τους συγκλονισμούς που τα πάθη των ανθρώπων θα επιφέρουν στο σώμα της Εκκλησίας και σαν φάρμακο λυτρωτικό συνιστά, αδελφοί μου, την αγάπη. Εντολήν καινήν δίδομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς η γάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Φροντίστε, λέγει, να έχετε αγάπη μεταξύ σας, μια αγάπη όχι όπως την εννοεί ο κόσμος, αλλά μια αγάπη πρωτοφανέρωτη, θα έλεγε κανένας, όπως εγώ την απεκάλυψα με τα λόγια μου, αλλά και με αυτό μου το παράδειγμα. Γι' αυτό και λέγει ότι είναι καινή, είναι καινούργια αυτή η αγάπη. Αξίζει, νομίζω, αδελφοί μου, να σταθούμε εδώ και να δούμε πιο διεξοδικά του πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το καινούργιο της χριστιανικής αγάπης, αλλά και ταυτόχρονα να ελέγξουμε τον εαυτό μας κατά πόσο την έχουμε σωστά καταλάβει αυτή την αγάπη για την οποία μας έχει πει ο Χριστός και μας έχει παραδώσει σαν καινούργια εντολή. Η αγάπη που κήρυξε ο ενανθρωπίστας Θεός είναι πράγματι, αδελφοί μου, καινούργια. Πρώτον διότι υπήρξε άγνωστη στον προχριστιανικό κόσμο, άγνωστη σαν λέξη, άγνωστη σαν περιεχόμενο. Η λέξη αγάπη θα δούμε ότι είναι καθαρά αγιογραφική, βιβλική. Σε κανένα κείμενο αρχαίο δεν θα βρούμε τη λέξη αγάπη, δεν αναφέρεται. Μόνο το ρήμα αγαπώ, αλλά με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, νόημα, περιεχόμενο. Στον βουδισμό, αδερφοί μου, τον Ινδουισμό, η αγάπη έχει έναν παθητικό ή θα λέγαμε αρνητικό χαρακτήρα. Εκλαμβάνεται μόνο σαν έκφραση του έμφυτου ηθικού νόμου ή σαν μια φυσική καλοσύνη και όχι σαν απολύτρωση και χάρη Θεού. Ακόμα στον δικό μας τον Πλάτωνα, πάλι η αγάπη, αδελφοί μου, ήταν γνωστή με τη μορφή του έρωτα, σαν άνοδος της ψυχής προς το ωραίο, προς το αγαθό. Ακόμα πάλι στον Αριστοτέλη θα δούμε την αγάπη με τη μορφή της φιλίας. Αλλά ακόμα και στη στοική φιλοσοφία, αν δούμε, βλέπουμε ότι έβλεπε την αγάπη μόνο σαν μέσο για την διατήρηση αυτής της απάθειας, αυτής της ψυχικής γαλήνης στον άνθρωπο. Δεύτερον πάλι, είναι καινούργια η εντολή της αγάπης μέσα στον χριστιανισμό, διότι προσλαμβάνει ένα βάθος ατέλειωτο, απέραντο πλάτος, ένα ύψος δυσθεώρητο, αδελφοί μου. Ως προς το βάθος, βλέπουμε ότι απομακρύνεται από κάθε μορφή ιδιοτέλειας, από κάθε μορφή υποκρισίας, φαρισαϊσμού θα λέγαμε, ή επιδείξεως του εαυτού μας. Ο Απόστολος Παύλος, θυμηθείτε στον θαυμάσιο εκείνο ύμνο της αγάπης, όπως τον καταχωρεί στο 13ο κεφάλιο, στην πρώτη επιστολή στους Κορινθίους, αφήνει έτσι να φανεί ολόκληρο αυτό το μεγαλειώδες βάθος της αγάπης. Τι λέγει? Η αγάπη ου ζηλεί, δεν ζηλεύει η αγάπη. Αυτός που αγαπάει δεν ζηλεύει. Ου περπερεύεται, δεν καυχιέται με αλαζονία, λέγει. Ου φυσιούται, δεν φουσκώνει από έπαρση εκείνος που αγαπάει, έχει ταπείνωση. Ου κασχημονεί, δεν κάνει τίποτα χωρίς κοσμιότητα, άσχημα πράγματα. Ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητά εγωιστικά τα δικά της. Ου παροξύνεται, λέγει, δεν θυμώνει αυτός που αγαπάει. Ου λογίζεται το κακόν, δεν βάζει κακό στο νου της για τον άλλον. Ου χαίρει επτή αδικία, δεν χαίρεται, δεν χαίρε κακή.
Δεν χαίρεται μπροστά σε κάτι άδικο, σε κάτι κακό. Ουδέποτε εκπίπτει, λέγει. Μένει πάντα ακλόνητη, πεντακάθαρη και σταθερή. Αντιθέτως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντα στέγει. Υποφέρει δηλαδή με υπομονή όλα τα μειονεκτήματα του πλησίον. Πάντα πιστεύει πάλι. Όλα δηλαδή τα πιστεύει και τα δέχεται για το καλό του πλησίον. Πάντα ελπίζει, τα πάντα ελπίζει για τη διόρθωση αυτών οι οποίοι έχουν ξεφύγει. Πάντα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, υπομένει, διότι σε όλα δείχνει ανεκτικότητα για την ωφέλεια του αδελφού. Ακόμη η αγάπη αυτή, αδελφή, κλείνει μέσα της το στοιχείο της αυτοθυσίας, χωρίς να απομακρύνει τον αγαπώντα από την αγάπη του εαυτού του. Ούτε επίσης μένει στον συναισθηματικό χώρο, αλλά κατεβαίνει στην καθημερινή πράξη, σύμφωνα με την προτροπή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. «Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο, μη δε γλώσση, αλλά ενέργο και αληθεία». Όχι μόνο στα λόγια, «σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» και «σε λατρεύω», αλλά στην πράξη. Δείξε μου το. Θυσιάζεις κάτι από τον εαυτό σου, από το εγώ σου, για χάρη του άλλου. Όλα αυτά κάνουν την αγάπη να αποκτά ένα δυσθεώρητο βάθος, αδελφοί μου, και δίκαια, κατακτά την κορυφή στην πυραμίδα των αρετών. Αν και θα λέγαμε, δεν είναι αρετή. Όσον αφορά το πλάτος, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο αγκαλιάζει όλον τον κόσμο. Το προχριστιανικό πνεύμα στον ιδωλατρικό κόσμο ήταν ότι αυτό που ανεθυμίστε που έλεγε «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Κάθε ένας ο οποίος δεν είναι Έλληνας πάει τελείως, απορριπταίος, είναι εχθρός, είναι βάρβαρος. Και στον Ιουδαϊσμό βλέπουμε ότι ίσχυε αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις τον εχθρό σου. Η νέα όμως, αδελφοί μου, θα λέγαμε επαναστατική κατάσταση που δημιουργεί αυτήν η καινούργια εντολή, ξέρετε ποια είναι. Θυμηθείτε, το γράφει ο Απόστολος Παύλος πάλι στους Γαλάτας. Ουκέν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκέν δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκέν άρσεν και θήλη, πάντες γαριμής, εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Έτσι, αδελφοί μου, ο πλησίον μας είναι και ο φίλος και ο εχθρός, ο γνωστός και ο άγνωστος. Όποιος και αν είναι αυτός, είτε είναι προδότης, είτε είναι φωνιάς, είτε είναι ευεργέτης, είτε είναι κακοποιός. Ως προς το ύψος, αδελφοί μου, η αγάπη φτάνει μέχρι τον ουρανό. Εγγίζει τα κράσπεδα της θεότητος και γίνεται ένα μαζί της. Γι' αυτό ανέφερα εξάλλου προηγουμένως ότι δεν φαίνεται να είναι αρετή, αλλά είναι αυτός ο Θεός, αδελφοί μου. Η αγάπη δεν έχει σκοπό, είναι αυτοσκοπός. Η αγάπη προσφέρεται για την αγάπη, αδελφοί μου, γιατί η αγάπη είναι, όπως είπαμε, μία. Δεν υπάρχουν διάφορα είδη αγάπης, γιατί ένας είναι ο Θεός. Δείχνοντας αγάπη στον οποιονδήποτε, αδελφοί μου, του δείχνουμε τον Θεό, γιατί μοιάζουμε με τον Θεό. Του δείχνουμε το ποιος είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει αγάπη, αδελφοί μου, στον άλλον άνθρωπο χωρίς αγάπη στον Θεό. Και δεν έχουμε αγάπη αληθινή στον Θεό χωρίς να αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Θυμηθείτε πάλι το καθομοίωσιν Θεού γεγονότα που λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος. Είναι εκείνος, λέγει, που αγαπά φτάνει να είναι όμοιος με τον Θεό. Η αγάπη πάλι στον Θεό και η αγάπη στον πλησίον μοιάζουν με δυο πόρτες, αδελφοί μου, που ανοίγουν και κλείνουν ταυτόχρονα. Αυτή την αλήθεια θέλει να μας την υπογραμμίσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν γράφει «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστί, λες ψέματα, εγώ τον αγαπώ τον Θεό». Ναι, τη συμπεθέρα την αγαπάς, τον φίλο, τον αδελφό, τον συνάδελφο τον αγαπάς, τον γείτονα, τη γειτόνισσα. Αν όχι, αν στρίβεις το κεφάλι και αποφεύγεις την καλή μέρα και δεν θέλεις το συναπάντημα, ούτε τον Θεό αγαπάς, αλλά δυστυχώς ούτε και τον εαυτό σου. Είσαι ψευταράς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Ένας τρίτος λόγος που η αγάπη προς τον συνάνθρωπο χαρακτηρίζεται από τον Θεό, αδελφοί μου, σαν καινούρια, είναι ότι άλλαξε το μέτρο της αγάπης, που πρέπει βέβαια να έχουμε μεταξύ μας. Η εντολή του Μωσαϊκού νόμου έλεγε «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν». Τώρα όμως, με την καινούργια εντολή ο Κύριος άλλαξε το μέτρο
και αντί του εαυτού μας, βάζει τον εαυτό του. Αγαπάτε αλλήλους, λέγει, καθώς ηγάπησα ημάς. Όχι να αγαπήσεις τους άλλους όπως αγαπάς τον εαυτό σου, αλλά όπως εγώ τώρα αγάπησα ημάς. Βλέπετε πώς αναβιβάζει τον άνθρωπο ψηλότερα ο Κύριος. Φτάνοντας δηλαδή μέχρι η αυτοθυσία, όπως εγώ έκανα, που σταυρώθηκα, που έχισα το αίμα μου για σας. Και το ακόμη εκπληκτικότερο, βάζει για μέτρο της αγάπης μας την αγάπη των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, αδελφοί μου. Τι λέγει, θυμηθείτε, καθώς ηγάπησέ με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Βλέπετε, τελειότητα αγάπης. Που σημαίνει ότι πρέπει να αγαπιόμαστε όπως και όσων αγαπιόνται μεταξύ τους ο ουράνιος πατέρας με τον μονογενή του Υιό. Εδώ σταματάει η αδερφή μου, σίγουρα. Ναι, δεν μπορεί να πάει παραπέρα το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα παραπέρα. Πώς, δηλαδή, πώς αγαπάει ο Θεός Πατέρας τον Υιό. Μπορεί να συλλάβει ο νους μας. Δεν μπορεί να το συλλάβει, γιατί αν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, σημαίνει ότι μπήκαμε μέσα στον χώρο της θεότητος, που είναι ένα άγνωστο πράγμα. Δεν μπορεί να συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Τέλος, αδελφοί μου, η τέταρτη περίπτωση, η αγάπη στον χριστιανισμό, είναι καινούρια, γιατί είναι γνώρισμα της καινούριας εν Χριστώ κτήσεως. Στον προχριστιανικό κόσμο ήταν αδύνατο να αναπτυχθεί η αγάπη εν Χριστώ, αδελφοί μου, διότι ολόκληρη η φύση στέναζε κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Έπρεπε λοιπόν να γίνει πάλι καινούρια αυτήν η παλαιά κτήση, να ανατείλει η εποχή της χάριτος, να δημιουργηθεί το μυστικό σώμα της Εκκλησίας και να παρουσιαστεί σε όλο το βάθος και το πλάτος αυτήν η εν Χριστώ αγάπη. Διότι η αγάπη, αδελφοί μου, είναι ένα ουράνιο λουλούδι που μόνο στο έδαφος της Εκκλησίας μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί, να θάλει και να μοσχοβολά γύρω. Και η ιστορία ήρθε να το επικυρώσει, αδελφοί μου. Τι έλεγαν οι ειδωλολάτρες όταν άρχισαν να αναπτύσσονται οι χριστιανικές κοινότητες? Κοιτάξτε πώς αγαπιούνται μεταξύ τους. Αυτό έλεγαν οι ειδωλολάτρες για τους χριστιανούς τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Τώρα, τι λένε? Φύγετε μακριά από αυτούς, κάνουν και μεγάλο σταυρό. Γιατί δυστυχώς ξαναβουτήξαμε μέσα στα πάθη και την αμαρτία. Ξεχάσαμε το ποια είναι η αποστολή μας, αν το θέλετε, η υποχρέωσή μας, αλλά να το πω ακόμα καλύτερα, από πού θα αντλήσουμε ζωή και πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε αληθινά εδώ πάνω πορευόμενοι στη γη. Εμείς παρουσιάζουμε αλήθεια τελικά, αδερφοί μου, αυτήν την καινή εντολή στην καθημερινή μας ζωή? Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η απάντηση δεν φαίνεται καθόλου, θα λέγαμε έτσι, ενθαρρυντική. Κι όμως, αν θέλουμε να ανήκουμε στην καινή εν Χριστώ κτήση, ας μην ξεχνάμε ότι η αγάπη είναι το αθάνατο στοιχείο μέσα μας. Είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Όταν τρεμοσβήνει το λιχνάρι, του λείπει το λάδι, αδελφοί μου. Και όταν από τον εαυτό μας, από τον καθένα μας, βλέπουμε να τρεμοπαίζει η αγάπη, να μοιράζεται η αγάπη, να προσφέρεται εδώ και στην άλλη πλευρά όχι. Να βλέπουμε δηλαδή ότι κάπου αρχίζει να εξανεμίζεται, να λείπει η αγάπη, τότε στον άνθρωπο αυτό, ναι, του λείπει η ζωή. Δεν ζει πλέον, αγαπητοί μου. Αρχίζει να τρεμοπαίζει. Ο μη αγαπών των αδελφών μένει εν το θανάτο, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Όταν, αδελφοί μου, αγαπάμε τον άλλο, δεν σημαίνει ότι κάνω μία απλώς καλή πράξη, αλλά τον βοηθώ συγχρόνως να γίνει και εκείνος καλύτερος. Τον κάνω να πιστεύει ότι κάτι αξίζει και αυτός. Να φιλοτιμείται, αδελφοί μου, να γίνει αυτό που πιστεύεις με την αγάπη σου ότι είναι. Σπέρνεις μέσα του, δηλαδή, τον σπόρο της αρετής. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι η ωφέλεια που προσφέρεις στον άλλον με την αγάπη επιστρέφει πάλι σε σένα και μάλιστα πολλαπλάσια.
έτσι ώστε εσύ να βγαίνεις περισσότερο κερδισμένος. Όπως θυμηθείτε, η Μέλισσα συλλέγει από τα διάφορα άνθη την Ηγύρη και την φέρνει στην Κυψέλη, και η αγάπη ακριβώς αυτό κάνει. Συναθρίζει από παντού τα καλά και τα χύνει μέσα στην ψυχή η οποία την έχει, αλλά ταυτοχρόνως γίνεται γλυκύτατη, γίνεται αρωματική, χρήσιμη, ωφέλιμη και για αυτούς οι οποίοι την προσλαμβάνουν. Αν όλοι αγαπούσαμε έναν άνθρωπο, τότε αυτός θα ήταν αδύνατον, αδελφοί μου, να γίνει κακός, και έτσι όλοι θα γινόμασταν καλοί. Αν σήμερα γύρω μας βλέπουμε τόση κακία, μην ψάχνουμε αλλού να βρούμε την αιτία, βρίσκεται στο γεγονός ότι δια το πληθυνθήνε την ανομίαν, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έχει πληθυνθεί η ανομία, τα πάθη, αδελφοί μου, ο ατομοκεντρισμός, ο εγωισμός. Δεν αγαπώ εγώ τον γειτονά μου και γι' αυτό αυτή μου η κακότητα ακτινοβολεί, φτάνει στην ψυχή του συνανθρώπου μου και εκείνος ανάλογα με αντιμετωπίζει. Ό,τι είναι ο αέρας για τα πουλιά, αδελφοί μου, το νερό για τα ψάρια, ο ήλιος για τα λουλούδια, αυτό ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς είναι η αγάπη για την ανθρώπινη κοινωνία, για την δική μας, κατά δική μας, του καθενός προσωπικά, ύπαρξη και υγεία, αδελφοί μου. Αν είχαμε περισσότερη αγάπη, πόσο αλήθεια θα ήταν ωραιότερη η ζωή μας, θα έδιωχνε από κοντά μας κάθε δυστυχία. Αυτό εξάλλου, αν διαβάσουμε το βιβλίο του Αγίου Τίχωνος του Ζαντόσκ, θα το δούμε ότι το σημειώνει, ότι θα μας γέμιζε με ευτυχία, λέγει ο Άγιος Τίχωνας, θα μας γέμιζε με χαρά. Οι πόλεις, οι κομοπόλεις και τα χωριά μας θα ήταν κομμάτια του παραδείσου, λέγει, πλημμυρισμένα από χαρά και μακαριότητα. Αν μεταβούμε στο Άγιον Όρος, νιώθουμε ένα κάτι διαφορετικό. Αν βρεθούμε σε μια κοινωνία μοναστηριακή που βασιλεύει η αγάπη, βλέπουμε ακόμα αμέσως η ψυχή μας να αναθάλει, αναπλέουν ψυχικά, πνευματικά. Γιατί εκεί βασιλεύει η αγάπη, βασιλεύει ο Θεός. Αν βασίλευε η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους, αδελφοί μου, δεν θα υπήρχαν ούτε ληστείες, ούτε βιαιότητες, ούτε τίποτα, διότι η αγάπη, τη λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουλογίζεται το κακό. Δεν θα γνώριζαν οι άνθρωποι τις συκοφαντίες, τις διαβολές, τις ζηλοτυπίες, τον φθόνο, διότι η αγάπη το πλησίον κακόν ουκ εργάζεται, λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Δεν θα χρειαζόταν σοφρονιστήρια, διότι δεν θα υπήρχαν άνθρωποι κακοί και διαστραμμένοι. Στον δρόμο δεν θα περπατούσαν άνθρωποι κουρελιασμένοι και νηστικοί, διότι η αγάπη επιβάλλει σε αυτόν που έχει να δίνει σε αυτόν που δεν έχει. Δεν θα υπήρχε διάσταση ανάμεσα, αδελφοί μου, ακόμα στους άρχοντες και στον λαό, διότι οι άρχοντες θα ενδιαφερόντουσαν ειλικρινά για τον λαό. Και ο λαός τότε, βλέποντας την αγάπη τους προς αυτόν, θα πειθαρχούσε και θα υπάκουε στους άρχοντες, διότι έβλεπε την πραγματική αγάπη την οποία έχουν αυτοί για εκείνους. Πολλοί άνθρωποι ζουν στην χλειδία, αδελφοί μου, και στην πολυτέλεια, κάθονται και τρώγουν πλούσια γεύματα, μένουν σε πολυτελείς κατοικίες, κυκλοφορούν με λιμουζίνες, δίνονται κατά τρόπο φανταχτερό, και όμως ούτε ένα βλέμμα, θα λέγαμε, συμπάθειας δεν θέλουν να ρίξουν σε αυτούς που συναντούν κάθε μέρα στον δρόμο τους, κυρτωμένους από την ανέχεια και τα βάσανα. Κλείνουν τα αυτιά τους στο βουγγιτό του λαού που καταδυναστεύεται, δυστυχώς, αδελφοί μου. Τι θλιβερή, αδελφοί μου, παραφωνία στην αρμονία της φύσεως. Αλλά ας μην παραξενευόμαστε. Εκεί καταντάει ο άνθρωπος όταν διώξει την αγάπη από την καρδιά του, στον άκρατο εγωκεντρισμό. Τα λουλούδια στην φύση συνυπάρχουν, είτε το ένα είναι αγκάθι, είτε το άλλο είναι λουλούδι, είτε ό,τι και αν είναι, το ένα κάνει τόπο για το άλλο. Και τα πάντα και όλα τα φυτά συνυπάρχουν και ευδοκιμούν και ανθοφορούν και αποδίδουν καρπούς και ευωδία μέσα στην φύση. Ένα πρότυπο κοινωνίας, αδελφοί μου, που μας το δίνει απλόχερο ο Θεός γύρω μας,
αλλά δεν το βλέπουμε, γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι ο εαυτούρης μας. Τι να τα κάνεις όμως, αδελφέ μου, τα πολλά λεφτά όταν σκύβεις μέσα σου κάθε τόσο και βλέπεις την πνευματική σου φτώχεια να κάνει την ψυχή να καταραίει. Τι να τα κάνω όλα αυτά τα πλούσια τα οποία έχω γύρω όταν μέσα μου νιώθω αυτήν την ανυπαρξία, την ανασφάλεια, ένα μηδέν, ένα κενό, αδελφέ μου. Γιατί δεν βασιλεύει ο Θεός, δεν βασιλεύει η αγάπη. Έχω παρανοήσει την αγάπη. Τι να τα κάνω, αδελφοί μου, όλες αυτές τις ανέσεις και όλη αυτήν την άνεση όταν πάω να κοιμηθώ και έχω αϋπνία γιατί νιώθω αυτήν την ανασφάλεια, αυτό το κενό που είπα προηγουμένως. Ναι, αδελφοί μου, χωρίς αγάπη η ζωή είναι απάνθρωπη, είναι ανούσια, πικρή, δεν έχει νόημα. Χάνει την ομορφιά της, γίνεται νύχτα, θα λέγαμε, ασέλινη, ένα πραγματικό μαρτύριο. Γι' αυτό λοιπόν γράφει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο, οπωσδήποτε είναι μια απόδειξη, λέγει, του πρώτου, όπως εξάλλου μας το τονίζει ο Άγιος Ιωάννης. Εκείνος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει μακριά από αυτούς που κοτσομπολεύουν και κατηγορούν τους άλλους ανθρώπους. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε καμιά τέτοια παρέα, να πάμε δίθεν να πιούμε καφέ, να κουτσομπολέψουμε, να κατηγορήσουμε ένας τον άλλον και να χαχανίσουμε. Και λέμε τελικά ότι αγαπούμε τον Θεό, ότι αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους. Θα φύγει, λέγει, μακριά από αυτούς, σαν από φωτιά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Φεύγε, λέγει, μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, εκείνος που αγαπά πραγματικά δεν μπορεί να ανασάνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Εγώ ανασένω. Εκείνος που λέγει ότι αγαπά τον Κύριο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, μοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του. Πάει πουθενά? Αυτός που βλέπει στο όνειρο, όταν βλέπουμε στον ύπνο μας, αδελφοί μου, σε ένα όνειρο ότι τρέχουμε και τρέχουμε και τρέχουμε, φτάσαμε τελικά πουθενά? Όχι. Δηλαδή δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή κουραζόμαστε, πασχίζουμε και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Χάσαμε και τον ύπνο μας, χάσαμε και την ησυχία μας, χάσαμε το είναι μας, την ζωή μας. Αδελφοί μου, αποδεχόμενοι ο ένας τον άλλον και δίνοντας ο ένας τον άλλον το χέρι, γινόμαστε μεριστές και κοινωνοί των δυσκολιών μας και ελαφρύνουμε έτσι τα βάρη μας, τα δικά μας βάρη. Γινόμαστε μιμητές του Χριστού όταν όλα τα κάνουμε για την κοινή ωφέλεια. Αυτή η αγάπη, αδελφοί μου, μας κάνει, θα έλεγα, άμεμπτους, διότι εμποδίζει να μπουν μέσα στην ψυχή διάφορες τάσεις πλεονεξίας, δεν εισέρχεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που αγαπά ο φθόνος, η ζήλια, οι επιβουλές, δεν εισέρχονται άλλα αμαρτήματα, διότι αγαπά, δεν βλέπει τον άλλον άνθρωπο εγωκεντρικά, αλλά τον βλέπει θεανθρώπινα. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην το καταστρέφει η φωτιά, το πυρ της αγάπης, αδελφοί μου. Ευκολότερα μπορεί να αντισταθεί ένα, θα λέγαμε, ξερό χόρτο στη φωτιά, παρά η φύση της αμαρτίας στην δύναμη της αγάπης. Η αγάπη, αδελφοί μου, ή το μίσος, είναι οι δρόμοι που οδηγούν είτε στην ζωή, αν θέλω να ζω, είτε στον θάνατο. Η άρνηση της αγάπης είναι η πρόγευση, ναι, δυστυχώς, της κολάψεως από την παρούσα ζωή. Ο άλλος, λέγει, είναι η κόλασή μου. Πόσες φορές το λέμε. Δυστυχώς μπορεί και να το νιώσαμε και εμείς, αδελφοί μου, να βλέπω τον άλλον και να υποφέρω, να μην μπορώ να συνυπάρχω μαζί του, να μην μπορώ να τον βλέπω στα μάτια μου. Έχω μια οργή, έχω ένα φούντο μέσα στην καρδιά μου, μου έρχεται να τον μηδενίσω, να τον εξαφανίσω. Γιατί βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι τελικά ζούμε την κόλασή μας, διότι δεν έχουμε εμφυτεύσει, δεν έχουμε αφήσει να ανθοφορήσει στην ψυχή μας η αγάπη, η παρουσία του Θεού. Όταν δεν αναπνέεις την μυρωμένη ατμόσφαιρα, αδερφέ μου, της αγάπης, αναπνέεις δυστυχώς τελικά στη μολυσμένη ατμόσφαιρα του απομονωτισμού, εγκλωβισμένος μέσα στο ασφυκτικό κελί του εγώ σου.
Όταν, αδελφέ μου, δεν αγαπάς, δεν μπορεί να είσαι σωστός και ολοκληρωμένος άνθρωπος, όση μόρφωση κι αν έχεις, όσα πτυχία κι αν έχεις και όση εφράδια λόγου κι αν έχεις, γιατί ο άνθρωπος τότε ολοκληρώνεται όταν κοινωνεί αληθινά με τους άλλους ανθρώπους, όταν έχει μία αληθινή κοινωνία, εν Θεό κοινωνία, κοινωνία αγάπης με τους άλλους ανθρώπους. Μην ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε αλλού την αιτία της κατάντιας μας. Εδώ υπάρχει, αδελφοί μου, στην άρνηση της αγάπης. Δυστυχώς, αδελφοί μου, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις, κατέβηκε επικίνδυνα το θερμόμετρο της αγάπης από τις καρδιές μας, αδελφοί. Γι' αυτό ανέβηκε το ψύχος, η παγωνιά της αδιαφορίας και του εγωκεντρισμού, ακόμη και αυτής της σωματικής αρρώστιας. Υπάρχουν, αδελφοί μου, πολλές ενδείξεις ότι η βαθιά ψυχολογική απομόνωση ή η απώλεια, θα λέγαμε, της ικανότητας δημιουργίας σχέσεων μειώνει την ικανότητα του ανθρώπου να αγωνιστεί για την υγεία του. Τελικά, αδελφοί μου, τι προτιμάμε λοιπόν, ζωή χωρίς αγάπη ή με αγάπη? Ζούμε τελικά όταν δεν αγαπούμε ή υποφέρουμε?

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσεις την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στηρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στήρι και από τούτο λέγεται και Άγιος Λουκάς ο Στηρίτης ή Νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησιά του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνον τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένα στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε έμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγανε από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήλθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς στα 896. Για τούτο λέγει ένα τροπάριό του: «Η πόλη αγάλετε Δελφών και ταύτιση όμορος, μάλιστα τη σπαργάνη σου και επτά πηλεθίδε, τα σα θαυμάσια κηρύττουσι τρανός».

Από τα 5 αδέλφια καλογερέψανε τα 3, ο Λουκάς, η αδελφή του η Καλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει, ήτανε τσομπάνος και ξοχάρης, πλην και τότε ολοένα καταγινότανε με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήτανε απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, για τούτο λέγει και το τροπάρι του, στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε θεϊκά έργα, και έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, τον φόβο του Θεού, σαν αρχή της κάθε σοφίας, όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτόν του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος. Η όψη του ήτανε γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμα τσομπάνος, σαν αντάμωνε κανέναν φτωχό, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του, και αυτός απόμνης και πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάρσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτόν του. Πολλές φορές οι γονείς του τον μαλώνανε και εκείνος ο Μακάριος τα υπόμενε πλην δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του, αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε το αλφάβητο, δίχως δάσκαλο, όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον επιάσανε κάποιοι στρατιώτες επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από τα αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε. Κι ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλογέρι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά τον πήρε ένας γούμενος στο μοναστήρι του, ύστερα από πολλά παρακάλια γιατί ήταν μονάχα 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε το θρήνο της και της το έδωσε. Τρεις φορές είδε ο γούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίγει και να του ζητά το τέκνο της, ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτζη και έκανε μια καλύβα και ασκήτευε. Ύστερα από λίγον καιρό πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι ασκητάδες και ξεπετραδιάσανε λίγων τόπων και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήτανε μαζί του απορούσανε πως καθόταν εξάγρυπνος δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από δάφτους κρύφτηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε. Και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός όλο ένα «Κύριε Ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα έδινε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουνε και να αποκτούνε, άλλο τόσο φυσικό ήταν για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μονάχα τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς
που είχαν ανάγκη οι καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε με ημερότητα και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά, ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουνε. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να τα αφήσουνε να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια, το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέστητο στο κρύο και στη ζέστη, στην πείνα και στη δίψα. Και μόλο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο, δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδηπόρους και ποτές δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σ' όλη τη ζωή του χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιου, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκότανε στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με θρήνων πολλήν. Από όσο απλός ήτανε πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήτανε άνθρωποι και είχε μερέψει δυο φίδια και τα άθρεφε. Η καρδιά του κεγότανε από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό, απλή σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουνε τη Ρούμελη και τον Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σε όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τσάρο τους τον Σιμεών και κουρσεύανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε από κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε τα σκυταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονται κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από το ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθότανε κι αυτός απάνω σε μία κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήταν μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας κι ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίτζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντικειρά. Εκεί γίνηκε ψαράς και όσα ψάρια έπιανε τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουρσεύανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδελφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστασε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις σπηλιές και σε γκρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα σκητήρια και πήρε συγχώρεση από όλους. Αναπαύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 953, 56 χρονών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού,
μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.

ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης. Του Φώτη Κόντογλου.

Κάπως έτσι ονομάζεται το πνευματικό κέντρο και αποκούμπη των οπλαρχηγών στην Τουρκοκρατία, το μοναστήρι που προσφέρει και σήμερα τις υπηρεσίες του στην Ορθοδοξία και τον τόπο μας. Το μοναστήρι είναι χτισμένο μέσα σε βαθιές χαράδρες με το μυστικό τραγούδι των νερών και κοντά σε δάση πυκνά που σε ξεκουράζουν.

0: μοναστήρι ιστορικό, σημαντικό. Έχουμε την εικόνα της Παναγίας που μας προστατεύει και μας φυλάσσει από κάθε κακό. Οπότε γίνεται πόλος έλξης πάρα πολύ κόσμο. Όλη η Ελλάδα είναι στην Παναγία για προσκύνημα, αλλά όπου υπάρχει ορθοδοξία και όπου υπάρχει πόθος για ορθοδοξία, έρχονται στην Παναγία μας για προσκύνημα.
1: Κατά την παράδοση, η Μονή ιδρύθηκε πριν το 12ο αιώνα για να στεγάσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία είχε σωθεί σε σπηλιά κατά την εικονομαχία προερχόμενη από την Προύσα της Μικράς Ασίας.
0: Η εικόνα είχε έρθει από την Προύσα της Μικράς Ασίας, έξω και προυσιώτησα, έξω και προυσώσει το χωριό πάνω. Είχε έρθει λοιπόν το 829 από την Προύσα με ένα παλικάρι, Αρχοντόπουλο. Τη φέρνει λοιπόν η συνοδεία του παιδιού αυτού, του παλικαριού, και στην αρχαία Καλλίπολη, στο Καρπενήσι κοντά, χάνεται η εικόνα. Το παιδί ψάχνει να τη βρει, αλλά μάταια, οπότε πήγανε στην υπάρχη της Λαμίας, στις Νέες Πάτρες που λέγανε την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν, η εικόνα αφού χάθηκε στην Καλλίπολη, βρέθηκε στη σπηλιά μέσα. Ο χώρος αυτός είναι σπηλιά, σπήλαιο. Και φάνηκε ένα φως να βγαίνει από το σπήλαιο. Έτσι λοιπόν, οι βοσκοί της περιοχής βλέπουν το φως αυτό το παράξενο, λένε τι συμβαίνει εκεί πέρα κάτω, και την επόμενη μέρα κατεβήκανε, είδαν την εικόνα μέσα. Ανοίγουν μονοπάτι για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση και προσκύνημα, και έτσι σιγά σιγά γίνει γνωστή εικόνα στην γύρω περιοχή λόγω πολλών θαυμάτων.

Είναι ασήμι επιχρυσωμένο κατά σημεία. Είναι με έξοδα του γενναίου στρατηγού Γιουρίου Καραϊσκάκη. Και είχε μείνει σε εμάς λίγους μήνες. Άλλοι ιστορικοί λένε για 3 μήνες, άλλοι για 7 μήνες. Ωστόσο όμως το σημαντικό ότι είχε μείνει σε εμάς κάποιο διάστημα και είχε το μοναστήρι σαν τόπο επιδρομής, ας πούμε, στην γύρω περιοχή. Και είχε τάξει στην Παναγία μας, στην κυρά μας, ότι θα την ασημώσει. Είχε φυματίωση και είχε τάξει πως άμα τον θεραπεύσει η κυρά μας, θα την ασημώσει. Έτσι και έγινε, και πριν φύγει από το μοναστήρι, άφησε τα χρήματα που χρειαστήκαν για το ασήμι. Και μάλιστα εδώ πέρα πάνω στο σημείο αυτό, η επιγραφή τονίζει πως είναι δικό του αφιέρωμα. 1824, το λέει εδώ πέρα. Και το πουκάμισο, αλλά και τα αστέρια στην Παναγία, η παράδοση θέλει πως είναι παράσημα του Καραϊσκάκη. Και μάλιστα πως είναι έργο του Γεωργίου Καρανίκα, ένας ασημοχός από το μεγάλο χωριό που ήταν στην πόλη, Κωνσταντινούπολη.

πριν από 2 μέρες είχε έρθει μια γυναίκα από Αθήνα. Ο γιος της, ο Παναγιώτης, είχε θέμα, έχει ακόμα θέμα βασικά καρκίνου. Επιλέξανε την ημέρα της Παναγίας 23 Αυγούστου να κάνουν την πρώτη χημειοθεραπεία και έχουν περάσει περίπου 2 μήνες και οι εξετάσεις αυτό που μαρτύρουν ότι είναι σχεδόν καλά. Πάρα πολλά ακόμα θέματα ακούμε και για θέματα θεραπείας από διάφορες ασθένειες. Κάτι το οποίο το χαρίζει η Παναγία απλόχερα είναι τα παιδιά. Δηλαδή χαρίζει παιδιά σε ζευγάρια που είχαν δυσκολία στην τεκνοποίηση και μετά τα ζευγάρια αυτά που ευχαριστήριο στην Παναγία να επέμβουν εδώ πέρα πάνω για τη βάπτιση των παιδιών τους.

Ένα σκηνικό που συνέβη πριν από μια περίπου δεκαετία, λίγο παραπάνω ίσως, είχε έρθει από το χωριό μου μια ομάδα στην κυρά μας, στην Παναγία, και μπήκαν στο ναό μέσα ένα παλικάρι από αυτά δεν πίστευε και το

πιστεύω σε Θεό. Απλώς θα πω στην Παναγία μέσα στο ναό, να δω πώς είναι ο ναός σαν χώρος μουσιακός. Μπήκε μέσα λοιπόν, το παίρνει στην Παναγία, αρχίζει το κλάμα. Κάθισε περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα, ακριβώς δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Και βγήκε έξω και λέει, τελικά κάπου πιστεύω κι εγώ. Οπότε λοιπόν το θαύμα της πίστης πιστεύω είναι πιο γερό από το θαύμα του σώματος.

0: πατήρ Χρυσόστομος, 82 ετών σήμερα, από τα 40 χρόνια διακονίας του στο μοναστήρι, τα 38 χρόνια υπηρέτησε ως ηγούμενος της Μονής, δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό, αλλά και την οικοδέσποινα της Μονής, την Παναγία την Προυσιώτισσα.
1: Τα θαύματα της Παναγίας είναι πάρα πολλά. Καθημερινά γίνονται θαύματα, διότι η Παναγία πάντοτε θαυματουργεί. Αλλά τα περισσότερα θαύματα που γίνονται δεν ακούγονται. Είναι μυστικά και γίνονται στις ψυχές των ανθρώπων. Και τα θαύματα αυτά έχουν προοπτική αιωνιότητος.
2: Παράγραντε Παρθένε Μαρία και καρφωτίζησε τα αγίτους δικούς. Ενώστε

Πρό του 1940. Δεν υπήρχαν τότε ούτε δρόμοι, ούτε προδάσεις οδικές στο μοναστήρι. Υπήρχαν δύο μονοπάτι. Αυτή η γυναίκα νύχτα έπεσε από ένα βράχοδο κάτω, από ένα μονοπάτι, κάτω εδώ, στο ποτάμι. Και νομίζανε ότι πέθανε η γυναίκα. Και πήγανε και τη βρήκανε με το παιδάκι της και το θύραγε. Η Παναγία πήγε και την έπιασε στο γέλι, δεν πάθε τίποτα απολύτως. Ούτε αυτή, ούτε το παιδί της. Τέτοια θαύματα υπάρχουν πάρα πολλά.

0: Εδώ στο μοναστήριο, όπως ξέρετε, δεν κάνουμε μυστήρια. Ούτε γάμος, ούτε βαπτίσεις. Βαπτίσεις όμως κάναμε μόνο τα ταμένα παιδιά. Είτε από ατεκνία, είτε από δυστοκία, είτε από πρόβλημα να πεθάνει η μάνα και το παιδί. Λοιπόν, στα 40 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, έχω βαπτίσει 6.000 παιδιά. Αυτά όλα είναι 6.000 θαύματα.
1: Και εδώ είναι δέσποτα που σήμερα να πειρούσε να άκουσε του σώματος και ψυχής και διαφύλαξε εμάς από τους εφορούς και ύπνους της αμαρτίας και αποφάσεις του δυνής και νυχτερινής ειδηπαδίας. Πάψον τα ζωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα ευθέγη του πονηρού, τα καθημών δολίως και νούμερα. Τα συνδυσαρκώς ημών εκπαιστάσεις κατάστρων και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνιμα κύψων. Και δόρισε μείνω Θεός, γρήγορο νου, σόφρον ολογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσα τον κύρις φαντασίας και πραγμάνων. Διανάστησαν τα ημάς τον καιρό της προσευχής, εστηριμένος εν τες ουρές σου και την μνήμη του σαν τους μάτων εν αφής, απαράθρος τον έδωσε. Πανίγερ μην την σύνδοξη που έγινε χάση. Εις το ημίν και βοηγήν και οξάζει, το πάντημα και μεγαλοπρεπές ομάς σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Όταν γίνεται το βάπτισμα, βλέπεις τη μάνα και κλαίει, βλέπεις και τη ρωτάω εγώ καμιά ώρα, γιατί κλαίς. Εμένα με είχαν αποφασίσει και οι γιατροί ότι θα πεθάνω και εγώ και το παιδί μου. Και εγώ δεν τους άκουσα και είπα αν η Παναγία θέλει και μου δώσε ένα παιδί ή θα το βγάλω Μάριο ή Μαρία ή Παναγιώτη. Η Δέσποινα, τέτοια ονόματα υπάρχουν εδώ. Και ακούει η Παναγία και βλέπει. Και επειδή η Παναγία είναι και μητέρα του Θεού και μητέρα των ανθρώπων, ό,τι θέλει γίνεται.

Στον δρόμο για τον Προυσό υπάρχει το εικόνισμα που βρίσκονται τα πατήματα της Παναγίας. Είναι ένα ανερμήνευτο γεωλογικό φαινόμενο, καθώς στον κάθετο βράχο φαίνονται 7 διαφορετικού χρώματος σχήματα που έχουν μορφή πατημάτων. Σύμφωνα με την παράδοση, από εδώ πέρασε η Παναγία στον δρόμο της για τον Προυσό.

0: Πατήρ Γεράσιμος, ηγούμενος της Μονής εδώ και 2 χρόνια, μας ξεναγεί στην κρύπτη του παλαιού καθολικού με τα πολλά λείψανα Αγίων, αλλά και στο σκευοφυλάκιο της Μονής.
1: Είναι πάρα πολλοί Άγιοι. Οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί, θα έλεγα, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που έχουμε στο Σταυρό εδώ πέρα, είναι τεμάχιο μικρό. Εδώ πέρα ακριβώς έχουμε τις Αγίες Ελένης της Αποστόλου, τεμάχιο του δεξιού της ποδιού, αλλά και ακόμα πάρα πολλοί Άγιοι. Το Άγιο Χρυσοστόμο, του Αγίου Χαραλάμπους, πάρα πολλοί.

0: Εδώ τι λείψα να έχουμε πάντα.
1: Εδώ παίρνει ο Άγιος Ιωάννης από την Κόνιτσα. Ένας Άγιος που στο Αγρίνιο, στο Βραχώρι, μαρτύρησε. Ήταν Τούρκος και σε νεαρή ηλικία, περίπου 20 γίνεται χριστιανός. Έκανε παρέα με Χριστιανόπουλο, οπότε επηρεάστηκε στη ζωή του. Και έτσι λοιπόν την απόφαση να αλλάξει πίστη, να γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός. Βέβαια, για να κρυφτεί, έφυγε από την Κόνιτσα, πήγε στο Αγρίνιο. Εκεί πέρα όμως το βρήκανε οι Τούρκοι και μαρτύρησε στην πόλη του Αγρινίου. Επειδή όμως πήγαινε κόσμο στο τάφο του για προσευχή, κάποια χρόνια αφού μαρτύρησε, κάνανε ανακομιδή, εκταφή του Αγίου και μεταφέρθηκε το ψάρι του στο μοναστήρι μας εδώ πέρα.

0: Πατήρ Γεράσιμο, βρισκόμαστε μπροστά στην πανοπλία του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
1: Ένα κοιμήλιο ιστορικό πάρα πολύ σπουδαίο. Την είχε αφήσει σε εμάς την πανοπλία του σαν ανάμνηση και ενθύμιο της φιλοξενίας που του προσέφερε το μοναστήρι κατά τη διάρκεια του αγώνα του.

0: Στο χώρο αυτόν έχουμε πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά σκεύη, διάφορα χειρόγραφα και μιας εποχής πολύ παλαιάς, από τον 10ο αιώνα και μετά έχουμε κείμενα τέτοια.
1: Άμφι, υπάρχουν Ευαγγέλια, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, διάφορα
1: από
0: σκεύη.
1: Από ποιον αιώνα ξεκινάνε, το πιο παλιό, ποιο είναι που υπάρχει εδώ αντικείμενο?
0: Είναι νομίζω τα χειρόγραφα του 12ου αιώνα.
1: Πολύ παλιά και σημαντικά, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και μετά, κάθε εποχή βέβαια, το σκιοφυλάκιο το πλουτίζανε με διάφορα άλλα σκεύη.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο τρόπος που μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους και κάθε άνθρωπο είναι η αγιώτης. Και όταν λέω αγιότητα, δεν εννοώ την τέλεια αναμαρτησία, αλλά την μετάνοια. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τρίτο. Γιορτές και αργίες. Εορτάσομεν πιστή, εορτήν πνευματικήν. Ο Χριστός, με τη μεγάλη του αγάπη και με τη μεγάλη του αγαλίαση που σκορπάει στις ψυχές των πιστών, με όλες τις αγίες γιορτές του, μας ανασταίνει αληθινά, αφού μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να συμμετέχουμε και να έχουμε όρεξη πνευματική, να τις πανηγυρίζουμε πνευματικά. Τότε τις γλεντάμε πνευματικά και μεθάμε πνευματικά από το παραδεισένιο κρασί που μας φέρνουν οι Άγιοι και μας κερνούν. Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει κανείς πνευματικά τις γιορτές? Τις γιορτές, για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε το νου μας στις Άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις Άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε Αγίας ημέρας, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κτλ. Και να λέμε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό. Έτσι θα γιορτάσουμε με πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή. Οι κοσμικοί ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί, τις απόκριες με το κομφετί. Οι αληθινοί μοναχοί όμως κάθε μέρα ζουν τα θεία γεγονότα και αγάλλονται συνέχεια. Κάθε εβδομάδα ζουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ζουν τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τα πάθη του Χριστού. Και κάθε Κυριακή το Πάσχα, την Ανάσταση. Τι, θα πρέπει να έρθει η Μεγάλη Εβδομάδα για να θυμηθεί κανείς τα πάθη του Χριστού? Πρέπει να έρθει το Πάσχα με το αρνί για να καταλάβει το Χριστός Ανέστη σαν τους κοσμικούς? Ο Χριστός τι είπε? Έτοιμοι γίνεστε, είπε. Δεν είπε ετοιμαστείτε τώρα? Από την στιγμή που λέει ο Χριστός έτοιμοι γίνεστε, πρέπει ο άνθρωπος και ιδίως ο μοναχός να είναι έτοιμος συνέχεια. Να μελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έπειτα, στις ακολουθίες, ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψάλλονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος και έτσι αλλοιώνεται. Όταν σκεφτόμαστε λόγου χάρη έναν Άγιο που τον έχουμε σε ευλάβεια ή τον Άγιο που γιορτάζουμε, ο νους θα πάει και λίγο παραπάνω, θα πάει στον ουρανό. Και όταν σκεφτόμαστε τους Αγίους, μας σκέφτονται και οι Άγιοι και μας βοηθούν. Έτσι πιάνει κανείς φιλία με τους Αγίους, που είναι και η πιο σίγουρη φιλία. Τότε μπορεί να είναι μόνος και να ζει με όλους, και με Αγίους και με Αγγέλους και με όλον τον κόσμο. Να είναι μόνος και να νιώθει όλη αυτή τη συντροφιά. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι είναι παιδιά του Θεού και βοηθούν εμάς τα ταλέπορα παιδιά του Θεού. Τους Αγίους μας που έχησαν είτε αίμα είτε υδρότες και δάκρυα για την αγάπη του Χριστού, πάντα πρέπει να τους γιορτάζουμε με ευλάβεια για να βοηθιόμαστε. Και όταν ακούμε το συναξάρι τους, τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου, να στεκόμαστε εκείνη τη στιγμή όρθιοι, όπως και οι στρατιώτες στέκονται προσοχή όταν διαβάζονται τα ονόματα των ηρωικών σπεσών των συναδέλφων τους. Την τάδε του μηνός ο στρατιώτης Δίνα έπεσε μαχόμενος ηρωικός στο τάδε μέτωπο. Στην γιορτή, για να νιώσει κανείς το γεγονός, δεν πρέπει να δουλεύει. Την Μεγάλη Παρασκευή λόγου χάρη, εάν θέλει να νιώσει κάτι, δεν πρέπει να κάνει τίποτε άλλο εκτός από προσευχή. Στον κόσμο, οι καημένοι κοσμικοί την Μεγάλη Εβδομάδα έχουν δουλειές. Μεγάλη Παρασκευή να δίνουν ευχές, χρόνια πολλά, να ζήσετε με μια νύφη, δεν κάνει. Εγώ τη Μεγάλη Παρασκευή κλείνομαι στο καλύβι. Όπως και μετά το αγγελικό σχήμα, η εβδομάδα της ησυχίας που ακολουθεί βοηθάει, γιατί ποτίζει η Θεία Χάρη στην ψυχή και καταλαβαίνει ο μεγαλόσχημος τι έγινε. Έτσι και στις γιορτές η ησυχία πολύ βοηθάει. Μας δίνεται περισσότερη ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο, να μελετήσουμε και να προσευχηθούμε. Θα έρθει ένας καλός λογισμός, θα εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα πούμε λίγο την ευχή και θα νιώσουμε έτσι κάτι από το θείο γεγονός της ημέρας. Κρίσον ολίγον το δικαίο. Σήμερα δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε την ελευθερία για το καλό, για την αγιότητα, αλλά για την κοσμικότητα. Παλιότερα δούλευαν οι άνθρωποι όλη την εβδομάδα και είχαν την Κυριακή αργία. Τώρα έχουν και το Σάββατο αργία. Ζουν όμως τώρα περισσότερο πνευματικά ή αμαρτάνουν περισσότερο. Αν αξιοποιούσαν τον χρόνο τους τα πνευματικά, θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν συμμαζεμένοι οι άνθρωποι. Πάμε να κλέψουμε από τα πνευματικά, από τον Χριστό εμείς οι ταλαιπωροί άνθρωποι. Οι κοσμικοί, ό,τι αγκαρία έχουν να κάνουν, την Κυριακή θα συμφωνήσουν να την κάνουν. Ψάχνουν καμιά Κυριακή γι' αυτό, καμιά γιορτή για εκείνο και παίρνουν οργή Θεού. Τι βοήθεια θα έχουν μετά από τους Αγίους? Μέρα αγκαρίας είναι η Κυριακή. Και κάποια εξυπηρέτηση να θέλουν να μας προσφέρουν οι άλλοι, όχι Κυριακή. Δεν αφήνουμε το Θεό να μας κάνει κουμάντο. Και ό,τι δεν γίνεται με πίστη στο Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό. Είναι κάτι κοσμικό. Γι' αυτό και εκείνο που κάνουμε δεν έχει ευλογία και έτσι δεν έχει καλά αποτελέσματα. Με τα λέμε, φταίει ο διάβολος. Δεν φταίει ο διάβολος, αλλά εμείς δεν αφήνουμε τον Θεό να μας βοηθήσει. Όταν δουλεύουμε τις αργίες, δίνουμε δικαιώματα και εξ αρχής μπαίνει ο διάβολος. Κρίσον ολίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, λέει ο ψαλμός. Αυτό έχει ευλογία. Τα άλλα όλα είναι ροκανίδια. Πρέπει όμως να έχει κανείς πίστη, φιλότιμο και ευλάβεια και να τα αφήνει όλα με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αλλιώς και τις γιορτές θα κουτσουδουλεύει και τις άλλες μέρες θα χαζεύει. Και να δείτε, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει. Κυριακή και γιορτή ποτέ δεν δούλεψα και ο Θεός ποτέ δεν μ' άφησε και τις δουλειές της ευλογούσε. Θυμάμαι μια φορά ήρθαν αλωνιστικές μηχανές στο χωριό και ειδοποίησαν τον πατέρα ότι θα άρχιζαν πρώτα από τα δικά μας χωράφια η μέρα Κυριακή και μετά θα έφευγαν για κάτω. Μου λέει ο πατέρας, τι θα κάνουμε, ήρθαν οι μηχανές. Εγώ Κυριακή δεν δουλεύω, του λέω, την Δευτέρα. Αν όμως χάσουμε αυτή την ευκαιρία, μου λέει, θα παιδευτούμε πολύ μετάλογα. Δεν με πειράζει, του λέω, ας αλωνίσω μέχρι τα Χριστούγεννα. Πήγα στην εκκλησία χωρίς να δώσω σημασία. Μόλις ξεκινήσαν οι μηχανές για το αλώνι, έσπασαν στο δρόμο και ειδοποίησαν ξανά τον πατέρα. Να μας συγχωρείτε, χάλασαν οι μηχανές. Θα πάμε στα Γιάννενα να τις φτιάξουμε και την Δευτέρα θα αρχίσουμε πρώτα από εσάς. Έτσι δεν αλώνησαν την Κυριακή, αλλά την Δευτέρα. Πολλά τέτοια είδαν τα μάτια μου. Αν εμείς οι μοναχοί δεν κρατάμε τις γιορτές, οι κοσμικοί τι να κάνουν? Και στα μοναστήρια παλιά τι πνεύμα υπήρχε? Θυμάμαι, γιόρταζαν οι κοσμικοί την ημέρα του Σταυρού με το νέο ημερολόγιο και μετά έφερναν τα σταφύλια στο Άγιον Όρος. Μπορεί όμως την ημέρα που θα έφταναν στο Όρος να είχαμε εμείς του Σταυρού με το δικό μας ημερολόγιο. Αλλά οι πατέρες ποτέ δεν πήγαιναν να ξεφορτώσουν. Τα γύριζαν πίσω ή άφηναν εκεί και το καΐκι και τα σταφύλια. Το ίδιο γινόταν και με το λάδι ή την ξυλία αν ερχόταν η μέρα γιορτής. Και ήταν φτωχά τα μοναστήρια. Σκέφτονταν, ο άλλος που θα δει καλογέρους να δουλεύουν αυτή την ημέρα τι θα πει. Χίλιες φορές προτιμούσαν να τα πάρει η φουρτούνα να χαθούν και τα σταφυλιά και τα λάδια, παρά να τα ξεφορτώσουν και να χάσουν τη γιορτή, να σκανδαλίσουν και ψυχές. Τώρα βρεθήκα σε ένα μοναστήρι παραμονή γιορτής και ξεφόρτωναν σταφύλια. Παγκινιά μετά, για να πατήσουν τα σταφύλια. Το βράδυ είχαν αγρυπνία και τη μετέθεσαν και ήταν μεγάλη γιορτή. Εν ανάγκη και νόμου μετάθεσης γίνεται. Αλλού Κυριακή να διορθώνουν το μοναστήρι που κάηκε. Πάλι θα καεί. Βλέπουν και οι κοσμικοί και λένε μετά. Δεν είναι τίποτε γιορτές. Θέλει πολύ προσοχή να μην δουλεύουμε, ιδίως εμείς οι μοναχοί, στις γιορτές, γιατί αμαρτάνουμε και εμείς, αλλά γινόμαστε και σκάνδαλο στους κοσμικούς και διπλά αμαρτάνουμε. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Αυτοί μπορεί να δουλεύουν μέρα νύχτα, γιορτές να μην κρατούν, και αν δουν μια καλόγρια ή έναν καλόγερο να δουλεύει σε μια μεγάλη ανάγκη, τους λέει μετά ο διάβολος. Εδώ παπάδες δουλεύουν, εσύ γιατί να μην δουλέψεις? Μια κουβέρτα να τεινάξει μια καλόγρια την Κυριακή, αν την δουν κοσμικοί θα πούν. Αφού οι καλόγριες δουλεύουν, εμείς γιατί να μην πάμε στη δουλειά? Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή να μην γινόμαστε σκάνδαλο. Και αν η γέροντα έρθει ένας τεχνίτης να δουλέψει μέρα γιορτής, παραδείγματος χάρη στα εισόδια της Παναγίας. Εισόδια της Παναγίας και να δουλέψει μάστορα στο μοναστήρι δεν ταιριάζει, να μην δουλέψει. Γέροντα, αυτό συνέβη γιατί η αδελφή δεν σκέφτηκε να του πει να μην έρθει. Τότε χρειάζεται κανόνα στην αδελφή. Γέροντα, σε μια γιορτή, μετά από αγρυπνία, αν ειστάξει κανείς, μπορεί να κάνει ένα εργόχειρο και να λέει την ευχή. Μετάνοιες δεν μπορεί να κάνει. Ας κάνει μετάνοιες για να ξενιστάξει. Γιατί να κάνει εργόχειρο? Ούτε την Κυριακή, όταν έχει κάνει τα πνευματικά του, μπορεί λόγου χάρη να πλέξει κομποσχήνη. Γιατί να πλέξει κομποσχήνη? Γιατί δεν χορταίνεις αυτή την ημέρα πνευματικά? Μπαίνει ένα κοσμικό πνεύμα και στα μοναστήρια δυστυχώς. Σε μερικά μάλιστα μοναστήρια, όπως μαθαίνω, τις Κυριακές ή τις μεγάλες γιορτές, μόλις έρθει το μεσημέρι, πηγαίνουν στα διακονήματα. Λες και τα παιδιά τους πεθαίνουν από την πείνα ή έχουν χρέη και θα βγάλουν το σπίτι σε πληστηριασμό. Τόση ανάγκη. Άλλο ο αρχοντάρης, ο μάγειρας. Στο αρχονταρίκι, στην κουζίνα είναι ανάγκη. Δεν μπορεί να μην πάει κανείς. Τυχαίνει καμιά φορά να μου φέρει κάποιος ψάρι. Του λέω πάρτο και φύγε. Αν ο ένας φέρει ψάρια, ο άλλος ζωντανά, ο άλλος ψόφια, τι θα γίνει? Και εδώ, αν φέρουν τα ψάρια μέρα γιορτής και θέλετε να τα ετοιμάσετε, τότε τι θα χαρείτε από τη γιορτή? Θυμάστε τον Παπαμινά στη σκήτη της Αγίας Άννης? Ένας ψαράς του πήγε Κυριακή πρωί ψάρια για την πανήγυρη. «Γέροντα, είναι φρέσκα», του λέει. «Καλά, σήμερα είναι Κυριακή. Πότε τα πιάσες και είναι φρέσκα?» τον ρωτάει παραξενεμένος ο Παπαμινάς. «Σήμερα το πρωί», του λέει ο ψαράς. «Πέταξε τα, παιδί μου, αυτά είναι αφορισμένα», λέει ο Παπαμινάς. «Και για να το διαπιστώσεις, δώσε ένα ψάρι στον γάτο και θα δεις ότι δεν θα το φάει». Πράγματι ο ψαράς πέταξε ένα ψάρι στον γάτο και ο γάτος γύρισε πίσω το κεφάλι του. Έδειξε αποστροφή. Τέτοια ευαισθησία είχαν. Σήμερα βλέπεις τα μοναστήρια σε μεγάλες γιορτές, εργάτες, μάστορες. Μια φορά της Παναγίας σε ένα μοναστήρι είχαν εργάτες, ολόκληρο συνεργείο με αλυσοπρίωνα και ξύλευαν το δάσος. Ενώ ήταν ξάστερος ο ουρανός, ήρθε ένα σύννεφο, έπεσαν κεραυνοί κοντά στους υλοτόμους και έφυγαν με τέτοιο τρόπο που ενώ πήρε το δάσος φωτιά, ούτε καν ειδοποίησαν. Τρόμαξαν να την σβήσουν αργότερα. Την άλλη Κυριακή, πάλι μηχανές. Δύο συνεργεία ξαναβγήκαν. Οργή Θεού, είναι και οι πυρκαγιές, αφού ξυλεύουμε Κυριακές και γιορτές. Και το κακό είναι που δεν το καταλαβαίνουμε. έχουμε ξεπεράσει το όριο της ανοχής του Θεού. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη, κάνουν οι καλόγεροι ένα κομποσκήνι, 100 κόμπους και φωτίζει ο Θεός κάποιον και στέλνει 100.000. Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή. Αν δεν έχουμε εμεί εμπιστοσύνη στο Θεό, ποιοι θα έχουν? Οι κοσμικοί. Υποχρεώνεται ο Θεός να τον ακούει τον μοναχό που του εμπιστεύεται τη ζωή του. Στο κοινόβιο που ήμουν ήταν ένας παρηγουμενιάρης και σβέλτος δεν ήταν και πριν τελειώσει η θεία λειτουργία δεν έφευγε, αλλά και τις δουλειές του τις έκανε. Εγώ ήμουν πιο σβέλτος, έφευγα πριν τελειώσει η θεία λειτουργία να ετοιμάσω το συνοδικό και μου έρχονταν όλα ανάποδα. Πότε μου γύριζε το πρίκι και μου χυνόταν ο καφές και πότε μου έπεφταν τα φλιτζάνια και τα ποτήρια. Όλα αναποδιές. Εκείνος έφευγε στο τέλος της θείας λειτουργίας. Έκανε το σταυρό του και πίστευε ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει. Και αν τον μάλωναν θα το δεχόταν ταπεινά. Είχε ταπείνωση και διπλά ωφελή του. Πάντως οι άνθρωποι όταν δεν σκαλώνουν σε λεπτομέρειες που δεν βλάπτουν αν παραλυφθούν, ωφελούνται διπλά και δοξολογούν διπλά τους εορταζομένους Αγίους. Όσο μπορούμε να προσέχουμε να μην είναι εις βάρος των πνευματικών ό,τι κάνουμε, αλλά τα πνευματικά να προηγούνται για να αγιάζονται όλες οι εργασίες και να έχουμε και τις ευλογίες του Θεού. Να δίνουμε τα πρωτεία στην πνευματική ζωή και όχι στα υλικά. Αν κανείς έχει πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνει μεγαλύτερα αξία στις δουλειές παρά στα πνευματικά. Αυτό έχει υπερηφάνεια και ανευλάβεια. Δεν αγιάζεται το έργο που γίνεται με χρεοκοπία πνευματική. Αν δίνουμε τα πρωτεία στα πνευματικά, ο Θεός όλα θα τα τακτοποιήσει. Αν εμείς οι μοναχοί δεν κρατάμε τις γιορτές, οι κοσμικοί τι να κάνουν? Αν εμείς δεν κάνουμε πνευματικά και δεν παρακαλούμε τους Αγίους να βοηθούν, ποιος θα παρακαλέσει? Έτσι λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αν εμείς οι καλόγεροι που φοράμε τα ράσα, ούτε κανόνες σεβόμαστε, καταπατούμε και ετοιμάζουμε τα πάντα, τι νόημα έχει τότε η ζωή μας? Δουλεύουν Κυριακές και γιορτές και τους βρίσκουν συμφορές. Κανονικά, πριν από τον εσπερινό της γιορτής ή της Κυριακής, σταματάει κάθε εργασία. Καλύτερα είναι να δουλέψει κανείς περισσότερο την προπαραμονή, όταν αυτό μπορεί να ρυθμιστεί, και να μην δουλέψει μετά τον εσπερινό της παραμονής. Άλλο είναι να κάνει κανείς σε μια γιορτή ή την Κυριακή ένα ελαφρό πράγμα το απόγευμα, όταν είναι μεγάλη ανάγκη, αλλά και αυτό πάλι με τρόπο. Παλιά και οι χωρικοί που ήταν έξω στα χωράφια, μόλις άκουγαν την καμπάνα του εσπερινού, έκαναν το σταυρό τους και σταματούσαν τη δουλειά. Το ίδιο και οι γυναίκες που κάθεταν στη γειτονιά. Σηκώνονταν, έκαναν το σταυρό τους και άφηναν το πλέξιμο ή ό,τι άλλο έκαναν. Και ο Θεός τους ευλογούσε. Είχαν την υγεία τους και χαίρονταν. Τώρα κατήργησαν τις γιορτές, απομακρύνθηκαν από το Θεό και την Εκκλησία και τελικά όσα βγάζουν από τη δουλειά τους τα δίνουν στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Μια φορά ήρθε ένας πατέρας στο καλύφι και μου λέει: «Το παιδί μου αρρωσταίνει συχνά και οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι έχει. Να σταματήσεις να δουλεύεις Κυριακή και όλα θα αλλάξουν», του είπα. Πράγματι σταμάτησε και το παιδάκι του έγινε καλά. Πάντα λέω στους λαϊκούς να σταματήσουν να δουλεύουν Κυριακές και γιορτές, για να μην τους βρουν στη ζωή τους συμφορές. Όλοι μπορούν να ρυθμίσουν τη δουλειά τους. Όλη η βάση είναι η πνευματική ευαισθησία. Αν υπάρχει ευαισθησία, βρίσκονται λύσεις για όλα. Και αν λίγο ζημιωθούν από μία λύση, θα πάρουν διπλή ευλογία. Πολλοί όμως δεν το καταλαβαίνουν. Ούτε στην Θεία Λειτουργία πηγαίνουν. Η Θεία Λειτουργία αγιάζει. Αν δεν πάει ο χριστιανός την Κυριακή στην Εκκλησία, πώς θα αγιαστεί? Δυστυχώς όμως, πάνε σιγά σιγά οι άνθρωποι να μην αφήσουν ούτε γιορτές, ούτε τίποτε. Βλέπεις, ακόμη και τα ονόματα τα αλλάζουν για να μην θυμούνται τους Αγίους τους. Το Βασιλική το κάνουν Βίκη, το Ζωή Ζωζό και έτσι λέει δύο φορές Ζώο. Έβαλαν την γιορτή της μάνας του Μάη, του Απρίλη. Σε λίγο θα πούν, σήμερα είναι η γιορτή της Εγκινάρας, την άλλη του Κυπαρισιού, την άλλη τα γενέθλια αυτού που βρήκε την ατομική βόμβα ή το ποδόσφαιρο. Δεν αφήνει όμως ο Θεός. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, αβελταδόρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Όποιος λυπάται για αρρώστια, όχι μόνο δεν τη γιατρεύει, αλλά και την κάνει χειρότερη. Όποιος όμως λυπάται για τις αμαρτίες του, αυτός μόνο καταφέρνει κάτι σπουδαιότερο από την λύπη. Εξαφανίζει τις αμαρτίες. Γι' αυτό ένα μόνο να μας λυπεί πραγματικά. Η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι σκόνη και καπνός. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Σας υπενθυμίζω, αδελφοί μου, ότι στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μια ευχή δεσπόζουσα είναι του Οσίου Εφραίμ, που άλλοτε είχα πει περισσότερα για την ευχή αυτή και η οποία έχει ως πρώτη πρόταση τα εξής λόγια. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίες, περιεργίες, φιλαρχίες και αργολογίες μη μη δώσω». Είναι και άλλες προτάσεις στην ευχή αυτή, αλλά εγώ μένω στην πρώτη πρόταση. Και μας είχε δοθεί η ευκαιρία πέρυσι να αναλύσουμε μερικά σημεία από την πρόταση αυτή. Απόψε, εις την αγάπη σας, θα αναλύσω το περιεργίες θέμα. Ακούτε, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσω». Ο πρώτος άνθρωπος που έπεσε εις την περιέργεια ήταν γυναίκα. Την πρώτη αρετή που πρόσβαλε η περιέργεια ήταν η αγάπη. Το πρώτο πάθος που βοήθησε στην περιέργεια ήταν η ίηση, η υπερηφάνεια. Και η πρώτη συνέπεια της περιεργίας ήταν η διαίρεση. Η πρώτη γυναίκα ήταν η Εύα. Αυτή πρώτη περιεργάστηκε τον καρπό και από την περιέργειά της οδηγήθηκε εις την ανυπακοή. Εδώ με την ευκαιρία, επιτρέψτε μου, δεν είχα υπόψη μου να σας το πω, αλλά είναι κάτι που αποτελεί κλειδί. Αν είναι κάτι που δεν σας ανήκει και δεν πρέπετε ποτέ να το εγγίξετε, ποτέ μην το περιεργάζεστε. Είτε πρόσωπο είναι αυτό, είτε χρήματα είναι αυτά, είτε κάποια κτήματα είναι αυτά. Από τη στιγμή που βλέπετε ότι αυτά δεν σας ανήκουν, μην ασχολείστε με αυτά. Εάν ασχολείστε με αυτά, θα έρθει η στιγμή, με διάθεση περιεργίας εννοώ, μην ασχολείστε. Θα έρθει η στιγμή που θα σε βρει σε μια κατάσταση αδύνατη ο διάβολος, θα σε σμπρώξει και αμέσως θα πέσεις εις το αμάρτημα που έπεσε και η Εύα. Παντρεύτηκες, έχεις άνδρα, πάψε να περιεργάζεσαι άλλα πρόσωπα. Υπήρχε κληρονομική διαφορά και λύθηκε, καλός κακός λύθηκε. Έχεις την αίσθηση ότι κάπου αδικήθηκες, αλλά δεν θέλεις όμως να δημιουργήσεις άλλο πρόβλημα και να πας στα δικαστήρια, γιατί ξέρεις ότι ως χριστιανός ή ως χριστιανή δεν πρέπει να οδηγηθείς στα δικαστήρια όταν βλέπεις ότι είναι κάτι που δεν συμφέρει για την ψυχή. Λοιπόν, μη κάθεσαι και με αυτό κάθε φορά ασχολείσαι, με αδίκησε. Και περνάς χρόνια με αυτήν την σκέψη και βλέπεις κάποιο κτήμα, κάποιο οικόπεδο ότι αυτό ανήκε σε σένα και τώρα δεν ανήκει, ανήκε και τώρα δεν ανήκει, γιατί θα έρθει στιγμή που δεν θα αντέξεις και θα το ζητήσεις, έστω και να έχουν περάσει κάποια χρόνια μετά από την διανομή. Αδελφοί μου, έχει παρατηρηθεί πράγματα τα οποία δεν μας ανήκαν και για τα οποία ο Θεός είπε όχι, όσες φορές εμείς από μια απλή περιέργεια θέλαμε με αυτά να ασχοληθούμε, έχει παρατηρηθεί ότι συνέβησαν πτώσεις, συνέβησαν πολλές αμαρτίες. Έτσι, η πρώτη γυναίκα που έπεσε σε περιέργεια ήταν η Εύα. Η πρώτη αρετή που πρόσβαλε ήταν η αγάπη. Ποια αγάπη? Η αγάπη του πατέρα. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι αυτός εσένα σε έφερε στον κόσμο και γι' αυτό είσαι πεπισμένος και πεπισμένη, όταν κάθεσαι και με την περιέργεια ασχολείσαι, θα έρθει η στιγμή που θα προσβάλεις την αγάπη. Ο Θεός σε αγάπησε και εσύ με την περιέργεια έδειξες απουσία αγάπης. Διότι στην τελευταία ανάλυση, αδελφοί μου, σε αυτό καταλήγει η πτώση των πρωτοπλάστων, στην προσβολή μιας αγάπης. Αγάπης του πατέρα προς το παιδί, του κτίστου προς το κτίσμα. Το πρώτο πάθος που βοήθησε στην περιέργεια ήταν η υπερηφάνεια. Εάν η Εύα επίστευε ότι είναι δυνατόν, γι' αυτό άλλωστε έδωσε την εντολή ο Θεός, είναι δυνατόν να συμβεί πτώση, τότε θα είχε ταπεινό φρόνημα και θα έλεγε «Μην παίζω με αυτά που δεν πρέπει να παίζει κανείς». Ο ταπεινός άνθρωπος έτσι σκέπτεται. Ποιος είμαι εγώ? Δεν έχουν πέσει τόσες κορυφές. Έχουν πέσει τόσοι και τόσοι. Και με λευκά μαλλιά έχουν πέσει άνθρωποι με πολλή πείρα. Δεν θα πέσω εγώ. Ποιος είμαι εγώ? Και ποια είμαι εγώ? Ο ταπεινός άνθρωπος έτσι σκέπτεται. Και ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει πτώσεις. Ο υπερήφανος άνθρωπος πιστεύει ότι είναι ο μοναδικός στην ιστορία. Πιστεύει δηλαδή ότι μπορεί να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Αδελφοί μου, εκείνος που πιστεύει ότι είναι το κέντρο της ιστορίας και ότι με αυτόν τελειώνει όλη η ιστορία, γιατί κάπως έτσι σκέπτονται οι υπερήφανοι, ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που είδε το πρόσωπο της γης. Αδελφοί μου, οι υπερήφανοι άνθρωποι που κάπως έτσι σκέπτονται, έστω και αν δεν διατυπώνουν έτσι αυτά που σκέπτονται, οι υπερήφανοι άνθρωποι πέφτουν στις αμαρτίες, μεταξύ των οποίων και στην περιέργεια. Και τι αποτέλεσμα είχε η περιέργεια? Είχε την διαίρεση. Απεκόπη η Εύα από τον πατέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλο το αμάρτημα αυτό? Είναι αμάρτημα. Και είναι αμάρτημα γιατί αμαρτία σημαίνει χάνω τη χάρη, αποκόπτομαι από την πηγή μου. Αυτό θα πει αμαρτία. Προσέξτε με, αμαρτία σημαίνει αποκόπτω τον εαυτό μου από τον Θεό, από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι σύνδεση του ανθρώπου με τα του Θεού. Αυτό είναι η ιερά εξομολόγηση. Επανασυνδέω, δηλαδή όπως το παιδί που έφυγε από το σπίτι και γυρίζει και λέγει «Πατέρα μου, συγχώρησέ με». Έσφατα. Και πάλι επανενώνεται η οικογένεια. Συνδέεται πάλι. Αυτό θα πει μετάνοια. Και διαίρεση θα πει αμαρτία. Αμαρτία ή διαίρεση είναι ένα και το αυτό. Η περιέργεια μαρτυρεί δύο πράγματα. Την αργία και την εγκαταστασία. Λέγουν οι πατέρες, από αργίας περιέργεια και από περιέργεια αταξία. Ποιος είναι περίεργος και περίεργη? Αυτός ή αυτή που δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Άνθρωπος που έχει δουλειά να κάνει. Άνθρωπος που έχει να θρέψει παιδιά και στόματα να κλείσει με την τροφή, δεν μπορεί να ασχολείται με αυτά. Γι' αυτό και εμείς τώρα τι κάνουμε? Κάνουμε τη ζωή μας άνετη, κάνουμε ένα παιδί, δύο παιδιά, για να έχουμε χρόνο να γλεντάμε και να ασχολούμεθα με τους άλλους. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ με τους άλλους. Γιατί έχουν λίγες ασχολίες με τον εαυτό τους, με το σπίτι τους, και έδωκαν τέτοια ευκαιρία στον εαυτό τους να έχουν λίγες ευκαιρίες για να ασχολούνται με τους άλλους. Αυτός που έχει μπροστά του δουλειά να κάνει, δεν μπορεί να ασχολείται με τους άλλους. Και τι φέρνει σαν αποτέλεσμα η περιέργεια και η ασχολία με τους άλλους? Την ακαταστασία. Ακαταστασία, δηλαδή σύγχυση. Γιατί όταν ρωτάς για το ένα, για το άλλο, θα γίνει κομφούζιο μέσα σου. Ο ένας λέγει αυτό, ο άλλος λέγει το άλλο για το α θέμα ή για το β θέμα. Σύγχυση ιδεών. Και έτσι μετά έρχεσαι εσύ και βλέπεις μια ψυχή διαλυμένη κυριολεκτικά. Ή κάποτε θα ακούσεις με την πολύ σου περιέργεια ότι κάποιος σε κατηγόρησε και εσύ δεν αντέχεις κατηγορία. Δεν αντέχεις οι άλλοι να σε κατηγορούν και αμέσως μέσα σου ταράσεις. Αυτός που σε κατηγόρησε, μετά από λίγο πάλι θα καταλάβει την αξία σου και ενδεχομένως να μετανιώσει. Αν εσύ δεν έδειξες περιέργεια, θα ξεπεραστεί, θα φύγει αυτό. Αν όμως ασχολείσαι εσύ με αυτά, θα μάθεις και δεν θα μπορείς ποτέ, θα έχεις μια παγωμάρα μέσα σου για το πρόσωπο αυτό. Ενώ το πρόσωπο αυτό μπορεί να διορθώσει την στάση του απέναντί σου, επειδή εσύ έμαθες, πίστευε το πρόσωπο αυτό ότι δεν το έμαθες εσύ. Είπε μια κουβέντα. Ποιος αδελφή μου δεν λέει κουβέντες που δεν τις προσέχει κάποτε και μετά μετανιώνει? Πέστε μου, υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πει κάποια λόγια που εκ των υστέρων γι' αυτά μετάνιωσε? Γιατί είναι ανάγκη να τα μαθαίνουμε όλα όσα λένε οι άνθρωποι μέσα στα δωμάτια τους? Αν είναι δυνατόν να ξέρουμε τι λένε οι άνθρωποι μέσα στους πιο οικείους τόπους. Μα γιατί αυτή η περιέργεια? Δεν συμφέρει, αδελφοί μου, φέρνει μια καταστασία. Η αργία και η καταστασία συνδέονται με την περιέργεια. Άλλωστε, λέγει η Σοφία Σιράχ, πολλήν κακίαν εδίδαξεν η αργία. Ο αργός άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν κάνει τίποτε, αυτός που τα βρίσκει έτοιμα ή τρώει και ζει εις βάρος των άλλων, αυτός έχει ευκαιρία από την αργία του να κάνει πολλά κακά. Γι' αυτό είναι χαριτωμένη η μητέρα εκείνη και ο πατέρας εκείνος που έμαθε στο παιδί από μικρό τα χέρια του να πιάνουν. Με κάτι να ασχολείται, και αν αυτό το ίδιο δεν βρίσκει ασχολία, δίδει ο πατέρας και η μητέρα. Πάρε παιδάκι μου να κάνεις αυτό. Και όταν το παιδί έχει κάτι να κάνει και αισθάνεται ότι γίνεται δημιουργικό, τότε δεν ασχολείται με τους άλλους. Η περιέργεια είναι φλίαρος. Φλιαρία είναι η πολυλογία, η ανόητος πολυλογία, η μορολογία, η ανοητολογία. Αυτό θα πει φλιαρία. Λέμε είσαι φλίαρη ή είσαι φλίαρος. Λες ανοησίες. Ο περίεργος και η περίεργη. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, πόσες φορές άνθρωποι που πάνε στα καφενεία συζητούν σοβαρά θέματα, που θα μπορούσαν να συζητήσουν και ωραία θέματα. Φοβούμαι ότι πολλές φορές περνάει ο χρόνος με φλιαρίες. Γι' αυτό φεύγουν άλλοι οι άνθρωποι. Θα μπορούσε κανείς να δει έναν άνθρωπο και να ανταλλάξει μια γνώμη, μια ιδέα, μια σκέψη. Και ειδικότερα οι χριστιανοί να σχολιάσουν ένα σημείο από τον λόγο που άκουσαν. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Για όλα, αδελφοί μου, μας ενδιαφέρουν. Έχουμε ενδιαφέρον μόνο για να καταλάβουμε κάποια σημεία της Αγίας Γραφής, γι' αυτά δεν δείχνουμε ενδιαφέρον. Λέμε και όλα αυτά είναι κούφια λόγια. Και ειδικότερα αναφέρει η Αγία Γραφή την εξής περίπτωση. Υπάρχουν, λέγει, γυναίκες που έχασαν τον άντρα τους, νέες γυναίκες. Φαίνεται αυτό το πράγμα το είχε παρατηρήσει ο Απόστολος Παύλος. Συνηθίζουν στην αργία αυτές οι γυναίκες, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο στην αργία συνηθίζουν, αλλά είναι και φλίαρες και ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει. Αναφέρεται σε χείρες γυναίκες, νέες γυναίκες που έχασαν τον άντρα τους και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι. Αυτές οι γυναίκες, αν ξεκίνησαν με την προοπτική να μείνουν όπως τις άφησε ο άντρας, και με τον άντρα αυτόν να ήταν και ο τελευταίος γάμος που έγινε στη ζωή τους, από σπίτι σε σπίτι, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν τα λέγω όλα αυτά όπως τα αναφέρει το κείμενο, γιατί θα πρέπει να σας διαβάσω αρκετά αποσπάσματα, αλλά σας τα λέγω με δικά μου λόγια. Και αν καμιά από αυτές τις γυναίκες είχαν πάρει την απόφαση να μείνουν έτσι όπως είναι πια μετά από τον θάνατο του ανδρός τους, επειδή γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και είναι φλίαρες, μετά θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα, άσχημα πράγματα, και δεν μπορούν να μείνουν στην πρώτη τους απόφαση. Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε αυτό το σημείο, σας παραπέμπω στην Αγία Γραφή, Α Τιμόθεο, 5ο κεφάλαιο. Εκεί αναφέρεται στις περιπτώσεις αυτές. Βέβαια, ο άνθρωπος που γυρίζει από εδώ και από εκεί είναι ένα πιθάρι τρύπιο. Και αν είχε κάποιον πλούτο και κάποιον θησαυρό, τον χάνει. Με τα λόγια που λέγει και με τα όσα ακούει. Περιέργεια είναι να ακούς ευχαρίστως τις υποθέσεις των άλλων. Ή να κρυφακούς. Ή να βλέπεις. Το να κοιτάζει κανείς αυτό δεν είναι αμαρτία, αλλά να κοιτάζεις επίμονα κάποια πράγματα. Τι ώρα ανοίγουν την πόρτα οι τάδε, το παραθύρι η άλφα, πότε τεινάζει τα ρούχα της η Βήτα. Και με όλα αυτά να θέλεις να καταλάβεις περίπου τι γίνεται μέσα στο σπίτι αυτό, αυτό είναι περιέργεια. Τι σε νοιάζει? Αδελφοί μου, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν προκοπή στη ζωή τους, δεν πρέπει ούτε να κρυφοκοιτάζουν, ούτε και να κοιτάζουν ευθέως, μη λαμβάνοντας υπόψη κανένα πρόσχημα, ούτε να κρυφακούν. Αυτοί οι οποίοι πέφτουν στην περιέργεια, είναι εκείνοι οι οποίοι ρωτούν, είτε άμεσα, είτε έμεσα. Βλέπεις κάποτε σε κάνει κάποια ερώτηση, τάχα αδιάφορη ερώτηση, ενώ θέλει να ψαρέψει. Περιέργεια. Πάθος περιεργίας. Για άλλο πράγμα ρωτάς, αλλά καταλαβαίνεις ότι από την απάντηση θα πάρεις και κάτι άλλο που θέλεις να μάθεις. Περιέργεια είναι να ασχολείσαι με πρόσωπα, να πηγαίνεις σε τόπους, τα οποία καλλιεργούν την περιέργεια. Αυτό που λέμε κοτσομπολιό, αλλά στην Αγία Γραφή έχει άλλο όνομα, κατάκριση. Το κοτσομπολιό που λέτε εσείς, αυτό λέγεται κατάκριση. Δηλαδή, είναι αμάρτημα από τα αμαρτήματα εκείνα τα οποία διώχνουν ευθέως την χάρη του Θεού. Ακόμη, περιέργεια είναι να συζητάς και να μεταφέρεις ειδήσεις τι έγινε εκεί, τι έγινε πιο εκεί και τι έγινε πιο πέρα. Περιέργεια είναι να προσφεύγεις τα ζώδια. Είναι τώρα της μόδας και ρωτούν ποιο είναι το ζώδιό σου. Και δεν υπάρχουν εφημερίδες τώρα και περιοδικά που να μην αναφέρονται στα ζώδια. Δηλαδή, πότε γεννήθηκες, για να καταλάβουν περίπου ποια θα είναι η τύχη. Αδελφοί μου, οι χριστιανοί δεν έχουν σχέση με αυτά. Είναι μια περιέργεια εφάμαρτος. Περιέργεια ακόμη είναι όταν κανείς κοιτάζει τα χαρτιά, κοιτάζει τον καφέ, κοιτάζει την παλάμη, χειρομαντία. Περιέργεια είναι όταν κάθεσαι και ασχολείσαι για τα γενετήσια θέματα. Κοιτάς να βρεις βιβλία που να γράφουν πράξεις και να έχουν φωτογραφίες ανήθικες ή βίντεο που να έχουν βρώμικα περιεχόμενα. Περιέργεια είναι να κάθεσαι να ασχολείσαι με τα απόκρυφα μέρη του σώματος, τα δικά σου ή των άλλων. Περιέργεια είναι να δοκιμάσεις τα ναρκωτικά, να δεις πώς είναι τα κοσμικές διασκεδάσεις. Περιέργεια είναι να πας σε μια αίρεση, όπως είναι ο χιλιασμός, να δεις τι λένε αυτοί. Είσαι βέβαιος, είσαι βέβαια ότι θα στηρίξεις ότι στην πίστη είσαι στηριγμένος και στηριγμένη και δεν θα επηρεαστείς. Περιέργεια, αδελφοί μου, δεν είναι η έρευνα. Η Αγία Γραφή αναφέρει μια φράση. Ερευνάται τας γραφάς. Εκείνος που ερευνάται τας γραφάς, μελετάει για να μάθει, αυτός δεν είναι περίεργος. Αυτός απλώς έχει πείνα και δίψα γνώσεως. Άλλωστε και ο Θεός με την έννοια αυτή είναι περίεργος. Ξέρετε, σκαλίζει ο Θεός τις καρδιές μας να μάθει τι σκεπτόμαστε. Τι σχεδιάζουμε στη ζωή μας. Τι αισθήματα έχουμε. Γι' αυτό και αναφέρεται Ρωμαίους 8 κεφάλαιο, στίχος 27, ότι ο Θεός είναι ο ερευνών τας καρδίας. Αυτός που ερευνά τις καρδιές των ανθρώπων. Το τι έχεις τώρα στην καρδιά σου το ξέρει ο Θεός και τι έχει η δική μου η καρδιά. Αδελφοί μου, αν αυτό το πράγμα το συνειδητοποιήσουμε, αντιλαμβάνεστε τι κρίση θα έχουμε. Ότι ενώ από ανθρώπους ξεφεύγουμε, δεν ξεφεύγουμε από το μάτι του Θεού. Να, έτσι διορθώνεται κανείς και λέγει πώς με βλέπει ο Θεός. Με αυτά τώρα που αισθάνομαι, πώς με βλέπει ο Θεός και πώς θα σταθώ μπροστά του. Αδελφοί μου, αυτά είναι λόγια που αναφέρονται σε αυτιά πιστών και που πρέπει αυτά τα λόγια να δημιουργούν κρίση συνειδήσεως μέσα στις καρδιές των πιστών. Ακόμη η περιέργεια δεν είναι το να θέλω να επαληθεύσω κάτι που άκουσα. Ούτε περιέργεια είναι να αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι αντικειμενικός με κάτι που θα γνωρίσω καλύτερα. Κάποτε αναφέρεται ότι κάποιος από τους συνεργάτες του μεγάλου Αλεξάνδρου τον επλησίασε και άρχισε να κατηγορεί με πάθος κάποιο πρόσωπο. Την ώρα που κατηγορούσε, ο Μέγας Αλέξανδρος έκλεισε το ένα του αυτί και άκουγε με μία ψυχρότητα. Ο άνθρωπος που δεν αγαπάει την περιέργεια Και όταν ακόμη ακούει οι ειδήσεις που του μεταφέρουν άλλοι και θέματα που αφορούν άλλους, ακούει με μια κατάσταση, με μια διάθεση που δείχνει ότι είναι ανεπιθύμητα αυτά τα οποία ακούει. Για να μάθει ο άλλος να μην το ξαναεπαναλάβει. Γιατί βέβαια όταν σε βλέπει εσένα ότι ευχαρίστως ακούς τις ειδήσεις, το τι έκανε ο ένας και το τι έκανε άλλος, δηλαδή μεταφορά ειδήσεων, τότε θα ξανάρθει αυτός. Ήρθε μια φορά στο σπίτι σου, δεν θέλεις να τον προσβάλλεις. Τουλάχιστον μη δείχνεις ότι ενθουσιάζεσαι με το ότι κάθεται και σου μεταφέρει του καθενός τα θέματα και τα προβλήματα. Άκουγε λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος με ψυχρότητα τα όσα του έλεγε κάποιος που κατηγορούσε κάποιον άλλον. Και μάλιστα με το ένα αυτί βουλωμένο. Εκείνος ο Συκοφάντης, έκπληκτος, τον ρώτησε: «Γιατί το κάνεις αυτό, βασιλιά?» Και τότε απάντησε ο Μέγας Αλέξανδρος: «Τότε θα καταλάβω ότι έχεις δίκιο, όταν τώρα μεν ακούω εσένα, μετά θα πάω να ακούσω και τον άλλον, για να δω κατά πόσον είναι αντικειμενικά αυτά τα οποία μου λες. Γιατί, αδελφοί μου, πρέπει να ξέρετε ότι ποτέ δεν πρέπει να βγάζουμε γνώμη για κάτι, να εκφέρουμε γνώμη για κάτι, όταν έχουμε ακούσει στοιχεία από τη μια πλευρά. Προσέξτε, αυτό που σας λέγω είναι βασική αρχή της δικαιοσύνης. Δεν επιτρέπει ποτέ ο νόμος να ακουστούν οι μάρτυρες μόνο του ενός διαδίκου. Πρέπει να ακουστούν και του άλλου διαδίκου. Το έχετε καταλάβει. Νομίζω ότι όλοι σας έχετε μια εμπειρία από τα δικαστήρια. Αν αυτό πράγμα γίνεται μέσα στην πράξη της ζωής, γιατί να μην το κάνουμε εμείς? Άκουσες κάτι. Είπαν κάτι για τον άντρα σου, για την γυναίκα σου. Είπαν κάτι για τον ιερέα σου. Άκουσε και από την άλλη πλευρά να πάρεις μια εικόνα σαφή. Γιατί μην το ξεχνάμε ποτέ ότι τα πουλιά κυνηγούν τους όριμους καρπούς και οι συκοφάντες κυνηγούν και κατηγορούν τους ανθρώπους που έχουν αξία. Αν λοιπόν εσύ δεχτείς μια συκοφαντία, δεν είναι δυνατό να πέσεις σε ένα δίκημα ενώπιον ενός ανθρώπου που πραγματικά έχει κάποια αξία και που τον μισούν οι άλλοι που δεν έχουν αξία? Έτσι, όλα αυτά δεν είναι περιέργεια. Περιέργεια υπάρχει ακόμη και στο θέμα της πίστης. Λέγει ένας Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Είναι δύσκολο και επικίνδυνο να περιεργάζεται κανείς τον βυθό των κρυμάτων του Θεού, διότι αυτού του είδους οι περίεργοι ταξιδεύουν με το πλοίο της Ιησίως». Λέγει, είναι επικίνδυνο να κάθεσαι και να ασχολείσαι, γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό, γιατί δεν επενεύει εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί είναι επικίνδυνο? Γιατί θέλουμε να ικανοποιήσουμε μια περιέργεια η οποία δεν μας ωφελεί. Πολλά πράγματα, αδελφοί μου, αν ξέραμε πολλά πράγματα, γιατί ο Θεός τα κάνει, ενδεχομένως να μην ήμασταν εις όχι μόνο να τα ακούσουμε, αλλά και να παραμείνουμε στην πίστη. Και εκ των υστέρων να καταλάβουμε ότι ήταν συμφέροντα αυτά που έκανε ο Θεός. Πόσες φορές έναν άρρωστο ο γιατρός δεν λέει κάτι, για να μην πάθει ζημία ψυχολογικά. Και εκ των υστέρων, όταν ξεπεραστεί ο πειρασμός, ο κίνδυνος, λέγει ότι πέρασες αυτό και αυτό. Αλλά δεν σου το είπα, γιατί ήξερα ότι θα σε υποβάλει η γνώση το τι ακριβώς έχεις. Αδελφοί μου, ο άνθρωπος ο πιστός, αυτός που έχει μια βαθιά μέσα του πληροφορία για τον Θεό, λέγει ένα πράγμα μόνο: «Κύριε, λάλησε, ακούει ο δούλος». Ο άνθρωπος που κάθεται και σκαλίζει, γιατί να το επιτρέψει αυτό, γιατί να υπάρξει αυτός ο ιερεύς που δεν έπρεπε να γίνει ιερεύς, γιατί να τον επιτρέψει ο Θεός να γίνει ιερεύς? Μα ο Θεός επέτρεψε να μπει ο Ιούδας μέσα στον κύκλο των 12. Αν μου πείτε γιατί, και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας υπάρχουν άνθρωποι που είχαν και το χάρισμα θεραπείας, να θεραπεύουν και αρρώστους ακόμη, και εκ των υστέρων να πέσουν εις την άρνηση, να αρνηθούν τον Θεό. Στις περιπτώσεις αυτές, πώς ο Θεός τους έδωκε το χάρισμα αυτό? Καταρχήν, γιατί ο Θεός τους κάλεσε και γιατί τους έδωκε τα χαρίσματα αυτά? Ακούτε τι λέγουν οι πατέρες? Όταν βλέπεις κάποιον άνθρωπο που έχει χάρισμα από τον Θεό και εκ των υστέρων να πέφτει, να ξέρεις για τρεις λόγους ο Θεός έδωκε το χάρισμα σε αυτόν που εκ των υστέρων έπεσε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι να σου δώσει ευκαιρία σε σένα να καταλάβεις ότι και οι μεγάλοι άνθρωποι και οι χαρισματούχοι πέφτουν. Μη πεις εγώ είμαι κατοχυρωμένη στην πίστη. Μη πεις ότι εγώ δεν φοβούμαι τους πειρασμούς των αθέων, των απίστων και του διαβόλου. Μη το πεις ποτέ αυτό. Γιατί, να, άνθρωποι με πολλά χαρίσματα τελευταία στιγμή έπεσαν. Αλλά και για κάτι άλλο ακόμη. Ο Θεός έδωκε χαρίσματα σε ανθρώπους που προεγνώριζε ότι θα πέσουν και θα τον αρνηθούν για να δώσει, να γίνει αντιληπτό ότι ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Επειδή προγνωρίζει κάτι, δεν επηρεάζεται από την πρόγνωσή του. Ό,τι πρέπει να μας δώσει μας το δίδει. Έστω και αν εμείς με αυτό θα κάνουμε ζημία εις τον εαυτό μας και εις τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι μας αφήνει ελευθέρους. Και για ακόμη έναν λόγο, ώστε αυτοί που θα πέσουν να μείνουν αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού. Μη πουν ότι εμένα Κύριε δεν μου δώσει, δεν μου έδωκες το χάρισμα της πίστεως. Ή για μένα δεν μου έδωκες μια άλλη εμπειρία στη ζωή για να καταλάβω ότι είσαι αληθινός. Δίδει λοιπόν ο Θεός χαρίσματα και σε αυτούς που εκ των υστέρων πέφτουν για να τους κάνει να είναι αναπολόγητοι ενώπιον του δικαστηρίου, του μεγάλου δικαστηρίου και να μην πουν ποτέ ότι εμένα Κύριε με αδίκησες, γι' αυτό έπεσα. Γι' αυτό ο Θεός δίδει χαρίσματα και σε αυτούς, γι' αυτό ποτέ αδελφοί μου ποτέ, είτε ιερέα δείτε, είτε επίσκοπο δείτε, είτε πατριάρχη δείτε, είτε λαϊκό πιστό δείτε, που κάποτε και το αίμα του έγινε για την πίστη εκ των υστέρων, να βλέπετε ότι αρνείτε την πίστη του, ποτέ μην πείτε ότι γιατί να συμβεί αυτό. Γιατί τότε ο Θεός να τον ανεβάσει σε ένα τέτοιο αξίωμα. Ή γιατί να του δώσει τα χαρίσματα που του έδωσε. Όχι, για να τους καταστήσει αναπολογήτους εν τη ώρα της κρίσης. Αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, το αποδέχεται. Το αποδέχεται όχι με έναν τρόπο βίαιον, όχι, αλλά με μία πλήρη μέσα του πληροφορία ότι ο Θεός είναι αληθινός. Από τη στιγμή που μέσα σου αισθάνεσαι ανακατωμένα τα θέματα αυτά, να ξέρεις, δεν στεριώθηκε στην πίστη. Ο άνθρωπος ο στεριωμένος στην πίστη δεν ασχολείται ούτε με τα δόγματα, ούτε γιατί ο Θεός έκαμε αυτό ή επέτρεψε το άλλο. Λέγουν οι πατέρες, περιεργάζεστε το πίστη παραδεκτόν, ουκ ασφαλές. Το να κάθεσαι και να περιεργάζεσαι, όπως κάποτε βλέπετε κάτι, το κοιτάτε από εδώ, το κοιτάτε από εκεί. Το θέμα της πίστεως δεν είναι θέμα περιεργίας. Σου το έδωκε ο Θεός. Κράτησέ το να το παραδώσεις όταν θα σου το ζητήσει πάλι. Σου έδωκε την πίστη, κράτησέ την ακεραία. Θα σου την ξαναζητήσει να είναι έτσι ανθυρά όπως και σου την έδωκε. Λέγουν ακόμη, τα υπέρ άνθρωπον μη περιεργάζεσαι, τους περιεργάζεστε τους εφ διακειμένους. Τα πράγματα που είναι πάνω από τον άνθρωπο, οι μυαλωμένοι άνθρωποι και αυτοί που έχουν σωστή τοποθέτηση, δεν πρέπει να ασχολούν. Με αυτά να ασχολούνται, αφού είναι πάνω από τα μέτρα σου. Για παράδειγμα, πώς έκανε ο Θεός τον κόσμο? Πώς θα γίνει κρίση? Πώς θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί? Μα αφού εσύ δεν μπορεί να καταλάβεις πώς ήρθες στον κόσμο μόνος, πώς δύο άνθρωποι ενώθηκαν και σε έφεραν στον κόσμο, μπορείς να το συλλάβεις το μυστήριο αυτό? Πώς από ένα σπέρμα έγινες τεράστιος άντρας και τεράστια γυναίκα? Αυτό είναι μυστήριο. Αφού λοιπόν είναι πάνω από τα μέτρα σου, με αυτά μην ασχολείσαι. Απλώς κοίταξε με δέος αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός. Και κάτι ακόμη. Ουδή περιεργάζεστε τα σε σιωπημένα τη γραφή. Αυτά τα οποία η γραφή έχει σιωπήσει, δηλαδή αυτά που ο Θεός δεν σου τα είπε, μη κάθεσαι και με αυτά ασχολείσαι. Για να μη σου τα πει, σημαίνει ότι δεν συμφέρει σε σένα και δεν είσαι εις θέση αυτά να τα ακούσεις και να τα μάθεις. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Αριθμοί, 23 κεφάλαιο, υπάρχει ένα περιστατικό εκεί και υπάρχει ένας προφήτης, ο Βαλαάμ, και αναφέρονται τα εξής λόγια. «Και ενέβαλεν ο Θεός ρήμα εις το στόμα Βαλαάμ και είπεν, επιστραφείς προς Βαλάκ, ούτω λαλείς». Ο Βαλάκ ήταν βασιλεύς των Μωαβιτών, Μωάβ. Μωάβ, Μωαβίτε. Ήτανε ένας λαός. Και είχαν βασιλέα τον Βαλάκ. Και είχε πει ο Θεός εις τον Βαλαάμ, άλλος ο Βαλαάμ, άλλος ο Βαλάκ. Είπε ο προφήτης, στον προφήτη Βαλαάμ ο Θεός, πήγαινε στον Βαλάκ και θα του πεις ό,τι θα σου πω να του πεις. Δεν του είπε εκ των προτέρων τι θα πει στον βασιλέα ο προφήτης. Του λέγει πήγαινε και όταν θα είσαι μπροστά στον βασιλιά εγώ θα βάλω λόγια στο στόμα σου. Και ο προφήτης πήγε. Και ό,τι του έβαζε ο Θεός μέσα του, το έλεγε στον βασιλέα. Δεν ήταν περίεργος ο προφήτης να πει «Κύριε, τι να πω, άραγε, δεν μου το λες από τώρα, άραγε είναι κάτι που μπορώ να το πω, τίποτε». Είπε ο Θεός ότι πήγαινε και εγώ θα σου βάλω λόγια εις το στόμα σου. Είναι αυτό που θυμίζει από την Καινή Διαθήκη. Αν λέει σας πάνε σε δικαστήρια για να απολογηθείτε και την πίστη, μη φοβάστε, εγώ θα σας δώσω στόμα και θα μιλήσετε. Κάποτε λέει κανείς τώρα τι να πω στον άνθρωπο αυτό. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Και όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσεις για την πίστη σου, πες Κύριε, δώσ' μου λόγον. Και ο Θεός θα σου πει, μη περιεργάζεις εκ των προτέρων, με μία ένταση, τι θα πω, θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Ο Θεός θα βάλει λόγια στο στόμα. Ο άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν ενδιαφέρεται για περισσότερα πράγματα από ό,τι του αποκαλύπτει ο Θεός. Άλλωστε και στην πνευματική ζωή, δεν συμφέρει η περιέργεια. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, απερίεργον άσκει κατάσταση, μολύνει γάρ την ησυχίαν περιεργία, ως ουκ άλλοτι δύναται. Θέλεις να ζήσεις πνευματική ζωή, τότε μην είσαι περίεργος και περίεργη. Γιατί αλλιώς μολύνεται η πνευματική σου ζωή. Αδελφοί μου, ένα μέσο περιεργίας είναι τα μάτια. Με τα μάτια παρακολουθούμε τους άλλους και τους κατακρίνουμε. Με τα μάτια μαγαρίζουμε και την ψυχή και το νου. Με τα μάτια υπονοούμε κάποτε πονηρά πράγματα στους άλλους, με κάποιες κινήσεις των ματιών. Γνωρίζετε όμως γιατί ο Θεός μας έδωκε τα μάτια, όχι για την περιέργεια. Ο Θεός μας έδωκε τα μάτια για να βλέπουμε και να πηγαίνουμε από, από το σπίτι μας στην εκκλησία. Μας χάρισε ο Θεός τα μάτια για να βλέπουμε την εικόνα της μητέρας Του και να την ευχαριστούμε που έλαβε μέρος στη σωτηρία μας. Ο Θεός μας έδωκε τα μάτια όχι για να έχουμε αυτά προς περιέργεια, αλλά για να αγκαλιάζουμε την φύση όλη, βλέποντας τη δημιουργία όλη να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε. Ο Θεός μας έδωκε τα μάτια για να τα στρέφουμε στον ουρανό. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα φιλαρχίας, μη μη δώσω. Η Εκκλησία τοποθετεί στο στόμα μας και στα χείλη μας και στη γλώσσα μας την προσευχή αυτή και παρακαλούμε τον Θεό να μην επιτρέψει να αποκτήσουμε το ακάθαρτο πνεύμα της φιλαρχίας, το φι με γιώτα. Όχι με ύψιλον, δεν αναφέρεται στις φυλές, αλλά αναφέρεται στο φιλό, αγαπώ, την αρχή, την εξουσία. Φιλαρχία είναι η αρρώστια για εξουσία. Κάποιος που θέλει να εξουσιάζει, αυτό λέγεται φιλαρχία. Είναι η σπουδαρχία, όπως αλλιώς λέγεται, η αρχομανία, μανία για να διοικεί κανείς, η φιλοπρωτεία, η αγάπη να είμαι πρώτος, να είναι πρώτος κάποιος, είναι η δόξομανία, μανία για δόξα, είναι η τίτλομανία, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ καμιά επιστολή να σας έχουν στείλει και απ' έξω να γράφουν 5-6, κάποτε και 10 τίτλους. Πρόεδρος του τάδε σωματείου, επίτιμον μέλος, γραμματεύς, επίκουρος και ό,τι άλλο ακόμη, που τα μαζεύει κανείς αυτά με αρρώστια. Τίτλους δηλαδή, με απότερο σκοπό για να δοξάζεται κάποιος. Είναι ακόμη η μεγαλοδοξία και η μεγαλομανία. Πιστεύω κάποιες λέξεις από αυτές τις έχετε ακούσει. Όλα αυτά έχουν σχέση με την φιλαρχία. Φύλαρχος είναι αυτός που παριστάνει τον σπουδαίο, τον καμπόσο, τον τάχα, Θα το λέτε κάποτε ότι η Γέδες αυτή πήγε στην πόλη και μας κάνει την τάχα, την καμπόσο. Είναι αυτός και αυτή που μεγαλοπιάνεται, που ψιλαρμενίζει. Είναι ο φαντασμένος και η φαντασμένη. Ο κούφος, δηλαδή ο άδειος άνθρωπος, ο άδειος άντρας και η άδεια γυναίκα, κούφιος και κούφια, κούφος κανονικά είναι η λέξη, είναι ο μάταιος, είναι ο μεγαλεπίβουλος, ο πολυπράγμων, ο φιλόπρωτος και η φιλόπρωτη. Όλα αυτά έχουν σχέση με την φιλαρχία. Πρώτος φύλαρχος ήταν ο Σατανάς. Βλέπετε, κάθε πάθος έχει αναφορά στον Σατανά. Δεν ξέρω αν ξέρετε όσοι έχετε σπουδάσει και όσες έχετε σπουδάσει, οι διάφορες επιστήμες αναφέρουν, κάνουν αναφορά στις εισαγωγές στον Αριστοτέλη. Όπως η κάθε επιστήμη κάνει αναφορά στον Αριστοτέλη, γιατί ο Αριστοτέλης της κλασικής περίοδου σχεδόν με όλες τις επιστήμες ασχολήθηκε και κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο των επιστημών, έτσι και για κάθε πάθος και για κάθε αμαρτία έχουμε την αναφορά μας στον Σατανά. Διαβάζουμε ότι ο Σατανάς ήταν άγγελος, φωτός άγγελος. Γι' αυτό και λέγεται αιωσφόρος. Γι' αυτό και λέμε το πρώτο αστέρι που φαίνεται το πρωί, αιωσφόρο, ο Αυγερινός, η Αφροδίτη. Αιωσφόρος αναφέρεται σε φωτισμένο αστέρι. Ήταν φωτισμένος άγγελος ο διάβολος. Και αναφέρεται εις το συναξάριον της 8ης Νοεμβρίου, που εορτάζει εδώ ο ναός των Αγίων Ταξιερχών, αναφέρεται το εξής, ότι είπε ο Σατανάς, «Τον θρόνον μου επάνω των εφελών θύσομε και το υψίστο όμοιος έσομε. Θα βάλω τον θρόνο μου πάνω στις νεφέλες και θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο». Δεν σας θυμίζει αυτό σύγχρονες εκφράσεις ανθρώπων που θέλουν να παριστάνουν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τον Θεό? Άλλωστε υπάρχει αυτή η τάση και στην Ευρώπη. Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό, εμείς θα υποκαταστήσουμε τον Θεό. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές ιδέες και πολλά ρεύματα που πιστεύουν ότι κάποτε θα καταργήσουν τον Θεό. Είναι ίδιο το αμάρτημα με το αμάρτημα του Σατανά. Δηλαδή είναι επινόηση και κατάσταση δαιμονική. Υπάρχει μια βάση. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να είναι φύλαρχος? Γιατί ο Θεός του έδωκε το δικαίωμα να διοικεί, να έχει την εξουσία του κόσμου όλου. Θα ενθυμίστε από την γένεση τα εξής. Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέραν, βλέπετε, πάλι δεν μπορώ να μην το πω, είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον. Είπε ο Θεός, ποιήσω άνθρωπον. Είπε ο Θεός είναι πρώτο πρόσωπο ενικού. Ποιήσομεν άνθρωπον είναι πρώτο πρόσωπο πληθυντικού. Άρα λοιπόν, είπε ο Θεός μία ουσία. Ποιήσομεν πληθυντικός, τρία πρόσωπα. Να η Αγία Τριάδα φαίνεται από την αρχή ακόμη της Αγίας Γραφής. Που λένε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Που πολλές φορές έχω αντιληφθεί ότι από πλάνη τα λένε αυτά. Όπως είναι η Χιλιαστέ εδώ. Που πολλοί δεν θα ήσαν Χιλιαστέ αν είχαν ακούσει τον Λόγο του Θεού νωρίτερα. Λένε, πού λέει για να φέρετε το στοιχείο της Αγίας Τριάδος? Είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον. Γι' αυτό και θα έχετε προσέξει, κάποτε εδώ έχω αφήσει και προσκυνήσετε την εικόνα της Αγίας Τριάδος. Είναι οι τρεις άγγελοι. Οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε ο Αβραάμ. Είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος με την μορφή του αγγέλου, των αγγέλων. Δηλαδή από το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, συγγνώμη, της Παλαιάς Διαθήκης που είναι η Γένεση, έχει αναφορά ο Λόγος του Θεού στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, είπεν ο Θεός, ποιήσαμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Προσέξτε, και αρχέτωσαν, αρχέτωσαν, από το αρχή, αρχέτωσαν, όπως λέμε αστυνομική αρχή. όπως λέμε διοικητική αρχή, πολιτική αρχή, αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών, των ερπόντων επί της γης. Θα κάνουμε άνθρωπο που θα είναι η αρχή, η εξουσία, που θα έχει την εξουσία εφόλης της ακτίστου, συγγνώμη, κτιστής δημιουργίας, αλόγου κτιστής δημιουργίας. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος έχει μια σχέση με την φιλαρχία. Καλείται να είναι ο εξουσιαστής των ζώων, των πτηνών, ολοκλήρου της φύσεως. Εδώ φαίνεται καθαρά και η υπεροχή του ανθρώπου από την άλογη κτήση. Άλογη κτήση, όταν λέμε, εννοούμε κάθε τι που δεν έχει λόγο, δεν έχει σκέψη. Άρα υπάρχει βάση για να ξεκινήσει κανείς και να πέσει στο αμάρτημα, στο πάθος της φυλαρχίας. Και η βάση αυτή είναι ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο να είναι εξουσιαστής της αλόγου κτήσεως. Όχι όμως επί των ανθρώπων. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να είναι εξουσιαστής επί των ανθρώπων. Δεν αναφέρεται εδώ πουθενά. Βλέπετε, σαφής η Αγία Γραφή. Θέλεις να εξουσιάζεις ανθρώπους, δεν έχεις επιλογή από τον Θεό. Είναι δική σου επινόηση, είναι σατανική επινόηση. Που θέλουν κάποτε κάποια συστήματα να εξουσιάζουν επί των ανθρώπων και να πάβουν οι άνθρωποι να σκέπτονται και να ενεργούν ελεύθερα. Λοιπόν, υπάρχει η υγιής φυλαρχία. Είναι αυτή η φυλαρχία επί της αλόγου κτήσεως. Υπάρχει όμως και η αρρωστημένη, η ασθενής φυλαρχία. Η ασθενής φυλαρχία είναι αυτό που παρατηρούμε μέσα στην Αγία Γραφή, που πήγε η μητέρα των Ζεβεδαίων, δηλαδή η μητέρα του Αποστόλου Ιακώβου και του Αποστόλου Ιωάννου. Και πήγε στον Κύριον και του είπε, «Κύριε, θέλω κάτι να σου πω». Λέγει, βλέπετε, η μητέρα, τα μέσα. Λέγει ο Κύριος, «Τι θέλεις». «Είπε, ή να καθίσω συν ούτι οι δύο υγιή μου, είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εκ ξεβονίμων σου, εν τη βασιλεία σου». Ήθελε δηλαδή, πίστευε ότι ο Χριστός ήρθε να γίνει κοσμικός άρχοντας. Και προβλέποντας την εξουσία του, μεσολαβεί η μητέρα και λέγει, «Θα ήθελα, Κύριε, να βάλεις δεξιά σου και αριστερά σου τους γιους μου, τα δυο μου παιδιά». Γιατί ο Απόστολος Ιάκωβος και Απόστολος Ιωάννης ήταν αδέλφια, σαρκικά αδέλφια. Ήσαν αδέλφια του Ζεβεδαίου. Η μητέρα λοιπόν των Ζεβεδαίου επήγε να μεσολαβήσει. Να κάνει τα παιδιά, να βάλει τα παιδιά σε πρώτη θέση. Να η αρρωστημένη. Κάποτε διάθεση των γονέων. Αδελφοί μου, όσοι έχετε αξιωθεί να είσαστε γονείς, τα παιδιά σας, μην τα χρησιμοποιείτε ως όργανα για δόξα και για εκδίκηση. Μόλις χθες άκουσα κάποια κοπέλα που έλεγε ότι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, αριστούχος. Σκέπτεται να γίνει ιατρός, να δώσει, φέτος θα δώσει. Δηλαδή πρέπει να περάσει. Θα σας πω και κάτι τώρα που φαίνεται ο άνθρωπος πώς αρχίζει να αλλοιώνεται με την χριστιανική σκέψη. Μου λέγει, «Πάτερ, μήπως δεν πρέπει να γίνω ιατρός και μήπως γίνει αυτό αιτία να απομακρυνθώ από το σπίτι μου και δεν θα βλέπω τα παιδιά μου. Να σπουδάσω νοσηλευτική, να γίνω νοσοκόμος». Κοιτάξτε, με πολλές προοπτικές για να πετύχει στην ιατρική, με το σκεπτικό μη τυχόν και φύγει από το σπίτι, δηλαδή με το να πηγαίνει σε ιατρία και σε νοσοκομεία και δεν βλέπει τα παιδιά της, και μη τυχόν δεν έχει χρόνο να καταρτίζεται και η ίδια και να λατρεύει τον Θεό, επειδή θα είναι διαλυμένη, δηλαδή σκορπισμένη από εδώ και από εκεί, είναι διατεθειμένη να σπουδάσει και απλή νοσοκόμος. Να άνθρωποι που μπορεί να προκόψω. Μπορούν για όλα, αρκεί να είναι κάτι ευλογημένο από τον Θεό. Εγώ της είπα, όχι να δώσεις για ιατρική. Αλλά άλλο είναι το θέμα μου. Μου λέγει, ο πατέρας μου θέλει να σπουδάσω ιατρική για να κλείσει τα στόματα κάποιων εχθρών του, να λέγουν εκείνοι, «Για δες, του τάδε η κόρη έγινε ιατρός». Δηλαδή χρησιμοποιεί αυτός ο πατέρας το παιδί του, όργανο, για να υπερηφανευτεί και για να εκδικηθεί κάποιους εχθρούς. Αδελφοί μου, προσέξτε, μην το κάνετε αυτό ποτέ. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές φορές συγκρούσεις μεταξύ παιδιών και γονέων. Και κάποτε τα παιδιά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν αυτά τα άνομα σχέδια των γονέων και κατόπιν πέφτουν σε κατάθλιψη, αισθάνονται ότι είναι αποτυχημένα στη ζωή, γιατί δεν έκαναν εκείνο που ήθελε ο γονέας, ο πατέρας και η μητέρα. Και ο πατέρας και η μητέρα από την μεγαλομανία και από την φιλαρχία ήθελε το παιδί να γίνει πρώτο στην επιστήμη, δηλαδή να σπουδάσει επιστήμη από τις πρώτες επιστήμες, για να δοξάζεται αυτός. Αμ' ο γιος σου και η θυγατέρα σου δεν είναι για να δοξάζεται, να δοξάζεσαι εσύ. Ο γιος σου και η θυγατέρα σου είναι μέσα στον κόσμο και ζει και πρέπει να ζήσει με ένα απότερο σκοπό. Το ίδιο να αισθανθεί ότι είναι ελεύθερο και ότι χαίρεται η ζωή του. Όχι για να ικανοποιεί εσένα, να μπει κάποτε σε μια ειδικότητα που δεν του ανήκει, δεν του πάει, για να δοξάζεσαι εσύ. Έτσι, η μητέρα των Ζεβεδαίων θέλησε να μεσολαβήσει ώστε τα παιδιά να πάνε δεξιά και αριστερά του κοσμοκράτορος Χριστού. Δεν είχε καταλάβει αυτή η γυναίκα για ποιον λόγο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο αυτό. Αδελφοί μου, πολύ σας παρακαλώ, σταθείτε σωστά στην παιδαγωγική των παιδιών σας. Όπου μπορεί το παιδί. Και όπου έστω, άλλο αν κάνει κάποιο λάθος ή έχει πέσει κάποια πλάνη, θα το βοηθήσει να καταλάβει το λάθος και την πλάνη. Όχι όμως να γίνεται όργανο για υπερηφάνεια και για εκδίκηση δική σας. Υπάρχει φιλαρχία από ναρκισισμό και υπάρχει φιλαρχία από δόξα. Φιλαρχία για δόξα, από δόξα ή για δόξα είναι το να προκαλέσω τα βλέμματα των άλλων να με κοιτάνε, να σας κοιτάνε δηλαδή, να σας θαυμάζουν, να σας χειροκροτούν, να γράψετε ιστορία. Τέτοιες διαθέσεις, αδελφοί μου, μαρτυρούν το πάθος της φιλαρχίας. Και πολλές φορές, αν ανοίξουμε τα μυαλά και τις καρδιές κάποιων νέων ανθρώπων, τέτοιες σκέψεις έχουν. Και γι' αυτό πολλές φορές οραματίζονται πράγματα που δεν τους πάνε. Λίγες μέρες πιο πίσω, μια άλλη φοιτήτρια μου λέγει, «Πάτερ, φοβούμαι», λέγει, «τη ζωή». Λέω, «Γιατί φοβάσαι τη ζωή?» «Φοβούμαι τη ζωή. Εγώ προσπάθησα να τη βοηθήσω». Και πάνω στη συζήτηση τι κατάλαβε? Ήθελε να πάρει οπωσδήποτε γιατρό. Αν γι' αυτό φοβάσαι την ζωή, διότι βάζει σαν προγράμματα κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν τα φτάνεις και κατόπιν βλέπεις ότι είναι δύσκολη η ζωή. Παιδάκι μου, σκέψου λίγο απλά την ζωή. Πες ότι έναν άνθρωπο που να μπορώ να συνεννούμε. Έναν απλόν άνθρωπο, αρκεί μόνο να μπορώ να έχω μία ψυχική επαφή μαζί του. Βάζουμε μεγαλεπίβουλα σχέδια μπροστά μας, δεν τα φτάνει το χέρι μας και κατόπιν λέμε δύσκολη η ζωή. Και κατόπιν καταλήγουμε εκεί που σας έλεγα μια περασμένη φορά. Λοιπόν, φιλαρχία από δόξα είναι αυτά που σας είπα. Η δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε, κάποτε οδηγείται αυτή η νοοτροπία στο να αρνηθούμε και τον Θεό. Έλεγε κάποτε ο Κύριος, «Ηγάπησαν την δόξα των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξα του Θεού». Αναφέρεται ο Λόγος του Θεού σε κάποιους οι οποίοι πίστεψαν εις τον Χριστό και αγάπησαν τον Χριστό. Αλλά για να μην κακοκαρδίσουν τους Φαρισαίους, δεν το έλεγαν ότι πιστεύω εις τον Χριστό. Και είπε τότε ο Χριστός, «Αγάπησαν την δόξα των ανθρώπων». Θέλησαν δηλαδή να έχουν την καλή γνώμη, την δόξα από τους ανθρώπους. Και παραμέρισαν την δόξα που θα τους έδιδε ο Θεός. Που κάποτε αυτή η δόξα περνά και μέσα από το μαρτύριο. Αδελφοί μου, πρέπει να σας παρακαλέσω πολύ στο σημείο αυτό. Πάσχουμε, όχι γιατί δεν έχουμε κάποια καλά στη ζωή μας. Πάσχουμε γιατί βάζουμε μεγάλα όνειρα στη ζωή μας. Υπάρχει και η φιλαρχία από τον ναρκισισμό. Τι είναι ναρκισισμός? Ναρκισισμός είναι όρος που προέρχεται από τον μυθολογούμενο Νάρκισο. Ο Νάρκισος ήταν γιος, μυθολογία τώρα αυτό, ήταν γιος του Κηφισού και της νύμφης Αηριόπης, γεννηθής στις Θεσπιές της Βιωτίας. Ο Νάρκισος, όπως λέγει ο μύθος, ήταν πολύ ωραίος. Κάποτε, πηγαίνοντας να πιει νερό στην πηγή, είδε το πρόσωπό του μέσα στο νερό. πήγε να το αρπάξει, του άρεσε πολύ το πρόσωπό του και δεν το κατόρθωσε, ερωτεύτηκε το πρόσωπό του. Αποπειράθηκε πολλές φορές και μετά από την πολύ του λύπη πέθανε μαραμένος. Γι' αυτό και λέμε για κάποιον ο οποίος αγαπάει πολύ τον εαυτούλη του, τον λέμε ότι είναι ναρκισσιστής. Δηλαδή, εδώ πρόκειται για μια φιλαρχία μόνο και μόνο για να δοξάζει ο ίδιος τον εαυτόν του. Δηλαδή, πώς να πω, η περίπτωση να πηγαίνει κανείς στον καθρέφτη, να κοιτάζει από εδώ, να κοιτάζει από εκεί, όχι γιατί τον ενδιαφέρει η δόξα των ανθρώπων, άλλη περίπτωση αυτή, αλλά του αρέσει του ιδίου να φαίνεται ότι είναι ωραίος και ότι είναι ωραία. Αυτό είναι το φαινόμενο του ναρκισσισμού. Και βλέπετε κάποιους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται οι καημένοι να αποκτήσουν το πρώτο κάλος. Και επειδή δεν μπορούν να το αποκτήσουν, τελικά μαραίνονται σαν το λουλούδι. Αδελφοί μου, φοβερών το πάθος της φιλαρχίας. Εκείνο που θα σας έλεγα είναι τούτο, ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει τέτοιο πάθος. Θέλετε να σας πω μορφές αυτής της αρρωστημένης φιλαρχίας. Σώνει και καλά να γίνω βουλευτής, να γίνω πρόεδρος. Σώνει και καλά να γίνω επίσκοπος, να γίνω αρχιμανδρίτης. Σώνει και καλά να γίνω διευθυντής, προϊστάμενος, επιστάτης ή τεχνίτης. Και αν δεν γίνω, μες στο σπίτι θα μεταφέρω την πικρία και την απογοήτευση. Και θα λέγει η γυναίκα, καλά Χριστιανέ μου, δεν έγινες

κυκλοφορεί στην αγορά. Ας το πάρουν άλλοι πρώτα. Και κατόπιν το αγοράζει ο χριστιανός και η χριστιανή. Ούτε για να μην πέσει στο πάθος της φιλαρχίας, αλλά ούτε να σκανδαλίζει και να λέγει ο άλλος, ο τρίτος, ότι για δες, πρώτη το αγόρασε αυτό. Και πιστεύει στον εσταυρωμένο Χριστό που έχει διδάξει το πάθος και την στέρηση. Ακόμη, φιλαρχία είναι να πάρω τον πρώτο άνδρα, τον πιο ωραίο και τον πιο σωματώδη, την πρώτη γυναίκα. Ο γιος μου ή η θυγατέρα μου να είναι η πρώτη στα μαθήματα. Πρώτος ή πρώτη στο χώρο. Πρώτος στα έξοδα. Πρώτος στο να βάλω χρήματα πάνω σε αυτόν που παίζει το κλαρίνο. Για να δείξω ότι κάτι είμαι. Πρώτος στον μοντερνισμό. Πρώτη στον μοντερνισμό, στο επάγγελμα. Να λέω ότι παίρνω μεγάλο μισθό, τον πρώτο μισθό. Να έχω γνωριμίες με μεγάλα προσώπατα. Το λέω έτσι γιατί έτσι το θεωρούν ότι πρέπει να λέγεται. Ακόμη, να έχω το πρώτο στυλ σώματος. Να είμαι χωρίς καμιά αρρώστια και να θέλω να πάρω άνδρα που να είναι από εκείνους που όλοι θα τον θαυμάζουν. Αδελφοί μου, αρρωστημένα πράγματα. Άνθρωποι που έτσι ξεκίνησαν, δεν χάρηκαν τη ζωή τους. Γιατί τέτοιου ζητάς. Με αυτοί δεν θα μείνουν στο σπίτι σου κοντά σου. Θα σε βαρεθούν και θα πάνε και αλλού μετά. Και ύστερα λες, ποιος φταίει, αν το μυαλό σου φταίει. Διότι δεν πρόσεξες όταν σου έλεγε τότε η Εκκλησία δια του ιερέως για το πάθος αυτό της φιλαρχίας. Μπορούμε να χαρούμε, αδελφοί μου, με το ελάχιστο, αλλά εμείς είμαστε κουτί, δεν είμαστε έξυπνοι. Εμείς θέλουμε μπόγο για να χαρούμε. Με το ελάχιστο μπορεί κανείς να χαρεί και να έχει λίγο μυαλό. Ούτε πολλά χρήματα χρειάζεται κανείς να χαίρεται, ούτε χρειάζεται να έχει κανείς τα πρώτα μέσα στο χωριό. Απλώς να τα φέρνει βόλτα. Και να χαίρεται το σπίτι και να χαίρονται και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, υπάρχει φιλαρχία που δικαιολογείται από κάποια βάση. Δεν δικαιολογείται, αλλά έχει κάποια βάση. Δηλαδή κάποιος θέλει να είναι φύλαρχος γιατί έχει κάποια καλά πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος οδηγείται εις την καινοδοξία. Έχεις ένα-δύο χαρίσματα και τώρα εσύ θέλεις, πιστεύεις ότι πρέπει να γίνεις πρώτος. Εδώ υπάρχει η βάση. Και η βάση είναι ότι έχω κάποιο χάρισμα. Λοιπόν, το χάρισμα αυτό δεν σου έδωκε ο Θεός για να πέσει στο αμάρτημα της φυλαρχίας. Γι' αυτό και υπάρχει τώρα το φαινόμενο της καινοδοξίας. Αλλά η καινοδοξία οδηγεί σε άλλες καταστάσεις, απογοητεύσεις, φοβίες, νευρώσεις, άγχος και ποικίλες τάσεις αυτοκαταστροφής. Ο φύλαρχος φαινομενικά φαίνεται ότι είναι πιστός. Βλέπετε κάποιον άνθρωπο που λέει ότι πιστεύει στον Θεό ή κάποια γυναίκα. Στο βάθος είναι ειδωλολάτρης, γιατί πιστεύει το είδωλό του ή πιστεύει σε κάποια άλλα είδωλα. Που είναι κάποιες θέσεις, κάποια αξιώματα, κάποιες καταστάσεις. Γιατί η ειδωλολατρεία δεν είναι μόνο τα ξώανα. Η ειδωλολατρεία είναι καταστάσεις, πρόσωπα, τα οποία τα ειδωλοποιούμε και τα λατρεύουμε. Θα σας πω ένα μυστικό. Όταν κανείς έχει κάποιες αρετές και δεν τις προσέχει, υπάρχει περίπτωση να πέσει στην υπερηφάνεια. Όταν κανείς πέφτει σε κάποιες αμαρτίες και δεν σταματάει τις αμαρτίες αυτές και συνεχίζει, θα πέσει στην απογοήτευση. Με τις αρετές, ο διάβολος χαίρεται, γιατί λέγει, πού θα μου πάει, θα τον ρίξω στην υπερηφάνεια. Με την αμαρτία, ο διάβολος πάλι χαίρεται. Πού θα μου πάει, θα του πω να επιμείνει στην αμαρτία, να τον οδηγήσω στην απογοήτευση και μετά να πει, εγώ δεν μπορώ να μετανοήσω, για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αδελφοί μου, προσέξτε τα δύο αυτά άκρα. Θέλετε και μια άλλη διαπίστωση. Είναι γνώρισμα των Ελλήνων να είναι φύλαρχοι. Γι' αυτό και μέσα στην ιστορία δεν ήσαν ενωμένοι οι Έλληνες. Κάθε φορά όλο και διαιρέσεις. Υπάρχει μια παροιμία. 10 παλικάρια, 13 καπεταναοί. 10 παλικάρια, 13 καπεταναοί. Δηλαδή, περισσότεροι αυτοί που θέλουν να διοικούν και λιγότερος είναι ο στρατός.

0: Αλλά όταν δεν υπάρχει βάση για φιλαρχία, κάποιοι έχουν κάποια χαρίσματα και ξεγελιώνται και προχωρούν περισσότερο από ό,τι πρέπει. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία βάση. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Είναι οι περιπτώσεις που δημιουργούν απερίγραπτο κακό. Εσύ, Χριστιανέ μου, δεν μπορείς να διοικείς το σπίτι σου. Θέλεις να διοικήσεις ένα σύνολο? Δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα συνδέεται το ένα με το άλλο? Εσύ τα παιδιά σου δεν μπορείς να διδάξεις να αποκτήσουν μια καλή αγωγή? Θέλεις να σπουδάσεις και παιδαγωγική? Προσπάθησε πρώτα να βοηθήσεις το σπίτι σου και κατόπιν προχώρησε. Θέλω να πω, όταν δεν υπάρχει καμία βάση, υπάρχει η περίπτωση να κάνει κανείς πολύ μεγάλη ζημία. Είτε στην πολιτεία, είτε στην κοινότητα, είτε στην οικογένεια, είτε στην επισκοπή, είτε στην ενορία. Ακόμα, έχουμε το φαινόμενο της κυράτσας ή κεράτσας. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Κεράτσα λένε τη γυναίκα εκείνη η οποία είναι πτωχή, αλλά είναι και κενόδοξη. Και προσπαθεί να μιμείται τους τρόπους, την ομιλία, τον δύσιμο των πλουσίων γυναικών. Ξέρετε τι λέγει ο λαός? Ας με λένε βοηβοδίνα και ας ψωθώ από την πείνα. Και κάτι άλλο ακόμα. Το γαρίφαλο στα αυτή και η κασίδα στην κορφή. Δηλαδή, βοηβοδίνα είναι η σύζυγος του βοεβόδα. Πρόκειται για ηγεμόνα της Βλαχίας και Μολδαβίας. Δηλαδή, ας με λένε εμένα γυναίκα διοικητού και ας μην έχω να φάω στο σπίτι μου. Να η φιλαρχία. Το άλλο που σας είπα, κασίδα, είναι η τριχόπτωση. Έχετε δει ανθρώπους που τους έχουν πέσει τα μαλλιά? Δηλαδή, τελείως τους έχουν πέσει τα μαλλιά. Και παρουσιάζουν βεβαίως μια εικόνα όχι ευχάριστη. Λοιπόν, να έχεις μια τέτοια περίπτωση στην κορυφή και να βάζεις και γαρίφαλο στα αυτή. Δεν πάει το ένα με το άλλο. Αυτό θέλει να πει η παροιμία. Δηλαδή, μοιάζουν οι άνθρωποι που δεν έχουν κανένα καλό, αλλά θέλουν να κάνουν και τα πρώτα τους, να είναι φύλαρχες και φύλαρχοι, μοιάζουν σαν τους τύπους αυτούς. Αδερφοί μου, ποια είναι η υποκατάσταση αυτών των κακών θέσεων? Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Όσοι αν θέλει, εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος και διάκονος. Θέλεις να γίνεις πρώτος, θέλεις να γίνεις πρώτη, μάθε να διακονείς, μάθε να πηγαίνεις πίσω. Όταν έχεις αξία και πηγαίνεις πίσω, θα έρθουν και θα σε πάρουν από πίσω και θα σου πούνε εδώ είναι η θέση σου. Και τότε θα δοξαστείς. Όταν πας στην πρώτη θέση και δεν σου ανήκει, θα σου πούνε συγγνώμη, είναι για άλλους, πάτε πίσω. Και θα προσβληθείς και θα αισθανθείς ότι δεν έχεις αξία και υπόλοιψη στους άλλους. Αδελφοί μου, θέλουμε να γίνουμε πρώτοι. Να γίνουμε πρώτοι στη συγγνώμη. Να μάθουμε πρώτοι να λέμε τη συγγνώμη στους άλλους. Να μάθουμε πρώτοι να αγαπάμε. Να μην περιμένουν πρώτα οι άλλοι να μας αγαπήσουν. Να μάθουμε πρώτοι να είμαστε στην εργατικότητα. Πρώτοι στην υποχώρηση. Να κάνουμε πίσω εμείς πρώτα. Για να λυθεί το πρόβλημα στο σπίτι. Και έξω, στις σχέσεις μας. Να είμαστε πρώτοι στην καλημέρα. Πρώτοι στο χαμόγελο. Πρώτοι στον έπαινο. Πρώτοι στην επιστροφή και στην μετάνοια. Ας μην γύρισε αυτός ακόμη. Εγώ αφού κατάλαβα, θα γυρίσω εις τον Χριστό. Ας είμαι εγώ πρώτος, τέτοια πρωτιά την θέλω. Αυτού του είδους, αδελφοί μου, η πρωτοπορία είναι η υγιής φιλαρχία. Αναφέρεται εις τον προφήτη Ισαΐα, «Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδώ θυμή, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού». Δηλαδή, παιδί θα γεννηθεί για χάρη μας. Εις τους ώμους του υπάρχουν τα διάσημα της εξουσίας του. Εννοεί τον Χριστόν, προφητεία για τον Χριστόν, ότι θα γεννηθεί λέει παιδίον που στους ώμους του θα υπάρχουν τα διάσημα της εξουσίας του. Δηλαδή, στους ώμους έφερε τον Σταυρό ο Χριστός και η εξουσία του Χριστού είναι εις τον ώμο. Γι' αυτό και βλέπετε τους αξιωματούχους να έχουν τα αστέρια πάνω στους ώμους. Με άλλα λόγια, η αληθινή εξουσία είναι θυσία και σταυρός. Θέλεις να είσαι πρώτος και πρώτη, μάθε να θυσιάζεσαι και να πάσχεις. Τότε θα δεις θαύματα μέσα στη ζωή σου, όπως το έκανε αυτό και ο Χριστός. Αδελφοί, μη πούμε ποτέ στη ζωή μας ή πρώτος ή πρώτη ή τίποτα. Είναι υπερήφανο. θα έχουμε απογοητεύσει στη ζωή μας. Μη πούμε ή πρώτος ή τίποτε. Αν κάποτε συμβεί σε κάτι να είμαι πρώτος, ας έχει δόξα Θεός. Αλλά αν δεν μπορώ κάτι τέτοιο, δεν πειράζει και μέτριος να είμαι. Έτσι μπορεί κανείς να σταθεί όρημα μέσα στη ζωή. Το τέλος των ανθρώπων αυτών που έχουν φιλαρχία, ποιο είναι? Όποιο και το τέλος του Σατανά. Δηλαδή, στην στέρηση της Θείας Χάριτος και στην αιωνία κόλαση. Ακόμη, εκείνος ο οποίος θέλει κάτι να πετύχει, μπορεί να πετύχει το εξής, να γίνει αληθινός άνθρωπος. Σε αυτό αποβλέπει και ο χριστιανισμός. Κάτι θα σας πω την Κυριακή πρώτα ο Θεός. Σε τι αποβλέπει ο χριστιανισμός? Ο άνθρωπος να γίνει αυτό για το οποίο προοριζότανε και τον προόρισε ο Θεός. Λέει ο Μένανδρος, ένας αρχαίος σοφός, «Ως χαρίης άνθρωπος όταν άνθρωπος είναι, πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος». Βλέπετε έναν άνθρωπο που είναι προσεκτικός, έχει χάριτες. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευχάριστος και στον Θεό και στους ανθρώπους. Λοιπόν, στόχος στη ζωή μας, τούτο να πούμε, ότι θέλουμε να έχουμε, να γίνω σωστός άνθρωπος. Με άλλα λόγια, να γίνω άνθρωπος που να με χαίρεται και ο Θεός και οι άνθρωποι. Έτσι μόνον πολεμείται το πάθος της φιλαρχίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εθυμάς την χάρη Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιεν, ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις ηλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα την

Λέει κάποιος, αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ. Ξέρω ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια. Αδελφέ μου, η αμαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις μια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις και κάθε φορά που αρρωσταίνεις, πηγαίνεις στο γιατρό και παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει. Το ίδιο κάνει και για την ψυχή σου. Κάθε φορά που πληγώνεσαι, έστω και αν πληγώνεσαι στο ίδιο μέρος, μετανόησε και εξομολογήσου. Κάποτε το φάρμακο της χάριτος θα γιατρέψει ολότελα τη συγκεκριμένη πληγή. Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 35. Η κληρονομιά του Μεσολογγίου.

ποια είναι η σημασία του γεγονότος και τι αντίκτυπο είχε στην Ελληνική Επανάσταση. Πρώτον, συμπυκνώνει όλο το μεγαλείο της Επανάστασης, ότι δηλαδή πεθαίνουμε αλλά δεν παραδεινόμαστε. Το ελευθερία ή θάνατος δεν έλαβε ποτέ άλλοτε τέτοια πραγμάτωση. Έδειξε δηλαδή ότι δεν ήταν κούφια λόγια, ανεκπλήρωτες ιδέες και άπιαστα ιδανικά, αλλά γεγονότα και πράξεις που διδάσκουν εμάς τους μεταγενέστερους το μεγαλείο των προγόνων μας και την υπεράνθρωπη ψυχική τους αντοχή για την αγάπη της πατρίδας. Δεύτερον, στρατιωτικά επί ένα έτος το Μεσολόγγι αναχέτησε και καθήλωσε τις δυνάμεις των Τούρκων, επιβράδυνε τις πολεμικές επιχειρήσεις τους σε άλλες περιοχές και επί 4 μήνες απομάκρυνε τον Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Και όταν επέστρεψε, είχε απολέσει το μεγαλύτερο και εκλεκτότερο μέρος των τουρκο-αιγυπτιακών δυνάμεων. Αυτό τόσο βοήθησε τους Μωραΐτες, ώστε ο Κολοκοτρώνης μπόρεσε να ανασυγκροτήσει και να ανασυντάξει πάλι τις δυνάμεις του. Τρίτον, στο διάστημα της πολιορκίας και λόγω αυτής έγιναν σοβαρές διπλωματικές ενέργειες που επέσπευσαν τη λύση του ελληνικού ζητήματος. Εκεί κατάλαβαν οι μεγάλοι της γης ότι οι Έλληνες δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και ότι πράγματι έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Συγκεκριμένα, 20 μέρες πριν πέσει το Μεσολόγγι, υπογράφτηκε το πρωτόκολλο της Πετρούπολης που θεωρείται το πρώτο επίσημο έγγραφο της ελληνικής απελευθερώσεως. Αυτό που λέγεται ότι η ναυμαχία του Ναυαρίνου έσωσε την Επανάσταση είναι μέγα σφάλμα. Η αλήθεια είναι πως την Επανάσταση την έσωσε το Μεσολόγγι, αλλά και οι άλλοι αγώνες των Ελλήνων. Το Ναυαρίνο ήταν το αποτέλεσμα του Μεσολογγίου, αλλά και των επιτυχιών του Καραϊσκάκη. Χαρακτηριστική η μεταστροφή του Μέτερνιχ. Όταν του είπε ο Σουλτάνος να συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όπως έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Αυστριακός καγκελάριος του είπε: «Δεν θα μπορούμε στο μέλλον να σας βοηθήσουμε όπως πριν. Δυστυχώς, μεσολάβησε το Μεσολόγγι». Τέταρτον, το Μεσολόγγι έγινε το σύμβολο της Επανάστασης. Ο ηρωισμός της Φρουράς έγινε παράδειγμα για όλους τους Έλληνες, οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή έφθυραν τις δυνάμεις τους στους μεταξύ τους αγώνες. Το Μεσολόγγι ήταν ουσιαστικά αυτό που σταμάτησε τον εμφύλιο. Πέμπτον, αυτό που αναφέραμε πριν, ότι το Μεσολόγγι έγινε το σύμβολο της Επανάστασης, αλλά όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τον ευρωπαϊκό κόσμο και την αμερικανική κοινή γνώμη. Μετά την πτώση και την καταστροφή της πόλης, ένας Τούρκος πολεμιστής καθόταν συλλογισμένος πάνω στα ερείπια. Όταν τον ρώτησε ένας άλλος Οθωμανός γιατί ήταν θλιμμένος, εκείνος απάντησε: «Σήμερα νικήσαμε, αλλά από σήμερα κιόλας όλοι οι λαοί της Ευρώπης θα βοηθήσουν τους Έλληνες». Και πράγματι, αυτή η διήγηση αντικατοπτρίζει την τεράστια εντύπωση που έκανε η είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου και στο εξωτερικό. Να φανταστούμε ότι όλη η Ευρώπη παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της πολιορκίας επί ένα σχεδόν χρόνο, σχεδόν καθημερινά από τις εφημερίδες, το τι συνέβαινε στο Μεσολόγγι. Πολλές εφημερίδες του εξωτερικού είχαν σε κάθε φύλλο τους αναφορά στο Μεσολόγγι. Τον κόσμο τόσο τον είχε συνεπάρει η ιστορία της πόλης, το αδάμαστο των κατοίκων, ο ηρωισμός τους, που αγόραζαν εφημερίδες για να δουν τι γίνεται στο Μεσολόγγι. Και όταν μάθανε ότι οι Μεσολογγίτες δεν παραδόθηκαν, αλλά έκαναν ηρωική έξοδο, συγκλονίστηκαν τόσο που οι φοιτητές στο Παρίσι, συγκινημένοι αλλά και αγανακτισμένοι για τη συμμετοχή Γάλλων αξιωματικών στη στρατιά του Ιμπραήμ, οργάνωσαν διαδήλωση και απέτησαν από τον βασιλιά τους, τον Κάρολο τον Δέκατο, να αναγνωρίσει τον ελληνικό αγώνα και να βοηθήσει τους Έλληνες. Στην Αγγλία και στη Γαλλία, βουλευτές μίλησαν στα κοινοβούλια τους υπέρ των Ελλήνων. Οι ζωγράφοι Ντελακρουά, Λανζάκ και Νταβίντ αποθανάτησαν στα έργα τους στη Μεγάλη Θυσία. Ο Βίκτορ Ουγκό και ο Μίλλερ έγραψαν ποίηματα. Ο Ουζανό έγραψε το δράμα «Οι τελευταίες ημέρες του Μεσολογγίου» που παίχτηκε εκείνη την εποχή στο Μεσολόγγι. Η διάδοση του ζητήματος της ελληνικής επανάστασης λόγω του Μεσολογγίου φαίνεται διότι σε αντίθεση με τα μόλις 3 εντοπισμένα αυτοτελή δημοσιεύματα για τις σφαγές της Χίου που εκδόθηκαν το 1822, το 1826 εκδίδονται τουλάχιστον 33 φιλελληνικά αυτοτελή έργα. Τέλος, ο Γκέτε, στο κορυφαίο του έργο των Φάουστ, τοποθετεί τον πρωταγωνιστή του, τον Εφορίωνα,
μέσα στο Μεσολόγγι να λέει τα εξής συγκλονιστικά λόγια: «Πάντα ψηλότερα να ανεβαίνω, πάντα μακρύτερα να κοιτάζω». Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: Καλώς ήρθατε στο Αχιλλείου Πόλης. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με τίτλο «Χρειάζεται η Ευρώπη την Ορθοδοξία» και το πρώτο κεφάλαιο «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Ομολογούνται στην σωτηρίαν έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Κοντάκιο Κυριακής της Ορθοδοξίας. Εορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας λειτουργικά και ευχαριστιακά, με έναν έκδηλα αγιοσυνοδικό τρόπο, τη συνοδική κατοχήρωση της ορθόδοξης πίστης και πρακτικής, μέσα και από την τιμητική προσκύνηση των εικόνων και όσα αυτή θεολογικά και ανθρωπολογικά σημαίνει. Εικονοκεντρικά, αλλά και αισθητός πραγματικά, όχι όμως εικονικά ή φαινομενικά. Χάρη στην παρουσία και την ενέργεια του Παρακλήτου στην παρούσα Άγια ώρα, με την εκκλησιαστική συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Την προσφέρει διημών ουσιαστικά ο προσφερόμενος Χριστός, ο προσδεχόμενος και πάλι διαδιδόμενος, ο προσδεκτός από τον Πατέρα για μας. Και εμείς διαλαλούμε την κοινωνούμενη προοπτική της αυθαρσίας και της αιωνιότητας από την κεφαλή διόλου του σώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η παρούσα λειτουργική σύναξη ξεκίνησε με το «Ευλογημένη Βασιλεία της Αγίας Τριάδος», από το νυν της σωτηρίας του κόσμου, στο αΐ της λυτρωμένης εκκλησιαστικής ιστορίας μας και εις τους αιώνας των αιώνων της χαρισματικά μετεχόμενης αιωνιότητας του Σωτήρος ημών Θεού. Αυτό εικονίζουμε εν έργο και λόγο της λειτουργίας. Αυτό ήλθαμε να εικονίσουμε και να ζήσουμε. Το νόημα και τη ζωή. Την ομορφιά του λειτουργημένου κόσμου σε κοινωνία με τον Χριστό. Ομολογούνται στην σωτηρίαν έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Ομολογούμε τη σωτηρία με έργα και λόγια και τη ζωγραφίζουμε σε εικόνες που αγιάζονται και αγιάζουν τη δική μας αισθητήρια προσέγγιση. Η ιστορία είναι ο δικός μας πραγματισμός. Η σωτηρία είναι η αληθινή θεία κοινωνία του Σωτήρος ημών Θεού. Όπως δεν είμαστε μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι και η ύπαρξή μας, τούτη την ώρα, μετέχει και στα δύο εμφανώς, αμοιβαία, εθελουσίως. Για να αναγάγει στο Χριστό τον κόσμο μας μετανοούντα, χωρίς αναισθησία κοσμικότητας, ώστε να αγιαστεί. Για να μεταφέρει το Χριστό στον καθημερινό μας κόσμο. Όχι σαν θρησκευτική ιδέα, αλλά ζώντα και μένοντα εις τους αιώνας, ώστε να μεταλάβουμε και να μεταδώσουμε από τη δική του άφθαρτη ζωντάνια το νόημα της ζωής στην καθημερινή μας πορεία. Τη διέξοδο της σωτηρίας στην ασίγαστη καθημερινή ταλαιπωρία και την αξία της υπόστασης στο συνεχή αγώνα προς διορισμού. Χωρίς τις προθανάτιες ψευδεστήσεις της κοσμικότητας. Ο εορτασμός τιμήθηκε για πρώτη φορά το 843 στην Κωνσταντινούπολη. Προηγήθηκε στα 787 η 8η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συζήτησε και κατοχήρωσε τη θεολογία των ιερών εικόνων. Ο παρόν εορτασμός δεν περιέχει μόνο τα θεολογικά στοιχεία του 8ου και του 9ου αιώνα, αλλά και όλων των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων. Επίσης, προστέθηκε η θεολογική αποσαφήνιση του τρόπου θεομεθέξεως από τις Αγίες Συνόδους του 14ου αιώνα. Με άλλα λόγια, στον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας έχουμε μία σύνοψη διδασκαλίας και πρακτικής συνολικά της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στα τροπάρια και στο τυπικό του λειτουργικού εορτασμού ομολογούμε ότι μας έσωσε ο Χριστός. Ομολογούμε και το πώς του μυστηρίου της σωτηρίας. Και το εικονίζουμε. Όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με την εκκλησιαστική πρακτική μας. Δεν πρόκειται για κάτι το θρησκευσιακό, το ιδεολογικό, το θεωρητικό. Όσοι πατέρες θεολόγησαν ήταν θειοδώς εμπνευσθέντες, όπως οι προφήτες και οι Απόστολοι. Τα άρρητα, άκτιστα ρήματα της Θείας Εμπνεύσεως, δηλαδή τη χαρισματική αληθινή κοινωνία του Τριαδικού Θεού, τα διετύπωσαν με τακτιστά ρήματα, με την ανθρώπινη διατύπωση της θεολογίας, ώστε η θεολογία τους να είναι για όλους εμάς οδηγός εκκλησιαστικής θεομεθέξεως.
2: Ακούσατε το πρώτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπακραξία» από το έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης κυρίου Δημητρίου. Στο επόμενο μέρος θα συνεχίσουμε με τη σχέση της εκκλησιαστικής ζωής, της θείας κοινωνίας και της ορθόδοξης εμπειρίας όπως αναπτύσσεται στο κείμενο.

0: Συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία.
1: Αυτό που πάντοτε ενδιέφερε την Εκκλησία, κλήρο και λαό, ήταν η μέθεξη του ζώντος Θεού, μέσα από την εκκλησιαστική και ασκητική καθημερινότητα του βίου. Αυτό που βλέπουμε στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, το Ευαγγέλιο των Ιερών Ευαγγελιστών, στην έκδοση των πράξεων των Αποστόλων, με τον τρόπο των επιστολών, με τον τρόπο των Πατέρων και των Αγίων, με τον τρόπο ολόκληρης της Εκκλησίας. Ο συγκαταβατικός συγχρονισμός του αγαπώντος Θεού στην προσωπική και κοινωνική μας πραγματικότητα και ο αιωνισμός στην κοινωνία του Θεού της κατά τα άλλα σύντομης και άσκοπης δικής μας καθημερινότητας. Ο εκκλησιασμός μας με τον ενανθρωπίσαντα Θεό είναι μια διάρκεια χωρίς τέλος. Αυτό ήρχαμε να γευθούμε, να ζήσουμε και να χαρούμε. Ζωή θείας κοινωνίας πέρα από τη συνεσταλμένη χρονική ζήση μας. Χαρά θείας μετουσίας, ακόμη και μέσα στον τωρινό πόνο μας. Μετοχή στον Θεό για το πολύ δύσκολο άθλημα της κοινωνικής συμμετοχής μας. Το πρωτάθλημα της αληθινής ζωής μας. Ο Θεός ενανθρώπης. Και αυτό ήταν το κοινό σημείο, η ερμηνευτική πρακτική όλων των Αγίων Συνόδων. Γνώσιν ουν θείαν δι' αυτού λαβώντες, ένα Κύριον των Θεών γινώσκομεν, εν τρισήν υποστάσεις ειδοξαζόμενον, και αυτό μόνο λατρεύοντες. Μίαν πίστην εν βάπτισμα έχοντες, Χριστόν ενδεδειμένη, αλλομολογούντες την σωτηρίαν, έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Όμορφο. Λαχταράς να το βλέπεις και να το ξαναβλέπεις, να το ζεις και να το ξαναζείς. Εμπρός λοιπόν. Μας δόθηκε να ζούμε τον Θεό παντοτινά, μέσα από τη Θεόπνευστη Εκκλησία. Και έχουμε το εσχατολογικό δικαίωμα για εθελούσια εμβάπτιση της ανθρώπινης ιστορίας, του ανθρώπινου πολιτισμού, της ανθρώπινης επιστήμης, της ανθρώπινης διακοινωνίας, της πανανθρώπινης κοινωνίας. Δηλαδή, για μια εθελούσια εμβάπτιση όλων μας στην ιστορική και συνάμα αιώνια κολυμβήθρα της σωτηρίας. Ο Υιός του Θεού κοινώνησε ολόκληρη την ανθρωπότητά μας για να της ξαναδώσει το πρώτο κάλος και τη μεταμόρφωση της θεώσεως. Αυτό από τη δική του πλευρά. Και από εμάς? Μόνον όποιος κοινωνεί τον Θεάνθρωπο Σωτήρα Χριστό συνεχίζει να υπάρχει σε ιστορική και εσχατολογική υπόσταση. Σε αρτιότητα, σε πληρότητα και σε χαρά. Έτσι από τώρα και αιωνίως, στην ατέλεστη τελειότητα. Αυτό πραγματοποιούμε εκκλησιαζόμενοι. Εις δόξαν Θεού. Ως ευχαριστιακή αναφορά του παντός, δια του Υιού προς τον Πατέρα. Και πάντοτε μέσα σε αυτήν την κοινωνία σώζεται ακέραιο το υπερημών και το έκαστος εκ του πανανθρωπίνου αυτού υπερημών. Ουδής υπερασπίστηκε πραγματικά τα οντολογικά και υποστατικά δικαιώματα της πανανθρωπότητας, παρά μόνον ένας. Η Αγία Τριάδα. Και ο ένας της Αγίας Τριάδος, κατά την ευδοκία του Πατρός, με τον ίδιο του τον εαυτό, μέσα από τη θεανθρώπινη ιστορικότητά του, για μας. Μακροθυμώντας με τη θαλπορή της ταπεινωμένης τελειότητός του, για το δικό μας φτωχό, μα απαραίτητο, φιλότιμο. Αναζητώντας το χαμένο πρόβατο, εμάς, τους υπερημών. Γι' αυτό ο Δημιουργός Λόγος έγινε λυτρωτής και σωτήρας μας. Προσέλαβε και έσωσε ολόκληρο τον Αδάμ, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ανακεφαλαιώνοντας την πανανθρωπότητα, ώστε αν τον θελήσουμε και τον πιστεύσουμε ολοτελώς, να μετέχουμε στο ένα σώμα, όπου εκείνος είναι η κεφαλή. Αυτό το σώμα ανιστορούμε. Το εικονίζουμε στις Άγιες εικόνες. Υποστασιάζεται ολοζώντανο, στην εικονισμένη μορφή της Θεοτόκου, που συνεχώς προσεύχεται για όλους. Στις εικονισμένες μορφές των Αγίων, που δεν πάβουν να προσεύχονται για όλους. Στις εικονισμένες μορφές των δικαίων, που ολοένα λαχταρούν περισσότερο τον Θεό και αυτό μας μεταγγίζουν. Στις μορφές των αγγέλων, που εφραίνονται αιώνια μαζί με όλους τους σωζωμένους. Αυτές οι εικόνες είναι προσωπικές παρουσίες εκείνων που έχουν την πληρότητα της ενώσεως με τον Χριστό.
2: Ακούσατε το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας προχωρά βαθύτερα στο μυστήριο της συμμετοχής του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας και στη θεολογία της ελευθερίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: Συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οικουμενήσεις, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το τρίτο μέρος του κεφαλαίου, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία.
1: Και εμείς θα απομείνουμε απλοί θεατές του θαύματος, του μυστηρίου, τόσων εικόνων του. Ως μέλη της Εκκλησίας, στην τρέχουσα ιστορία, απλώς θα καρπούμαστε κάτι από την αιώνια χαρμοσύνη των Αγίων, όντες ατελέστατα μέλη του αυτού σώματος. Θα απολαμβάνουμε κάποια προστασία, κάποια θαυμαστή ευεργεσία, κάποια έμπνευση, κάποια λύση, κάτι σαν αρτοκλασία υπερυγείας. Κάθε άλλο. Καταρχάς, χριστολογικά, η τέλεια ενσωμάτωση στην κοινωνία του Σωτήρος μας δόθηκε σε όλους ως δυνατότητα. Από την πρώτη στιγμή που ο Θεός ενανθρώπισε μέχρι την έσχατη ώρα της Αποκαλύψεως. Με κάθε στιγμή του έργου της σωτηρίας. Όλα για μας. Και αυτή η σωτηρία δωρεά προσφέρεται σε μας προσωπικά την ώρα που βαπτιζόμαστε, μυρωνόμαστε, συν αρτιό νόμαστε και υπάρχουμε ως μέλη της Εκκλησίας. Απομένει όμως, όπως θα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, στο δικό μας φιλότιμο και στη δική μας λεβεντιά να θελήσουμε να φτάσουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Πού δηλαδή μας θέλει ο Θεός? Και πώς σημαίνεται αυτή η προοπτική μας? Δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε στο άγνωστο, μόνο να αναζητήσουμε εκβαθέων. Υπάρχει προπολού αποκαλυμμένη η σαφής θεολογική αφετηρία και εξ αυτής η προοπτική μας. Αγίω Πνεύματι, πάσα αγαθοδορία, ως Πατρί και Υιός συναστράπτη, ενώ τα πάντα ζει και κοιμείται. Εξού χάρις και ζωή πάση τη κτήση, ουσιή πάσαν γαρ κτήσιν. Θεός γαρ συνπατρείται και λόγο. Αυτός είναι ο παράκλητος της Αγίας Τριάδος, ο άλλος παράκλητος, όπως ευδόκησε ο Πατέρας. Μα συνδέει αχώριστα με τον πρώτο παράκλητο της Αγίας Τριάδος, τον Σωτήρα. Φοβερό και μόνο να το σκεφτούμε. Το φυσικό αχώριστο του Τριαδικού Θεού, χάρη στον Πατέρα, χάρη στον Χριστό, χάρη στο Άγιο Πνεύμα, κοινωνείται από μας ως ύπαρξη, χάρισμα και ζωή. Όμως, όπως το λέει ο Άγιος Μάξιμος, «Ούχαρ γεννά γνώμην το πνεύμα μη θέλουσαν, αλλά βουλωμένην με τα πλάτη προς θέωσιν». Ο Θεός θέλησε δημιουργικά και προνοητικά να υπάρχουμε. Ο Τριαδικός Θεός, αγαπώντας μας ως Θεός ελευθέρος, με μία απροσμέτρητη συγκατάβαση πληρότητας, μας θέλει και εμάς ελεύθερους στην ανταπόκρισή μας. Χωρίς καταναγκασμό. Δεν μας θέλει βεβαίως ελευθεριάζοντες, αλλά ελεύθερους. Για την ελευθερία της αληθινής πνευματικής υιοθεσίας. Ο Χριστός είναι ο μόνος ελευθερωτής της κοινής ανθρώπινης φύσεώς μας ολοτελώς, από τη φθορά του θανάτου. Είναι ο μόνος ελευθερωτής προσωπικός και της εκάστου γνώμης και υπάρξεως, από τη θανάσιμη φθορά της εγωπάθειας και της φυλαυτίας. Ναι, αλλά όταν τον θέλουμε. Στην εθελοντικότητά μας αυτή έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Μεταμορφώνει τη γνώμη μας και μας οδηγεί εκκλησιαστικά στην τέλεια και τελειωτική ενότητα με τον Σωτήρα, τον ένα της Αγίας Τριάδος. Όταν το θέλουμε εμείς, χάρη στο Πνεύμα του Θεού, έχουμε μία ταύτιση, τωρινή και εσχατολογική, με ό,τι έγινε ο Χριστός για μας. Η δική του παρουσία και συμμετοχή δεν καταργεί ποτέ τη δική μας εκκλησιαστική αμοιβαιότητα. Απομένει η δική μας παρουσία και συμμετοχή. Και αυτήν εκφράζει ο καθένας μας στην παρούσα λειτουργική ολότητα. Είναι η ανταπόκρισή μας στη λειτουργική αποκάλυψη του Χριστού. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς Αυτόν και διπνήσω μεταυτού και Αυτός μετεμού. Ον εικόν δώσω αυτό

0: συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οικουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το τέταρτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Χρειάζεται να το διαλαλήσουμε αυτό, πρώτα μέσα μας και έπειτα στους γύρω μας. Καθώς σήμερα μιλούμε για ελευθερίες, όμως ζούμε τον σταδιακό διεθνισμό της απρόσωπης ομογενοποίησης. Είτε με την εκμετάλλευση των τεχνολογικών αλμάτων και την ολιγαρχία της οικονομικής διαχείρισης, είτε με τις γενετικές γεωπολιτικές εντάσεις και τον αδυσόπιτο τοκετό των φανατισμών. Μόνιμο το υστέρημα. Ή μάλλον το κενότατο κενό κοινωνίας. Σταθερό το έλλειμμα ανθρωπινότητας ως κοινωνίας. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο σκηνικό ούτε στις διεθνείς τράπεζες αποθεματικό σε σχέση με την υπαρκτικότητα του ανθρώπου και με την κοινωνική υποστατικότητά του. Ας μην υποκρινόμεθα. Μόνον ο κοινωνούμενος κτίστης και σωτήρας σέβεται ελευθέρως την δοσμένη από τον ίδιο ελευθερία, ως σχέση ζωής και υπάρξεως ημών των κτισμάτων, των ανθρώπων του. Το απέδειξε με τη θεία οικονομία της εθελούσιας, θυσιαστικής και αναστάσιμης θυσίας του, για τη λύτρωσή μας από όλα τα ανοντολογικά και ανυποστατικά δεσμά στέρησης του Θεού και για την ανάστασή μας στη ζωή, δηλαδή στη ζωή και την ύπαρξή του. Είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή μας. Η θέωση είναι ένα μυστήριο και συνάμα γεγονός ελευθερίας. Ελευθερίας του Θεού και ελευθερίας του ανθρώπου. Αγάπης του Θεού και αγάπης του ανθρώπου. Σε κοινωνία ανθρώπινης περιχώρησης του απεριχώρητου Θεού εν χάριτη και θεϊκής περιχώρησης του ανθρώπου εν σωτηρία. Μετά την ενανθρώπιση της δικής του υπακοής, εκείνος και εμείς συναντώμεθα στο θαύμα της δικής του και της δικής μας υπακοής. Συναντώμεθα στον εθελούσιο εναγκαλισμό της φυσικής εικόνας του Θεού Πατρός. Στη χαρισματική επανάληψη του ανεπανάληπτου σωτήρος στον καθένα από μας. Στην ομοίωσή μας προς εκείνον που είναι ο Δημιουργός και συνάμα το δημιουργικό μας πρότυπο. Στην πραγμάτωση της υπάρξεώς μας ως σχέσεις με τον μονογενή και σωτήρα και με την Εκκλησία των Πρωτοτόκων. Έχουμε μία αμοιβαιότητα, δώρο ελευθερίας και κάλεσμα σωτηρίας. Όλα αυτά μας προσφέρονται ως εκκλησιαστικό μυστήριο. Είναι η διαρκής χριστοποίηση του εκκλησιασμού μας. Ο ένας της Τριάδος, ως μοναδικός σωτήρας, παραμένει απολύτως ένας εν ανθρώπης και γίνεται, δια των μυστηρίων, συνάμα εθελοντής ένικος στο πολυπόστατο των εθελοντών πιστών. Ο Θεός Πατέρας αναγνωρίζει σε μας τους πιστούς δυνάμη και ενεργία των Υιό Του, επαναλαμβανόμενο χάρη στο Άγιο Πνεύμα Του. Παραμένει μοναδικός δια τον Πατέρα και το Πνεύμα και γίνεται μοναδικός για μας τα εκκλησιαστικά του μέλη. Εκείνος τα πάντα δι' ημάς και εμείς τα πάντα δι' εκείνον. Είναι το δικό μας ξαναζωντάνεμα, η δική μας αναστάσιμη χαρά, η δική μας αθάνατη απόλαυση, η δική μας εκκλησιαστική μέθεξη στο δικό του χριστολογικό μυστήριο, που οι Οικουμενικές Σύνοδοι το θεολόγησαν και το ανέλησαν σωτηριολογικά. Αυτή είναι η ουσιώδης εικόνα της Εκκλησίας και το αληθές περιεχόμενο και νόημα του ιστορικού πολιτισμού της, δηλαδή της Χριστοειδούς ανθρωπότητας. Της ανθρωπότητας του Θεανθρώπου Χριστού που κοινωνείται δια των Ιερών Μυστηρίων και της Χριστοφόρου Ανθρωπιάς για κάθε συγκεκριμένο συνάνθρωπο. Πεινασμένο, άστεγο, ξένο, ταλαιπωρημένο, απελπισμένο, άρρωστο, εμπερίστατο, εκπεσόντα, καταφρονημένο, χρήζοντα της δικής μας ανθρωπιάς και για τον συλλογικό, πολυπόστατο άνθρωπο, προσδεόμενο των δικών μας επίμονων κλαθμών και δεήσεων, κατά το παράδειγμα των Αγίων. Μέσα από μία τέτοια ένφεη ανθρωπινότητα, και μέσα από μία τέτοια ανθρωπιά, η ιστορική μαρτυρία της Εκκλησίας παρουσιάζει την άπαυστη διάρκεια του χριστολογικού θαύματος, την αισθητοποίησή του στα μάτια της ιστορίας, τον διάλογό του με τη λογική και με την καρδιά της ιστορίας.
2: Ακούσατε το τέταρτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας συνεχίζει τον διάλογο με τον σύγχρονο πολιτισμό και θέτει το ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί να ανακαλύψει εκ νέου το χριστολογικό θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

ο Θεός, ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή.

Αχιλλείου φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: και ούκ ισχύ ο ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συν αυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων Πατέρων, των εν τη ιερά μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: καλώδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συμβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγεις ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσι προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων συν τες επουρανίες δυνάμεσιν ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
2: Ήρμον και ελεήμον μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούντε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγεις ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύνδεσε πουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Δεύτερη πιστών. Πάλι και για πολλωστή φορά πέφτουμε μπροστά σου και σε παρακαλούμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε, για να προσέξεις την δέησή μας και να μας καθαρίσεις τις ψυχές και τα σώματα από κάθε τι ακάθαρτο που ρυπαίνει την σάρκα ή το πνεύμα μας. Ακόμα, χάρισέ μας να σταθούμε μπροστά στην Αγία Σου Τράπεζα, χωρίς ενοχή ή φόβο ότι θα κατακριθούμε. Δώσε ακόμα, Θεέ μας, και στους πιστούς που προσεύχονται μαζί μας, προκοπή στη ζωή τους, πρόοδο στην πίστη και σύνεση πνευματική. Κάνε να σε λατρεύουν πάντα με δέος και αγάπη, να μετέχουν ακατακρίτως στα Άγια Μυστήριά Σου και να αξιωθούν τέλος της επουράνιας Βασιλείας Σου, ώστε όλοι φυλασσόμενοι υπό την σκέπη της Μεγάλης Σου Δυνάμεως να δοξάζουμε Εσένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊτώνα, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊτώνα, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊτώνα, Παναγία Θεοτόκη Σώστα, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊτώνα, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊτώνα, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊτώνα, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊτώνα.
2: Το ημερολογιακό ζήτημα. Μετά το 1924 επεκράτησε σύγχυση σε όλο το Άγιο Όρος σχετικά με την αλλαγή του ημερολογίου και τις θεωρούμενες εξυγχρονιστικές αποφάσεις της Εκκλησίας. Ο γέροντας Ιωσήφ τότε ασκήτευε στα ασκητικότερα και αυστηρότερα μέρη των Κατουνακίων και του Αγίου Βασιλείου. Ιδιαίτερα στα μέρη αυτά επικρατούσε ένα έντονο κλίμα ζηλωτισμού και αντιδράσεως προς κάθε εξυγχρονιστικό και νεωτερικό στοιχείο, όπως ήταν αυτό της αλλαγής του ημερολογίου. Μέσα από τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ μπορούμε να παρακολουθήσουμε την χωρίς φανατισμό στάση του έναντι του ημερολογιακού ζητήματος. Μπορούμε να δούμε την αληθινά πνευματική και ασκητική πράξη του που τον οδήγησε με υπερφυσικό τρόπο να παραμείνει στους κόλπους της Εκκλησίας. Σε καιρούς που είχε να αντιμετωπίσει την μεταζήλου κατάκριση των συνασκητών του και να θεωρηθεί πλανεμένος, πράγμα που δυσχέραινε ακόμα περισσότερο τη θέση του μεταξύ των άλλων πατέρων, αυτός δεν υπολόγισε καθόλου αυτήν την ζημία και ειρωνία προς το πρόσωπό του. Φανέρωσε ότι είχε γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, αν και προς στιγμή ακολούθησε την μερίδα των ζηλωτών. Για την περίοδο και στα μέρη που ζούσε ήταν δικαιολογημένος ο υπερβολικός ζήλος του για την παράδοση, την επιμονή και φύλαξη των παραδεδομένων. Στις 14 Αυγούστου το 1933, ενώ αγωνιζόταν προσευχόμενος αιματηρά για όλο τον κόσμο, δεν επιθυμούσε να μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία που ετελείτος στο καλυβάκι του στην Ιερά Σκήτη του Αγίου Βασιλείου όσοι ακολουθούσαν το νέο ημερολόγιο. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ: «Γράψε μου και άλλη φορά να μη στείλει 40 λίτουργο από αυτούς όπου ακολουθούν στο νέο ημερολόγιο, διότι πολύ σκόπος είναι, δεν τους μνημονεύουν εδώ. Έχει πάλι άλλους όπου τους μνημονεύουν, αλλά αυτοί είναι ωσάν με το νέο ημερολόγιο. Εμείς δεν τους συγκοινωνούμε αυτούς, δι' αυτό πολύ βάρος μου είναι. Ενώ δι' άλλα πνευματικά έχω νύχτα και ημέρα βασανίζομαι εις δόξαν και αγάπην του Θεού. Αν θέλουν εγώ να τους εύχομαι, εγώ να τους διαβάζω παρακλήσεις, αυτό γίνεται με τα χαράς. Νύχταν ημέρα διαβάζω. Εμείς τη νύχτα καθόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάνουμε αναγρυπνία. Μόνον πρωί καμιά ώρα και μεσημέρι κοιμόμαστε όταν θα φάμε ψωμί». Δεν συμπεριφερόταν με φανατισμό ο γέροντας Ιωσήφ. Είχε εξ αρχής μία μετριοπαθή θέση. Δεν απόρριπτε κανέναν, προσευχόταν για όλους. Στις 2 Ιουλίου το 1945, μετά από 12 χρόνια, έγραφε στην αδελφή του Εργίνα: «Ένεκα λοιπόν όπου είμαι πάντα κλεισμένος και δεν ευγαίνω πουθενά έξω από την πόρτα, δεν ήλθε κανείς να μου πει από τους άλλους πως έχει αλήθεια. Δι' αυτό ήμην όσοι λυπεί, φρονών ότι δεν είναι εντάξει όσοι ακολουθούν τον ημερολόγιο, αλλά δεν ήμην και πολέμιος όπως κάνουν εδώ μερικοί που υβρίζουν και λέγουν τα μύρια. Με την φυσική του φρόνηση, σύνεση και διάκριση, ο αυστηρός αυτός ασκητής πρόσεχε ώστε ο πολύ αγαθός μας Θεός, βλέπον την άγνοια όπου ήχον, δεν με άφησεν εις το σφάλμα, αν και κάθε ο λίγον ήρχοντο ή του Ματθαίου και μου έλεγον τα συνήθη. Ενώ εγώ αντιθέτως τους έλεγα ότι το σχίσμα είναι χειρότερον όλων, η δαιομόνια είναι Θεού εντολή και φέρει καλά αποτελέσματα. Τέλος, βλέποντας ο Θεός την ψυχή μου ζωηράν και φαϊνοτέραν του ηλίου, μου υπέδειξεν ότι είμαι έξω πεσμένος και ότι όλοι αυτοί του Ματθαίου και οι λοιποί όπου εχωρίστησαν είναι εσφαλμένοι και δημιουργούν ανόητον σχίσμα εις βάρος της υπερηφάνου ψυχής των, καθότι άλλο δεν είναι το αίτιο ή μη ο εγωισμός των. Δεν έχω καιρό να σας γράψω το θαύμα όπου έγινε σε μένα. Ως εκ τούτου εφώναξα τον πάτερ Αντώνιο να με εξηγήσει πώς έχει το πράγμα και είδον αληθώς ότι έσφαλα εξ αγνίας. Πολλά υπερφυσικά σημεία έδειξε ο Θεός τον γέροντα Ιωσήφ, προκειμένου να αντιληφθεί πλήρως την αλήθεια σχετικά με το ημερολόγιο. Μεταξύ αυτών είχε αναφέρει στους μετέπειτα υποτακτικούς του ένα όραμα που είδε. Βρισκόταν μέσα στη θάλασσα πάνω σε ένα βράχο που απήχε λίγο από το υπόλοιπο Άγιο Όρος και τον χτυπούσαν από παντού τα κύματα. Και ενώ κινδύνευε να καταποντιστεί, έκανε ένα άλμα και βρέθηκε στη στεριά του Αγίου Όρους. Αμέσως είδε τον βράχο εκείνο στον οποίο στεκόταν να βουλιάζει στη θάλασσα και άκουσε μία φωνή «Η Εκκλησία είναι στην Κωνσταντινούπολη». Έγραφε γι' αυτό γεμάτος ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. «Βλέπεις λοιπόν την αγαθότητα του Κυρίου μας, ότι ο άνθρωπος πολλάκις εξ αγνίας πλανάται, οι άλλοι τον παρασύρουν, αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής, δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά πολλαχώς θα τον φέρει να τον φωτίσει. Τούτο με κάμνει να γίνομαι χώμα, στάχτη, σκουλίκι της γης». Με μεγάλη ταπείνωση ευχαριστεί και θαυμάζει για τις απερίγραπτες δωρεές και την πατρική πρόνοια του Θεού. «Ποιος ήμουν εγώ ο τυφλός, ο άμυρος πάσης αγαθοσύνης, και τι έπραξα καλόνι στον πλάστη μου, όπου τόσον φροντίδα έχει δια μένα, τόσο τον μέλη να μην κολλαστώ, όπου υπέρ τους καλούς συνηλικιώτες μου με ηγάπησε και την χάριν του πλουσίαν με δίδει, να ομιλώ, να προσεύχομαι, να γράφω, να διηγούμε τα λόγια του. Δεν θαυμάζεις, αγαπητή αδελφούλα μου, ενθυμούμενη την κοσμική μου ζωή? Ήμουν εγώ διαμοναχός? Γιατί λοιπόν αγωνγίζεις και να μην ευχαριστείς τον Θεό? Εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Και όμως η χάρις της Παναγίας όλα τα διαλύει». Η άδολη και προσευχητική προσπάθεια του γέροντος Ιωσήφ για τη σωτηρία του έγινε αποδεκτή από το Θεό, ο οποίος τον φώτισε, ενώ ταυτόχρονα έδωσε και στους μεταγενεστέρους ειλικρινή τρόπο πνευματικής θεωρήσεως αυτών των θεμάτων. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1954, όριμος πλέον ασκητής, 5 χρόνια πριν την κοίμησή του, και ενώ έχει ανεβεί σταθερά και αμετάπτωτα στο θρόνο της αγάπης, της βαθιάς ειρήνης και ενότητας του πνεύματος, έγραφε στον ανεψιό του Διονύσιο. «Διονυσάκη μου, έχουν έρθει μερικοί εκ μέρους σου και λένε, θέλουν να ειδούν με ποιαν πλευράν τον ευρίσκομαι. Ελυπήθην τα μέγιστα, ξέρω παιδάκι μου ότι δεν είναι από εσένα. Έτσι το λέγουν για να γίνουν πλέον πιστευτοί από τον γέροντα. Λοιπόν, τους έστειλα πίσω εις εσέ για να τους υπείς 5 λόγια. Να θυμηθείς όσα είπαμε την τελευταία φορά που σε είδα, ηγαπημένων τέκνων. Πες τους τι λέγει η Θεία Λειτουργία. Αγαπήσομεν πρώτα και μετά ομολογήσομεν. Από το φανάρι μέχρι τη Ρωσία και από τα πέρατα της Οικουμένης μέχρι την καρδιά όλων μας». Και συνεχίζει στην επιστολή του ο γέροντας Ιωσήφ. «Αίσθησιν μη προκαλεί λοιπόν πως όλοι αυτοί ιερουργούν χωρίς να εξεύρουν τι σημαίνει αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Διονυσάκη μου, αγάπη να έχεις προς όλους. Η γλυκιά μητερούλα μας εσυγχώρησεν του σταυρωτάς και εμείς δεν δυνάμεθα να συγχωρήσουμε τον αδελφόν μας? Όμοι γέννητο, πιστεύομεν εις μίαν Αγίαν Εκκλησίαν. Εντός αυτής βαπτιστήκαμε. Προς τι οι προστιβές και οι έρηδες? Προσοχή στας πλάνας, προσοχή στων ψυχοφθόρων εγωισμών, προσοχή στα σκάνδαλα, απελθέτω από τα σπονηρά σκέψεις και αγάπη, αγάπη, αγάπη, ομόνοια.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρω μεν σύ το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αχιλλείου φωνή. Πείτε μας, γέροντα, κάτι για την Παναγία. Τι να σας πω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να την ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως το όνομα του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Αγίος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Είχα ξεκινήσει καταρχάς για ένα άλλο θέμα, αλλά μετά σκέφτηκα, μια και είναι η εορτή των τριών ιεραρχών, δεν θα ήταν άσκοπο να αφιερώσουμε την ομιλία αυτή σε αυτές τις μεγάλες μορφές που στάθηκαν πραγματικά καταπληκτικές μορφές μέσα στον χρόνο και που η παρουσία τους και η προσφορά τους είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Τόσο μεγάλες μορφές ώστε δεν ξέρει κανείς σε ποιον να σταθεί και τι να προσέξει περισσότερο από αυτούς. Πραγματικά είναι από εκείνους που όχι μόνο σαν χαρισματικοί είχαν κάτι περισσότερο να προσφέρουν, αλλά δώσανε τα πάντα για τον Χριστό και από εκεί ήρθε σαν συνέπεια η προσφορά τους για τον άνθρωπο. Μέσα στην Εκκλησία καταξιώθηκαν και έφτασαν σε μεγάλα ύψη αρετής, προσφοράς, αγιότητας. Είναι πραγματικός θησαυρός του ελληνισμού αλλά και του χριστιανισμού αυτές οι μορφές των τριών ιεραρχών. Η γιορτή τους ορίστηκε κοινή και για τους τρεις τον 10ο αιώνα και θεσπίστηκε ως ημέρα αρχίας για τα ελληνικά σχολεία το 1830 από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1842 καθιερώθηκαν ως προστάτες των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνοχριστιανικής παιδείας. Οι τρεις ιεράρχες είναι μορφές μοναδικές, πρότυπα παιδαγωγών και επιστημόνων. Συνεδίασαν αρμονικά γνώση και αρετή, θεωρία και πράξη. Γι' αυτό και θεωρήθηκαν οι πιο κατάλληλοι για να εκφράσουν το περιεχόμενο της γιορτής των γραμμάτων και της παιδείας. Αποτελούν πρότυπα. Η παιδεία για αυτούς έχει σκοπό τη δημιουργία προσωπικότητων, ηγετών που θα εμπνεύσουν και τους άλλους. Ασχολήθηκαν με όλα τα προβλήματα της εποχής τους και φυσικά από τα ενδιαφέροντά τους δεν έμεινε έξω ο άνθρωπος. Πόνεσαν και εργάστηκαν για αυτόν. Σε αυτή την προσφορά τους ας σταθούμε και εμείς στη σημερινή ομιλία, στην προσφορά τους προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν κατά τους τρεις ιεράρχες πώς αντιμετωπίζεται και πώς οι ίδιοι είδαν αυτό το μεγάλο και ουσιαστικό θέμα. Αναφίβολα, ένα από τα πιο παλαιά ερωτήματα είναι το τι είναι ο άνθρωπος. Είναι δημιούργημα του Θεού ή όχι. Ποια είναι η φύση του ανθρώπου. Ποιος είναι ο προορισμός του. Τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά ερωτήματα δεν άφησαν αδιάφορους στους τρεις φωτολαμπείς μέγιστους ιεράρχες της Εκκλησίας μας. Φιλοσόφησαν και θεολόγησαν πάνω στα τόσο ενδιαφέροντα αυτά θέματα και ιδιαίτερα στον άνθρωπο. Γιατί οι τρεις ιεράρχες αγάπησαν τον άνθρωπο, τον αγάπησαν σε μεγάλο βαθμό. Πόνεσαν και μόχθησαν για αυτόν. Τον αισθάθηκαν βαθύτατα μέσα τους, με όλες τις ανάγκες και τα προβλήματά του. Με τη θαυμαστή αρμονία που τους χαρακτήριζε, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησαν, όπως λέει το τροπάριό τους. Υπήρξαν σοφοί αλλά και άγιοι, υψηπέτες και ταυτόχρονα ρεαλιστές. Γι' αυτό και μεγάλοι της σημερινής διανοήσεως τονίζουν χαρακτηριστικά ότι οι πατέρες δεν ήταν απλώς διανοούμενοι με την ξεπεσμένη και φτηνή έννοια της λέξεως. Υπήρξαν οι καλύτεροι ανθρωπολόγοι. Είτε γράφοντας είτε μιλώντας ένα πράγμα συνεχώς τόνιζαν, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να αφήσει τον εαυτό του να μείνει εκεί που βρίσκεται. Οι πατέρες τον πήραν από εκεί όπου τον άφησαν οι σοφοί του κόσμου
για να τον οδηγήσουν εκεί που δεν μπορούσαν να φτάσουν εκείνοι. Οι πατέρες πόνεσαν τον άνθρωπο και χάρη της ευτυχίας του κατανάλωσαν όλοι τους τη ζωή, όπως πάρα πολύ χαρακτηριστικά λέει κάποιος ξένος μελετητής. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Αυτό που τόσες φορές αφισβητήθηκε στις μεταγενέστερες εποχές και στις πιο κοντινές μας, το πρόσεξαν πάρα πολύ οι Άγιοι Πατέρες μας. Έχουν πολλά να πούν οι τρεις ιεράρχες στον σύγχρονο κόσμο για αυτό το μεγάλο θέμα. Τόσο περισσότερο αφού οι νεότερες επιστήμες και συγκεκριμένα η ανθρωπολογία, η βιολογία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία που αποπειράθηκαν να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν όσα σχετίζονται με τον άνθρωπο, μόλις και με τη βία κατόρθωσαν να πλησιάσουν κάπως την ουσία του προβλήματος. Έμειναν στην περιφέρεια, εξέτασαν επιμέρους πλευρές, τόνισαν μάλλον τη ζωική του προέλευση και ποιότητα, παραγνωρίζοντας την ηθική του δύναμη, την τάση του προς το υπερβατικό και το αιώνιο. Μπροστά σε αυτό το τεράστιο κενό φαίνεται η ουσιαστική συμβολή των τριών ιεραρχών. Ξεκινούν από ένα βαθύ θαυμασμό και από μια απέραντη αγάπη προς τον άνθρωπο. Κάθε σχετική λέξη τους είναι γεμάτη νόημα και ουσία. Ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο να δούμε τι λέει για τον άνθρωπο. «Άνθρωπος εστί το περισπούδαστον του Θεού ζώων, καν δούλωση ου κέστη μου ευκαταφρόνητος, καν εις ή άνθρωπος εστί διόν ουρανός ετανίστη και ήλιος φαίνει και σελήνη τρέχει και αήρ εξεχήθη και πηγέ βρίουση και θάλατα υπλώθη. Και προφήτε επέφθησαν και νόμος εδόθη. Και τι δει πάντα λέγει, διόν ομολογενής Υιός του Θεού άνθρωπος εγένετο. Ο δεσπότης μου εσφάγει και το αίμα αυτού εξέχεν υπέρ του ανθρώπου». Αν ήθελα να το πω λίγο πιο απλά, λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι το πιο περισπούδαστο δημιούργημα, ζωντανό δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος. Ακόμη κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα ευκαταφρόνητος. Κι αν είναι μονάχα ένας, άνθρωπος όμως είναι για τον οποίον απλώθηκε ο ουρανός και για τον οποίον φωτίζει ο ήλιος και η σελήνη τρέχει και ο αέρας απλώνεται γύρω και οι πηγές βγάζουν το νερό τους και απλώθηκε η θάλασσα. Ακόμη για αυτόν τον άνθρωπο εστάλησαν από το Θεό οι προφήτες και δόθηκε νόμος, νόμος Θείος. Και τι χρειάζεται να τα λέω όλα αυτά για αυτόν, για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο δεσπότης μου, ο Ιησούς Χριστός, εσφάγει, θυσιάστηκε δηλαδή, και το αίμα αυτού εξέχεν υπέρ του ανθρώπου, για τον άνθρωπο. Η ίδια αγάπη προς τον άνθρωπο, γεμάτη φως και χάρη, ξεχυλήθηκε από το στόμα του Μεγάλου Βασιλείου. Για μας αναφωνεί ο εμπνευμένος επίσκοπος της Κεσαρίας, για μας εκτίσει οι τέχνες τα αγαθά της δημιουργίας. Διε μας όμβρος, για μας οι βροχές, για μας ο ήλιος, για μας οι ποταμοί κυλάνε, για μας βγάζουν νερό οι πηγές, η θάλασσα έρχεται και απλώνεται για χάρη μας και προσφέρεται για εκμετάλλευση. Οι διάφοροι, ο πλούτος που έρχεται από τα μέταλλα, οι απολαύσεις από κάθε πλευρά έρχονται να μας προσφερθούν. Όλη η κτήση η οποία μας προσφέρει δώρα για την πλούσια
και όλα αυτά μας δίνονται ένεκα της πλούσιας χάρης του ευεργέτου, του Θεού δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθ' ομοίως Θεού. Αυτό το οποίο λέει η Αγία Γραφή, έρχονται οι Άγιοι Πατέρες να το παρουσιάσουν και να το τονίσουν. Δεν είναι ψυχρή ορισμή αυτή. Είναι πεποίθηση που βασίζεται στην αυπολόγιστη αξία του ανθρώπου, που στηρίζεται στη βαθυστόχαστη φράση της γενέσεως ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού. Σύμφωνα με αυτή, με την αναφορά δηλαδή της γέννησης, οι τρεις ιεράρχες πιστεύουν ακράδαντα ότι ο άνθρωπος αποτελεί ουσιωδώς πνευματικό δημιούργημα και η αληθινή φύση του μπορεί να κατανοηθεί μόνο πνευματικά. Ο εσωτερικός άνθρωπος, τονίζουν πολλές φορές, είναι ο κυριότερος και ο αληθέστερος, λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Εγώ γάρ κατά τον έσω άνθρωπον, τα έξω ούκ εγώ, αλλά τα εμά, το ου σώμα όργανο του ανθρώπου, ψυχής όργανον, άνθρωπος δε κυρίως το κατά αυτήν την ψυχή. Δηλαδή, εγώ έρχομαι να σας καταθέσω αυτά που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Τα εξωτερικά δεν είναι κάτι με τα οποία αξίζει να ασχοληθώ, απλώς είναι δικά μου. Το σώμα μου είναι όργανο του ανθρώπου, είναι όργανο της ψυχής. Ο άνθρωπος είναι κυρίως αυτό που εκφράζεται με αυτή την ψυχή. Δια του καθ' εικόνα έχει ενφραγιστεί μέσα μας το θεοειδές, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες μας. Το καθ' ομοίωση όμως φανερώνει το δυναμικό της ψυχής, τη δυνατότητα προς τελείωση. Το μεγάρ καθ' εικόνα φύση δέδοται ημίν, συνεχίζει ο ουρανοφάτορ Μέγας Βασίλειος, το δε καθ' ομοίωση εκ προαιρέσεως και οίκοθεν κατορθούμεν ύστερον δια της αρίσης πολιτείας και των περιτακαλά πόνων. Το με κατ' εικόνα μας δόθηκε από την αρχή, αλλά το καθομοίωση με κόπους θα το κατακτήσουμε αφού ζήσουμε την άριστη πολιτεία, δηλαδή από τη συμμόρφωσή μας προς αυτό που ζητάει ο Θεός. Ας δούμε και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου όπως τα παρουσιάζουν οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες. Είναι εξαιρετικά σπουδαία αυτά που λέουν για την νοητική και λογική δύναμη του ανθρώπου. Χάρη σε αυτή ο άνθρωπος υπερέχει από τα άλλα δημιουργήματα. Γίνεται δημιουργός πολιτισμού, γνωρίζει τις ηθικές αξίες, συλλαμβάνει τις ιδέες της αλήθειας, της ωραιότητας και της δικαιοσύνης. Ουσιώδες επίσης χαρακτηριστικό της θείας εικόνας του ανθρώπου είναι το αυτεξούσιο. Αυτό στηρίζεται στο λογικό και δεν δόθηκε ολοκληρωμένο, αλλά να είναι δυνατόν να αναπτυχθεί με την άσκηση. Δηλαδή την ελευθερία, το αυτεξούσιο που μας έδωσε ο Θεός, δεν μας το έδωσε τελείως ολοκληρωμένα, για να έχουμε μία δυνατότητα να προχωρήσουμε και να το ολοκληρώσουμε εμείς. Και στο σημείο αυτό διαλάμπει η βαθιά ψυχολογική σοφία των Μεγάλων Πατέρων. Είναι ζήτημα αν υπήρξαν άλλοι τόσο διαπρίσιοι κήρυκες της λογικής και της ελευθερίας. Οι θειασότητες του ορθολογισμού και του φελελευθερισμού είναι σκιές μπροστά στο ορμαλαίο στοχασμό τους. Επίσης πολύ ωραία τονίζουν και την τάση προς πνευματική ανάπτυξη και ηθικό εξαγνισμό. Λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος και πάλι «Τον τεγάρ καλόν εσμέν επιθυμητική φυσικός, τι και ό,τι μάλιστα άλλο φαίνεται καλόν. Και σοργήν προς το οικείον και συγγενές έχομεν αδιδάκτος και τις ευεργέτες εκ ουσίως πάσαν έννοιαν εκπληρούμεν». Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή κάπως πιο απλά, με ένα φυσικό τρόπο επιθυμούμε τα καλά.
και μάλιστα ό,τι και στους άλλους φαίνεται καλό και νιώθουμε στοργή προς κάτι το δικό μας, το οικείο, τους πιο πλησιέστερους σε εμάς ανθρώπους και έχουμε αυτή τη δυνατότητα χωρίς να τη διδαχθούμε έφυτα. Και επίσης προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στους ευεργέτες με τη δική μας θέληση και έτσι να ανταποκρινόμαστε σε αυτό, να εκπληρούμε την επιθυμία ώστε να ανταποκρινόμαστε αυτούς. Και αυτή η κρίση προς το αγαθό είναι ένα επιπλέον διακριτικό από τα άλλα δημιουργήματα, από τα ζώα, που ανεβάζει τον άνθρωπο αυτή η κρίση προς το θείο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει η επιστήμη με τα φυσικά της μέσα. Ξέρουμε στους προηγούμενους αιώνες, προσπάθησαν να κάνουν ένα σωρό τέτοια, ότι αυτό έτσι ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσαν να επιτύχουν τίποτα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που το καθιστά όμοιο προς τον Θεό, κατά το Μέγα Βασιλείο, είναι το ήμερον και κοινωνικόν. Το ήμερον και κοινωνικόν. Ουδέ γαρ ούτως ίδιον της φύσεως ημών, ως το κοινωνήν αλλήλεις και θρύζειν αλλήλων και αγαπάν το ομόφυλον. Τίποτε άλλο δεν είναι κάτι το χαρακτηριστικό, το ιδιαίτερο στη φύση μας, όσο το να έχουμε μια δυνατότητα να πλησιάζουμε στους άλλους, να νιώθουμε την ανάγκη των άλλων και να αγαπάμε αυτό με το οποίο είμαστε ίδιοι, δηλαδή τους άλλους ανθρώπους. Έτσι είδε τον άνθρωπο ο Ουρανοφάντορας πολλούς αιώνες πριν να παρουσιαστεί η επιστήμη της κοινωνιολογίας. Άλλα σπουδαία γνωρίσματα του ανθρώπου κατά τους τρεις ιεράρχες είναι ότι έχει την ικανότητα να γνωρίζει τον δημιουργό του και όχι μόνο να τον γνωρίζει, αλλά και να επικοινωνεί μαζί του. Μοίραν την άτηση Δίας Χάριτος εναπέθετο το ανθρώπο είναι το ομοίου επιγεινώσχει το όμοιον, θα μας πει πάλι ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή, κάτι άφησε από την ίδια τη δική του χάρη ο Θεός, όχι απλώς την άφησε, την εναπέθεσε, την δόρισε, την εμφύτεψε στον άνθρωπο, ώστε με αυτή τη ομοιότητα να μπορεί να γνωρίζει και να κατανοεί το ίδιο, αυτό που είναι ίδιο με αυτόν. Επίσης το ότι υψώνεται πάνω από τα ένστικτά του και γίνεται άρχον παθών είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Το ότι υψώνεται στη σφαίρα του υπερφυσικού με τη διάνοιά του και την ηθική του βούληση δεν είναι καθόλου τυχαίο, ούτε έχει καμιά σχέση με τα άλλα δημιουργήματα. Όπως είπε ο θεολόγος Γρηγόριος, ψυχή δέσιν άιμα Θεού και κρίσωνα μύριν εέν άγαν ποθέι

βρίσκουν οι πατέρες και στην έννοια της αγάπης που τη θεωρούν έφητη. Εντολήν την λαβών της αγαπάν των Θεών, την αγαπητική δύναμη ευθύς η πρώτη κατασκευή συγκαταβληθήσα και κτήμεθα, και η απόδειξη σου και έξωθεν, αλλά αυτός αν της παρεαυτού και νεαυτό κατά μάτι. Δηλαδή, μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε τον Θεό και αυτή την αγαπητική δύναμη μας την έδωσε από την αρχή και την αποκτήσαμε από την αρχή της δημιουργίας μας. Και η απόδειξη ότι δεν μας δόθηκε απ' έξω, αλλά μας δόθηκε έφυτα από τον ίδιο τον Θεό, είναι ότι ο καθένας μας μόνος του μπορεί αυτό να το γνωρίσει και να το εφαρμόσει. Ας έρθουμε και λίγο προς το καθομοίωση. Σαν βαθείς μελετητές οι πατέρες δεν καταλήγουν σε εύκολα και τυποποιημένα συμπεράσματα. Ομολογούν ότι ο άνθρωπος είναι κατά βάθος ακατάληψος, δηλαδή μπορούμε να τον καταλάβουμε. Καταλήγουν δηλαδή εκεί όπου κατέληξε και η νεότερη επιστήμη, η οποία με μεγάλους εκπροσώπους, όπως ας πούμε ο Αλέξης Καρέλ, χαρακτήρισε τον άνθρωπο ως «ον άγνωστον». Το σπουδαίο και βασικό στο οποίο επέστησαν την προσοχή μας οι μεγάλοι πατέρες μας είναι ότι ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί με κανένα τρόπο ανεξάρτητα από τον Θεό, τον Δημιουργό του. Έτσι θεμελίωσαν και κατοχύρωσαν την πνευματική φύση του ανθρώπου. Χάρη σε αυτή μπορεί ο άνθρωπος να υπερπηδά τα αισθητά, να υπερνικά τους νόμους της ύλης και να επικοινωνεί με το Θείο. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λογικό, ένα λογικό «ον», δεν είναι λογικός αλλά και ηθικός. Είναι μια αυτοσυνείδητη και αυτοκυβέρνητη ηθική προσωπικότητα που έχει αποκτήσει θεία δώρα και τίνει προς τα άνω. Όπως διεκήρυξε ο μεγαλοφωνότατος κήρυκας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άνθρωπος γαρεστή, ουχώσεις απλώς χείρας και πόδας έχει ανθρώπου, δεν είναι άνθρωπος αυτός που έχει χέρια και πόδια ανθρώπινα, ουδώστης εστι λογικός μόνο, ούτε αυτός που απλώς είναι λογικός, αλώσεις ευσέβεια και αρετήν με τα παρησία ασκή. Αυτός που την ευσέβεια και την αρετή την έχει και την εργάζεται, την παρουσιάζει και τη δείχνει. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος τίνει προς το μεγαλειώδη προορισμό του τη θέωση, την ομοίωσή του προς τον Θεό δια της εχριστό λυτρώσεως και του ηθικού του αγώνα. Η ανθρωπολογία των πατέρων παρουσιάζει έντονα και το μεγαλείο και την αθλειότητα του ανθρώπου. Τονίζει τη δόξα και τιμή του, αλλά κατανοεί και τη σκοτεινή πλευρά του. Δεν μειοπάζει μπροστά στην τραγική πραγματικότητα της αμαρτίας, ούτε παραβλέπει ότι εξαιτίας αυτής της αμαρτίας δηλαδή, έχει αρρωστήσει η ανθρώπινη φύση. Η διάγνωση που κάνουν για την ανθρώπινη φύση είναι σοβαρή και ανησυχητική. Αλλά δεν σταματούν μέχρι εδώ. Φρονούν ότι δεν αρκεί η ανατομία της φυσής. Πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί άσχετα προς τη θεία προέλευσή του και προς τον υπερφυσικό σκοπό που έχει κληθεί να πραγματοποιήσει. Η σχέση αυτή Θεού και ανθρώπου δεν είναι για αυτούς κάτι το αόριστο και νεφελώδες. Είναι το περισσότερο συγκεκριμένο συμπέρασμα, το πιο επιτακτικό αίτημα. Μόνο μέσα στο Θεό βρίσκεται το νόημα, αλλά και η λύτρωση του ανθρώπου. Μόνο όταν γίνουμε θεοί κατά χάρη, θα γίνουμε αληθινοί άνθρωποι. Η πλήρης ανάπτυξη της προσωπικότητας βρίσκεται μόνο στη θέωση, στην παράδοξη αυτή κράση του ανθρώπου με το Θεό, σχέση του ανθρώπου με το Θεό, όπως τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μόνο σε αυτή τη ριζική αναμόρφωση του και ανάπλαση και ανακαίνιση εν Χριστώ Ιησού συναντάμε τον άρτιο και ολοκληρωμένο άνθρωπο, τον αληθινό και πραγματικά ελεύθερο. Αυτά οι τρεις ιεράρχες δεν τα σκέφτηκαν μόνο, ούτε απλά τα δίδαξαν. Τα έζησαν με τη βαθύτερη συνέπεια. Οι αναγεννημένες προσωπικότητές τους αποτελούν

ζωντανές πραγματείες περί του αληθινού ανθρώπου. Η Αγία Ζωή τους αποτελεί την καλύτερη και πιο αποδεικτική ανθρωπολογία. Και όχι μόνο έζησαν σαν αληθινοί άνθρωποι, αλλά και αγωνίστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις για την ανύψωση του ανθρώπινου πλάσματος στην αληθινή του αξία που του χαρίζει η εικόνα του Θεού που βρίσκεται μέσα μας. Είναι πλάνη να νομίζουμε πως ασχολήθηκαν μόνο με αφηρημένα δόγματα, με τη θεωρία χάρη της θεωρίας. Ο σκοπός τους είναι συγκεκριμένος και πρακτικός. Οι αγώνες τους είναι κυρίως αγώνες για την αναμόρφωση της Θείας εικόνας στον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν διστάζουν να στιγματίσουν δρυμύτατα και χωρίς ίκτο τον ανθρώπινο εκπαισμό, την απάνθρωπη πλεονεξία. Αλλά ταυτόχρονα ο ανθρωπισμός των πατέρων εγγενιάζει την πρωτοπορία στο έργο της φιλανθρωπίας. Απεριόριστη ευρύτητα φιλοστοργίας δίνει το μέτρο της συμπάθειας των ανθρώπων προς τους άλλους. Έτσι ο Μέγας Βασίλειος, όπως και οι άλλοι δύο μεγάλοι πατέρες, πραγματικοί ανθρωπιστές, έπεισαν τους ανθρώπους όντας ανθρώπων μη καταφρονή. Έπεισαν τους ανθρώπους, όπως ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, να μην καταφρονούν τους άλλους ανθρώπους. Αυτός, ασπαζόμενος ακόμη και τους λεπρούς της βασιλιάδας, έγινε εύγλωτος και σιωπός απαραίνεσης και δείγμα της περί του ανθρώπου φιλοσοφίας. Ο ίδιος έδωσε ένα παράδειγμα τόσο μεγάλο, ώστε να είναι μία κραυγή μέσα στη σιωπή της και με ένα παράδειγμα για τη βαθιά κατανόηση φιλοσοφία του γύρω από τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι τρεις ιεράρχες είτε ελέγχουσι την αμαρτία και τα συνεπίας αυτής, είτε ταλανίζουσι τη ραθυμία, έρηκα της οποίας ο άνθρωπος κυριαρχείται υπό τη ζωικού στοιχείου, είτε εξεγείρονται κατά του εγωισμού και της περιφρονήσεως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων, εις ένα σκοπό αποβλέπουση, εις την αναμόρφωση της εικόνος του Θεού εν το ανθρώπο, διότι μόνο η εικόνα αυτή αποτελεί την αξία του ανθρώπου ως δημιουργήματος του Θεού. Εκ της αυτής αναμορφώσεως εξαρτώσει οι πατέρες στη λύση των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων περί τα οποία διενεκώς αγωνιά ο άνθρωπος. Όπως χαρακτηριστικά λέει για αυτούς ένας από τους καθηγητές της θεολογικής σχολής, μακάρι της βέβαια τώρα, αναφερόμενος στους τρεις ιεράρχες. Ας έρθουμε όμως να δούμε τους τρεις ιεράρχες πόσο κοντά ήταν στον άνθρωπο και στα προβλήματα του ανθρώπου. Οι σοφοί και άγιοι τρεις ιεράρχες, χωρίς να είναι οικονομολόγοι ή πολιτικοί, ερμηνεύοντας σωστά το Ευαγγέλιο, μίλησαν με τόλμη και θέρμη για όλα τα κοινωνικά θέματα, χωρίς να φοβούνται μήπως κατηγορηθούν για εκοσμίκευση ή κενόθευση του Ευαγγελικού μηνύματος. Αθάνατο πρότυπο όλων των ανθρώπων είναι ο Θεάνθρωπος που ικανοποιούσε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Θεράπευε κάθε αρρώστια, σωματική αλλά και ψυχική, και διήρθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν πρώτος αυτός μοίρασε την τεράστια περιουσία του. Όταν τα ακούμε αυτό σήμερα είναι έτσι ωραίο πράγμα, μοίρασε την περιουσία του. Έδωσε έτσι ένα άλλο νόημα στη σχέση προς τον συνάνθρωπό του. Έδειξε ακόμη ότι ζούσε για την Εκκλησία και όχι από την Εκκλησία. Ο ίδιος μεγάλος πατέρας ρωτούσε εν αγώνια, μέχρι πότε το χρυσάφι θα είναι η αγχώνη των ψυχών. Ακούσατε, μέχρι πότε το χρυσάφι θα είναι η αγχώνη των ψυχών. Σε άλλες περιπτώσεις έλεγε, το ψωμί που κατακρατείς είναι αυτού που πεινά. Το ρούχο που κρύβεις στις αποθήκες είναι του γυμνού. Τα παπούτσια που σου περισσεύουν είναι του ξυπόλυτου. Και το χρήμα που το έχεις καταχωνιασμένο είναι των φτωχών. Λοιπόν, τόσους ανθρώπους αδικείς όσους μπορείς να βοηθήσεις.
Ακόμη βροντοφώναξε ότι τα πλούτη μοιάζουν με τα πηγάδια. Αυτά όταν χρησιμοποιούνται αποκτούν πιο πολύ νερό, ενώ όταν εγκαταλείπονται σαπίζουν και μουχλιάζουν και γίνονται άχρηστα. Έτσι και ο πλούτος όταν μένει αχρησιμοποιητός είναι άχρηστος, ενώ όταν κινείται και μεταδίδεται είναι κοινοφιλής και καρποφόρος. Ο Μέγα Βασίλειος, πέρα από τη διανομή της περιουσίας του και των δυνατών κηρυγμάτων του, ίδρυσε και την περίφημη Βασιλιάδα, μια ολόκληρη πόλη αγάπης που περιέθαλπε χιλιάδες φτωχούς και αρρώστους και ανήμπορους. Φανταστείτε ένα να δημιουργήσει μια πόλη που όλη αυτή η πόλη να μην είναι τίποτε παραπάνω παρά μια φιλανθρωπική όαση για κάθε φτωχό, άρρωστο, κατατρεγμένο και όλα τα άλλα. Αυτή η πόλη με τα πολλά ιδρύματα ήταν το καλύτερο οργανωμένο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας σε μια εποχή που ήταν ανύπαρκτη κάθε κρατική κοινωνική πρόνοια. Πολύ εύστοχα ο εθνικός μας ιστορικός, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, παρατηρεί ότι ο Μέγας Βασίλειος υπήρξε ο αληθής επίσκοπος του Ευαγγελίου, ο φίλος των πτωχών, ο πατήρ του λαού, ο αδιάσυστος εν τη πίστη και ο ανεξάρτητος εν τη ελεημοσύνη. Κοντά σε αυτόν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν φύση θεωρητική, βαθιά θεολογική και ποιητική. Όμως αγωνίστηκε με ακατάβλητο θάρρος και νεανικό παλμό τόσο για τα πνευματικά όσο και για τα κοινωνικά ζητήματα της εποχής του. Δώρησε και αυτό στη μεγάλη του περιουσία στους φτωχούς. Με πύρινους λόγους κήρυξε το μεγάλο κήρυγμα της αγάπης, συνιστώντας πολλές φορές τους χριστιανούς να αποφεύγουν την σπατάλη και την πολυτέλεια. Συνιστά επίσης τη βοήθεια προς τους φτωχούς. Χάρη σε αυτούς να δίνουν οι πιστοί το χρυσάφι και το ασήμι τους και τα πολύτιμα πετράδια. Αυτά είναι για τους πιστούς περιτά στολίδια, ενώ για εκείνους αναγκαία για την επιβίωσή τους. Άλλοτε πάλι έλεγε να φανούμε στους άλλους σαν αδελφοί και ακόμη ούτε η νύχτα να διακόπτει τη φιλανθρωπία. Παραστατικά μιλώντας στο 14ο λόγο του περί φιλοπτωχίας προτρέπει «Γίνε στο γείτονά σου πιο πολύτιμος με την αγάπη. Γίνε στο δυστυχισμένο Θεός με το να μιμήσε την αγάπη του Θεού». Και ακόμα πιο έντονα, «Τον Χριστό να επισκεφθούμε, τον Χριστό να υπηρετήσουμε, τον Χριστό να θρέψουμε, τον Χριστό να ντύσουμε, τον Χριστό να περιμαζέψουμε, τον Χριστό να τιμήσουμε με εσπλαχνία που θα δείξουμε στους φτωχούς και αστέγους». Δίκαια τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον ονόμασε αργότερα Άγιος Αυγουστίνος, μεγαλώνυμο και επιφανή επίσκοπο ενδοξωτάτης φήμης. Και τώρα ας έρθουμε να θαυμάσουμε τον πολύ μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας σε Ανατολή και Δύση, το μεγαλύτερο ιεροκήρυκα των αιώνων, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Ιερός Πατέρας έγινε με τη θέλησή του από πλουσιόπεδο φτωχός. Και αυτό από αγάπη στο λαό του Θεού και σε κάθε πονεμένο της κοιλάδας του Κλαθμόνος. Στην Αντιόχεια ως πρεσβύτερος έτρεφε με πρωτοβουλία του κάθε μέρα 3.000 άτομα. Αργότερα στην Κωνσταντινούπολη έφτασε να τρέφει 7.000 αναγκεμένους ανθρώπους. Πρόκειται πραγματικά για άνθρωπο φιλανθρωπίας και μάλιστα σε μια εποχή που η κοινωνική πρόνοια ήταν άγνωση στον κόσμο. Ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν πράος και ευγενικός εις ολίγοι, αλλά σε θέματα κοινωνικής αδικίας ήταν τολμηρός και ασυμβίβαστος ελεκτής και αυτής ακόμη της ανωτάτης τάξεως των πλουσίων. Ο δίκαιος και θαραλέος έλεγχος κατά του πανίσχυρου ευτροπίου και της αυτοκράτηρας Ευδοξίας τον οδήγησαν στην εξορία, όπου και ετελείωσε τη ζωή του. Όταν οι άδικοι πλούσιοι το ρωτούσαν πότε θα σταματήσει το δρυμμή έλεγχο εναντίον τους, ο Ιερός Πατέρας απαντούσε ότι θα έπαβε τον έλεγχο μόνο όταν εκείνοι θα σταματούσαν να αδικούν. Ήταν αληθινά ανέδωτος και γι' αυτό έμεινε και ο αθάνατος ιστορίας Χρυσόστομος.
συλλητεύοντας με δρυμύτητα την πρωτοφανή αρπακτικότητα των άδικων πλουσίων, βρωτοφωνούσε ότι είναι απαράδεκτο άλλοι να πεινούν μέσα σε μια κοινωνία και άλλοι να έχουν χρυσά χαλινάρια στα άλογά τους, χρυσές οροφές στα σπίτια τους και πολύ χρυσά και αργυρά και ελεφάντινα κρεβάτια. Οι τρεις ιεράρχες δεν αρνούνται το δικαίωμα των ανθρώπων να αποκτούν και να διαχειρίζονται την περιουσία τους, αρκεί να την αποκτούν με τίμιο τρόπο και να τη χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της δικές τους, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Αμέτρητες είναι οι αναφορές του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου για την αγάπη και τη φιλανθρωπία μέσα στο απέραντο και βαθιστόχαστο συγγραφικό έργο του. Μερικά χαρακτηριστικά σημεία είναι τα εξής. Τίποτε δεν είναι μεγαλύτερο ίσο με την αγάπη, ούτε το ίδιο το μαρτύριο. Το ακούσατε? Τίποτε δεν είναι ίσο ή μεγαλύτερο ίσο με την αγάπη, ούτε το ίδιο το μαρτύριο. Ακόμα είναι αδύνατο να περάσουμε από την πόρτα της Ουράνιας Βασιλείας χωρίς την ελεημοσύνη και αν κατορθώσουμε αμέτρητες αρετές. Καμιά φορά που λέμε εγώ είμαι καλός, πάω, κάνω, τούτο, τρέχω, αλλά το χέρι μου είναι κλειστό. Και σε άλλο σημείο υπογραμμίζει ότι τα φτερά της ελεημοσύνης διασχίζουν τον αέρα, περνούν τις αψίδες του ουρανού, ανεβαίνουν ψηλότερα από τους δήμους των Αγίων Αγγέλων και φτάνουν μέχρι το θρόνο του μόνο βασιλέως. Μετά από αυτά, αδελφοί μου, ποιος θα αρνηθεί ότι οι τρεις ιεράρχες μπορούν να σταθούν οδηγοί του σημερινού ανθρώπου? Αυτοί περισσότερο από κάθε άλλον αντιμετώπισαν τον άνθρωπο κατά έναν τρόπο ακριβή και υπεύθυνο. Τον είδα σαν ένα δημιούργημα απεριόριστης αξίας, πλασμένο από τον Θεό για να γίνει Θεός. Δεν τον μελέτησαν μόνο με τη θεωρία, τον βοήθησαν και με την πράξη. Η ζωντανή και ολοκληρωμένη και αναγεννημένη προσωπικότητά τους αγκάλιασε τον άνθρωπο ως σύνολο. Τον άνθρωπο με όλες τις αξίες του, παιδεία, τέχνη, εργασία, κοινωνικότητα, οικογένεια, πατρίδα. Αγάπησαν ό,τι ωραίο και αληθινό υπάρχει στον άνθρωπο. Γι' αυτό και η διδασκαλία τους είναι κατεξοχήν ανθρώπινη, με την έννοια ότι κατανοεί και συμπαθεί τον άνθρωπο, αλλά είναι και ανθρωπιστική και φιλάνθρωπη. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, η ανθρωπολογία τους και ο ανθρωπισμός τους μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμα. Μια τέτοια ανθρωπολογία με τη σταθερή μεταφυσική θεμελίωση είναι δυνατό να μας προφυλάξει από τις εκτροπές της ηλιστικής αντιμετωπίσεως και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου. Κάπου εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε και να πούμε ότι οι τρεις ιεράρχες πραγματικά δούλεψαν πολύ και πλησίασαν πολύ και βοήθησαν πολύ και ευεργέτησαν τον άνθρωπο. Ας μας μείνει αυτό, ότι με όποιο τρόπο μπορούσαν δεν έπαυσαν να μιλάνε για το άνθρωπο, προσπάθησαν να το βοηθήσουν όσο ήταν δυνατόν περισσότερο, να το φέρουν σε μια άλλη ατμόσφαιρα και πνευματική και υλική, ενδιαφέρθηκαν τόσο πολύ για τις ανάγκες τους τις υλικές και τις ανάγκες φυσικά τις πνευματικές και έμειναν οι ίδιοι αιώνια πρότυπα εφαρμογής αυτών που έλεγαν και ταυτόχρονα πρότυπα προς μίμηση για όλους μας. Μακάρι κάτι να πάρουμε από αυτούς κι εμείς που η εποχή μας βρίσκεται σε τόσες δυσκολίες μετά από 16 αιώνες από τότε που έζησαν, τον 4ο αιώνα που έζησαν, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, τον άνθρωπο τον έχει εκμεταλλευτεί η εποχή μας περισσότερο από άλλες ίσως εποχές. Βρίσκουμε συνέχεια ένα παράπονο στα πρόσωπα των ανθρώπων, παράπονο γιατί δεν υπάρχουν εκείνοι οι πραγματικοί άνθρωποι που θα πλησιάσουν, θα σταθούν κοντά τους και θα τους βοηθήσουν ουσιαστικά. Κάπου εκεί, σε αυτή την αναζήτηση,
Ας προσπαθήσουμε λίγο να βάλουμε τον εαυτό μας. Ίσως θα είναι πάρα πολύ και η δική μας προσφορά. Όταν κάτι τέτοιο κάνουμε, το κάνουμε με την καρδιά μας και προσπαθήσουμε πραγματικά να είμαστε οι συνεχιστές αυτών των μεγάλων καταπληκτικών Αγίων Πατέρων μας.

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα προς ευαρέστηνσιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους εις διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβο, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησαν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

είναι προτιμότερο να αποτύχει σαν λαϊκός παρά σαν μοναχός. Ο Ορθόδοξος ασκητισμός δεν είναι μόνο για τα μοναστήρια, αλλά και για τον κόσμο.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πατέρας του μεγάλου πολιτικού Χαριλάου Τρικούπη, ο Σπυρίδων Τρικούπης, όχι μικρότερος και αυτός μικρότερης σημασίας πολιτικό πρόσωπο, αναδείχθηκε κατά την επαναστατική περίοδο και στο πνευματικό τομέα με πρωτοβουλίες, λόγους και δραστηριότητες που υπηρέτησαν θετικά τον πνευματικό προσανατολισμό του αναγεννόμενου έθνους. Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι στις 8 Απριλίου του 1788. Σπούδασε στην Πάτρα και υπηρέτησε ως γραμματέας του Λόρδου Γκίλφορντ, ως υπότροφος του οποίου σπούδασε φιλοσοφία στη Ρώμη και στο Παρίσι. Ο γάμος του με την αδελφή του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου βοήθησε ώστε να αναμειχθεί ενεργά στην πολιτική κατεύθυνση του αγώνα. Το 1824 έγινε μέλος του βουλευτικού, το 1826 μέλος στην προσωρινή κυβέρνηση, το 1827 αντιπρόσωπος στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, το 1828 γραμματέας της Επικράτειας, πρωθυπουργός, επικαποδίστρια. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην εκλογή του Όθωνα. Διτέλεσε πάλι πρωθυπουργός, υπουργός των εξωτερικών και πρεσβευτής στο Λονδίνο και προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στα κρίσιμα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα. Μετά την παραχώρηση του συντάγματος έγινε αρχηγός του Γλυκού Κόμματος. Πέθανε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου του 1873. Πέρα από την πολιτική του σταδιοδρομία που δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα του τόμου, δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει τη ρητορική ευγλωτία του, την ευστροφία του, το θερμό πατριωτισμό του, τον αγνό του ιδεαλισμό. Τα χαρίσματα αυτά παίρνουν έντονο χαρακτήρα αν συνδυαστούν με την ισχυρή του προσωπικότητα και επεκταθούν στον πνευματικό τομέα. Μαζί με την Ανάσταση του Γένους, ονειρεύτηκε για την πνευματική ανάληψη και δούλεψε για αυτήν, μοιρασμένος εξίσου αποδοτικά σε θέματα πολιτικά, εθνικά και φιλολογικά. Ούτε η αστική του καταγωγή, ούτε η συγγένειά του με φαναριώτικο Νίκο ίσχυσαν για να παρασύρουν από τον σωστό δρόμο. Αγάπησε το δημοτικό τραγούδι, διαισθάνθηκε την ομορφιά του και την αξία του, ικανή να θεμελιώσει το ποιητικό ξεκίνημα των Νεοελλήνων. Κερασιτέχνης του στίχου, διοχέτευσε την ευαισθησία του και τον πατριωτισμό του σε λιγοστά τραγούδια που η γλώσσα του τα κρατάει ακόμα ζωντανά μεταξύ μας, όπως είναι ο Δήμος και η Λίμνη του Μεσολογγίου. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο θούρια του, από τα οποία το ένα είναι μετάφραση του θουρίου του Τυρταίου και το άλλο γνωστό με τον τίτλο «Ο καιρός αδελφή της ελευθερίας φτάνει». Από τα άλλα δείγματά του στον πεζό λόγο είναι αξιομνημόνευτος για τους κάθε λογής λόγους του, επικίδιους, πανηγυρικούς κλπ, που θυμίζουν σε πολλά τον Τετσέτη. Θερμός ζηλωτής της Δημοτικής, δεν εμποδίστηκε από τα υψηλά του αξιώματα να την ασπάζεται με φανατισμό, να την καλλιεργεί ο ίδιος, έστω και αν δεν έχει τη λαγαρότητα άλλων δημοτικών κειμένων του καιρού του, και να την προτρέπει σε άλλους. Ας μην λησμονούμε πως στο Σπυρίδωνα Τρικούπη οφείλεται η απόφαση του Σολομού να εγκαταλείψει τους ιταλικούς στίχους και να δοθεί στη δημόδη ελληνική γλώσσα. Στο Λονδίνο, ο Τρικούπης βρήκε καιρό να συγγράψει και μια ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως. Αλλά η καθαυτόπεζο ζωγραφική του εισφορά περιορίζεται μέχρι το τέλος του Κρυσικομού, κυρίως οι λόγοι του. Η φωτιά του 21 φλογίζει τις εξορμήσεις του και δίνει φτερά στους αγώνες του, κάνοντας ζωντανή την παρουσία του μέσα στην κυοφορούμενη Εθνική Ανάσταση. Θαυμάσια εικόνα του Τρικούπη στην περίοδο αυτή μας δίνει ο Τερτζέτης στο «Λόγο για τη γλώσσα», που περιλαμβάνεται σε ένα από τα επόμενα αποσπάσματα.

μελέτη κριτική περί του ύμνου εις την ελευθερία. Ενώ καθένα από τα φωτισμένα έθνη της Ευρώπης διαβάζει εις την γλώσσα του το ποίημα του ομογενούς μας κυρίου Σολομού, ενώ τα κάλλη αυτού του ποίηματος έθελξαν των ξένων αγωνιστών την καρδίαν και έπλεξαν φιλολογικό στέφανο εις την κορυφή του νέου ποιητού μας, είναι δίκαιον μοναχή Ελλάς να μην γνωρίζει ό,τι δοξάζει το τέκνο της και όσα εγγράφησαν δια αυτήν την ιδίαν, ενώ μάλιστα είναι η τρίτη φορά όπου τώρα τυπώνονται. Επιχειρίζεται ο ποιητής να εμνήσει την ελευθερία της Ελλάδος, ούτε από τους ουρανούς μας την κατεβάζει, ούτε με τα συνηθισμένα από την ποιήση σύμβολα της θεότητος την χαρακτηρίζει. Η ελευθερία της Ελλάδος συνενταφιάστηκε μαζί με τους ήρωές της. Όθεν του στάφους ανοίγει ο ποιητής, από τα εκεί θαμμένα ιερά κόκαλα την ευγάνει και όλην ελληνικήν την παρησιάζει. Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώταν δριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Έτσι λοιπόν σύμβολον της οπλίζει το χέρι με κοφτερή μαχαίρα για να εκδικηθεί τόσων αιώνων αδικοχημένα ελληνικά αίματα και να ξεπληθεί και η ιδία από τον μολυσμό της δουλείας της. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετρά τη γη. Αφού χαιρετά κατά αυτόν τον προσφυά τρόπον την ελευθερία, ο ποιητής εξετάζει τι τον η χθεσινή Ελλάς και με τους ελογιακούς της τόνους κινείς πάθος την καρδίαν. Αισθήματα χαράς έπειτα διαμοιάς εξυπνά και των ενθουσιασμών της καρδίας του τον ανάφτηκε στα στήθη των άλλων και τους ανοίγει ευθύς στο θέατρο των σημαντικότερων άθλων της Νέας Ελλάδας. Τους φέρει πρώτον έμπροσθεν εις τα τείχη της Τριπολιτσάς και τόσο έντεχνα και ζωηρά ψάλλει τα συμβάντα αυτής της πόλεως, όπου ο ακροατής νομίζει ότι βλέπει ζωντανή παράσταση της τραγικής εκείνης σκηνής. Ιδού οι δείξεις. Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Τη σκηνή η ώρα, ο τόπος, οι κραυγές, η ταραχή, ο σκληρόψυχος ο τρόπος του πολέμου και η καπνή και οι βροντές και το σκοτάδι όπου αντέκοφτη η φωτιά επαράσταναν τον Άδη που εκαρτέρια τα σκυλιά. Αυτοί δεν είναι λόγοι, είναι ζωγραφιά. Πόσο προσφυής είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητής επιχειρίζεται να δικαιολογήσει την τόση σφαγήν εκείνης της τρομερής ημέρας. Υποθέτει ότι η αναρρύθμιτη ίσκη των αδικοφωνευμένων Ελλήνων ανέβαιναν από τα σπλάχνα στο πρόσωπο της γης, οι οποίοι χορεύοντες μες στα πυκνά αίματα, βρυχίζοντες βραχνά και μανίζοντες εις το πλάι των Ελλήνων, έγγιζαν τα στήθη των πολεμιστών. Αυτό το έγγισμα έδιωχναν από την ελληνική καρδία κάθε αίσθημα λύπης κατά αυτόν τον τρόπον. Αυξάνει του πολέμου ο χορός τρομακτικά, σαν το σκόρπισμα του ανέμου στου πελάου τη μοναξιά. Και πάλι ο χορός του πολέμου αυξάνει και πάντοτε εις αύξηση προχωρεί έως ότου κλείεται η σκηνή της Τριπολιτσάς με τον ακόλουθον πεάνα. Της αυγής δροσά το αέρι, δε φυσάς τώρα εσύ πλιό, στον ψευδόπιστον το ασκέρι, φύσα, φύσα εις τον σταυρό. Από την Τριπολιτσάν μεταβαίνει εις Κόρινθον. Εκεί άλλοτε παίζει την ήμερη φλογέρα, άλλοτε την πολεμική σάλπιγγα, ευτυχώς όμως πάντοτε και την μίαν και την άλλην. Έρχεται κατόπιν πολιορκία του Μεσολογγιού το 1822 και ειδού εις την φοβερήν ώρα της εφόδου, ιερά θρησκεία, θυγατέρα του ουρανού, διαφθεντεύθρα και παρηγορήτρα των χριστιανών, κατεβαίνει την ημέρα της ενανθρωπίσεως του Θεού να επισκεφτεί τον κινδυνεύοντα λαό της και βαστώντας τον σταυρόνι στο χέρι φιλεί την ελευθερία, την οποία ειδού πόσο θαυμάσια ο ποιητής μας την περιγράφει. Μία τέτοια περιγραφή να είναι η εσπερινή και αυγινή προσευχή κάθε φιλελευθέρου. Α, το φως που σε στολίζει σαν ηλίου φεγκοβολή και μακρόθεν σπιθυρίζει, δεν είναι, όχι, από τη γη. Λάμψην έχει όλο φλογόδι, χείλος, μέτωπο, οφθαλμός. Φως το χέρι, φως το πόδι και όλα γύρω σου είναι φως. Το θείον εκείνο φίλημα της θρησκείας προς την ελευθερία ενεργεί τα τεράστια εκείνης της ημέρας.
Η ποίηση γίνεται και αυτή θεία. Η φωνή της είναι εις κάποια μέρη φωνή προφήτου και παντού ως ορμητικός χήμαρος χύνει την δύναμή της και τη χάρη της. Ακολουθούν έπειτα ύμνοι των θαλασσινών μας, του Πατριάρχου τραγικός θάνατος, τραγικά και φιλεκδικητικά γραμμένος, συμβουλή στο έθνος εναντίον της αναθεματισμένης διχονίας και μία αποστροφή σφοδροτάτη στο τέλος προς τους βασιλείς της Ευρώπης, έμπροσθεν των οποίων οι ανδύοι της Ελλάδος, στένοντες των σταυρών τους ερωτούν λέγοντες «Τι θα κάμετε, θα αφήστε να αποκτήσουμε εμείς ελευθερίαν ή θα την λύσετε εξαιτίας πολιτικής?» Τούτον ίσως μελετάτε, ιδού, εμπρός σας τον σταυρό, βασιλείς, ελάτε, ελάτε και κτυπήσατε και εδώ. Και με το κτυπήσατε και εδώ, κλεί θαυμάσια το ποίημα. Λυπούμε ότι τα στενά ωρία της εφημερίδος δεν με συγχωρούν να αναλύσω λεπτομερώς το ποίημα και με βιάζουν να παρατρέξω τόσες στροφές με τις οποίες έπρεπε να υποστηρίξω τους ακόλουθους λόγους μου. Από τα προαιώνων θαμμένα κόκαλα των προγόνων μας ευγήκε η ελευθερία, καθώς είδαμεν. Από τον ιδίων προγόνων μας τους κοφούς και αφώνους τάφους εξυπνά και ο Κύριος Σολωμός την βαριά εκείνη κοιμωμένη μούσαν. Παρόμοια με την προχθεσινή Ελλάδα εκείτετο και η ποίησής μας έως χθες, πτωχή και άδοξη. Παρόμοια με τη σημερινή Ελλάδα υψώνεται και αυτή τώρα και λαμπρύνεται. Ο ύμνος περί του οποίου γίνεται λόγος, λέγει ο ποιητής ότι επιήθη το Μάιο μήνα του 1823. Είναι έως 160 στροφές ο εθνικός μας ύμνος. Συνθεμένος από διάφορα μέρη φαίνεται ένα όλον μονομερές και τέλειον και χωρίζοντάς τον εις τα μέρη του ευρίσκεις καθένα από αυτά ένα όλον τέλειον. Το γυμνασμένον εις την ποίησιν αυτή ακούει εις αυτόν τον ύμνον όλους τους τόνους της ποιήσεως και η ποικιλία αυτή το μαγεύει τόσον, ώστε θέλει να το ακούσει όλων δια μιας. Βάθος γνώσεων των κανόνων της υψηλής λυρικής δείχνει ο ποιητής, όταν πηδά από μία υπόθεση εις άλλην. Η θερμότης της καρδίας του αποφεύγει πάντοτε την ψυχρότητα της μυθολογίας και το ύψος των ιδεών του αποστρέφεται τους κοινούς τύπους της ποιήσεως. Είναι γραμμένος στην κοινοτάτη γλώσσα, τη δημοτική, στην οποία είναι παράκαιρο να κάνω καμία κρίση, θέλοντας κατά το παρόν να αποφύγω τις συνηθισμένες για τη γλώσσα μας λογομαχίες. Αλλά οποιοδήποτε και αν είναι καθενός η γνώμη, δίκαιο είναι να παρατηρηθεί ότι η ευρυχωρία της φαντασίας του ποιητού επλάτηνε και αυτά τα στενά όρια της στενής μας γλώσσας, την οποία και ανέβασε εις τα ύψη των ιδεών του. Η αρμονία των στίχων θα φανεί νέα, βέβαια εις την ελληνική ακοή και όχι αρεστή, αλλά δεν δυσκολεύομαι να είπω ότι είναι τόσο περισσότερον ειδονική όσο το αυτή του ακροατού είναι μουσικότερον. Αν δεν με απατάει η ειλικρινή μου προς τον ποιητή φιλία, νομίζω ότι οι άξιοι αναγνώστε αυτού του ύμνου θέλει τον κρίνουν δόξαν της Ελλάδος και θέλει πουν μαζί μου ότι εις κανένα καιρό και εις κανένα έθνος η ελευθερία δεν ύβρε ψάλτην αξιότερον.

0: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε, ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου σοφό, αυτοί με αποκάλεσαν ανόητο. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου δυνατό, αυτοί με περιγέλασαν σαν να ήμουν νάνος. Κάθε φορά που θέλησα να καθοδηγήσω άλλους,

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου.

αναγνωσμάτων. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, πλούσιο το καθαρό φως της θεϊκής σου γνώσης και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε όσα κηρύττει το Ευαγγέλιο σου. Βάλε βαθιά μέσα μας και το θείο δέος των ευλογημένων εντολών σου για να κατανικήσουμε όλες τις αμαρτωλές μας επιθυμίες και να ακολουθήσουμε πνευματικό τρόπο ζωής, ώστε να φρονούμε και να πράττουμε μόνο όσα αρέσουν σε σένα. Διότι εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ Θεέ μας, και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία, όπως και στον άναρχο Πατέρα σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: να αρχίσει. Λοιπόν, τώρα ο Δαίμον είναι σε ένα καλώδιο. Πώς είναι ένα καλώδιο.
1: Ευχαριστώ τον πατέρα Αθανάσιο και τον πατέρα Αυσέβιο που με έκανε αυτή τη στιγμή να με καλέσουν να αναστάσεις. Πρόθεσή μου είναι να παρουσιάσω τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν ότι η Θεία Λειτουργία φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Υπάρχει μία προσευχή, ίσως η συχνότερη προσευχή που έχουμε στον εκκλησιαστικό μαθητήριο, μας την παρέδωσε ο Κύριος, την ονομάζουμε για αυτό το λόγο Κυριακή προσευχή, το γνωστό Πατερημό. Θα διαλέξω τρεις φράσεις από αυτή την προσευχή. Ελθέτω η Βασιλεία σου, τον άρτον ημών των εκκλησίων δώσει μη σήμερα, άφεσ' τα ωφελήματα ημών. Και οι τρεις αυτές φράσεις παραπέμπουν σε μία λειτουργία. Γι' αυτό και αυτή η προσευχή θεωρείται ως η κατεξοχήν ευχαριστιακή προσευχή. Αν μάλιστα δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία κατεξοχήν αποκαλύπτει την ταυτότητα της Εκκλησίας, αυτό που λέμε τι είναι η Εκκλησία, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε επίσης ότι η Θεία Λειτουργία πλησιάζει να είναι κάθε φορά που πραγματοποιείται μία δεύτερη παρουσία του Χριστού. Αυτή η τελευταία επισήμανση βασίζεται στην εξαγγελία του ίδιου του Χριστού προς τους μαθητές του αμέσως μετά την τέλεση του μυστικού δείπνου που μας παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ότι δεν θα ξαναπιεί αυτό το κρασί της Ευχαριστίας μέχρι να το ξαναπεί, καινούριο μαζί τους στη δεύτερη παρουσία του. Σας θυμίζω τη φράση «Ου μη πείω απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της Αμβέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω με θυμόν κενών, καινούριο δηλαδή, εν τη βασιλεία του Πατρός μου». Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η προσμονή της Δευτέρας Παρουσίας, όπως άλλωστε διατυπώνεται στο σύμβολο της πίστεως και πάλι με ερχόμενο μετά το ξυκρινέ ζώντας και νεκούς, λέμε, του οπίδου της Βασιλείας που καίστε τέλος, αλλά ότι ξυλαφείται ως παρούσα η Βασιλεία αυτή, η Δευτέρα Παρουσία, ως παρούσα και όχι ακόμα. Πρόκειται για μια παρουσία που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το περιεχόμενό της ως κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εξάλλου αυτό κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Κοινωνούμε με το σώμα και με το αίμα του Χριστού. Ας δούμε τώρα τα σημεία που μας επιτρέπουν αυτή την συλλάφιση που διατύπωσα στην παραπάνω πρόταση, μεγάλη πρόταση. Πρώτον, έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπερθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, δημιουργήθηκε κατά την εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης και μοιραίνουμε να εκτραπούμε και από την οδό της σωτηρίας ακόμα, να τη χάσουμε. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, αυτό κάνουμε στη Θεία Λειτουργία, αναδεικνύεται η σχέση μας με τον Χριστό, αλλά και μεταξύ μας. Η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους, ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό στην ενακτήρια φράση της Θείας Λειτουργίας, στην αρχή της. Ο τρόπος της ζωής του ανθρώπου έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο ζωής της Αγίας Τριάδος, υπάρξεως καλύτερα της Αγίας Τριάδος. Η επανέβρεση αυτής της τριαδικότητας, εννοώ ως υπαρξιακού στοιχείου, ως στοιχείο της υπάρξεως του ανθρώπου, του είναι του ανθρώπου και η αναγωγή της σε τρόπο ζωής αποκαλύπτει επίσης τη διάκριση ή τη διαφορά, αν θέλετε, του αναγεννημένου πιστού από τον άνθρωπο της άγνοιας, γιατί όχι από τον άνθρωπο του θανάτου. Όταν δηλαδή λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Δηλαδή ως κοινωνία προσώπων. Με τρία πρόσωπα ο Θεός, αυτή η σημασία της τριαδικότητας, που κοινωνούν μεταξύ τους. Είμαστε μοίρια πρόσωπα εμείς που καλούμαστε να κοινωνήσουμε μεταξύ μας. Ή, να το πω με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν αγαπάει ο Θεός. Είναι αγάπη ο Θεός. Ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αυτός. Και ο τρόπος που καλούμαστε να υπάρξουμε εμείς είναι ο τρόπος της αγάπης. Η απουσία αυτού του τρόπου ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα ή θέωση. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να διαχειρίσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλο. Κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι δηλαδή σε μια πολιτική διαδικότητα, εγώ και εσύ, που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Αυτό, ξαναλέω, το καταθέτουμε στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, λέγοντας ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δύο. Αμέσως μετά την ενακτήρια λοιπόν αυτή εκφώνηση, ακολουθεί μια ομάδα προσευχητικών καταθέσεων που εμπεριέχουν αιτήματα και που τα ονομάζουμε ειρηνικά. Εξαιτίας των δύο πρώτων αιτημάτων που αναφέρονται στην ειρήνη. Ασφαλώς πρόκειται για πανανθρώπινο αίτημα, το αίτημα της ειρήνης. Όμως, μετά την πρώτη αναφορά που μας πασχολίζει σε εσωτερική κατάσταση ειρήνης, λέμε ειρήνη του Κυρίου Δεϊτώμεν, σπέβουμε να προσδιορίσουμε την ειρήνη την οποία εμείς ζητάμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Άνωθεν ειρήνη και σωτηρία των ψυχών μας, λοιπόν, είναι το μεγάλο αίτημα που ανακεφαλαιώνει όλα τα άλλα αιτήματα τα οποία θα ακολουθήσουν. Επίσης, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας, καταθέτουμε το ερώτημα της θέσης ανάμεσα στην ιστορία και στη Θεία Βασιλεία, ανάμεσα σε αυτό που λέμε ο κόσμος τούτος και σε αυτό που λέμε ο κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Για την Εκκλησία δηλαδή, για τους χριστιανούς, ιστορία και βασιλεία δεν ταυτίζονται. Μόνη της η ιστορία δεν μπορεί να οδηγήσει στη Θεία Βασιλεία. Ακόμα και όταν έχει να μας παρουσιάσει σπουδαία επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και πράξης, όσο η προοπτική της είναι εγκλωβισμένη σε μια δική της διάσταση ή βασίζεται σε διαχείριση των δυνάμεων της δημιουργίας, απλώς διαχείριση. Για την Εκκλησία η ιστορία χρειάζεται ένα άλλο περιεχόμενο που θα το αντλήσει εκτός από τη δική της κατάσταση. Περιεχόμενο που η βιβλική γλώσσα, η γλώσσα της Αγίας Γραφής, το ονομάζει παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αποδοχή επίσης αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό και επισημαίνεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου σημαίνει αποδοχή μιας παρουσίας που έρχεται από αλλού, έξω από τη δημιουργία. Την ονομάζουμε άνωθεν αυτή την παρουσία. Η άνωθεν λοιπόν ειρήνη, για την οποία ζητάμε την έλευση της, της οποίας ζητάμε την έλευση, είναι η ειρήνη που φέρει ο Χριστός. Το επίρρημα άνωθεν χρησιμοποιείται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να προσδιορίσει την αναγεννητική δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα. Καθώς και από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, για να προσδιορίσει το αληθές περιεχόμενο της Θείας Δωρεάς. Σας διαβάζω μια φράση από την επιστολή του Αγίου Ιακώβου που περιέχεται στην Καινή Διαθήκη και που την ακούμε και στην οπισθάγωνο ευχή της Θείας Λειτουργίας. «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνω από του Πατρός τον Φώτο». Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διευκρινίσει στους μαθητές του, αναγγέλλοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος που θα αποκαλύψει πάσα την αλήθεια, ότι η ειρήνη που αυτός δίνει δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος. «Σας αφήνω τη δική μου ειρήνη», λέει στους μαθητές του, «και όχι αυτή που σας προσφέρει η ιστορία. Ειρήνη την εμήν δίδω μήμη, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι εγώ δίδω μήμη». Πρόκειται για ειρήνη που εγκαθιστά εντός μας η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τρία. Επόμενο βήμα που κάνει παρούσα αυτήν την εσχατολογική διάσταση της Θείας Βασιλείας, μια κατάσταση δηλαδή που έρχεται από τα έσχατα, αλλά έρχεται εδώ, είναι η ύψωση του Ευαγγελίου στο μέσο του ναού, με την εκφώνηση σοφία ορθή. Πρόκειται για δύο λέξεις. Σοφία η μία, σε ελληνικό αριθμό. Ορθή η δεύτερη, σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο που ψώνει ο ιερέας στο κέντρο του ναού. Δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο. Δηλώνει όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία όμως αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο. Λέγεται Υιός και Λόγος του Θεού. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Οι πράξεις του Χριστού και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένοι στις περικοπές του Ιερού Ευαγγελίου. Η δεύτερη λέξη, το ορθή, ορθή, απευθύνεται στο λαό. Όρθιοι λοιπόν, όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτωχώντες όπως λέμε, και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε. Η σοφία του Θεού, όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω Αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώτης παρουσία του Χριστού είναι ανάμεσά μας. Αυτό σημαίνει η ύψωση του Ευαγγελίου. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του λόγους Αθανασίας, περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της χώρας. Καλούμαστε λοιπόν να είμαστε σε εγρήγορση, ξύπνοι, με προσοχή. Η ακρόαση της περικοπής του Ιερού Ευαγγελίου δεν προσεγγίζεται με νοητικές ή αντιληπτικές ικανότητες που ενιδρύει εντός μας η ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό προηγείται προσευχή για ενίσχυση των φυσικών αυτών ικανότητων με ενέργειες που πηγάζουν από το Θεό. Πριν αρχίσει η ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιερέας αναπέμπει προσευχή προς τον Θεό. «Έλαμψο εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα», φώτισέ μας δηλαδή, φιλάνθρωπε δέσποτα, «το αγκύρατον φως της θεογνωσίας», το άσβηστο αυτό φως, «και διάνοιξε τους οφθαλμούς της διανοίας μας, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα, εις των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση». Η ευχή τα λέει όλα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του ευαγγελικού λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και καθιστά τον πιστό επαρκή ακροατή στην προσέγγιση των λόγων του Θεού. Το περιεχόμενο του ευαγγελικού λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, όμως περιέχει παγίδες. Παγίδες αναγωγής του ιερού κειμένου σε λόγο του κόσμου τούτου, που αφαιρεί το αποκαλυπτικό, το ιερό στοιχείο του περιεχομένου. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον Ευαγγελικό Λόγο ως ένα γυμνό ανθρώπινο λόγο, ως μία αφήγηση παραδείγματος χάρη. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Γι' αυτό άλλωστε η ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής γίνεται εμελώς, λογαϊδικός, όπως λέμε στην εκκλησιαστική ορολογία, και όχι με απαγγελία, ώστε να σπάσει η λογική φόρμα, να πάψει να μας προκαλεί μία διανοητική προσέγγιση του κειμένου. Θα έχετε παρατηρήσει βέβαια ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου συνηθίζουμε να ψάλλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3 ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο ασφαλώς που τον βιώνουμε, γιατί τώρα είμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το βιώνουμε λοιπόν ως ιστορικό και που καλούμαστε όμως να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι μία διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Δηλαδή αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης του ήλιου, για τους χριστιανούς. Η κάθε ημέρα ανάγεται στην έσχατη δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου, ο οποίος είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας προσδίδοντας άλλο νόημα στην ιστορία, στο παρόν. 4. Ο χερουβικός ύμνος μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη Βασιλεία. Αυτή είναι άλλωστε η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της Βασιλείας, χρειάζεται να εγκαταλείψουμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν σε έναν τόπο εχμαλωσίας. Για να υποδεχτούμε τον δεσκότη αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέρημνες. Αυτό λέμε στο χερουβικό ύμνο. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβή. Οι τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες. Και τον προσάγουμε αυτόν τον ένο, αυτόν τον ύμνο, έχοντας εισέλθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας, έχοντας αφήσει απ' έξω αυτές τις αποσκευές, τις λεγόμενες βιωτικές μέρημνες. Πάσα την βιωτική αποθόμεθα μέρημνα. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω.

0: προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυγήσουμε και προσπέσουμε εν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλογή ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σπόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπέπεια είναι δίσω. Αναβαλλόμενο φω ο σημάτιων, εκτείνω των ουρανών, ο σιδέρινο στεγάζων, είδαστε υπέρο αυτού. Ότι θύσιν επί την επίβαση αυτού, περιπατών επτέρυγων ανέμων.
1: Αγαπητοί ακροατέ, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίση. Στην
0: ασφάλεια αυτή που πληθύστε στον αιώνα του αιώνα, άβυσο σημάτιων περιβόλαιων αυτού επί των αδέων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω που φεύξονται από φωνή μπροντή του δουλειά σου, συναλαβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν παιδεία. Ει τον τόπο, να θεμελιώσει αυτά όρεων εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψει τη γη. Ξαποστέλνουν πηγά σε εμφάναξη ένα μέσα των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ω πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνα γρίζει αυτόν επ' αυτά τα πετρινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ πέρσι των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτό που καρπούταν έργου χορταστή στη γη εξ αντέλου χόρτων τη κτίνη και χρόνη τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγγείν άρτων εκ τη γη και ίνο φρένει καρδία ανθρώπου του λέρι είναι πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή ο ενταξιλέ του παιδιού ακέντη του λιπάρου φυτέψα και τη ρουθία νοσεύση. Του ριδοίου κατοικία ηγείται αυτόν όρη τα υψηλά τη λάφη, πέτρα καταφυγή τη αγωγή επίση Ελλήνη καιρού. Ο ήλιο έγραν τη δύση είναι αυτού έθου κόδου και γέννη τον ήξαν αυτοί, διελέψονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκυμνιό οριόμενη το αρπά και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή σαν έτη λένε ο ήλιο και συνήκτησαν. Και ει τα σμάνδρα αυτών και τα στήσονται εξελεύστε άνθρωπου από το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ει πέρα σου μεγαλύτη θέργα σου κυρίε πάντα σοφία επίση. Επληρώθη γη τη κτήση όσο αυτή η θάλασσα η μεγάλη και βρύχωρου. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων και πλοία διαπορεύονται δράκονε τόσον έπλα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ εμπρό δοκόση δούνε την τροφή αυτό είναι σε εύκαιρον δόντο αυτή τη λέξη. Άνοιξαν δόση τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητα, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπον. Ταραχθίσονται αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ει το χούν αυτών επιστρέψου εξ αποσυλή στο πνεύμα σου. Και εκτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη το είδωξε κυρίω τη αιώνα προωθήστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο πτώμενο των ρεών και καπνίζονται άσου του κυρίου τη ζωή μου, ψαλό του Θεό με όσου υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φροντίσουν ούτε κυρία κλείπη, η αναμαρτωλή από τη γη. Και αν μια στιγμή υπάρχει να αυτού ευλογεί ψυχή μου τον κύριο, ο ήλιο έγνω τη δύση να αυτού έθου κόντο και γέννη τον νίξ. Σε μεγάλη τα έργα σου, κύριε πάντα, η σοφία επίση, δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Και νύν και αγί και στου αιώνα των αιώνων, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελεπίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και εξωτερίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθείως των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεις του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ίσιον τον εν αυτό. Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ευχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πλέον των οδηπορών των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ τουρίστη νέοι μας από πάσης θλίψεως οργή.

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας μεταπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και ίσως αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε, και κράξα προσε εις ακουσόν μου, Κύριε. Κύριε, και κράξα προσε εις ακουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσε εις ακουσόν μου, Κύριε.
1: Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τη μία μα ενωπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου, στη αεσπερινή εις ακουσόν μου, Κύριε.
2: Αγνίας παρατηρής κηρύκτης, πως είσαι ότι παρασύ ο ηλασμός εστί, στερότα το φρονήματο, στάσε σάμενη ένδοξη, κατά το αλάστορος παρετάξαστε, την πανοπλία του πνεύματος γενναίος φραξάμενη και την άπασαν ισχύν των δαιμόνων ολέσαντες αφυρπάσατε τας ψυχάς των ανθρώπων ως πεσκύλα δια τούτο εις αιώνας είμας τιμόμεν Απόστολη.
1: Ένα κέντρο ματός επέμεινα σε Κύριε, επέμεινε η ψυχή μου εις το λόγον σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων σταυρωτή προσαπλώσασα την σαγήνη της πίστεως δωδεκάση θεία των Αποστόλων σου. Πάντα τα έθνη ζόγρισε Χριστέ προς επίγνωση και θαλάσσας αλμύρας των παθών απεξήρανε δια τούτωσε δισοπό του βυθού με των πτεσμάτων. Ανακάλεσε τεστούτων πανεπρές προέκτης δε είσαι εσύ.
2: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Μύρο Θείος έχρισε Θεία χάρις του Πνεύματος, μύρον προεδρεύσαντα και μυρίσαντε τες αρετές ιερότατε του κόσμου τα πέρατα, η διπνοή σου ευχές τα δυσόδη διώκοντα παθή πάντοτε, δια τούτος επίστη εφημούμεν και τη μνήμη σου τελούμεν.
1: Την Παναγία Νικόλαε.
2: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτός λύτρωσης και αυτός λυτρώς το Ισραήλ.

Ήξε, τότε σε βραμμένων λιθών ως εντύμων εκκλησίας θεμελιών προβάλλεται μάκαρ στήλας καταστρέφοντα ειδωλικά και ναούς θεία δυναστεία του λόγου του διασαρκώς ομιλήσε πάτρε της

Πνεύματα κακίας εταίρης πνευματικούς τους λαούς, πνεύματος τη χάρη τη μάρξης Παγκράτιε, ανατέμνων την αυλακά της τούτων καρδία.

0: υπέρ των πίστη ανεμνούντων σε.
1: Ότι κρατεώδη το έλεος αυτού ημάς και αλήθεια του Κύριου μένει εις τον αιώνα, δυσυμφρικτορίες νοητές η Ανατολή να πυργάσου ήλιον φέρουσαν, θείας επιγνώσεως του εκπαρθένου ημίν υπερνούν ανατύλαντος και δίσας αθλήσει Πάτερ εξανέστηλας προφός ανέσπερον εν θα των εσόπτρων λιθέντων βλέπεις τοποθούμενο καλός του αγωνοθέ.

Τον προστατεύεις αγαθή, τον καταφευγόντων εν πίστη, τη κρατεά σου χείρι, αλιγαρού και χωμέ αμαρτωλή προς Θεόν, εν κινδύνης και θλίψες η να είμαι σιτίαν, η κατακαμπτωμένη υποπτεσμά των πολλών, μήτερ του Θεού του υψίστου, όθεν σοι προσπίπτω μερίσε, πάσης περιστάσεως τους δούλους σου. Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες πτήλιου δυσυνειδώντες φως περινών ημνού με Πατερεϊόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιών σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού ζωήν οδηδούς, διώ

0: εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δύναμη σου κρίνεις
1: με. Ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου, ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δύναμη σου κρίνεις με.
0: Καταξίωσον και εντες πέρα τα αυτή, αλλά μαρτύρες του λακτίνε ημάς, επιλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και είναι το όν και δοξασμένο το όνομά σου σε όνος αμήν γέννη, το Κύριε το λεός αφημάς, καθά περιλυπήσαμε επίσης επιλογητός Κύριε διδαξόμενο δικαιωματά σου, ευλογητός η δέσποτα σε ενισόμενο δικαιωματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισόμενη δικαιωμασή σου, Κύριε το λεός στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μου παρήδηση πρέπει ένωση πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα.

0: Ευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Τι Αγίω Φεφώτισας Χριστέ και ημών το ρήπον της αμαρτίας, δι' αυτόν απόπλυνον ο Θεός και ελέησον ημάς.
1: Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών, τους αγραμμάτους μαθητάς το Πνεύμα το Άγιον παιδευτάς ανέδειξε Χριστέ ο Θεός, και την πολύ φθόγκο αρμονία των γλωσσών την πλάνη κατήργησε ενός παντοδύναμος.
0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού ιερία έψυχα, ολοκαυτώματα λογικά μάρτυρες Κυρίου, θύματα τέλεια Θεού, Θεόγινος κοντά και Θεόγινος κόμενα, πρόβατα ονειμάντρα, λύκος ανεπίβατος, πρεσβεύς

0: Ερε ημών η προστασία των ψυχών ημών.
1: Μην απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Ο ητή μας και τα πρόσωπον πάνω των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, λέει σε ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, λέει σε ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, λέει σε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκη στις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριά, σε ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσε αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον ομοίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τις ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκη στις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών, της ουρανής αγίας, το όνομά σου ερθέντε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον. Και άφησε μην το φλήματα ημών ως και μη σαφή με τις φλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Υιού.

0: Να πτεσμα των άφεσιν παράσχητες ψυχές ημούν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξες ετι ποίημνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκθίσωτι ταπεινώσι τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια, Πατέρ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
0: Και νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το Λόγον του Πατρός Χριστόν των Θεών ημών, εξούσαρκωθέντα έγνομεν Θεό.

0: Ιερόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στηρίωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Αυτοεκκλησία πόλη και νωρία ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιότητα του χερουβίμ και δοξοτέρα σε Κρήτη Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τα εκουσέ την γνώντας Θεοτόκο σε μεγαλειώνουμε νόμο ότι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Συ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμού Μαγίες από τη Μητρός Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες του Τιμίου Ενεπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών και πάντων των εν τη ιερά ημών Μητροπόλη Διαλαμψάν των Αγίων, του Εναγείς Πατρός Σιμών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μοίρων της Λυκείας του Θαυματουργού, Προστάτου και Εφόρου ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Μιχαήλ του Αθηναίου, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων

0: δεν είναι εφικτή αυτή η συνδύμα. Θα τολμούσα να πω...
1: Είχαμε συνδεθεί με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λάρισσας.
0: Να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Και κάποια στιγμή θα...
2: Αχιλίου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
0: Να κλείσουμε τις βιωτικές εμέρημνες και να παραδοθούμε στην παρουσία του. 5. Η ομολογία της πίστεως. Για να ομολογήσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Τριαδικό Θεό, χρειάζεται να καταθέσουμε την μεταξύ μας αγάπη. Πριν ξεκινήσουμε την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, ακούμε τον ιερέα να μας καλεί. Αγαπήσουμε αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσουμε. Μία ομολογία πίστεως χωρίς την εγκαθίδρυση της μεταξύ μας αγάπης, ίσως να είναι και ματαιή. Η ατομική προσέγγιση στην πίστη είναι βέβαια η αφετηρία της οδηπορίας ενός εκάστου προς το μυστήριο της υιοθεσίας, αλλά αν δεν οδηγηθεί αυτή η πορεία προς την τριαδική σχέση, προς αυτό που ονομάζουμε κοινωνία των προσώπων, δηλαδή προς την αγάπη ως στάση και τρόπο ζωής, κινδυνεύει να γλιστρήσει σε ιδεολόγια. Η πίστη μας δεν είναι ένα ιδεολόγημα. Η πίστη μας είναι συνάφηση παρουσίας του Θεού ανάμεσά μας. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Χριστού που εγκαλεί όσους αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με τον Θεό ως ατομική τους υπόθεση, είτε καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Φαρισαίου που επιζητεί την ατομική δικαίωση στην παραγωγή του τελών και Φαρισαίου ως τάχατες ευσεβείς, είτε ζητώντας από όποιον προσέρχεται στο θυσιαστήριο του Θεού να είναι καταλαγμένος με τον αδελφό του. Είμαστε τώρα στον τόπο της Βασιλείας. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, αφού δεν έχουμε ενωθεί ακόμα με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού. Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μόνο αγάπη υπάρχει μεταξύ μας, η οποία εκφράζεται μάλιστα με τον λεγόμενο κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα γίνεται μεταξύ των ιερέων όταν λειτουργούν περισσότεροι από ένας. Αυτός είναι ένας ορατός τρόπος να καταθέσουμε τη μεταξύ μας αγάπη. Υπάρχει όμως και ένας νοητός τρόπος που θα πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. Να ασπαζόμαστε τους αδελφούς μας με ασπασμό ψυχής και καρδιάς. Ουσιαστικά δηλαδή να συνειδητοποιούμε ότι η αναφορά μας στο Θεό διέρχεται δια της σχέση μας με τον άλλο, με τους άλλους. 6. Η Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι ένα εκτεταμένο κείμενο, η αλήθεια. Έχει δικά του εσωτερικά μέρη, τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε. Α. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο, εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να έχουμε νικήσει. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, Κύριος ο ουρανός και η γη της δόξης σου, ως ανάη της υψής της κλπ. Δεύτερον, είναι η ανάμνηση. στην οποία αναμνήσει επισημαίνουμε όλες τις ευεργεσίες που ενεργήθηκαν μέσα στην ιστορία για τη σωτηρία μας, ιδιαίτερα το ακολουθητικό έργο του Χριστού, πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας. Τρίτον, είναι η καθ' αυτό αναφορά. Δηλαδή αναφέρουμε, προσάγουμε τα δώρα μας στον ουράνιο Πατέρα. Τα σαν εκ των σών συμπροσφέρω. Τέταρτο, είναι η επίκληση.

σύμπαντα αιώνα και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Στο σύμπαντα αυτών αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Ας μείνουμε ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα της ανάμνησης, ένα τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που κατεξοχήν καταθέτει την πραγματικότητα της εισόδου των εσχάτων στο παρόν. Τι λέμε σε αυτό το τμήμα? Μεμνημένη. Το μεμνημένη είναι παρελθοντικός χρόνος. Ενθυμούμενη. Έτσι. Κάτι που έχει συμβεί βέβαια. Ενθυμούμενη. Μεμνημένη. Πάντων των υπερημών και γεννημένων, όσα έχουν γίνει, πάλι παρελθοντικός χρόνος. Και ποια είναι αυτά που έχουν γίνει? Ο Σταυρός, ο Τάφος, η Τριήμερος Ανάσταση, η εις ουρανούς ανάβαση, η Ανάληψη δηλαδή, η Εκδεξιών Καθέδρα, η Δευτέρα και Ένδοξη πάλι Παρουσία. Σαν να έχει γίνει και όμως αναμένεται αυτή η δεύτερη παρουσία. Στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο τμήμα της που ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, ανεβαίνουμε κλίμακες, αναβαθμούς όπως το θέλω. Θέλω να πω ότι μετέχουμε μιας μυητικής πορείας, μιας πορείας μύησης, όπου ξεδιπλώνονται σε κάθε αναβαθμό, σε κάθε σκαλοπάτι, αποκαλυπτικές πράξεις. Με αυτή την έννοια βρισκόμαστε τώρα σε μια σημαντική στιγμή της λειτουργικής μας πράξης. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα δώρα μας στον Ουράνιο Πατέρα, πρώτον ως ευχαριστία, για αυτά τα υπερφυή δώρα που μας έχει προσφέρει, δηλαδή το πάθος, την Ανάσταση, την Ανάληψη του Υιού του, και δεύτερον, για την είσοδο της βασιλείας του μέσα στην ιστορία. Το να αντλείς από τη μέλουσα δευτέρα παρουσία το περιεχόμενο της ζωής σου και αυτό να αποτελεί συγχρόνως ανάμνηση σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εισάγει, όπως καταλαβαίνετε, ένα νέο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε ένα νέο τρόπο ζωής. Εντάσσεις, εισάγει δηλαδή τον εαυτό σου σε μια σχέση που ενώ έχει ως τόπο δράση στην ιστορία, ουσιαστικά αναπαύεται στη μέλουσα βασιλεία. Ο τόπος και ο τρόπος δράσης λαμβάνει περιεχόμενο και εκφράζεται σε αυτή τη διαλεκτική που ιδιαίτερα προβάλλει ο Απόστολος Παύλος εν το κόσμο και εκτός του κόσμου, συγχρόνως. Και ένα τέτοιο περιεχόμενο ανατρέπει τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες που ο άνθρωπος κατέθεται ή εξακολουθεί να καταθέτει στον επίγειο βίο. Ο πόνος μπορεί να αποτελεί βήμα για χαρά. Ο θάνατος μπορεί να νοηθεί ως ζωή. Η μοναξιά μπορεί να ανοιχτεί σε κοινωνία. Η αμαρτία μπορεί να θεραπευτεί με τη μετάνοια. Ειδικά στο τμήμα της Αγίας Αναφοράς που ονομάζουμε επίκληση, δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε είναι λογική και ανέμακτη. Έτσι προσφερόμε εσύ τη λογική ταύτη και ανέμακτο λατρεία. Δηλαδή, α, είναι λογική. Είναι κατά λόγο

0: και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες, με τη χρήση εμπορών, εξορκισμών, λεκτικών συμβολισμών. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος, ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Σας θυμίζω την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά στο επεισόδιο που περιγράφει της πορείας προς Εμμαούς, όπου οι μαθητές δεν καταλάβαιναν την παρουσία του Χριστού δίπλα τους, μετά την Ανάσταση, έτσι. Και κάποια στιγμή κατάλαβαν. Πότε? Όταν ο ίδιος ο Χριστός διήνυξε αυτόν τον νου που σημειώνει τα γραφάκια, για να καταλάβουν τι λένε οι γραφές. Η χάρη του Θεού ανοίγει το νου. Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί το πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι άγιοι που συντρέχουν στην κατανόηση με το λόγο τους και με τα έργα τους. Και επίσης αυτή η λατρεία μας είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε τη ζούμε, είτε προσπαθούμε να τη ζήσουμε. Επίσης, δεύτερον, είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή θυσιών ζώων, αιματηρές θυσίες, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Τον ακούμε το στίχο του Ψαλμού πολύ συχνά στη λατρεία μας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει, δεν θα την... δεν θα την αφήσει ανελαίτη. Αλλά η δήλωσή μας για τον ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται μόνο στο ηθικό περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάμψει η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης και ο οποίος άπαξ και διαπαντός τα προσέθετα συνέδεσε την κτήση με τον δημιουργό της. Από τότε και μετά κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού και του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, εξαγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία, στη Θεία Ευχαριστία δηλαδή που επιτελούμε, δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του σταυρωθέντος και αναστημένου Χριστού. Και τρίτον, η επίτηξη για την έλευση του Αγίου Πνεύματος είναι σημαντική στιγμή στη Θεία Λειτουργία. Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, η παρουσία του είναι αυτή που μας συνέβη, μας συγκροτεί, ως να συνδέει ως σώμα Χριστού. Ιδιαίτερα στην σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Όμως τώρα, στη Θεία Ευχαριστία, ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. Πρώτον, η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αγνίου του Χριστού επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας, «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητών κατά το ρήμα σου». Η ΕΚ δεύτερο, η έκθεση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία Πεντηκοστή. Τρίτον, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Ενός Χριστού όμως, δοξασμένου, που έχει ενθρονήσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός. Ενός Χριστού που έρχεται από το μέλλον, από τα έσχατα, για να κάνει τα έσχατα πάντα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έχει το Άγιο Πνεύμα σε εμάς, κατάπαιξον το Πνεύμα στο Άγιο, εφημάς, λέμε, και έχει τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς, ως μέλη του Σώματος του Χριστού, δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, ίσως δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς. Και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή, χωρίς τον ένα. Αυτός ο διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας, ο Χριστός, να υπάρχει χωρίς τους πολλούς, εμάς. Και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα, τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας, την Ορθόδοξη Λατρεία, δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν. Λειτουργούμε ως κοινωνία προσώπων και όχι ως ατομικότητες. Λειτουργούμε δηλαδή ως μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Διατυπώνουμε επίσης, στην Αγία Αναφορά πάλι εκεί είμαι, διατυπώνουμε επίσης το συμπέρασμα της ευχαριστιακής μας πράξης. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση, εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Το πλήρωμα είμαστε εμείς. Και είμαστε πλήρωμα της βασιλείας των ουρανών. να γίνουμε πλήρωμα, δηλαδή πολίτες της ουράνιας βασιλείας, αφού αποκτήσουμε εσωτερική ειρήνη. Η νύψη σημαίνει εσωτερική ειρήνη, εσωτερική ησυχία και άφεση αμαρτιών. Δηλαδή να γίνουμε συμπολίτες του Χριστού. Μιας βασιλείας δηλαδή, που ήδη έχει αρχίσει να είναι παρούσα από την ημέρα της Πεντηκοστής, μιας βασιλείας που είναι συγχρόνως παρούσα, αλλά και αναμενόμενη, μιας βασιλείας που ενεργείται εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός έρχεται από τη δόξα της βασιλείας του, όχι από το ιστορικό παρελθόν. Τρως, ο άνω το πατρί συγκαθημένος, λέει ο ιερέας. Συγχρόνως είναι μαζί μας. Και όλοι είναι αράτος συνών συμπληρώνει. Πρόκειται για μια παρουσία που διαρκώς μεταμορφώνει τον κόσμο σε βασιλεία των ουρανών. Πρόκειται για διαρκή είσοδο της βασιλείας εντός της ιστορίας και μεταμόρφωση της τελευταίας σε βασιλεία. Κατά ένα μυστικό είναι αλήθεια τρόπο, ώστε να μπορούμε να λέμε ο Χριστός εν μέσω ημών, ανάμεσά μας. Και υπογραμμίζουμε ότι αυτή η παρουσία ενεργείται αοράτως, δηλαδή στον τόπο και με τον τρόπο της σχέσης. Άλλωστε, κατά τους λόγους του Χριστού, η βασιλεία του δεν έρχεται με παρατήρηση. Δεν λέμε εδώ είναι η βασιλεία, εκεί είναι η βασιλεία. Γιατί η βασιλεία βρίσκεται εντός μας. Ούκ έρχεται η βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως. Ουδέ ερούσι, ιδού όδε, ιδού εκεί. Ιδού γράφει η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δηλαδή είναι βιωματική πραγματικότητα. Τριβιώνουμε την παρουσία μας ή αν θέλετε καλούμαστε να τη βιώσουμε. Εκεί στη σχέση με τον Χριστό ψηλαφείται η βασιλεία του Θεού. Θα ακολουθήσει 8. Θα ακολουθήσει η Θεία Κοινωνία και η ένωσή μας με τον Χριστό. Πριν φτάσουμε όμως να γευτούμε τους καρπούς μιας συντελεσμένης πράξης, ας ξαναδούμε εν συνόψη πώς φτάσαμε μπροστά σε αυτό το θαύμα. Φύγαμε από τα σπίτια μας, τις μικρές μας κατοίκων εκκλησίες, και μαζευτήκαμε σε κοινό τόπο μαζί με άλλους βαπτισμένους πιστούς που αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού. Ήδη με το βάπτισμά μας έχουμε φύγει από την αυτάρκεια των οικογενειακών μας δεσμών, μέσα στους οποίους μας ευλογίζει η ιστορία της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου και έχουμε ενταχθεί σε μια νέα οικογένεια, την οικογένεια του Χριστού, όπου όλες οι φυσικές σχέσεις αναιρούνται και επιστρέφουν μεταμορφωμένες. Μαζευόμαστε λοιπόν ως μέλη αυτής της οικογένειας, ενώ του Χριστού, η οποία η οικογένεια δεν συμβαίνει με δεσμούς αίματος, αλλά με δεσμούς χάριτος. Μαζευόμαστε στον τόπο της παρουσίας του Θεού για να λάβουμε μέρος στη φανέρωση του μυστηρίου της υιοθεσίας. Δηλαδή, να γίνουμε υιοί του ουρανίου πατρός, του πατρός του Ιησού Χριστού, να έχουμε έχουμε τον ίδιο Πατέρα με τον Ιησού Χριστό. Δεν ερχόμαστε μόνοι μας με άδεια χέρια. Φέρνουμε μαζί μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί, γιατί έχουμε από την αρχή της ιστορίας προοριστεί φύλακες και διαχειριστές αυτής της δημιουργίας. Και καταθέτουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας ενώπιον του Χριστού, τον οποίο σε αυτή τη σύναξη εκπροσωπεί ο Επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του ιερέας. Αυτά τα δώρα, ως άρπε και δεινό, θα τα αναφέρουμε, θα τα προσαγάγουμε στον ουράνιο Πατέρα, κλήρος και λαός, και θα παρακαλέσουμε να τα καθαγιάσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να μας τα επιστρέψει ως σώμα και αίμα Χριστού. Η προσευχή της Θείας Λειτουργίας δεν είναι σαν τις άλλες, τις πολλές προσευχές που ενεργούμε ή αναπέμπουμε στις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας ή στην ατομική μας πνευματική άσκηση. Αυτές οι άλλες προσευχές έχουν χαρακτήρα άσκησης. Είναι δηλαδή διαρκής προσοχή και άσκηση που μας προετοιμάζει για να μπορέσουμε να αναπέμψουμε την προσευχή της Θείας Ευχαριστίας. Όλες οι προσευχές μας αποβλέπουν σε μια προετοιμασία για να βρεθούμε στη Θεία Ευχαριστία. Όλος ο πνευματικός μας βίος είναι μια πορεία προς τη Θεία Ευχαριστία που ολοκληρώνεται με τη Θεία Κοινωνία, βέβαια. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό και η παρουσία Του θα είναι επίσης παρουσία κρίσης. Ο Χριστός Αυτός που συναντούμε στη Θεία Λειτουργία δεν έρχεται από το ιστορικό παρελθόν, αλλά από το δοξασμένο μέλλον. Είναι ο ενθρονισμένος εις τα δεξιά του Πατρός και άνθρωπος. Ο μετά την Ανάληψη και την Ανάληψη, μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη Χριστός. Ένατο και τελευταίο. Η Θεία Λειτουργία τελειώνει με την καταληπτική φράση που θεωρείται ότι δηλώνει ένα τέλος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών κλπ. Στην αρχαία λειτουργία του Αγίου Ιακώβου υπήρχε πράγματι μια καταληπτήρια φράση που δήλωνε εμφανώς το τέλος. Απολύεστε εν ειρήνη. Αυτή η φράση όμως αντικαταστάθηκε με μια, επιτρέψτε μου να πω, μετέωρη διατύπωση για να αφαιρέσει την αίσθηση του τέλους και να εισαγάγει την αίσθηση μιας συνέχειας. Η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει, αλλά κάθε πιστός αναλαμβάνει να την συνοδεύσει μέσα στην ιστορία, να φωτίσει δηλαδή την ιστορία με ό,τι έζησε ως βασιλεία. Μια τέτοια ομόλογη συνθήκη μας περιγράφει το Ευαγγέλιο ως επεισόδιο της μεταμόρφωσης του Σωτήρους. Θυμόσαστε το επεισόδιο αυτό. Οι μαθητές, οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ζουν την παρουσία της Θείας Βασιλείας, του ένδοξου Χριστού και επιθυμούν, το ομολογεί ο Πέτρος, να αιωνίσουν τον χρόνο. Καλόν εστί, ημάς όδε μείνε. Καλά είναι να μείνουμε εδώ, αιωνίως. Ο Χριστός όμως, αφού τους προσέφερε αυτή την εμπειρία, τους κατεβάζει από το θαυμό και τους επισημαίνει ότι με την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος θα κηρύξουν στον κόσμο αυτό που έζησα. Αναχωρώντας από τον ναό, μετά τη Θεία Λειτουργία, μετά τη Θεία Κοινωνία, έχουμε ενισχυθεί πλέον άνωθε και καλούμαστε να κηρύξουμε στον κόσμο ότι η Βασιλεία του Θεού είναι παρούσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Παυρόπουλο για όσα πολύ δυνατά μας είπε πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς επιπόλαια ενθουσιαζόμαστε και δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος, δηλαδή την ιστορία της Βασιλείας που όπως είπε έρχεται από το μέλλον. Εμείς έχουμε μείνει πολύ πίσω. Τον ευχαριστούμε για όσα δεν είναι πρωτότυπα αυτό που είπε, επειδή η αλήθεια είναι η ουσία, την οποία δεν ζούμε. Αν κάποιος άκουσε για πρώτη φορά, μην νομίζω ότι η πρωτοτυπία ο κ. Μαυρόπουλος μας λέει αυτό που η Εκκλησία θέλει να μας δώσει και που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές και γι' αυτό μαζεύομαστε εδώ και γι' αυτό είστε εδώ σήμερα ακριβώς να μας αναλύσει αυτό το θέμα. Παρόλο που η λατρεία δεν αναλύεται σε διαδέντα, το καταλαβαίνετε. Κάνει σειρές ο λόγος των μιλίων, γιατί τα πόσο πραγματικό που μιλάει για πρώτη φορά δεν αναλύεται σε τέταρτο. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι μάθαμε κάτι, αλλά ποιος ότι μπήκανε σε κάποιο προβληματισμό. Ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα ότι μαζευόμαστε στη Συνεδρία όπως μαζευόμαστε σε έναν όρο ένα σπενό. Και εκεί πάλι την παρουσία του Χριστού, όπως είναι συνημένη δύο ζωή στα μάτια, αλλά άλλο να κατεβαίνει ο ίδιος ο βασιλεύς των Ουρανών, να κατεβαίνει δορυφορούμενος από εκατομμύρια και δισεκατομμύρια Αγίου του Αρχαγγέλου, άλλο να έρχεται από το μέλλον αυτό που μας είπε, γιατί για το Θεό δεν υπάρχει παρόν, παρελθόν και μέλλον, όπως δεν θα ρωτήσουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, μια πολύ δυνατή εισαγωγή μας έκανε, να θέλετε να το παρακαλέσουμε εδώ άλλες φορές, μας κάνει λίγο περισσότερα, έτσι. Αν κάποιος θέλει κάτι να διευκρινίσει πάνω σε αυτό το θέμα, θα παρακαλέσουμε όλοι να το δούμε.
0: Την ταραχή των λογισμών, την απροσεξία στη ζωή μας. Πάμε λοιπόν για να θεραπεύσουμε τη φύση μας, τη θεία.
2: Πάμε για να ζήσουμε, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά λαχταρώνει, ξαναζητώ.

Ο ενηχίσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλει ο άλλος, να μην θέλετε να τον εκδικηθείτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλοσύνη. Γιατί, παιδιά μου, από το καλό έρχεται καλό. Από το κακό ποτέ δεν έρχεται καλοσύνη. Γι' αυτό κι εσείς μη μαλώνετε με έναν άνθρωπο που θα σας πειράξει, γιατί θα πληθύνει το κακό. Αλλά δείξετε του καλοσύνη για να ηρεμήσει και να έχετε μισθό από τον Θεό. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, μας λέγει ο Χριστός. Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Λόγος περί νόμου πνευματικού του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Μάρκου του Ασχητού Λίγες σκέψεις ως πρόλογο. Ο Όσιος Μάρκος ο Ασκητής είναι ένας από τους επιφανέστερους ασκητικούς συγγραφείς της Εκκλησίας μας. Έζησε στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 5ου αιώνα. Ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διετέλεσε πρεσβύτερος και προϊστάμενος μοναστικής αδελφότητας στην Άγκυρα, πριν αποσυρθεί στην έρημο της Γαλατίας, όπου ασκήτεψε μόνος. Κοιμήθηκε αιωνόβιος μετά το 430. Φιλόθεος και φιλόπονος ο Όσιος Μάρκος επιδόθηκε για 60 χρόνια στην ύψη και τη μελέτη των θείων γραφών, φτάνοντας εις το άκρον της ασκήσεως και της αρετής, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο συναξάρι του στις 5 Μαρτίου, απέκτησε τα χαρίσματα της θαυματουργίας ο Όσιος Μάρκος και της αγιοπνευματικής σοφίας. Το τελευταίο το αποδεικνύουν διαχρονικά τα δογματικά και ασκητικά του συγγράμματα, τα οποία έγιναν τόσο δημοφιλή, ώστε οι Βυζαντινοί χριστιανοί έφτασαν να λένε «Πάντα πώλησον και μάρκον αγόρασον». Τη μαρτυρία του άλλωστε επικαλούνται συχνά μεταγενέστεροι του ασκητικής συγγραφής, όπως ο Αββάς Δωρόθεος, ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναήτης στην Κλίμακα, ο Όσιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και άλλοι. Ένα από τα έργα του Θεοφόρου Ασκητή, μικρό αλλά έξοχο, είναι και το περί νόμου πνευματικού, που περιέχεται στην φιλοκαλία των ιερών υπτικών. Σ' αυτό, σε 200 αποφθεγματικά κεφάλαια, με τρόπο πρωτότυπο αλλά και με στέρεη θεμελίωση στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, αναλύεται η λειτουργία του πνευματικού νόμου. Ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τον Ιερό Συγγραφέα, είναι ο νόμος της ελευθερίας, ο οποίος περιέχεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Η τήρηση των Ευαγγελικών εντολών αποτελεί το περιεχόμενο της χριστιανικής ασκήσεως και οδηγεί τους πιστούς από την δουλεία των παθών στην ελευθερία των τέκνων του Θεού και στην ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όσιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, 949 με 1022 ζει, έφτασε σε πολύ νεαρή ηλικία στην θέα του ακτίστου Θείου Φωτός, μελετώντας με υπόδειξη του πνευματικού του Πατέρα το σύγγραμμα αυτό του Οσίου Μάρκου και εφαρμόζοντας κυρίως την ακόλουθη συμβουλή του. «Αν ζητάς να θεραπευτείς, φρόντισε τη συνείδησή σου και κάνε ό,τι σου λέει». Σήμερα, που η περιφρόνηση του νόμου του Θεού έχει οδηγήσει την κοινωνία μας σε βαθιά κρίση και σε αδυναμία διακρίσεως του καλού από το κακό, τα θεόσοφα κεφάλαια του Αγίου Μάρκου προβάλλουν ως πολύτιμος καθοδηγητικός κανόνας της εν Χριστώ ζωής. Τα σημαντικότερα από αυτά έχουν ανθομολογηθεί και θα προσφερθούν σε εσάς ως άκουσμα και πιστεύουμε ότι θα ωφελήσουν τους αδελφούς μας, εκείνους που αγωνίζονται ευσυνείδητα, να απαλλαγούν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου και να οικειωθούν τον νόμο του Πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού.

ο πνευματικός νόμος. Επειδή πολλές φορές θελήσατε να μάθετε πώς ο νόμος του Θεού είναι πνευματικός, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, και τι πρέπει να γνωρίζουν και να κάνουν όσοι θέλουν να το τηρήσουν, θα σας πω γι' αυτό κατά την δύναμή μου. Πρώτα-πρώτα γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι η αρχή και η μεσότητα και το τέλος κάθε καλού. Το καλό είναι αδύνατο να πράτεται ή να πιστεύετε παρά μόνο με την ένωση με τον Ιησού Χριστό και με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε προσπάθειά μας βάλε αρχή εκείνον που είναι η αρχή κάθε καλού, για να γίνει κατά Θεόν εκείνο που αποφάσισες να κάνεις. Η βέβαιη πίστη είναι ένας ισχυρός πύργος και ο Χριστός γίνεται τα πάντα για τον άνθρωπο που πιστεύει. Ο νόμος του Ευαγγελίου που οδηγεί στην ελευθερία διδάσκει όλη την αλήθεια και οι πιο πολλοί τον διαβάζουν απλά για να τον γνωρίζουν. Λίγοι όμως τον κατανοούν ανάλογα με την εκτέλεση των εντολών. Ο νόμος αυτός για να διαβαστεί χρειάζεται επίγνωση, για να κατανοηθεί χρειάζεται την τήρηση των εντολών, αλλά για να εκπληρωθεί απαιτείται το έλεος του Χριστού. Μη ζητάς να δεις την τελειότητα του Θείου Νόμου σε ενάρετους ανθρώπους, γιατί τέλειος σε αρετές δεν μπορεί να βρεθεί κανείς. Η τελειότητά του είναι κρυμμένη στον Σταυρό του Χριστού. Ο Κύριος είναι κρυμμένος μέσα στις εντολές Του και αποκαλύπτεται σε εκείνους που Τον ζητούν, ανάλογα με την προθυμία τους στην εκτέλεση αυτών των εντολών. Όταν ασχίσουμε βία στον εαυτό μας για την εκτέλεση όλων των εντολών του Θεού, τότε θα αντιληφθούμε ότι ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος και ότι εμείς μεν τον εφαρμόζουμε με τα καλά μας έργα, κανείς άνθρωπος όμως δεν μπορεί να το τηρήσει τέλεια χωρίς τους ικτυρμούς του Θεού. Όποιος έχει ταπεινοφροσύνη και εργασία πνευματική, όταν διαβάζει τις Θείες Γραφές, όλα τα εννοεί αναφορικά με τον εαυτό του και όχι με τον άλλον. Να μελετάς τα λόγια της Γραφής, εκτελώντας τις Θείες Εντολές, και μην καταγίνεσαι σε πλατιασμούς και θεωρητικές αναλύσεις που φέρουν υπερηφάνεια. Εκείνος που γνωρίζει το θέλημα του Θεού και το εκτελεί κατά την δύναμή του, με μικρούς κόπους αποφεύγει τους μεγάλους. Εκείνος που δεν προτιμά θεληματικά τους κόπους για χάρη της ευσέβειας, δοκιμάζεται σκληρότητα από τους αθέλητους κόπους. Η συνείδηση είναι ένα βιβλίο που το έχουμε από την φύση μας. Εκείνος που το μελετά στην πράξη δέχεται θεία βοήθεια. Αν ζητάς να θεραπευθείς, φρόντισε τη συνείδησή σου και κάνε ό,τι σου λέει και πολύ θα ωφεληθείς.

Τα κρυφά του κάθε ανθρώπου τα γνωρίζουν ο Θεός και η συνείδησή του. Από αυτά τα δύο ας διορθώνεται ο καθένας. Η αγαθή συνείδηση αποκτάται με την προσευχή και η καθαρή προσευχή με την συνείδηση. Γιατί από τη φύση τους έχουν η μία την ανάγκη της άλλης. Όποιος εκτελεί εντολή του Θεού, ας περιμένει τον πειρασμό που την ακολουθεί, γιατί η αγάπη προς τον Χριστό με τα αντίθετα δοκιμάζεται. Εκείνος που θέλει να νικήσει τους πειρασμούς χωρίς προσευχή και υπομονή, δεν θα τους διώξει, αλλά θα περιπλακεί περισσότερο. Μη λες ότι έχεις αποκτήσει αρετή χωρίς θλίψη, γιατί η αρετή που αποκτάται με άνεση είναι αδοκίμαστη. Τα αιώνια αγαθά έχουν ετοιμαστεί για τους ανθρώπους που περνούν θλίψεις. Όμοια και τα αιώνια βάσανα έχουν ετοιμαστεί για τους ανθρώπους που περνούν με καινοδοξία και ειδονή. Μην νομίζεις ότι κάθε θλίψη έρχεται στους ανθρώπους εξαιτίας των αμαρτιών τους. Υπάρχουν άνθρωποι που ευαρεστούν τον Θεό και όμως έχουν θλίψεις, γιατί η Γραφή που λέει ότι οι ασεβείς θα διωχθούν, λέει επίσης ότι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, θα αντιμετωπίσουν διωγμούς. Στις θλίψεις εναντιώθηκαν πολλοί με πολλούς τρόπους. Κανείς όμως δεν τις ξεπέρασε χωρίς προσευχή και μετάνοια. Κάθε αθέλητη θλίψεως να αναλογίζεσαι το αποτέλεσμα και θα βρεις αυτό το σβήσιμο κάποιας αμαρτίας. Κάθε κατά Θεόν θλίψη είναι πραγματικό έργο ευσέβειας, γιατί η αληθινή αγάπη δοκιμάζεται με τα αντίθετα. Τις θλίψεις του παρόντος να τις ανταλλάσσεις προκαταβολικά με τα μελλοντικά αγαθά και ποτέ δεν θα τονίσει ο αγώνας σου από αμέλεια. Οι χλεβασμοί των ανθρώπων φέρνουν θλίψη στην καρδιά, εξαγνίζουν όμως εκείνους που τους υπομένουν. Αν ζημιωθείς ή χλεβαστείς ή διωχθείς από κάποιον, μη σκέφτεσαι το παρόν, αλλά περίμενε το μέλλον και θα διαπιστώσεις ότι αυτός σου έγινε πρόξενος πολλών καλκλών, όχι μόνο στην παρούσα ζωή, αλλά και στην μέλουσα. Εκείνος που αδικείται από τους ανθρώπους, απαλλάσσεται από αμαρτίες και βρίσκει βοήθεια από τον Θεό ανάλογη με την θλίψη. Από εκείνους που αδικούν φανερά, πιο πονηρός είναι εκείνος που αδικεί κρυφά. Γι' αυτό και κολλάζεται σκληρότερα.

Όποιος προσεύχεται για τους ανθρώπους που τον αδικούν, χτυπά με ορμή τους δαίμονες. Όποιος εναντιώνεται στους ανθρώπους που τον αδικούν, πληγώνεται από τους δαίμονες. Μην προσπαθείς να λύσεις τα δύσκολα προβλήματα με φιλονικία, αλλά με τα μέσα που επιβάλλει ο πνευματικός γνώμος, δηλαδή με την υπομονή.

και θα σβήνεται. Και όσο προσθέτεις υλικό, τόσο και θα φουντώνει. Μην αφήσεις αμαρτία χωρίς να την εξαλείψεις ακόμα και αν είναι πολύ μικρή, για να μην σε παρασύρει μετά σε μεγαλύτερα κακά. Τα μικρά αμαρτήματα ο διάβολος μας τα παρουσιάζει ασήμαντα, επειδή με άλλον τρόπο δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερα κακά. Όταν αμαρτήσεις κρυφά, μην προσπαθήσεις να κρυφτείς, γιατί όλα είναι γυμνά και ξεσκεπασμένα στα μάτια του Κυρίου, στον οποίο θα λογοδοτήσουμε για τις πράξεις μας. Για όποιον αμαρτάνει φανερά χωρίς να μετανοεί και δεν παθαίνει τίποτα μέχρι τον θάνατό του, να πιστεύεις πως η κρίση θα είναι ανελέητη. Όπως τους ανόρεχτους τους ωφελεί η πικρή αψιθιά, γιατί τους ανοίγει την όρεξη, έτσι και τους κακότροπους τους συμφέρει να παθαίνουν συμφορές, γιατί τους κάνουν να μετανοούν. Αν εξετάζεις τις δικές σου αμαρτίες και όχι των πλησίων σου, ποτέ δεν θα λιτλατήσουν οι δαίμονες το πνευματικό εργαστήριο του νου σου. Ας υποθέσουμε πως είναι 12 τα πάθη. Αν αγαπήσεις ένα από αυτά με την θέλησή σου, είναι ικανό να αναπληρώσει και τα άλλα 11.

Αιτίες κάθε κακίας είναι η καινοδοξία και η φιλιδονία. Εκείνος που δεν τις μίσησε αυτές, δεν νικά κανένα πάθος. Ρίζα όλων των κακών έχει ονομαστεί φιλαργυρία. Αυτή ωστόσο σαφώς αποτελείται από την καινοδοξία και την φιλιδονία. Από αυτά τα τρία πάθη, την φιλαργυρία, την καινοδοξία και την φιλιδονία, τυφλώνεται ο νους. Εξαιτίας αυτών των παθών έχουν αυξηθεί τόσο πολύ ανάμεσα στους ανθρώπους ο θυμός, η οργή, η πόλεμη, η φόνη και όλα τα υπόλοιπα κακά. Πρέπει λοιπόν να τα μισήσουμε ως μητέρες των κακών και μητριές των αρετών. Κάθε πράγμα από λίγο αρχίζει και σιγά σιγά αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Τα κακά παίρνουν δύναμη το ένα από το άλλο. Όμοια και τα καλά αυξάνονται το ένα με την βοήθεια του άλλου, οθώντας όλο και πιο μπροστά τον άνθρωπο που μετέχει σε αυτά. Όταν βρίσκεσαι στην αρχή του κακού, μη λες «δεν θα με νικήσει», γιατί έχεις ήδη νικηθεί τόσο όσο βρίσκεσαι μέσα στο κακό. Δείχθη πολύπλοκο είναι η μέθοδος της κακίας και εκείνος που μπλέχτηκε λίγο, αν αμελήσει, σφίγγεται ολόκληρος μέσα σε αυτό. Από τη φιλιδονία έρχεται η αμέλεια και από την αμέλεια η λύθη των καλών, γιατί ο Θεός έχει χαρίσει σε όλους τη γνώση εκείνων που μας συμφέρουν. Η φιλίδωνη καρδιά γίνεται φυλακή και αλυσίδα για την ψυχή την ώρα του θανάτου, ενώ η φιλόπονη καρδιά είναι πόρτα ανοιχτή στο έλεος του Θεού. Αν δεν θέλεις να πάθεις κακό, μη θέλεις να κάνεις κακό, γιατί αναπόφευκτα το ένα ακολουθεί το άλλο. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Όταν λοιπόν με την θέλησή μας σπέρουμε τα κακά και έπειτα χωρίς τη θέλησή μας τα θερίζουμε, πρέπει να θαυμάζουμε την δικαιοσύνη του Θεού.

Μην θέλεις να ακούς ξένες πονηρές πράξεις, γιατί έτσι εντυπώνονται μέσα σου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των πράξεων. Όταν ακούς με ευχαρίστηση άσχημα λόγια, να θυμώνεις με τον εαυτό σου και όχι με εκείνον που τα είπε, γιατί αν η ακοή σου είναι πονηρή, θα φορτώνεις τον εαυτό σου με πονηρά ακούσματα. Όπως δεν είναι δυνατόν να βόσκουν μαζί πρόβατα και λύκοι, έτσι δεν είναι δυνατόν να βρει έλεος εκείνος που επιβουλεύεται των πλησίων του. Όπως δεν μπορούν να συνυπάρξουν το νερό και η φωτιά, έτσι δεν μπορούν να συνυπάρξουν η δικαιολογία και η ταπείνωση. Αν κανείς σε επαινεί υποκριτικά, περίμενε κάποια στιγμή και να σε κατηγορήσει. Αν υπερηφανεύτηκες επειδή σε επένεσαν, περίμενε ατιμία, γιατί λέει η Γραφή, «Όποιος υψώνει τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί». Όταν έχεις λογισμό που σε προτρέπει να ζητήσεις ανθρώπινη δόξα, να ξέρεις καλά ότι σου προετοιμάζει εσχήνη. Εκείνος που επιζητεί τον έπαινο βρίσκεται μέσα στο πάθος και εκείνος που θρηνεί για θλίψη που του ήρθε αγαπά την ειδονή. Υπάρχει έλεγχος που γίνεται από κακία ή από άμυνα. Υπάρχει και έλεγχος που γίνεται από φόβο Θεού και από αγάπη προς την αλήθεια. Καλύτερα να προσεύχεσαι με ευλάβεια για τον πλησίο σου, παρά να τον ελέγχεις για κάθε του αμάρτημα. Πολλοί είναι οι τρόποι της προσευχής και διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Κανένας όμως τρόπος προσευχής δεν είναι επιβλαβής, εκτός αν δεν είναι προσευχή, αλλά σατανική ενέργεια. Μην υπερηφανευθείς αν χύνεις δάκρυα στην προσευχή σου. Είναι ο Χριστός που άγγιξε τα μάτια σου και θεράποψε την τύφλωση του νου σου. Κάποιος άνθρωπος που θέλησε να κάνει κακό, προηγουμένως προσευχήθηκε νοερά από συνήθεια. Και αφού κατ' οικονομίαν Θεού εμποδίστηκε από το κακό, ύστερα πολύ τον ευχαρίστησε. Η αγρυπνία, η προσευχή και η υπομονή στις θλίψεις φέρουν στην καρδιά συντριβή ασφαλή και ωφέλιμη, αρκεί να μην ανατρέψουμε την ισορροπία των τριών αυτών με την υπερβολή. Εκείνος που καλλιεργεί υπομονετικά αυτές τις αρετές θα λάβει βοήθεια και σε άλλες, ενώ εκείνος που αμελεί και διασκορπίζεται εδώ και εκεί θα νιώσει αφόρητη οδύνη την ώρα του θανάτου του. Να μην σκέφτεσαι και να μην κάνεις τίποτα χωρίς σκοπό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί εκείνος που βαδίζει χωρίς σκοπό μάταια κουράζεται. Υπάρχει πράξη που φαίνεται καλή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει δεν είναι καλός. Υπάρχει κι άλλη πράξη που φαίνεται κακή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει είναι καλός. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε έργα, αλλά και σε λόγια. Αυτή η αντίθεση πράξεως και σκοπού οφείλεται άλλοτε σε απειρία ή άγνοια, άλλοτε σε πονηρή διάθεση και άλλοτε σε ευσεβή σκοπό. Ο Θεός τις πράξεις μας τις λογαριάζει σύμφωνα με τις προθέσεις μας, γιατί λέει η Γραφή «Να σου δώσει ο Κύριος κατά την καρδία σου».

Υπάρχει άνθρωπος που φαινομενικά εκτελεί εντολή του Θεού, ενώ είναι δούλος σε πάθος και με τους πονηρούς λογισμούς καταστρέφει την καλή πράξη. Μην καταφρονήσεις και μην παραμελήσεις ποτέ τους λογισμούς σου, γιατί ο Θεός γνωρίζει αλάθητα κάθε λογισμό. Ο Θεός κρίνει και ζυγίζει κάθε σκέψη μας. Μπορεί το ίδιο πράγμα να το σκεφτεί κανείς ή με απλό ή με εμπαθή τρόπο. Ακούγοντας τον Κύριο να λέει «Όποιος δεν απαρνηθεί όλα του τα υπάρχοντα δεν είναι άξιος για μαθητής μου», μην εννοήσεις ότι αναφέρεται μόνο στα χρήματα, αλλά και σε όλες τις πράξεις της κακίας. Εκείνος που μετανοεί σωστά περιπέζεται από τους ανόητους ανθρώπους και αυτό είναι σημάδι ότι ευαρεστεί τον Θεό. Η αμέλεια στο να κάνουμε όσα καλά μπορούμε δύσκολα συγχωρείται. Η ελεημοσύνη όμως και η προσευχή αποκαθιστούν εκείνους που αμέλησαν να κάνουν το καλό. Τις εναλλαγές των καλών και των κακών να τις δέχεσαι με ηρεμία. Έτσι εξομαλύνει ο Θεός τις ανομαλίες των ανθρωπίνων πραγμάτων. Μη λες ότι έρχεται ο πειρασμός χωρίς να το θέλεις, γιατί οπωσδήποτε και αν δεν αγαπάς την αμαρτωλή πράξη, αγαπάς τις αιτίες της. Να προσεύχεσαι να μη σου έρθει πειρασμός. Αν όμως έρθει, δέξου τον σαν δικό σου και όχι σαν ξένο. Αν θέλεις να σωθείς, αγάπησε τον αληθινό λόγο και μην αποστραφείς ποτέ αδιάκριτα έλεγχο από άλλον. Το στόμα του ταπεινόφρονα λέει την αλήθεια. Όποιος αντιλέγει στην αλήθεια, είναι όμοιος με τον υπηρέτη εκείνον που ράπησε τον Κύριο στο πρόσωπο. Άλλο είναι η εκτέλεση εντολής και άλλο αρετή, αν και παίρνουν η μία από την άλλη τις αφορμές των αγαθών. Εκτέλεση εντολής είναι το να κάνει κανείς τα διατεταγμένα από τον Θείο Νόμο. Αρετή όμως είναι το να του αρέσει αληθινά η εκτέλεση της Θείας Εντολής. Όπως το φως της ημέρας προέρχεται από τον ήλιο, έτσι και κάθε αρετή προέρχεται από τον Θεό. Όταν κατορθώσεις κάποια αρετή, θυμήσου τον Χριστό που είπε «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Κάθε καλό έχει χαριστεί από τον Κύριο στους ανθρώπους κατ' οικονομία και εκείνος που πιστεύει έτσι δεν θα το χάσει ποτέ. Για την ντροπή που θα σηκώσει κανείς με ευχαρίστηση για την αλήθεια του Χριστού, 100 φορές περισσότερο θα δοξαστεί από πολλούς ανθρώπους. Καλύτερα όμως είναι να ενεργεί κανείς το κάθε καλό μόνο για τα μελλοντικά αγαθά. Εκείνος που έχει κάποιο πνευματικό χάρισμα και συμπονά εκείνους που δεν έχουν, με την συμπόνια διατηρεί το χάρισμα. Ο αλαζόνας όμως θα το χάσει, καθώς χτυπιέται από τους αλαζονικούς λογισμούς του. Η καρδιά που έχει έλεος για τους άλλους, αναμφίβολα θα ελεηθεί. Είναι φανερό και το αντίθετο. Ειρήνη είναι η απαλλαγή από τα πάθη, η οποία δεν βρίσκεται χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε να κάνεις το καλό κατά την δύναμή σου. Και όταν μπορείς να κάνεις το μεγαλύτερο, μην αρκείσαι το μικρότερο. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, «Όποιος γυρίζει πίσω δεν είναι κατάλληλος για την Βασιλεία των Ουρανών».

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δέσποτα ζωοποιέ και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
2: Δέσποτα ζωοποιέ και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

αχιλλείου φωνή. Μην κρύβεις λύπη στην καρδιά σου, διότι η χαρά του πονηρού είναι η λύπη, η αθυμία, από την οποία γεννιούνται πολλά, από τα οποία γεμίζει πίκρα η ψυχή. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής.

49 λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Τρίτου Αντιφώνου. Εσύ Κύριε που μας χάρισες αυτές τις κοινές και ομόφωνες προσευχές. Εσύ που υποσχέθηκες ότι θα απαντάς τις δεήσεις αυτών που συμφωνούν μεταξύ τους στο όνομά σου, έστω κι αν είναι δύο ή τρεις, εκπλήρωσε και τώρα των πιστών δούλων σου τα αιτήματα, όσα είναι σύμφωνα με το αληθινό πνευματικό μας συμφέρον, παρέχοντάς μας την επίγνωση της αλήθειας σου στη ζωή αυτή και χαρίζοντάς μας την αιώνια ζωή στη Βασιλεία σου. Διότι είσαι Θεός Πανάγαθος και Φιλάνθρωπος, γι' αυτό και απευθύνουμε σε σένα δοξολογία, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωή χορηγό ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείας νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί το έλεό σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων.

Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Λέει, κοίταξε, πήγαινε εξομολογηθείς και μετά πήγαινε και στις γυναίκες. Οπότε εγώ τάχασα όταν το άκουσα αυτό το πράγμα και ο Γι' αυτό θα σας πω για το θεσμό της ιεράς, τι, εξομολογήσεως. Είναι γνωστά αυτά που θα πω, αλλά εγώ θα τα βάλω σε μια σειρά. Η εξομολόγηση ή η εξαγόρευση, όπως τη λέμε, συνδέεται πάντοτε με την αμαρτία, έτσι. Η αμαρτία είναι ρίζα πικρίας, δηλαδή φαίνει στον άνθρωπο μέσα, όπως είναι όταν έχεις μια πληγή που σου φαίνει πάντοτε στεναχώρια. Είδες, όσοι έχουμε στομάχια, είδατε καμιά φορά που έχουμε μια καούρα εδώ και συνέχεια μας φαίνει μια πίκρα. Έτσι ακριβώς λένε οι πατέρες, είναι η αμαρτία, είναι ρίζα πικρίας, έτσι, ρίζα πικρίας. Σκοτίζει το νου, δηλητηριάζει την καρδιά, εχμαλωτίζει τη θέληση. Άλλωστε το έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Κύριος αυτό το πράγμα. Τι είπε, πάσο ποιόν την αμαρτία, τι, δούλος εστί της αμαρτίας. Έτσι δεν είπε, ε? Κάθε ένας ο οποίος κάνει την αμαρτία συστηματικά, αυτός είναι δούλος της αμαρτίας. Βέβαια λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πες ότι έκλεψες μια φορά. Δεν είσαι κλέφτης, έτσι, δούλος ας πούμε της κλοπής. Ή έπεσε στην πορνεία μια φορά. Δεν είσαι πόρνος, αλλά όταν συνέχεια κάνεις το ίδιο πράγμα, τότε είσαι εχμάλωτος του πάθους, έτσι, ε? Του πάθους. Όταν συνέχεια πέφτεις στο ίδιο αμάρτημα, είσαι εχμάλωτος του πάθους τότε. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρομοιάζει την αμαρτία με τις αρχαίες σκύλες. Ήταν εκείνα τα τέρατα, τα μυθικά. Ε? Τα μυθικά. Λέγει χαρακτηριστικά πως η αμαρτία ου μη δοκίν αμαρτήν ούτως αυτήν αναπλάτων ίας ή τον έξωθεν ποιητέ τα σκύλας υπογράφουσι. Όπως ακριβώς λέει ζωγραφίζουν αυτή τα μυθικά τέρατα οι έξωθεν ποιητές, δηλαδή οι συγγραφείς, έτσι ακριβώς είναι και η αμαρτία. Το σώμα του θανάτου που μιλάει, για το οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος, είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, το μεγαλύτερο, αυτό είναι το μοναδικό. Το μοναδικό πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι ούτε τα λεφτά, ούτε η υγεία, ούτε αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αμαρτία. Πώς θα απαλλαγεί από την αμαρτία και πώς θα θεραπευτεί και πώς θα αποκτήσει την πρώτη του ευγένεια. Όπως ακριβώς τον δημιούργησε ποιος? Ο Θεός, έτσι είναι. Ο αείδημος Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, που ήταν ένας σοφός ιεράρχης, πολύ σοφός, λέει, τι λέει, γράφει για την αμαρτία. Η μεγάλη τραγικότητα μέσα στην οποία ζει ο άνθρωπος είναι η αμαρτία, λέει. Αν υπάρχει κάτι το τραγικό στον άνθρωπο είναι πια η αμαρτία την οποία διαπράττει. Η αμαρτία μου, πώς λέγει ο Δαβίδ, ενώπιόν μου εστί διαπαντός, μπροστά μου είναι, λέει, ναι. Αλίμονο σε εκείνον τον άνθρωπο, των χριστιανών, που δεν ζει την τραγικότητα αυτή και δεν έχει συνεχή υπόμνηση της αμαρτίας, που η συνείδησή του πριν από την αμαρτία δεν τον συγκρατεί και μετά την αμαρτία δεν τον ελέγχει. Λέει, αλίμονο στον άνθρωπο που κάνει αμαρτίες και δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που πριν διαπράξουν την αμαρτία περνάνε τραγική κατάσταση, έτσι, ε. Το σκέπτονται πώς θα το κάνουν και τι θα το κάνουν και λοιπά. Και μετά όταν κάνουν την αμαρτία, στεναχωριούνται πάρα πολύ. Έχουν, πώς το λέμε, τύψεις συνειδήσεως, ε. Που τους ελέγχει. Ένας άνθρωπος που δεν αισθάνεται την αμαρτία που θα κάνει και δεν ελέγχει το όταν την κάνει, είναι πνευματικά νεκρός, όπως το σώμα. Το σώμα ενός ανθρώπου που είναι νεκρόν, είναι χωρισμένο από την ψυχή. Όταν το σώμα του ανθρώπου που πεθαίνει δεν αισθάνεται τίποτα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος που δεν αισθάνεται την αμαρτία. Για τώρα προσέχτε με, λέει κάτι αυτός ο Μητροπολίτης, πολύ σωστό, ήταν σοφός άνθρωπος. Λέει, η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο η παράβαση του θελήματος του Θεού. Και η ικανοποίηση του δικού μας θελήματος. Ε?
Δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, κάνουμε αυτό που θέλουμε τι, εμείς. Και λέει λοιπόν, αυτό το τελευταίο αυτό, η τελευταία αυτή φράση είναι το πιο ωραίο. Λέει, η αμαρτία είναι μια πράξη και μετά την πράξη μια κατάσταση. Η αμαρτία είναι μια πράξη, έτσι δεν είναι? Ας πούμε, είπα προηγουμένως, έκλεψες ένα ποτήρι. Είναι μια πράξη αυτή. Μετά όταν ξαναέρθει πάλι κλέβεις αυτό το αναλόγιο. Μετά κλέβεις το τραπεζάκι. Μετά κλέβεις λεφτά. Μετά όταν, λέει, αυτό που ήταν μια πράξη τώρα έγινε τι? Κατάστασης. Κατάστασης. Αυτό είναι η πιο ωραία παρατήρηση που έκανε. Η αμαρτία ενώ είναι μια πράξη, αν δεν προσέξεις γίνεται μια κατάσταση. Μια κατάσταση. Έτσι αρχίζουν όλες οι αμαρτίες. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει την αγωνία που έχει ο άνθρωπος όταν θέλει να κάνει μια αμαρτία για πρώτη φορά. Το σκέπτεται, το ξανασκέπτεται, το ξανασκέπτεται, το ξανασκέπτεται. Ο άνθρωπος του Θεού εννοώ, έτσι δεν είναι, που αγωνίζει. Γιατί οι άλλοι δεν είναι, όσοι είναι έξω από την εκκλησία, παραδομένοι στα πάθη τους, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Το σκέπτεται, το ξανασκέπτεται, το ξανασκέπτεται, το ξανασκέπτεται και μετά κάνει το άλμα και κάνει την αμαρτία. Λοιπόν, όταν κάνει την αμαρτία αισθάνεται στεναχώρια, μεγάλη στεναχώρια. Αυτό κρατάει για μερικές μέρες. Αν μεν είναι έξυπνος αυτός, θα πάει να βρει το πνευματικό, θα εξομολογηθεί, θα κλάψει, θα θλινήσει, θα ζητήσει το έλεος του Θεού. Εάν όμως του άρεσε αυτό που έκανε, θα αρχίσει τώρα να το κάνει και δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά δεν θα έχει αυτή τη διεργασία. Να το σκέφτεται, να το ξανασκέφτεται. Λίγο θα τον κεντάει η συνείδηση, αλλά θα το ξανακάνει. Την τρίτη πιο λίγο, την τετάρτη πιο λίγο, μετά την δεκάτη φορά θα λέει εντάξει. Δεν χρειάζεται, δεν είναι και αμαρτία, θα αρχίσει να δικαιολογεί. Θα αρχίσει να δικαιολογεί την αμαρτία. Το λέγει κάπου ένας εκ των πατέρων. Γι' αυτό και είπα μια φορά να κάνω ένα κήρυγμα που να το επιγράψω η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς κανείς πέφτει πρώτη φορά στην αμαρτία. Η πρώτη φορά. Μετά σου γίνεται συνήθεια, έξες, κατάστασης. Κατάσταση. Είναι μια καθολική πραγματικότητα στην ζωή, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και ολοκλήρου του κόσμου. Χρειαζόμαστε τη θεραπεία της χάριτος του Θεού. Αυτό είναι η αμαρτία, έτσι. Από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε θεοφιλής ψυχή ποθούσε να γιατρευτεί από την ασθένεια της αμαρτίας. Ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι, παρακαλούσε με τα λόγια ο προφήτης Δαβίδ. Ίασε την ψυχή, θεράπευσε την ψυχή μου γιατί αμάρτησα σε σένα Κύριε, λέγει, ναι. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Χριστός ενανθρώπισε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε προκειμένου να θεραπευθεί το μέγα τραύμα που λέγεται τι? Άνθρωπος. Ο Χριστός θεράπευσε τον άνθρωπο που ήταν το μέγα τραύμα της ανθρωπότητας, της οικουμένης. Έτσι ο Χριστός έγινε ο ιατρός των ανθρώπων. Κατά τον Αγιορείτη Ιερομόναχο Γρηγόριο, ο ίδιος ο Χριστός χαρακτήρισε την αμαρτία ως ασθένεια. Η αμαρτία είναι μια αρρώστια και τον εαυτό του ως ιατρών. Όταν απαντώντας σε εκείνους που τον κατηγορούσαν ότι επισκέπτεται τους αμαρτωλούς, είπε, θυμάστε όταν μπήκε στο τελωνείο του Ματθαίου και λέει ακολούθησε με. Και τον ακολούθησε ποιος? Ο Ματθαίος. Και μετά πήγε στο σπίτι του και έκανε δοχήν τι? Μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Τραπέζι μεγάλο στον Κύριο. Και εκεί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι τελώνες πήραν μέρος στο τραπέζι αυτό και κατηγόρησαν το Χριστό στους μαθητάς μερικοί και είπαν, λέει, ξέρει ο διδάσκαλός σας, να ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει μαζί με αυτούς που είναι αμαρτωλοί, φάγος και εινοπότης. Και τι είπε ο Κύριος, λέει, δεν έχουν, λέγει, ανάγκη ιατρού οι ισχύοντες, αλλά οι κακώς έχοντες. Δεν έχουν ανάγκη από τον γιατρό αυτοί που είναι υγιείς, αλλά αυτοί που είναι τι? Άρρωστοι. Ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Έτσι. Τους λέει ότι εγώ είμαι ένας γιατρός. Ο γιατρός όμως
Μια φορά θυμάμαι κάναμε μια αυτή, κάναμε ένα ιερατικό συνέδριο και μερικοί μιλήσανε στις εισηγήσεις του για τις αμαρτίες και ένας ιερεύς είπε όλο για τις αμαρτίες μιλάμε όλο για τις αμαρτίες. Και λέει, θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Καλίνικο, τον Δεσπότη που σηκώθηκε και είπε ότι λέει, μπορείτε να φανταστείτε ένα ιατρικό συνέδριο που να μην μιλήσει καθόλου για τις αρρώστιες, αλλά να μιλάει για το αγαθόν της υγείας. Η υγεία τι καλό πράγμα που είναι, τι καλό πράγμα, μα αυτό δεν είναι ιατρικό συνέδριο. Ο σκοπός είναι να θεραπεύσει κανείς τις αρρώστιες που προσβάλλουν την υγεία. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός είναι γιατρός, ο οποίος θεραπεύει τις δικές μας τι ασθένειες. Μιλώντας ο Χριστός στη συναγωγή της Ναζαρέτ, είπε ότι με την ενσάρκωσή του εκπληρώθηκε η προφητεία. «Νεύμα Κυρίου επεμέ ου είναι και έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχούς απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντατριμμένους την καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεση». Λέει, βρήκε το χωρίο αυτό του Ισαΐα που λέει ότι το Πνεύμα του Κυρίου με έστειλε για να ιάσαστε τους συντετριμμένους, αυτούς οι οποίοι έχουν αρρώστιες, έχουν συντριβεί από την αρρώστια. Ο Κύριος ήλθε στη γη ως ιατρός εκείνων που η καρδιά είχε συντριβεί από το βάρος της αμαρτίας. Κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρία, ο Χριστός ήλθε να θεραπεύσει τους ασθενείς που έχουν νουν άστατο και εύκολα διεφθαρμένων και δεν μπορούν να αντισταθούν στις προσβολές των παθών. Όσοι λέει το μυαλό μας παίρνει αέρα και έχουμε διεφθαρμένο νουν και δεν μπορούμε να αντισταθούμε στις προσβολές των παθών, ήρθε ο Κύριος και μας έδωσε το φάρμακο. Το φάρμακο είναι η χάρη του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, μη λες αμάρτησα και τι μπορώ να κάνω. Μερικοί λένε, κοίταξε, εγώ είμαι αμαρτωλός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ έτσι είμαι. Έτσι είμαι, έτσι δεν το λένε πολύ. Εγώ έτσι είμαι. Τι να πάω τώρα στο πνευματικό να εξομολογηθώ. Εγώ έτσι είμαι. Εγώ έτσι δεν φεύγω από αυτά που... Έχεις ιατρό ανώτερο από την αρρώστια. Έχεις ιατρό που νικάει τη φύση του νοσήματος. Ιατρό που θεραπεύει μόνο με το νεύμα. Έχεις ιατρό ο οποίος μπορεί και θέλει να σε θεραπεύσει. Σε αυτόν τον μοναδικό φιλάνθρωπο ιατρών καταφεύγει κάθε πνευματικά ασθενής και ζητά την ίαση της ψυχής του. Να πω και ένα τροπάριο που λέει «Την σιπεδόνα σωτήρ θεράπευσον της ταπεινής μου ψυχής, μάλαγμά μη επίθεση και έλεον και ίνων έργα μετανοίας κατά άνοιξη με τα δακρύα». Τη σιπεδόνα, το τραύμα που έχουμε, να το θεράπευσεις Κύριε και να βάλεις επάνω επίθεση, μάλαγμα έτσι, τι μάλαγμα, έλεον και ίνων, έργα μετανοίας, δηλαδή κατά άνοιξη με τα δακρύα. Τώρα λιγάκι θα σας, για να σας ξεκουράσω, γιατί αυτά είναι όλα θεωρητικά. Ας πούμε ένα περιστατικό. Πριν από λίγο καιρό είχα πάει στο Άγιον Όρος και έκανα ένα πανηγύρι του Αγίου Κοσμάτου του πρώτου. Εκεί στις Καρίες του Πρωτάτου. Λοιπόν, είχε και θάλασσα, φοβερή θάλασσα είχε. 1η Δεκεμβρίου ήταν νομίζω. Και μου λέει ο πρώτος του Αγίου Όρου, λέει «Πάτερ, λέει, δεν μπορείς να φύγεις από εδώ, από την Δάφνη, πρέπει να φύγεις από εκεί, από το βατοπέδι». Με βάλανε σε ένα αυτοκίνητο και με πήγανε στην προβλήτα του βατοπεδίου που δεν είχε θάλασσα να μπω μέσα. Εκεί πράγματι μπήκαμε μέσα, όπως μπήκαμε, δεν ήταν και πολύ, καθίσαμε εκεί σε ένα... Εγώ, οι διάκονοι και ο κάποιος άλλος που ήταν μαζί μου, εκεί από την, έκανε μια στάση την εσφιγμένου και μπήκαν 3 νεαρά παιδιά. Νεαρά όταν λέω ότι σχέση με μένα, γιατί αυτοί πρέπει να ήταν εγώ 60, αυτοί θα ήταν 27, 30 τόσο. Ναι. Εγώ είχα το ραβδάκι μου, δεν μιλούσα. Καθόμουν εκεί στην, όπως ήταν έτσι το αυτό, αυτοί στο μεσαίο καθίσματο. Μέχρι να γυρίσουμε εκεί τον κάβο στον Αράπη που λένε εκεί, όλο γινούσαν, με κοιτούσαν ή κάτι λέγανε. Με ξανακοιτούσαν, κάτι λέγανε. Εγώ δεν έλεγα τίποτα απολύτως. Οπότε ένας λέει, «Πάτερ, λέει, μπορώ να σου πω κάτι?» Λέω, «Ορίστε». Λέει, «Άμα εξομολογηθείς, πας και εξομολογηθείς,
μπορείς να ξανακάνεις πάλι τις ίδιες αμαρτίες. Το ερώτημά τους ήταν αυτό. Δηλαδή πρέπει να είχαν πάει σε ένα πνευματικό και είχαν κάνει αμαρτίες, θα είχαν και αμαρτίες, γιατί καταλάβαινε από αυτά, από τα συμφραζόμενα. Μπορείς, λέει, να ξανακάνεις τα ίδια. Τότε αρχίσαμε την κουβέντα και είπα ότι δεν πρέπει να κάνεις τα ίδια, πρέπει να αγωνιστείς. Ένας που ήταν πιο έτσι, αυτός που έκανε και πρώτη, εγώ τους το είπα, λέει, τους το είπα. Εγώ δεν ξαναπάω να εξομολογηθώ. Αυτά που μου είπε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ναι. Αυτά είχαν και σχέση, φέτε, με διάφορα προσωπικά πιστεύματα, σαρκικά και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, εγώ άρχισα να τους λέω ότι τι να πω κι εγώ εκεί μέσα στο καράβι, τι διδασκαλία να κάνεις εκεί μέσα. Είχαν γυρίσει και οι τρεις και με κοίταζαν. Λέω, κοίταξε, η πνευματική ζωή δεν είναι άσφαλτος, κάνει κανείς τον αγώνα του. Πέφτει και σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται. Θα πας να εξομολογηθείς, μετά αν πέσεις πάλι, θα πας να το πεις. Και σιγά σιγά, λέω, όταν μάθεις να αγωνίζεσαι, οι πτώσεις θα γίνονται όλο και πιο λίγες. Μέχρι τότε ο Θεός σου δώσει πολύ χάρη και σταματήσουν αυτά. Δεν γίνεται αυτό, πάτερ μου, λέει. Δεν γίνεται. Ναι, λέει, δεν μπορεί να τα αρνηθείς αυτά τα πράγματα. Ναι. Ναι, και συνεχίσαμε σε αυτόν τον τόνο και έφυγε. Ναι, αυτό που λένε. Αυτό που είπε προηγουμένως και ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει, εγώ αμάρτησα, δεν μπορώ, δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Και λέει, ο Χρυσόστομος έχει ιατρών φιλάνθρωπων. Έχει ιατρών ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει. Έχει ιατρών, δηλαδή, εμείς αγνοούμε πολλές φορές ότι η χάρη του Θεού μπορεί να κάνει τι, θαύματα. Και επειδή έχουμε λίγη ώρα,

γυμναστικής, καθηγητής εκεί στο πανεπιστήμιο. Και εξομολογήθηκε, όχι εξομολογήθηκε, χωρίς να βάλω πετραχύλια, άρχισε να μου λέει όλα αυτά. Και μου έλεγε ότι πάει με γυναίκες και του έλεγα να μην πας, να πας να εξομολογηθείς. Και λέγει άμα πάω να εξομολογηθώ πάλι θα κάνω τα ίδια. Όχι, του έλεγα εγώ, να, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Κατερίνη, του έλεγα, λέει, έλεγε εκείνος τα δικά του ο καημένος. Εν τέλει, του είπε, τίποτα αυτός. Λέει, κοίταξε, πήγαινε να εξομολογηθείς και μετά πήγαινε και στις γυναίκες. Οπότε εγώ τάχασα όταν τ' άκουσα αυτό το πράγμα και ο Ναυπάκου τον κοίταζε. Λέει, κοίταξε, γιατί το είπα αυτά. Του είπα, πήγαινε να εξομολογηθείς. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο, δεν είναι, ας πούμε, μια αυτή. Μπορεί μετά την εξομολόγηση αυτός να μην πάει ποτέ. Να μην πάει ποτέ. Δηλαδή να επιδράσει η χάρη του Θεού τόσο πολύ επάνω του και μετά, γι' αυτό το είπα, λέει. Πήγαινε, του λέει, αφού είχε αγανακτήσει, τον είχε αγανακτήσει παιδί, πήγαινε και μετά πήγαινε και εκεί όπου θέλεις. Ναι. Και εξήγησε μετά, ναι, γιατί του το είπα. Του το είπα, λέει, διότι πολλοί μετά το μυστήριο της εξομολογήσεως δεν πέφτουν στις ίδιες αμαρτίες. Και ένα προσωπικό μου που θέλω να σας πω. Μια φορά ήρθε ένα ζευγάρι παντρεμένοι, τώρα παιδιά έχουν και παιδιά, μεγάλα παιδιά. Όταν ήταν αραβωνιασμένοι είχαν σχέσεις, προγραμμιές σχέσεις. Και μου λένε εμείς έχουμε προγραμμιές σχέσεις, εγώ τους είπα ότι απαγορεύεται να κοινωνήσετε και ξέρω εγώ τι και λοιπά. Και ότι ήταν και περίοδος τέτοια μεγάλης της Σαρακοστής. Λέω δεν θα κοινωνήσετε διότι είναι αμαρτία αυτό. Πρέπει ή θα σταματήσετε ή θα περιμένετε μετά το γάμο. Λέει, άπαπα, λέει το νεαρό, ήταν και επιστήμον μέγας. Και αυτό μου, ναι, και είχε έτσι μεγάλη θέση και καριέρα. Αυτό δεν γίνεται ποτέ, λέει, πάτερ. Δεν θα γίνει ποτέ, λέει. Θα περιμένουμε μετά το γάμο να κοινωνήσουμε. Εγώ διάβασα τη συγχωρητική ευχή του, είπα ότι δεν μπορείτε να κοινωνήσετε και έφυγε. Πέρασε καιρός, 2-3 μήνες, 4, ξαναήρθαν πάλι. Λέω, τι κάνετε, κοίταξε, λέει, μόλις βγήκαμε από το εξομολογητήριο, είπαμε, γιατί να μην προσπαθήσουμε, γιατί να μην αγωνιστούμε και μέχρι τώρα τα καταφέραμε. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό το μυστήριο επιδράει πάρα πολύ. Δεν είναι απλώς μια συζήτηση με τον ψυχολόγο, έτσι δεν είναι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο ψυχολόγος μπορεί να σε ξεψαχνίσει, να σου πει τι έχεις, αλλά δεν σου δίνει ποτέ άφεση αμαρτιών, δεν σε ενισχύει πνευματικά με τη χάρη του Θεού, όπως γίνεται μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Εάν αναφερθούμε τώρα στην ίδρυση του μυστηρίου, ασφαλώς θα αναφέρουμε το περιλάλητο χωρίο του Ιωάννου. Καθώς θα πέσταλ και με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφίσει και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε τη σαμαρτία, αφίεται αυτής, αν την οκρατείτε και κράτε. Δηλαδή την εξουσία που έδωσε στους ιερείς να συγχωρούν αμαρτίες δεν την πήραν μόνοι τους αυτοί, γιατί λένε μερικοί αυτό είναι μυστήριο που το εφεύρε Πιέρ. Είναι εφεύρεση των παπάδων για να μαθαίνουν τα μυστικά μας. Όταν ήταν επί Χούντας, εκεί στην Αλμοπία ήταν τότε ο Μακαριστός ο Καλλίνικος, έστειλε πνευματικούς για να εξομολογήσει τα χωριά εκεί. Ποτέ δεν είχαν πατήσει πνευματικοί. Λέγανε ο κόσμος, η Χούντα θέλει να μάθει τα μυστικά μας και ο Δεσπότης έστειλε παπάδες να μας εξομολογήσουν, να μάθουν τι ακριβώς έχουμε. Ναι. Δηλαδή είχαν μια αντίληψη τέτοια, δικανική έτσι. Δεν είναι εφεύρεση των ιερέων και είναι φυσικά. Δεν είναι σκοπός να μάθει ο παπάς τα αμαρτήματα, αλίμονα για όνομα του Θεού. Να μαθαίνεις ας πούμε τα αμαρτήματα του άλλου δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο. Αλλά είναι εντολή την οποία έχει δώσει ποιος ο Θεός. Εδώ βλέπουμε τους δίδυσους αποστόλους στην εξουσία του Δεσμήν και Λίν, στις αμαρτίες των ανθρώπων. Ο Ζυγαβηνός, ο Ευθύμιος, το επεξηγεί το χωρίο ως εξής. Εγχειρίζει αυτή στο ίδιο έργο και καθιστά τούτους διαδόχους αυτού. Λέει στους αποστόλους ο Θεός και στους ιερείς και στους επισκόπους τους εγχειρίζει το ίδιο έργο, δηλαδή τους κάνει ικανούς να κάνουν ό,τι κάνει αυτός, έτσι, να συγχωρεί αμαρτίες. Την ίδια δωρεά έδωσε και στον Πέτρο. Συ Πέτρος και επιτάφθη την Πέτρα και δώσωσε τα σκλήσεις της βασιλείας των όσαν δύσεις επί της γης έστε δεδεμένα και όσαν λύσεις έστε λελειμμένα. Βλέπετε, έχουμε

Και μαζί με τον Πέτρο έδωσε αυτή την εξουσία και στους άλλους μαθητές. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος γράφει σε ένα γράμμα του εκεί, γράφει ότι ο Κύριος συγχωρεί τις αμαρτίες των μετανοούντων. Δηλαδή άμα πας στο εξομολογητήριο και δεν έχεις σκοπό να μετανοήσεις, δε, οι αμαρτίες παραμένουν πάλι τι, οι ίδιες. Ε? Αυτό το λέει και ο γέρο Παΐσιος σε κάποιον που είχε πάει εκεί. Έλεγε, δεν γέροντα λέει, συγχωρούνται οι αμαρτίες μας όταν πάμε στην εξομολόγηση. Συγχωρούνται αν μετανοήσει ο άνθρωπος. Έχει διάθεση τι να κάνει. Αν πηγαίνει αμετανόητος, τι να συγχωρηθεί. Αυτή είναι και η αμαρτία, η βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Εάν μετανοήσουσιν εις ενότητα Θεού και συνέδριο Επισκόπου. Παλιά η εξομολόγηση γινόταν ενώπιον του Επισκόπου φανερά. Έβγαινε κάποιος και έλεγε τα αμαρτήματά του, τι φανερά. Μέχρι το καιρό του Αγίου Νεκταρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, όχι αυτού του Αγίου Νεκταρίου, παλιού, που ήταν ο πρώτου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έτσι αυτός ο Νεκτάριος. Μια γυναίκα πήγε εκεί και απαρίθμησε όλες τις αργικές αμαρτίες, σεξουαλικές, και κατασκανδάλισε όλο τον λαό από κάτω, και τότε διέταξε ο Πατριάρχης να γίνεται η εξομολόγηση ενώπιον ενός πρεσβυτέρου που ονομάστηκε ο Επιμετανοίας Πρεσβύτερος και μετά σε όλους τους Έλληνες. Έτσι. Και λέγει εκεί και από το βιβλίο του Βαρνάβα, ενός παλαιού αποστολικού ανδρός, προτρέπει αυτούς που πρόκειται να πάνε να προσευχηθούν στην εκκλησία, τι λέει. Όσοι πάνε να προσευχηθούν στην εκκλησία, πήγαιναν τότε όλοι στην εκκλησία. Εξομολογήσει αμαρτία σου, ού προσήξει σε προσευχή εν συνειδήσει πονηρά. Λέει, να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου. Μην πας να κάνεις προσευχή έχοντας πονηρή τι, συνείδηση. Οι αποστολικές διδαχές το ίδιο. Κατά Κυριακήν Κυρίου συναχθέντες κλάσα τεάρτο. Λέει την Κυριακή να μαζευτείτε και να κάνετε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και ευχαριστήσατε και να ευχαριστήσει το Θεό προεξομολογισάμενοι τα παραπτώματα ημών όπως καθαρά η θυσία ημώνει. Αφού πρώτα έχετε, δεν μπορείτε να κοινωνήσετε, αν προηγουμένως δεν έχετε προεξομολογηθεί τις αμαρτίες να είναι καθαρή η θυσία. Τώρα τι αμαρτίες εξομολογούσαν? Καταρχάς εξομολογούσαν τα αμαρτήματα τα πορνικά, έτσι, πορνεία ή όταν είχαν αρνηθεί τον Ιησούν Χριστόν, αυτά ήταν μεγάλα αμαρτήματα. Και έπρεπε πόσον δημόσια τα είχαν διαπράξει, δημόσια και να τα απαρνηθούν, έτσι, Μετά και για τα άλλα αμαρτήματα. Τώρα και για τα άλλα αμαρτήματα. Στην αρχή ενώπιον των επισκόπων και των κληρικών, μετά στον οριστέντα επιμετανοίας πρεσβύτερων και μετά μυστικό σε όλους τους κληρικούς, σε όλους. Ο ιερεύς που έχει την άδεια από τον επίσκοπο να εξομολογεί μπορεί να δεχθεί να ακούσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αρκεί όταν πας να εξομολογηθείς τι, καθαρά, έτσι δεν είναι. Μερικοί πάνε και εξομολογούνται με δόσεις. Ξέρουν οι πνευματικοί, δηλαδή έρχονται, πας, λες λίγα, μετά ξαναπηγαίνεις πάλι, λες ξέχασα μερικά, ξαναλες άλλα, μετά ξαναπας, λες θυμήθηκα μερικά άλλα, μετά μου ήρθαν στο μυαλό μερικά άλλα, δηλαδή από την αρχή τα ξέρεις όλα. Αλλά επειδή δεν θες να τα πεις όλα, θέλει να δει ο άνθρωπος και πώς θα αντιδράσει ο πνευματικός, αν του είναι άξιος της εμπιστοσύνης σου, έτσι δεν είναι? Μου το είπε μια γυναίκα εμένα. Εγώ λέει πήγε, ήρθα να εξομολογηθώ και να δω είσαι άξιος της εμπιστοσύνης μου, έτσι, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να τα βγάλει και τόσο εύκολα από μέσα του. Ή μπορεί, ας πούμε, ένας πνευματικός, η πιο μεγάλη πνευματική, το ξέρουν αυτό, μπορεί να εξομολογήσει ένα χρόνια και μετά από χρόνια να σου πει την πραγματική του τι, κατάσταση, την πραγματική του κατάσταση. Και να έρχεται να σου λέει πράγματα και να το πιστεύεις εσύ ότι όλα αυτά είναι μόνο εκείνα που τον απασχολούν. Μετά από χρόνια να πάει να σου πει. Μπορεί να μην έχει συνείδηση πολλών αμαρτιών που έχει κάνει. Να ακούσει ένα κήρυγμα και να καταλάβει ότι έχει κάνει και αυτός
από το κήρυγμα μερικά αμαρτήματα που δεν τα έδιδε σε μεγάλη τι, σημασία. Ή να διαβάσει κάποιο βιβλίο και να προβληματιστεί. Έτσι πολλές φορές η εξομολόγηση γίνεται με έναν τρόπο, ας πούμε, τμηματικό. Πας πρώτα, υπάρχουν όμως και μερικοί γενναίοι, αυτοί προοδεύουν πάρα πολύ. Είναι αποφασισμένοι και τα λένε από την αρχή όλα και γλιτώνουν. Γλιτώνουν, μια και καλή. Και αρχίζουν πλέον την πνευματική τους τι, κατάσταση θετικά. Αμαρτία εμίσα και το νόμο σου τι, η γάψα. Ναι. Έτσι λοιπόν πολλοί εξομολογούνται, αλλά δεν εξομολογούνται όλοι με καλό τι τρόπο ή και άλλοι και με καλό τρόπο. Αλλά έχουμε και πολλές περιπτώσεις που εξομολογούνται στο ποδάρι. Στο ποδάρι, δηλαδή έρχονται εκεί, δεν έχω τίποτα πάτερ, ναι. Δεν έχω τίποτα, ναι. Λέω, αυτό ναι, και η σύνοδος παλαιότερα της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει βγάλει τρεις εγκυκλίους που απαγορεύει να διαβάζουμε ευχές, αν δεν έχουμε προηγουμένως τι, δεν έχουμε εξομολογηθεί. Σε μια σύναξη των αιώνων θα τις φέρω εκεί. Έχει βγει ένα βιβλίο με τις εγκυκλίους, τις εγκυκλίους που έχει εξαπολύσει η Ιερά Σύνοδος. Δύο-τρεις φορές την είχε απασχολήσει αυτό το θέμα. Έτσι πάνε αυτές τις μέρες, δεν έχω τίποτα. Να, για το καλό, για την υγεία, διάβασε μου μια ευχή. Ναι. Εντάξει, θα σου διαβάσει ο παπάς, να σου πει τη δεόμαστε περαιλαίου ζωής, υγείας και σωτηρίας. Αλλά η άλλη όμως ευχή λέει, όσα εξήπαστη εμείτε ταπεινό, όσα είπες. Αφού δεν είπες τίποτα, τι να σου συγχωρήσει, έτσι δεν είναι, Πρέπει να πεις για να σου συγχωρήσει. Πρέπει να πεις. Να πεις έκανα κύριο και κύριο για να σου συγχωρήσει ο ιερεύς τα αμαρτήματα. Όταν όμως δεν έχεις πει, τι να συγχωρήσει ο ιερεύς, Τι να συγχωρήσει. Ναι. Και μερικοί μάλιστα ο ιερεύς, άμα είναι έτσι λίγο επιμελής πνευματικός, τους λέει καλά, δεν ευρίασες, δεν φοράει. Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Και μπορεί να είναι 70 ετών και να είναι μια χαρά, ας πούμε. Ναι, ξέρω και νεαρά παιδιά, 20-25 ετών, δεν έχω τίποτα. Που το αίμα τους βράζει, έτσι δεν είναι, και φωνάζουν και νευριάζουν και σαρκικά παρατόμητα και χιλιάδιο. Όταν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, δεν πρέπει ποτέ να λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Ας πούμε, ιδίως τα σαρκικά παρατόματα, δεν πρέπει να τα λέμε με λεπτομέρειες και με αυτά. Ή πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα με την έννοια. Έκλεψα. Άλλο πράγμα να κλέψεις τα λεφτά από το παντελόνι του πατέρα σου και άλλο πράγμα να κλέψεις το παγκάρι της εκκλησίας. Έτσι δεν είναι, Το ένα διαφέρει από το άλλο. Το ένα είναι ιεροσυλία, το άλλο είναι κλοπή. Ναι, και άλλο πράγμα να κλέψεις και από τον άνδρα σου κάνα φράγκο, έτσι δεν είναι, Εκεί συγχωρούνται αυτά. Αυτά συγχωρούνται, ναι. Δεν ακούω. Την τράπεζα και αυτό είναι πολύ κακό. Καμιά φορά μου λέει καμιά γυναίκα έκλεψε κανένα κατοστάρικο από τον άνδρα. Λέω γιατί δεν μου δίνει, λέει. Για μην μιλάτε. Γελάει ο Γιάννης εκεί. Πολλές φορές έχει τύχει αυτό. Λέει έκλειψε, λέει από τον άνδρα μου. Λέω δεν σου δίνει. Λέει όχι. Τι τα κάνεις. Ένα άλλο για το πράγμα του σπιτιού. Καλά άλλο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να πάει να κλείψει την πεθερά σου, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Το βιβλιάριο της πεθεράς σου. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Διαφέρει. Δεν διαφέρει. Διαφέρει. Διαφέρει. Να, εγώ εμείς έχουμε μια περίπτωση. Έχουμε μια περίπτωση τέτοια. Η οποία μας την έστειλε το δικαστήριο να την ερευνήσουμε τώρα. Κάποιο εκκλησιαστικό πρόσωπο οικειοποιήθηκε δεν ξέρω πόσες, 43.000 ευρώ μιας γιαγιάς. Ναι, την εξυπάτησα. Τώρα πήγαν στα δικαστήρια και μου έστειλαν τη δικογραφία στη Μητρόπολη. Ναι, εκεί βλέπετε ότι θέλει προσοχή. Γι' αυτό είπα, κλοπή από κλοπή διαφέρει, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, μια φορά είχα λίγη ώρα έχω, έτσι. Μπορώ, έχω λίγη ώρα, είμαι. Λίγο ακόμη. Μια φορά ήρθε ένα νεαρό παιδάκι, τώρα είναι καθηγητής πανεπιστήμιο.
Λέει, ήτανε μικρό παιδάκι. Ξέρω εγώ, πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού. Μπήκε μέσα, το έφερε ο πατέρας του για να συνηθίσει. Όταν μπήκε μέσα, έχει και τα φεδρά του αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο το αυτό. Λοιπόν, λέει, ρώτησε με εσύ. Ρώτησε με εσύ, λέει, δεν ξέρω εγώ. Να με ρωτάς εσύ, μου λέει. Καλά, λέω, μήπως λες ψέματα. Όχι, λέει. Άμα λέω ψέματα, θα φάω ξύλο από τον παπά μου. Λοιπόν, και σε άλλη περίπτωση είπε, λέει, άμα λέω ψέματα, μου είπε ο παπά μου, θα μας ψοφήσει η κατσίκα. Λοιπόν, βλέπεις, έχει στην εξομολόγηση, έχει και πολλά τα οποία είναι ιδίως στα παιδιά. Ιδίως στα παιδιά, ξέρετε, άλλη μια φορά θυμάμαι ένα νιάνιο εκεί, άρχισε να λέει ότι για τη μαμά του, ότι είπε στον πατέρα μου ότι θα σε χωρίσω. Ναι. Και μπήκε μετά η μητέρα του και μου λέει: εμείς το κάναμε γιαστή, αλλά στο παιδί είχε εντυπωθεί αυτό το πράγμα. Και όταν μπήκε μέσα στην εξομολόγηση, μου είπε το πρώτο που μου είπε αυτό. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γιατί η μαμά μου θα χωρίσει τον πατέρα μου, ας πούμε. Ναι. Αυτά βλέπετε, ένας πνευματικός. Εγώ έχω κάνει και μια ομιλία γύρω από τα πώς θα εξομολογούν τα παιδάκια έτσι. Και έχει και πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αρχίζει κανείς να. Η εξομολόγηση των μικρών παιδιών είναι σχήμα εξομολογήσεως. Δεν είναι φυσικά τι είναι, αφού δεν έχουν τι. Κρίση έτσι δεν είναι. Για να είναι αμάρτημα κάτι πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με την κρίση έτσι. Η συνήθεια δεν είναι αμαρτία στα μικρά παιδάκια. Τι. Η ζήλια παραδείγματος χάρη των μικρών παιδιών, τι αμαρτία μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι αμαρτία αφού δεν έχει κρίση. Αλλά η ζήλια των μεγάλων εκεί είναι διαφορετική έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά ο πνευματικός όταν έχει εμπειρία, έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και προπαντός την αρετή της διακρίσεως, ούτε όλα να τα συγχωρεί για να μην εκκληθεί ο άνθρωπος, δηλαδή πλαδιαριάσει τελείως και δεν κάνει τίποτα, γίνει πλέον ελεύθερος παντελώς, αλλά ούτε και να είναι και πολύ αυστηρός ή να μην στιγνάσει, λέει ο Χριστόστομος. Δηλαδή να μην φτάσει στο σημείο να γίνει τι, να σκληρινθεί, αλλά να κρατάει τις ισορροπίες. Όταν βρείτε ένα καλό πνευματικό που να έχει αυτά τα πράγματα, αυτές τις αρετές, τότε αυτό είναι μεγάλη ευλογία του Θεού. Μετά, να πω και μερικά ακόμη, αφού τώρα έχετε λίγη διάθεση, στο πνευματικό πάμε και λέμε τα αμαρτήματά μας, έτσι. Δεν λέμε τις ιστορίες μας, έτσι. Μερικές γυναίκες και άνδρες έχουν την αυτή να μπαίνουν μέσα στο εξομολογητήριο και να λένε ιστορίες, ιστορίες, ιστορίες, ιστορίες, ναι, οι οποίες είναι απερίγραπτες. Θυμάμαι μια γυναίκα είχε έρθει εκεί και μου έλεγε ότι πώς έβαζε στα γκονάκια της το φαγητό, πώς τους έβαζε στο μίξερ την μπανάνα και τα αυτά, άκουγα κι εγώ. Λοιπόν, και το σπουδαίο ήταν ότι δεν ήξερε και πώς να με πει και μου έλεγε και που λες Αρχιμανδρίτα μου και ξανά Αρχιμανδρίτα μου και ξανά για να μου πει, είπε, δεν ξέρω πόσες συνταγές για να μου πει στο τέλος ότι δεν περνάει καλά με τη μύφη της. Δηλαδή, το τελευταίο που ήταν ένα λεπτό, σου είπε 100 ιστορίες ότι έκανε στα εγγονάκια της φαγητό και δεν τα αναγνώριζε πια. Η μύφη της, έτσι. Ναι. Πρέπει να πούμε καμιά φορά, κάνουμε κανένα δυο. Τρία μαθήματα τέτοια. Δεν λέμε ιστορίες, Ιστορικές, όταν μάλιστα απ' έξω είναι και πολλοί κόσμος, αλλά ήμουν στον ιερέα, έτσι. Ιστορίες, έτσι. Μου το έλεγε αυτό και ο πατήρ Παΐσιος. Πήγα μια φορά στον πατέρα Παΐσιο και μου διηγήθηκε ότι είχε πάει στη Σουρωτή και ήρθαν δύο αδελφές να πούν τα προβλήματά τους. Και η μία λέει μπήκε και άρχισε να του λέει για τα ροδάκινα, για τα αυτά, για τα αυτά, ναι. Είχα λέει τόσο κουραστεί. Με πήρε και λίγο ύπνος και όλο κουνούσα το κεφάλι μου και αυτή νόμιζε ότι συμφωνούσα μαζί της και δώσ' του έλεγε λέει, περισσότερα και δώσ' του έλεγε περισσότερα. Και μετά λέει μπήκε η άλλη και έκανε 5 λεπτά και όταν βγήκε ή της είπε 5 λεπτά μόνο εγώ 2 ώρες λέει, 2 ώρες τα έλεγα στον πάτερ. Ναι, τι έλεγε όμως έτσι Θέλω να σας πω ότι πρέπει δεν λέμε τις ιστορίες μας. Μετά δεν χρειάζεται να λέμε τα αμαρτήματα των διπλάνων μας, αλλά τα δικά μας, έτσι, και με συντριβή. Με συντριβή να τα λέμε αυτά, έχοντας επίγνωση ότι έχουμε πέσει πού, στην αμαρτία, ούτε με ψευτοευλάβεια, με ψευτοταπείνωση, λέγοντας
σωστά να καταλάβει ο ιερεύς τι έχουμε κάνει. Τι έχουμε κάνει. Ναι, ο ιερεύς όταν είναι λίγο έμπειρος τα καταλαβαίνει όλα, αλλά ο ευγενής ιερεύς, ο ευγενής πνευματικός ποτέ δεν βάζει το χέρι του μέσα εκεί να ανακατεύει την ψυχή του ανθρώπου. Πρέπει εσύ να τα πεις, έτσι δεν είναι. Μετά στα σαρκικά αμαρτήματα δεν λέμε λεπτομέρειες. Δεν λέμε λεπτομέρειες. Καμιά φορά σκανδαλίζουμε και τον πνευματικό. Άμα είναι νεαρός άνθρωπος, ε. Δεν λέμε λεπτομέρειες. Μερικοί είναι ανεδείς, πάνε και λένε όλες τις βρωμιές που μπορούν να διηγηθούν στο καφενείο και, και στην καφετέρια. Αυτά που ακούγαμε στο στρατό, πήγαμε στρατιώτες, πάνε και τα λένε και στο πνευματικό. Είναι λάθος αυτό. Δεν λέμε λεπτομέρειες. Ό,τι όμως είναι αμαρτία πρέπει να το πούμε δίνοντας τον ιερέα καθαρά τι έχουμε κάνει, έτσι. Γιατί υπάρχουν από τα σαρκικά αμαρτήματα, δεν είναι τόσο μικρό πράγμα, είναι από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Αλλά εκείνα θα τα πούμε, αλλά χωρίς να ζητάνε, ούτε και οι ιερείς φυσικά πρέπει να ζητάνε λεπτομέρειες. Έτσι, αυτό είναι απαράδεκτο. Μετά, προχωρώντας έτσι παρακάτω, δεν ζητάμε από τον ιερέα να συμφωνήσει με τις απόψεις της δικές μας. Πολλοί πάνε στο εξομολογητήριο και έχουν καταλήξει σε μερικές απόψεις και προσπαθούν να υποκλέψουν τη γνώμη του ιερέως να συμφωνήσει και αυτός τι. Μαζί. Πράγμα πολύ κακό. Ολέθριο είναι αυτό. Εμείς πρέπει να ακούσουμε τον λόγο του πνευματικού. Και μάλιστα ο μεγάλος αυτός πνευματικός, ο πατήρ Σοφρόνιος, λέει τον πρώτον λόγο. Τον πρώτον λόγο του πνευματικού. Λέει, άμα του σου πει ο πνευματικός ένα λόγο και αρχίζει και λες, δεν γίνει, τότε σου λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά στο τέλος θα γίνει εκείνο που θέλει ποιος, ο Θεός. Οι δε μεγάλοι πατέρες λένε, ακόμη και όταν σου φαίνεται αυτό που σου είπε ο πνευματικός είναι παράλογο, άμα κάνεις υπακοή, ο Θεός θα τα φέρει έτσι τα πράγματα για να γίνει το σωστό. Έτσι, ναι. Μετά έτσι, προχωρώντας έτσι παρακάτω, δεν κριτικάρουμε ποιον, τον πνευματικό, ε. Δεν κριτικάρουμε τον πνευματικό. Μια φορά με πήρε μια γυναίκα στη σπίτι μου και με έκανε 3 παραδιών γιατί δεν άφησα την κόρη της να κοινωνήσει. Λέω και πού ξέρετε εσείς εδώ ότι για ποιον λόγο δεν την άφησα. Μου τα είπε όλα. Ε, άμα σου τα είπε όλα, να σου πει και τι της είπα. Έτσι. Δεν κριτικάρουμε τον πνευματικό. Αν είναι να κάνουμε κριτική, ας μην πάμε τι. Ποτέ. Μετά, στο εξομολογητήριο, βέβαια αυτό δεν είναι δικό σας, είναι λίγο των γεροντάδων εδώ. Το εξομολογητήριο δεν είναι δικαστήριο. Έκανες εκείνο, θα κάνεις τόσες μετάνοιες, τόσα αυτά. Έτσι, αυτά είναι δικαστικά, δικανικά. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο ελπίδος, έτσι δεν είναι, ελπίδος. Ο άνθρωπος πρέπει να φύγει με αναπτερωμένη την ελπίδα μέσα του. Ακόμη και να το πει ο πνευματικός δεν θα κοινωνήσει, θα, να το δεχθεί με χαρά. Δεν πρέπει με κατεβασμένα τα αυτιά να φύγει με χαρά ότι συγχωρέθηκαν ποιες οι αμαρτίες του. Και όταν υπάρχει μετάνοια, τότε είναι σίγουρο ότι πράγματι γίνεται μια μεγάλη και θετική εργασία, έτσι είναι. Και δεν πρέπει να σταματήσουμε μια φορά, πρέπει να πηγαίνουμε συχνά. Τώρα συχνά δεν σημαίνει κάθε μέρα, ούτε έχουμε στο τσεπάκι του παντελονιού μας, ας πούμε, το πνευματικό, όποτε τον θέλουμε να τον παίρνουμε εκεί. Ούτε καμιά φορά παίρνει κανείς από την Αθήνα και λέει κάποιο λογισμό του, εκεί ίσως είναι δικαιολογημένο, αλλά όταν είναι ο πνευματικός μας έτσι κοντά, δεν πρέπει να τον παίρνουμε τηλέφωνο και να λέμε έκανα εκείνη την αμαρτία. Πας εκεί να τον βρεις, ε. Να πάρει να τον βρεις. Να πάρει να τον βρεις και να τα πεις, έτσι. Από τα τηλέφωνα εκεί πολλές φορές παίρνουμε και ζητάμε την άφεση των αμαρτιών και είναι δυστυχώς είναι και μερικοί αδιάκριτοι πνευματικοί που τους διαβάζουν την ευχή και από τα τηλέφωνα. Και από τα τηλέφωνα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Μετά άφησα ένα τελευταίο. Τελειώνω τώρα. Στο πνευματικό δεν λέμε πράγματα που δεν είναι ανάγκη να το ρωτήσουμε. Παραδείγματος χάρη, είναι ανάγκη να τον πάρεις τώρα και να τον ρωτάς. Η πίτα που θα κάνεις, αν έχει μέσα πράσα ή σπανάκι, ή ξέρω κολοκύθι, λένε τέτοια λένε. Ή αν το αυτοκίνητο που θα αγοράσεις θα είναι άσπρο ή μαύρο, ή αν ξέρω θα πουλήσεις τα προϊόντα σου τόσο ή εκεί, αυτά δεν έχουν σχέση με το πνευματικό. Άλλο να πεις, πνευματικέ μου, εγώ ανοίγω ένα κατάστημα, θέλω την ευλογία σου, έτσι δεν είναι, ε? Αυτό το καταλαβαίνω.
Αλλά όχι να παίρνεις το πνευματικό και να το ρωτάς αν ο καφές που θα κάνεις θα είναι του Λουμίδη ή θα είναι καφές εγώ, από το Τοτάδι. Λένε τέτοιες αηδίες. Αηδίες, ναι. Αηδίες τέτοιες λένε. Αηδίες. Και δυστυχώς υπάρχουν και πνευματικοί. Θυμάμαι ένα πνευματικό εκεί, κάπου στην Καστοριά, τον άκουγα που έλεγε ενώ, λέει, είχε, πώς τα λένε από αυτά, γούνες, πώς τα κάνουν, γούνες δεν κάνουν εκεί. Και έπεσε έξω, λέει η κυρία αυτή, και έπεσε έξω, ξέρετε γιατί, δεν με ρώτησε πώς θα πουλήσει τις γούνες. Λέω, έλα, βέρε, πάτερ μου, καμιά δουλειά δεν έχει να σε ρωτήσει η γυναίκα. Θα πάει να ρωτήσει έναν ειδικό, έτσι δεν είναι. Τι ξέρω εγώ από τις γούνες. Εγώ τι ξέρω, εγώ από τα. Από ένα μαγαζί. Εμείς τι ξέρουμε από αυτά τα πράγματα. Εμείς λέμε την ευλογία σου, Πάτερ, ανοίξαμε ένα μαγαζάκι, δώσε μας την ευλογία σου να πάμε καλά. Αυτό με όλη μας την καρδιά, έτσι δεν είναι. Όχι να το ρωτάτε τώρα, αν θα μαγειρέψετε φασόλια νερόβραστα ή γίγαντες στο φούρνο, έτσι δεν είναι, δεν είναι σωστό αυτό. Ή τι ρούχα θα φορέσετε, ή αν θα κόψετε τα μαλλιά σας ή όχι. Αυτά δικά σας θέματα. Δικά. Ο πνευματικός πρέπει να πει γενικά. Ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος σεμνός. Τώρα, αν θα φοράει μαύρα ρούχα ή άσπρα ρούχα ή θα βάφει τα μαλλιά της η γυναίκα, αυτά δικά σας θέματα. Είναι δικά σας αυτά θέματα. Δεν είναι θέματα του πνευματικού αυτά. Αυτά δεν είναι θέματα του πνευματικού, καταλάβατε. Εδώ πρέπει να σου πει είσαι γυναίκα να είσαι σεμνή. Να μην σε βλέπει ο άλλος και να σκανδαλίζει και να βάζει πονηρές έννοιες μέσα στο μυαλό σου. Αλλά τώρα δεν πρέπει να έχει μια μεζούρα ο πνευματικός να μετράει τις φούστες σας. Ή ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν έτσι όπως είναι. Είναι από τα τροτά της παραεξομολογήσεως. Όχι της εξομολογήσεως, της παραεξομολογήσεως. Έτσι. Που δυστυχώς η παθολογία της εξομολογήσεως. Εγώ εύχομαι να έχετε έτσι καλή διάθεση να πηγαίνετε όλοι στην εξομολόγηση όταν χρειάζεται. Έτσι όταν χρειάζεται. Όταν χρειάζεται. Ναι, και να έχετε διάθεση μετανοίας να αγωνιστείτε, έτσι δεν είναι, ναι. Ούτε να είμαστε έτσι, να έχουμε αμαρτοφοβία, ούτε όμως να έχουμε και ακρασία. Αμαρτοφοβία είναι με το παραμικρό να τρέχουμε εκεί στο πνευματικό. Ακρασία είναι όταν λέμε δεν συμβαίνει τίποτα, έτσι. Ούτε το ένα με το άλλο, κάπου εκεί στο μέσο, για να μπορούμε να ισορροπήσουμε πνευματικά και να φτάσουμε στο τέρμα αισίως. Εύχομαι λοιπόν καλό Πάσχα και καλές γιορτές.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κινήδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστηκε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών. Εν και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνουν με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς της λόγης σου και νικήσεις το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες ηχήσισε με ημίτηρ μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια του σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπη και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάζονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν εκτίσον με μία ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία δεν έλυσε μου. Απόδος μου την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω άνομα στο σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εσύ σου. Ότι η θέλησα θυσία ανεβκάν, όλο καυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφορά και όλο καυτώματα, τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριόν σου μόσχο.
2: Ο Θεό στην βοηθειά μου πρόσχεσαι. Κύριε, εις τον βοηθείς εμπισπέψω. Εσχυθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεστηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραπτήκα οι σκηνόμενοι οι λέγοντές με, έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας, ζών. Ό,τι καταδίωξουν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου μικρούς αιώνος, και η κηδεία σε νεχνημέ το πνεύμα μου, εν ημί τεράχθη η καρδία μου. Εν μη στην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμωση των χειρών σου εμελέτων. Δι' επέτεσα προς κατασχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλεγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μισλάκων. Ακουστών ποιήσόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξε με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοφρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα αυτούς λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμε εσύ δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσουσι και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιή το θέλημά σου, ότι σοι ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτιμον το έλεό σου, της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τάφτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου επί μας, καθάπερ ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγονται απειρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με τα βγάζει σύ, χαίρε νυμφιανήν φευθέ. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόφεν επέμφθη, υπήτη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόφεν επέμφθη, υπήτη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόφεν επέμφθη, υπήτη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάγκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβα των ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζω τα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε καστήρεν θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουγείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράσον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μου. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν οτό. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε εις υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε κουράνι ειδής κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκχείς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμων και την εύκαρπον ταύτης ειδήν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλους εταιρίζει σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόκον η Παρθένος την μήτραν, ανέδρεμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συν ως άσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ εταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προς ποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αυνού και ποιμένος μύτη, χαίρε αυνή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανεκτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήκητον στόμα. Χαίρε των Αθροφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρό της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώτη ο Άδης. Χαίρε διείς ενεδίθιμε δόξαν. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι. Τι τούτου οικολούθησαν έγκλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδύτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξα σε Χριστόν, χαίρε τους βαρβάρων λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε παξών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντα έσου των χρησμών και κηρύξαντα έσε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώντα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα τάχτη σωτήρ, μίαν έγκαντά σου την ισχύν πέκτοκεν, οι τούτον δε αριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάκτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλια οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρεημένη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόχθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγει σου την άρρητον σοφίαν φράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια. Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μύτης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστίζας γαστρός και φυλάξας τα αυτήν ως περίν άφορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαώ καρπών, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε από γενός αλυπρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώδων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στο γη πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτου γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, Χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν σε ευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πας αφήσεις αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόμους ο συχθίας αφόνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτοταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείνει πάρχονος Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια, τείχουσι των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσαν σε νημήτρα σου και πάντα σοι προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής απαθότητος, χαίρε σιγάρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σιγάρ ενωθέτησας του συλληφθέντας τον νου, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφέψεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύπουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλια Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέμ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσα, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γάρ άειλον άκου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσαν, κραυγή δεκιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμόν, χαίρε της κολυμπήτρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ τυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντές σου των τόπων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχερή Κύριος, υγείασε, εδόξασε, εδίδαξε, βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ, χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ, τη ζωή σα δαπάνητη, χαίρε τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάθημα σεβάσμιον, ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ο πανήμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Ο πανήμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Ο πανήμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την νυν προσφορά, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του Σιβοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι επί Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα το χειρουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: εξοφιλέτησιμών, και μη εις ενέργης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είναι θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος ο αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θεού και στι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλό προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημώνε τη ώρα ταύτητες εντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποσύτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφέ δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστής εν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια ή ετήμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον αισχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Άλλος του φιλανθρώπου Θεού μου ήτρ φιλανθρώπος σπλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόβησον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδόνου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολόν εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγνωσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσηθιές και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μενογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού

0: πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προστήριση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αλή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εδώ σημείν δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής αντιπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίου στινούμενα, τα της αρχός ημών επαναστάσεις κατάστηλο και πάν γεώδης και υλικών ημών φρόνημα κινησούν. Και δόρισε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύθουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς, εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένος εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα πίθυμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσε εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εισαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιών υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσε εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσε πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατεκυριεύσε μου κατά την αστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση συμπηρία αυτό ενδικημένο, ή να μη εν τίνει αμαρτήμα την παροδίσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριο του επιστηρίξε με εν τον φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γίνεξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έπηκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γίνεξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έπηκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γίνεξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έπηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον δόξασαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράμμου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Κοιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Κοιμίων Εμπορανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Κοιμίου Ειδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοπλίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμμένων ημί της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των αρίσεων των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδαλάσσι καλούς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαταχού ορθοδόξων.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Οι άντρες του 1821. Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, Πατροκοσμάς, Μέγαν Δέντρο Ετωλίας 1714, Κολικόντας Ελβανίας 1779. Ανοίξτε σχολεία ελληνικά, να βάλετε όλοι σας, για να σπουδάζουν όλα τα παιδιά, χωρίς να πληρώνουν. Να μάθουν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα, για να ξεσκεπάσουν όλα τα μυστήρια της ζωής και της εκκλησίας μας, που είναι εκεί κρυμμένα. Η πιο σπουδαία επανάσταση είναι αυτή του πνεύματος. Η μόρφωση ανοίγει το μυαλό των ανθρώπων και όταν τη συνδυάζεις με την πίστη, τότε κατορθώνεις αυτό που νόμιζες πως είναι ακατόρθωτο. Ελάτε λοιπόν να ακούσετε την ιστορία του Πατροκοσμά, ενός μικροκαμωμένου μοναχού που έβαλε σκοπό τη ζωής του να μάθει γράμματα στους κλαβωμένους Έλληνες και να τους κηρύξει το Λόγο του Θεού. Ήταν τα χρόνια της αβάσταχτης τουρκικής κυριαρχίας, όταν στο χωριό Μέγα Δέντρο της Ετωλίας γεννήθηκε ένα αγόρι. Κώστα τον είπαν οι γονείς του, ευσεβείς και καλοί άνθρωποι. Το αγόρι μεγάλωνε και μάθαινε τα πρώτα του γράμματα από το μεγαλύτερο αδερφό του και δάσκαλο, Χρύσανθο. Έδωσε ο Θεός και αργότερα πήγε στην Αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους και διδάχτηκε από δύο σπουδαίους δασκάλους, τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Παναγιώτη Παλαμά. Εκεί ήταν που πήρε και την απόφαση να γίνει μοναχός. Με το όνομα Κοσμάς πια, αφού πάει πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και παίρνει την ευχή του Πατριάρχη, ξεκινάει το δύσκολο έργο του. Να ταξιδέψει σε όσα περισσότερα μέρη μπορούσε για να ανοίξει σχολεία, να μορφωθούν οι Έλληνες. Πρώτα περνάει από τα γνώριμα μέρη της περιοχής της Ετωλίας. Μετά όμως πηγαίνει στα πιο απομακρυσμένα, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, την Αλβανία, λαός βυθισμένος στην άγνοια και την αγραμματοσύνη. Θέλει να τους μιλήσει, να τους πει για το Θεό, για την Εκκλησία, για τα γράμματα τα ελληνικά. Μικρός όμως όπως ήταν, χανόταν μες στο πλήθος. Παίρνει ένα σκαμνί, ανεβαίνει πάνω του και αρχίζει με μάτια που λάμπουν και λόγια που μιλούν στην καρδιά να ενθαρρύνει τον σκλαβωμένο λαό. Ανοίξτε σχολεία. Καλύτερα να έχεις στη χώρα σου σχολείο ελληνικό παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς, γιατί η βρύση ποτίζει το σώμα, ενώ το σχολείο ποτίζει την ψυχή. Πάνω από 200 σχολεία ιδρύει ο Κοσμάς. Οι πύρινοι λόγοι του όμως δεν αρέσουν σε κάποιους που θέλουν το λαό αμόρφωτο για να μείνει πάντα σκλαβωμένος. Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Σχεδιάζουν μάλιστα, όταν βρισκόταν στα Επτάνησα, να τον δολοφονήσουν. Αλλάζουν όμως γνώμη, ευτυχώς. Όταν όμως κακές γλώσσες τον συκοφαντούν, στον Κουρτ Πασά της Αλβανίας, εκείνος, χωρίς δίκη, δίνει εντολή να τον κρεμάσουν. Στην καρδιά των Ελλήνων χριστιανών, ο Πατροκοσμάς ήταν Άγιος από την πρώτη κιόλα στιγμή. Η Εκκλησία επίσημα το 1961 τον κατέταξε ανάμεσα στους Αγίους της και τιμά τη μνήμη του στις 24 Αυγούστου, η μέρα του μαρτυρίου του.

Ευγένιος Βούλγαρης, ο δάσκαλος του γένους. Κέρκυρα, 1716, Πετρούπολη Ρωσίας, 1806. Εάν εκείνα που λες είναι σωστά, ότι δηλαδή δεν υπάρχει Θεός, ούτε ψυχή, εγώ που πιστεύω τα αντίθετα, δεν έχω να πάθω τίποτα. Εάν όμως είναι αληθινή η χριστιανική πίστη, εάν υπάρχει Θεός, ψυχή, αιωνιότητα, τότε σκέπτεσαι τι περιμένει εσένα που δεν πιστεύεις. Έτσι απάντησε ο Ευγένιος Βούλγαρης στον Βολτέρο, όταν συναντήθηκε και συνομίλησε μαζί του στα ανάκτορα της Προσίας Φρυδερίκου του Μεγάλου. Το μυαλό του ανθρώπου είναι εκείνο που πρωτογεννά τις επαναστάσεις. Μέσα από τη γνώση, τη μόρφωση και τη φιλομάθεια που δεν χάνει την πίστη στο Θεό, γεννιούνται οι ιδέες της ελευθερίας και των δικαιωμάτων. Τέτοια φωτισμένα μυαλά προετοίμασαν τον δρόμο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο Ευγένιος Βούλγαρης ήταν μία από τις πιο λαμπρές φυσιογνωμίες του νεότερου ελληνισμού. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1716 και έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Ζάκυνθο, όπου και έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Συνέχισε αργότερα τις σπουδές του στην Άρτα και στα Ιωάννινα, όπου και χειροτονήθηκε διάκος. Από εκεί ταξίδεψε στην Κεφαλονιά και αργότερα στη Βενετία, που εργάστηκε ως δάσκαλος αλλά και ως ιεροκήρυκας του Ναού Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. Εκεί συνεχίζοντας τις σπουδές του, επηρεάστηκε από τη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Λόγω της μεγάλης του μόρφωσης, του ανατέθηκε η διεύθυνση της Μαρουτσαίας Σχολής των Ιωαννίνων και στη συνέχεια η διεύθυνση του Σχολείου της Κοζάνης. Το 1753 τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης ο Κύριλλος ο Πέμπτος, αναθέτοντάς του τη διεύθυνση της Αθωνιάδας Σχολής, που μόλις είχε ξεκινήσει να λειτουργεί. 6 χρόνια αργότερα, ο νέος Πατριάρχης Σεραφείμ τον καλεί να διδάξει στην Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινούπολης. Ο τρόπος διδασκαλίας του, αλλά και οι νεωτερικές ιδέες του Ευγένιου, τον έφεραν πολλές φορές σε σύγκρουση με τον πνευματικό κόσμο της εποχής του, που δεν μπορούσε να αποδεχτεί τις σύγχρονες ευρωπαϊκές ιδέες. Γι' αυτό και αναγκάστηκε να φύγει για τη Γερμανία και να εγκατασταθεί στη Λειψία. Από εκεί άρχισε να δημοσιεύει έργα του, να μεταφράζει δοκίμια και λογοτεχνικά έργα του Βολτέρου, καθώς και επιστημονικά έργα συγχρόνων του Ευρωπαίων μελετητών και φιλοσόφων. Το 1771 ο Ευγένιος προσκλήθηκε στην Πετρούπολη από την αυτοκράτηρα Μεγάλη Εκατερίνη τη Δεύτερη, όπου και εργάστηκε ως βιβλιοθηκάριος της Αυτοκρατορικής Αυλής. Από εκεί, ο φωτισμένος αυτός άνδρας αρχίζει να οραματίζεται τη Μεγάλη Μέρα της Αναστάσεως του Γένους, δημοσιεύοντας μια σειρά από ελληνικά φυλάδια. Το 1775, η Μεγάλη Εκατερίνη τοποθετεί τον Ιεράρχη στην περιοχή της Κρυμαίας, με τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Σλαβωνίου και Χερσόνος. Από εκεί δημοσίευσε πολλά έργα του και το 1789 επέστρεψε στην Πετρούπολη, όπου και έγινε μέλος της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποσύρθηκε στη Μονή του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, όπου και πέθανε. Μέχρι και στην τελευταία στιγμή της ζωής του, το μυαλό του έλαμπε και αναζητούσε μέσα από την προσευχή την αλήθεια και το φωτισμό του πνεύματος.

Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Άγιος Εθνομάρτυρας, Δημητσάνα 1746, Κωνσταντινούπολη 1821. Όλοι κλάψτε, αποθαμένος ο αρχηγός της Εκκλησιάς, κλάψτε, κλάψτε, κρεμασμένος ο σαν να ήταν φωνιάς, Διονύσιος Σολωμός, ύμνος στην ελευθερία 135. Άγνωστα τα μελούμενα στους ανθρώπους. Κανείς δεν ξέρει ο χρόνος τι θα φέρει, όσα σχέδια κι αν κάνουμε. Όταν μάλιστα οι καιροί είναι σκοτεινοί και μυρίζουν θάνατο, τότε το μέλλον είναι ακόμα πιο απρόοπτο. Σε τέτοιους σκοτεινούς καιρούς γεννήθηκε στη Δημητσάνα ο Γιώργης, γιος του Βοσκού Ιωάννη και της Ασημίνας Αγγελοπούλου. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο χωριό του, μα δεν έμεινε εκεί, αφού ο Θεός είχε άλλα σχέδια για αυτόν. Πήγε για περισσότερες σπουδές στην Αθήνα και μετά στη Σμύρνη. Σιγά σιγά ανακάλυψε την ιερατική του κλίση και χειροτονήθηκε διάκονος παίρνοντας το όνομα Γρηγόριος. Γρήγορα έγινε αρχιδιάκονος και στη συνέχεια ιερέας και Μητροπολίτης Σμύρνης. Οι ικανότητές του δεν έμειναν απαρατήρητες από την Εκκλησία που το 1797 τον εξέλεξε Πατριάρχη στον Οικουμενικό Θρόνο. Από τη θέση αυτή, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος ασχολήθηκε αρχικά με το κοινωνικό έργο. Πολλά ήταν τα σχολεία που ίδρυσε, αλλά από τη δράση του ξεχώρισε η ίδρυση του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Γρήγορα όμως συκοφαντήθηκε και εκθρονίστηκε. Βρέθηκε το λοιπόν στο Άγιο Όρος, διδάσκοντας γράμματα στους μοναχούς. Και τα χρόνια περνούσαν, ώσπου η Εκκλησία τον ξανακάλεσε πίσω στον Πατριαρχικό Θρόνο, όπου έγινε δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό από το λαό. Οι καιροί όμως, είπαμε, ήταν σκοτεινοί και τα πολιτικά παιχνίδια πολλά και άσχημα. Για δεύτερη φορά αναγκάστηκε να αφήσει τον Πατριαρχικό Θρόνο για να εξοριστεί στο Άγιο Όρος. 9 χρόνια προσευχόταν εκεί ο Γρηγόριος και οι προσευχές του εισακούστηκαν. Το 1818 έγινε για τρίτη φορά Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ήταν τα χρόνια που ο ελληνικός λαός είχε ξεκινήσει τον ένοπλο αγώνα και μαζί με τη Φιλική Εταιρεία προετοίμαζαν την Επανάσταση. Ο Γρηγόριος εξαναγκάστηκε από τους Τούρκους να υπογράψει αφορισμούς επαναστατών, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να εμποδίσει τη σφαγή πολλών Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τη λειτουργία του Πάσχα, στις 10 Απριλίου του 1821, οι Τούρκοι συνέλαβαν τον Γρηγόριο, τον καθαίρεσαν και τον φυλάκισαν. Εκείνο το απόγευμα τον κρέμασαν μπροστά στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου. 3 μέρες ο όχλος εξεφτέλιζε το κρεμασμένο του άψυχο σώμα και όταν το κατέβασαν από την κρεμάλα, το πήραν 3 Εβραίοι που αφού το έσυραν για ώρα στους δρόμους και τις γειτονιές, το έριξαν στο τέλος στη θάλασσα. Ο Θεός όμως βοήθησε να βρεθεί από ένα κεφαλονίτη πλοίαρχο και να ταφεί στην Οδυσσό. Τα οστά του μεταφέρθηκαν αργότερα στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα. Το 1921 η Εκκλησία τον αναγνώρισε ως Άγιο και Εθνομάρτυρα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Κάποιος αδελφός είπε τον λογισμό του στον Αβά Θεόδωρο. «Θέλω να εκτελέσω πλήρως τις εντολές του Θεού». Και ο γέροντας του ανέφερε για τον Αβά Θεονά ότι του είπε κάποτε «Θέλω ο λογισμός μου να ταυτίζεται πλήρως με τη βούληση του Θεού». Πήρε κατόπιν σιτάρι, έκανε ψωμί και έμεινε στο κελί του. Ο Αβάς Αβραάμ από την Ιβηρία ρώτησε τον Αβά Θεόδωρο, τον Ελευθεροπολίτη, «Ποιο είναι το σωστό, Πάτερ, να επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου ή ατιμία?» Και ο γέροντας λέει, «Εγώ πάντως προτιμώ να δοξαστώ παρά να ατιμαστώ. Γιατί αν κάνω ένα καλό έργο και δοξαστώ, μπορώ να κατακρίνω τον λογισμό μου ότι δεν αξίζω τη δόξα αυτή. Ενώ η ατιμία προέρχεται από φαύλες πράξεις. Πώς λοιπόν μπορώ να παρηγορήσω την καρδιά μου αν εξαιτίας μου σκανδαλίστηκαν οι άνθρωποι? Προτιμότερο λοιπόν είναι να κάνει κανείς το καλό και ας το αποδίδουν δόξα». Και ο Αβάς Αβραάμ είπε, «Σωστά είναι όσα είπες, Πάτερ». Ρωτήθηκε από κάποιον η Αμάς Θεοδώρα σχετικά με τα ακούσματα που φτάνουν στα αυτιά μας. «Πώς είναι δυνατόν», είπε, «όταν γενικά τα αυτιά μας δέχονται λόγια κοσμικών ανθρώπων ή οποιαδήποτε άλλα άσχετα να παραμένουν προσανατολισμένα στο Θεό μόνο?» Και η Αμάς του λέει, «Όπως ακριβώς αν κάθεσαι σε τραπέζι όπου υπάρχουν πολλά φαγητά και τρως βέβαια, αλλά όχι με ευχαρίστηση, το ίδιο και όταν κοσμικά λόγια φτάνουν στα αυτιά σου, την καρδιά σου να έχει στραμμένη στον Θεό και με αυτή τη διάθεση δεν θα ακούς με ευχαρίστηση και δεν παθαίνεις καμιά ζημιά».

Είχαν την ευκαιρία κάποτε μερικοί γέροντες στη Σκήτη να συμφάγουν. Μαζί τους ήταν και ο Αββάς Ιωάννης. Σηκώθηκε κάποια στιγμή ένας γυραλαίος στην ηλικία να προσφέρει το κανάτι του νερού και κανείς δεν άπλωσε το χέρι να το πάρει από τα χέρια του εκτός από τον Ιωάννη τον Κολοβό. Απόρρισαν με αυτό και του λένε «Πώς εσύ ενώ είσαι μικρότερος από όλους τόλμησες να υπηρετηθείς από τον μεγαλύτερο» και τους αποκρίθηκε «Εγώ όταν σηκώνομαι να δώσω το κανάτι χαίρομαι αν το πάρουν όλοι για να έχω μισθό και εγώ τώρα γι' αυτό το πήρα για να συντελέσω να έχει μισθό και να μην λυπηθεί πως κανείς δεν το πήρε από τα χέρια του». Με αυτά που είπε θαύμασαν τη διάκρισή του και ωφελήθηκαν. Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ιωάννη «Πώς η ψυχή μου, ενώ έχει τραύματα, δεν ντρέπεται να κατηγορεί τον πλησίον» και του λέει ο γέροντας μια παραβολή για την καταλαλιά. Ένας άνθρωπος φτωχός είχε γυναίκα. Είδε όμως και μια άλλη ωραία και πήρε και αυτήν. Και ήσαν και οι δύο γυμνές. Γινόταν σε κάποιον τόπο πανηγύρι και τον παρακάλεσαν «Πάρε και εμάς μαζί σου». Τις παίρνει λοιπόν και τις δύο και τις βάζει σε ένα πιθάρι. Έτσι μπαίνει σε ένα καράβι και φτάνει στον τόπο του πανηγυριού. Κάποια ώρα που έκανε πολύ ζέστη και οι άνθρωποι αποσύρθηκαν στα καταλήματά τους, η μια από τις δυο σήκωσε το κεφάλι της και μη βλέποντας κανέναν, πήδηξε έξω στην κοπριά. Εκεί μάζεψε παλιά κουρέλια και έκανε ένα πρόχειρο ρούχο με το οποίο κάλυψε τη γύμνια της. Έτσι άρχισε να περπατάει θαρετά. Η άλλη που καθόταν στο πιθάρι γυμνή έλεγε «Να, αυτή η πόρνη δεν τρέπεται, να γυρνάει γυμνή». Ενοχλήθηκε ο άντρας της και της λέει «Περίεργο». Αυτή τουλάχιστον σκεπάζει την ασχημοσύνη της, ενώ εσύ είσαι ολόγυμνη και μάλιστα δεν ντρέπεσαι να μιλάς. Έτσι συμβαίνει και με την καταλαλιά. Είπε επίσης ο γέροντας τον αδελφό για την ψυχή που θέλει να μετανοήσει. Ήταν μια πόρνη όμορφη σε κάποια πόλη και είχε πολλούς φίλους. Την βρήκε ένας άρχοντας και της λέει «Δώσ' μου τον λόγο σου να αφήσει την αμαρτωλή ζωή και εγώ σε παίρνω για γυναίκα μου». Αυτή συμφώνησε και ο άρχοντας την πήρε και την πήγε στο σπίτι του. Οι φίλοι της την αναζητούσαν και έλεγαν «Ο τάδε άρχοντας την πήρε στο σπίτι του. Αν εμφανιστούμε στο σπίτι του και το μάθει, θα μας τιμωρήσει. Να πάμε λοιπόν πίσω από το σπίτι και να τη σφυρίξουμε. Αυτή γνωρίζει το συνθηματικό σφύριγμα και θα κατεβεί. Έτσι, εμείς απαλλασσόμαστε από την ευθύνη». Εκείνη άκουσε το σφύριγμα, αλλά βούλωσε τα αυτιά της και κατέφυγε βιαστικά στον βαθύτερο κοιτώνα, κλείνοντας τις πόρτες. Την πόρνη την ανέφερε σαν σύμβολο της ψυχής. Οι φίλοι συμβολίζουν τα πάθη και τους ανθρώπους. Ο άρχοντας είναι ο Χριστός, ενώ ο εσώτατος κοιτώνας είναι η αιώνια κατοικία. Αυτοί που σφυρίζουν στην ψυχή είναι οι πονηροί δαίμονες και αυτή καταφεύγει συνεχώς προς τον Κύριο. Ρώτησε κάποιος από τους πατέρες τον Αββά Ιωάννη τον Κολοβό «Τι σημαίνει μοναχός» και εκείνος αποκρίθηκε «Κόπος», γιατί ο μοναχός σε κάθε έργο κοπιάζει. Αυτός είναι ο μοναχός. Πήγαν κάποτε να κάνουν πρεσβύτερο τον Αββά Ισαάκ. Εκείνος αν το άκουσε, έφυγε στην Αίγυπτο. Πήγε σε κάποιο χωράφι και κρύφθηκε μέσα στα Σπάρτα. Οι πατέρες τον πήραν από πίσω. Φτάνοντας σε αυτόν τον αγρό, σταμάτησαν να ξεκουραστούν λίγο, γιατί τους βρήκε η νύχτα. Τον Όνο τον άφησαν να βοσκήσει και πήγε το ζώο και στάθηκε απέναντι από τον γέροντα. Το πρωί, ζητώντας τον Όνο, βρήκαν και τον Αββά Ισαάκ και θαύμασαν. Θέλοντας
να τον δέσουν, δεν τους άφησε λέγοντας «Δεν φεύγω πια, είναι θέλημα Θεού και όπου κι αν φύγω, σε αυτό θα επιστρέψω». Είπε ο Αββάς Ισαάκ «Μη φέρνετε εδώ παιδιά». 4 εκκλησίες στη Σκήτη ερημώθηκαν εξαιτίας των παιδιών.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την θέησή μου εν τη λυθία σου, εισάξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησες κρίσιν με τον δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν επάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτες χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνεις μες λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σε ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσε με, ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησες εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως θα δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσεις ενδοκρινές θέση. Ιδούγαρα νομίες ενελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης εμ ημίτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια νηγάψεας τα άδειλα και τα κρύφια της οφείως η δηλωσάς μου. Ραντιείς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία στην σωτηρία σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέ τη

Τις πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού,

Στην Εκκλησία καθένα ζει σε όλους και για όλους, αλλά και όλοι ζουν στον καθένα και για τον καθένα. Γι' αυτό καθένας είναι υπεύθυνος για όλους και όλοι για τον καθένα. Άνθρωπος έξυπνος, δίχως καλοσύνη και συμπόνια, είναι κόλαση για την ψυχή και την καρδιά, κόλαση για όλη την ανθρωπότητα. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου στους ανθρώπους είναι «Γίνετε ελεήμονες, όπως είναι ελεήμονας ο ουράνιος πατήρ Θεός». «Τα πάντα δώσε για τον Χριστό, τον Χριστό μην δώσεις για τίποτε». Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού, αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Να έχουμε τις πρεσβείες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε τώρα εις τας 8 Ιουλίου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου. Αυτός και αν τράβηξε τα πάνδυνα, αυτός και αν είναι μεγαλομάρτης, αυτός και αν είναι γενναίος, αυτός και αν είναι σπουδαίος, έζησε και έλαμψε στην ίδια εποχή με την Αγία Κυριακή, αλλά στην Αντιόχεια της Συρίας. Η μητέρα του ήταν ειδωλολάτρησα από την Ιερουσαλήμ. Ο πατέρας του ήταν χριστιανός. Εκοιμήθηκε νωρίς, τον πήρε η μητέρα του και έμειναν στην Αντιόχεια και σαν μεγάλωσε πήγε στο Διοκλητιανό και τον παρεκάλεσε να πάρει το γιο της να γίνει στρατιωτικός. Είχε σπουδάσει και τα στρατιωτικά, ήταν και έξυπνος και όμορφος και κατάλληλος για αυτό το στάδιο. Εκείνος τον πήρε και τον διόρισε δούκα της Αλεξανδρίας, στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Του έδωσε και δύο τάγματα στρατού και εντολές να πάει εκεί και να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους εκτελέσει αν δεν δεχόντουσαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Έφυγε λοιπόν ο Νεανίας, έτσι τον έλεγαν πριν, και καθώς προχωρούσε στο δρόμο άρχισαν να πέφτουν αστραπές και να ακούγονται βροντές και φωνή, αφού καθυλώθηκαν από τις αστραπές και βροντές, ακούστηκε από τον ουρανό που απειλούσε τον Νεανία πως αν πάει στην Αλεξάνδρεια να διώξει τους χριστιανούς θα πεθάνει. Εκείνος τα χρειάστηκε και καθώς ήταν καλοπροαίρετος λέει: Κύριε, εσύ ποιος είσαι? Αν θέλεις φανερώσουν περισσότερο και δείξε μου τι να κάνω. Και τότε παρουσιάστηκε μπροστά του ένας γυάλινος πανέμορφος σταυρός και μέσα από το σταυρό βγήκε φωνή που είπε: Εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Υιός του Θεού. Τον κάλεσε ο Χριστός σαν τον Απόστολο Παύλο περίπου. Και εκείνος τότε ζήτησε και έμαθε. Δεν πήγε στην Αλεξάνδρεια, γύρισε πίσω στη Σκυθόπολη της Παλαιστίνης, έμαθε για την πίστη, πίστεψε δηλαδή και έγινε χριστιανός και χρειάστη μετά από λίγο να εκστρατεύσει κατά των Σαρακινών με εντολή του Διοκλητιανού, ο οποίος δεν έμαθε χριστιανική του ιδιότητα. Θα μου πείτε, δεν πήγε στην Αλεξάνδρεια? Τα συναξάρα λένε το ένα, λένε και το άλλο. Πιθανόν να πήγε στην Αλεξάνδρεια, να μην έκανε διωγμούς, να ξαναγύρισε πίσω ή τον κάλεσε. Υπάρχει ασάφεια, δεν χρειάζεται αυτό. Πίσω ο Διοκλητιανός να εκστρατεύσει, γιατί προέκυψαν οι Σαρακινοί. Πάει λοιπόν αντίον των Σαρακινών και καθώς ήταν πιστός, έβαλε και τον Τίμιο Σταυρό μπροστά. Του φτιάξαν ένα πανόμοιο σταυρό με χρυσό και με άργυρο και νίκησε κατά κράτος φοβερούς Σαρακινούς και απέβη δοξασμένος. Η μητέρα του λέει: Τώρα αφού έστησες τρόπαιο νίκης, να κάνεις και θρίαμβο αφενός και αφετέρου, να προσφέρεις θυσία στους θεούς των ειδώλων. Και εκεί έμαθε πως ο γιος της έγινε χριστιανός. Κρυβόντουσαν οι καημένοι και καλά κάνανε. Και πήγε κατευθείαν τόση μανία είχε που τον κατέδωσε το γιο της στον αυτοκράτορα, στο Διοκλητιανό. Και εκείνος ανέθεσε στον έπαρχο Ούλκιο της Κεσαρίας της Παλαιστίνης να τον ανακρίνει.
και εκείνος τον συνέλαβε και τον χτύπησε τόσο πολύ που τον άφησε μισοπεθαμένον. Και επειδή νόμισε πως όντως πέθανε, τον πήρε και τον πέταξε σε μια πανάθλια φυλακή. Εκεί πονεμένος και βαρύτατα τραυματισμένος, ο Νεανίας εδέχθη την επίσκεψη του Κυρίου. Ήλθε ο ίδιος ο Χριστός μας, τον εθεράπευσε και τον ονόμασε από Νεανία Προκόπιο. Εσύ παιδί μου θα κάνεις μεγάλη προκοπή στην Εκκλησία και στη ζωή σου. Από εδώ και πέρα θα λέγεσαι αντί Νεανία Προκόπιος. Και ήταν υγιέστατος. Τον βρήκαν και κατεπλάγησαν. Τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον πήγε ο ηγεμόν στο ναό των ειδώλων να θυσιάσει αυτό που είπε αρχικά, που ήθελε και η μάνα του. Ήρθε και η μάνα του, ήρθαν όλοι εκεί. Και τι κάνει λοιπόν ο Προκόπιος? Θερμή προσευχή και επικαλούμενος τον εσταυρωμένο Χριστό και με τη χάρη εκείνου συνέτριψε και κονιορτοποίησε όλα τα είδωλα. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο και κατεπλάγησαν και οι στρατιώτε, τα δύο τάγματα που είχε μαζί του, με αρχηγούς τον Αντίοχο για τον Οικόστρατο, 12 συγκλητικές γυναίκες που ήταν και αυτές από κοντά, και η μητέρα του Θεοδοσία που τον πρόδωσε, και πίστεψαν όλοι αυτοί στο Χριστό, παρακαλώ, με το θαύμα που έκανε, τη συντριβή δηλαδή των αγαλμάτων των Θεών, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Προκόπιος. Τους στρατηγούς και τις στρατιώτες αποκεφάλισαν κατευθείαν, τις 12 συγκλητικές και τη μητέρα του Θεοδοσία τις υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, ας μην τα πω, και ύστερα τις αποκεφάλισαν. Και στη συνέχεια ανέλαβε άλλος τύραννος, ο Φλαβιανός. Ανέλαβε αυτός και ήθελε να τιμωρήσει τον Άγιο για όλα αυτά και για τόσους ανθρώπους που πήρε στο λαιμό του, υποτίθεται, αυτούς που εμαρτύρησαν. Γι' αυτό και διατάσσει τον Αρχέλαο, ένα στρατιώτη, με το ξύφος του να χτυπήσει τον Άγιο Προκόπιο στην κοιλιά, να τον κατασφάξει. Σήκωσε εκείνος το ξύφος και έπεσε αμέσως νεκρός. Τότε οι Δήμοι

ότι έκαμε θυσία στο βωμό, πονηρή. Ο Άγιος το κατάλαβε και προτίμησε να καεί ολόκληρη η παλάμη, ολόκληρο το χέρι του εκεί στο σημείο της παλάμης, παρά να φανεί τάχα πως προσφέρει θυσία στα είδωλα. Και αφού είχε γίνει μια πληγή ο Άγιος και αφού πονούσε αφόρητα και τον στήριζε η χάρη του Χριστού, τι κάνουν αυτοί? Πάλι τα μαρτύρια. Τον κρέμασαν, τον έσχισαν με σιδερένια νύχια, του έδεσαν πέτρες στα χέρια καθώς ήταν κρεμασμένος να εξαρθρωθούν τα πόδια του, τα χέρια του. Και αφού δεν γινόταν τίποτα, άναψαν ένα γλίβανο, ένα καμίνι και τον έβαλαν μέσα. Και εκείνος πριν μπει, έκαμε το σημείο του σταυρού και ο κλίβανος έσβησε. Τι άλλο? Είδαν και αποείδαν λοιπόν οι Δήμοι και ο Φλαβιανός και αποφάσισαν να τον αποκεφαλίσουν για να μην εξευτελιστούν έτσι περαιτέρω. Και έτσι ο Άγιος Προκόπιος αποκεφαλίστηκε με ξύφος και ανέβηκε, όπως λέει, το συναξάριο Στεφανιφόρος στη Βασιλεία του Θεού.

για να μη στηρίζομαι σε επίγειους άρχοντες. Ψαλμός 145. Κύριε, δεν θέλω να στηρίζω τις ελπίδες μου στους άρχοντες αυτού του κόσμου που δεν μπορούν τίποτε να κάνουν για τη σωτηρία μου. Και πώς να το καταφέρουν αυτό, αφού και οι ίδιοι κάποια στιγμή θα πεθάνουν? Πίσω δεν θα γυρίσουν, αναστέλλοντας τους εαυτούς τους, και όλη η εξυπνάδα και η δύναμή τους θα χαθεί. Όμως εγώ είμαι βαθιά ευτυχισμένος που έχω για βοηθό εσένα, τον αληθινό Θεό, και δεν περιμένω από κανέναν άνθρωπο τίποτα. Εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα τα αγαθά του κόσμου. Μόνον εσύ τηρείς τις υποσχέσεις σου, γιατί είναι πάντοτε αληθινές. Μόνον εσύ δίδεις το δίκαιο σε όσους αδικούνται. Μόνον εσύ θρέφεις τους πεινασμένους και όλη την πλάση. Μόνον εσύ μπορείς να λύσεις τα δεσμά με τα οποία μας εχμαλωτίζει η αμαρτία. Με τη δική σου σοφία φωτίζονται οι άνθρωποι και κατανοούν τη δημιουργία σου. Εσύ ανορθώνεις αυτούς που είναι απογοητευμένοι, που είναι ψυχολογικά πεσμένοι, που είναι ασθενείς και αδύναμοι. Όμως και εκείνους που πειθαρχούν στο θέλημά σου, πόσο τους αγαπάς? Δεν απορρίπτεις αυτούς που μετανοούν για τις αμαρτίες τους. Πόσο στοργικός είσαι με τους ορφανούς και με τις χείρες, αλλά και με όλους εκείνους που έμειναν μόνοι, γιατί ο θάνατος τους στέρισε τη χαρά της συντροφιάς. Όμως

τον αμετανόητο άνθρωπο τον αγνοείς, γιατί είναι γεμάτος υπερηφάνεια και εγωισμό. Κύριε, γίνε ο κυβερνήτης της ζωής μου, γίνε ο προστάτης και βοηθός μου. Στα χέρια σου παραδίδω την ύπαρξή μου και τώρα και πάντοτε. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 145. Δοξολογικός ύμνος. Ο Κύριος προστάτης των αδυνάτων. Ένι η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας, επί ιούς ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού. Η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της ποινώσιν. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδών αμαρτωλών αφανιεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν.

Βλέπουμε ιερείς Αγίους και τους χαιρόμαστε. Τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, τον οποίο είχα την ευλογία να υπηρετώ 15 χρόνια. Ναι, αλλά ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς δεν γεννήθηκε Άγιος. Έγινε σιγά σιγά. Και μέσα από μια διακονία ευλογημένη κέρδιζε την Αγιότητα. Βλέπουμε πολλές φορές νεότερους ιερείς και τις αδικούμε. Και λέμε, α, ο γέρος παπάς του χωριού ήτανε, τώρα ήρθε ο νέος. Τι συγκρίνεις? Έναν στην ωριμότητά του, στην κορύφωσή του την πνευματική, με έναν που μόλις ξεκινάει? Είναι δυνατόν? Γιατί αδικούμε και πέφτουμε και σε αμαρτία και κάνουμε συγκρίσεις πολλές φορές και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται? Μπορείς να συγκρίνεις έναν Άγιο, πώς το λέμε, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, που είναι δίκαιος, που είναι τετελειωμένος, ολοκληρωμένος, μεστομένος, με έναν που μόλις ξεκινάει τον αγώνα του? Γι' αυτό και η βουλή των ανθρώπων είναι πάντα άστοχη, ενώ η βουλή του Θεού είναι θαυμάσια. Η βουλή του Θεού δεν συγκρίνει. Η βουλή του Θεού κρίνει όταν φτάσει ο άλλος στη μέγιστη ωριμότητά του. Ξέρετε, και τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, όταν ξεκινούσε στα πρώτα ιερατικά του βήματα, τον υποτιμούσαν, τον προσέβαλαν. Τι είναι αυτός? Ήταν και λίγο ψευδός, έτσι. Ήταν και λίγο καμπούρης, κακεκτικός, έτσι. Τον προσέβαλαν. Όταν όμως έφτασε η ώρα της κοιμήσεώς του, στην εξόδιο ακολουθία, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, που παρέστη στην εξόδιο ακολουθία του αγράμματου παπά του, όταν ήρθε η ώρα του τελευταίου ασπασμού, έσκυψε και του φίλησε όχι το χέρι ή το πρόσωπο, αλλά τα πόδια. Δείγμα ευγνωμοσύνης στους ιερατικούς του κόπους και δείγμα αναγνώρισης της αγιότητος αυτού του ανθρώπου που κάποτε κάποιοι κορόιδευαν. Και κληρικοί κορόιδευαν. Και έρχεται ένας αρχιεπίσκοπος ολόκληρος να τιμήσει αυτόν τον παπά και να του φιλήσει τα πόδια. Έτσι, για να καταλάβετε πώς είναι οι βουλές του Θεού και σε τι δόξα αναβιβάζει τους δικούς του ανθρώπους, κρίνοντας όχι μέσα από τα ανθρώπινα μάτια και γυαλιά, αλλά μέσα από τον οφθαλμό του Κυρίου ως τα πάνθωρα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Οι αξίες και η επιβίωση της ανθρωπότητας. Αξίες υπάρχουν ακόμα και στη ζούγκλα των ζώων. Μόνον οι λήθιοι δεν έχουν αξίες επειδή δεν τους κόβει. Στη ζούγκλα τα άγρια ζώα φυλάγουν με το ένστικτό τους την οικογένεια και η οικογένεια φυλάει τα άγρια ζώα από την εξαφάνιση. Τα άγρια ζώα δεν τρώγονται μεταξύ τους στην οικογένεια. Ακόμη και οι εγκληματίες έχουν δικό τους κώδικα αξιών, τις οποίες τηρούν για να μην φαγωθούν μεταξύ τους. Οι ηλίθιοι δεν φυλάγουν την οικογένεια. Όταν έρχονται στην εξουσία, δεν φυλάγουν την οικογένεια. Εξευτελίζουν τις αξίες της οικογένειας την οποία ευλόγησε ο Θεός. Η ανθρωπότητα με τους ηλίθιους κινδυνεύει με εξαφάνιση επειδή οι ηλίθιοι δεν γνωρίζουν την αξία της οικογένειας. Ευτυχώς η ανάγκη φυλάει την οικογένεια. Ο στρατός όπως τον ξέρουμε δεν θα υπάκουε ποτέ να σκοτώσει την οικογένεια. Γράφω τις γραμμές αυτές μετά τη φοβερή είδηση ίδρυσης ιδιωτικών στρατών. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο με ηλίθιους ή κοιμισμένους στην εξουσία. Αν ο κόσμος εφησυχάζει, ποιος θα αγωνιστεί για την αφύπνιση της συνείδησης των ανθρώπων? Ο Θεός να βάλει το χέρι του να φυλάξει την ανθρωπότητα από την αυτοκτονία.

Η επανάσταση ξεσπάει όταν οι καμινάδες των εργοστασίων σταματήσουν να καπνίζουν. Έλεγε ο Κράφτον, το έλεγε. Για την επιείκεια, το να αγαπάς σημαίνει ότι κρίνεις τον άλλον με υπερβολική επιείκεια. Το να μην αγαπάς, ότι τον κρίνεις με υπερβολική αυστηρότητα. Αν μπορούσες να ξέρεις τι λένε πίσω από την πλάτη σου, αναμφίβολο θα γινώσουν επιεικέστερος στις κρίσεις σου για τους άλλους. Για την επιθυμία, έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως η φλόγα ανάβει και κατακαίει την καλαμιά, έτσι και η παράλογη επιθυμία καταστρέφει την ψυχή. Και όπως ο καπνός τυφλώνει τα μάτια, παρόμοια και η επιθυμία τυφλώνει το νου. Επίσης θα μας θυμίσει και το επόμενο. Αυτόν λέμε πως είναι εγκρατής και υπομονητικός και κατέχεται από κάποια επιθυμία και την υπερνικά. Το νερό σβήνει τη φωτιά, λέει ο Εφραίμος Σύρος, που έχει ανάψει σε ένα σπίτι και τα δάκρυα στην προσευχή σβήνουν τις πονηρές επιθυμίες. Από τη συνεχή νηστεία, εάν μαραθεί η επιθυμία, γεννά την εγκράτεια και με τη σειρά της βοηθά την αγρυπνία, έλεγε ο Γρηγόριος ο Σιναίτης.

0: ευχή του Ευαγγελίου, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Η ώρα της Αγίας Γραφής. Επιμελείται και παρουσιάζει
2: η Πανάγιο Γεωργίου.
3: Η Καινή Διαθήκη. Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη,

όταν θα αδιαφορήσει κάποιος για τις μικρές αμαρτίες, θα αδιαφορήσει γι' αυτόν ο Θεός. Δεν πρόκειται περί αθετήσεως των μικρών εντολών που έγινε κάποια στιγμή, αλλά για τη συστηματική παραγνώρισή τους, ώστε να διδάσκει την παραγνώριση αυτή ως αλήθεια. Βλέπουμε αυτή την διαφορά. Αυτό το ελάχιστο που λέει δεν έχει να κάνει με μια στιγμιαία κατάσταση που μας ξεφεύγει, αλλά με μια αιμονή, λέγοντας ότι αυτό είναι η αλήθεια. Για να μην νομίσουμε όμως ότι αυτός που δεν προσέχει τις ελάχιστες εντολές του εβραϊκού νόμου που συμπληρώθηκε, ελάχιστος κληθήσετε, δηλαδή θα αξιωθεί μεν της Βασιλείας του Θεού, αλλά θα είναι ελάχιστος, θα απολαμβάνει μικρή δόξα. Ο Κύριος συνεχίζει. «Λέγω γάρ ημίν, εάν μην περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Πρέπει η αρετή μας να είναι μεγαλύτερη από την αρετή των γραμματέων και φαρισαίων, από τους οποίους οι μεν φαρισαίοι πρόσεχαν τις παραδόσεις, οι δε γραμματείς πρόσεχαν το γράμμα του νόμου. Ο χριστιανός θα προσέχει την ρίζα των κακών. Επομένως, η συμπλήρωση σε αυτή του παλιού νόμου συνίσταται στην προσθήκη μεγαλυτέρων αρχών, και αυτός που θα τις παραβεί από σύστημα δεν θα αξιωθεί της χαράς του Θεού. Ποια αξία έχει η μικρή αμαρτία την οποία περιφρονούμε ενώ ο Κύριος συνιστά προσοχή και σε αυτήν, φαίνεται από το εξής. Η βασίλισσα Σεμίραμις παρακάλεσε τον βασιλιά των Ασσυρίων να της επιτρέψει να βασιλεύσει και αυτή επί ένα χρονικό διάστημα. Εκείνος δεν ήθελε. Η Σεμίραμις τον παρακάλεσε να βασιλεύσει μία μόνο ημέρα. Ο βασιλιάς αρνείται. Η Σεμίραμις, κλαίοντας, παρακαλάει να βασιλεύσει μία μόνο ώρα. Ο βασιλιάς κάμπτεται από τα δάκρυά της και από αυτήν τη μικρή αίτησή της και της το επιτρέπει. Και αφού ήταν μικρή αυτή η αίτηση, αυτό που ζήταγε, της το επέτρεψε για μία ώρα να βασιλεύσει. Η Σεμίραμις, καθώς γίνεται βασίλισσα, διατάζει να αποκεφαλίσουν τον βασιλιά. Αυτό και έγινε. Κατόπιν η Σεμίραμις βασιλεύει για πάντα. Έτσι είναι η αμαρτία. Όσοδήποτε μικρή κι αν είναι, έχει μεγάλες συνέπειες. Ο Κύριος αναλύει τη συμπλήρωση του εβραϊκού νόμου, καλύτερα στο περιφώνου Ματθαίος 5,21-26, την Μιχεία στους στίχους 27-30, το Διαζύγιο στους στίχους 31-32, τον Όρκο στους στίχους 33-37, την Εκδίκηση στους στίχους 38-42, την Αγάπη των Εχθρών στους στίχους 43-47. Συμπλήρωση της εντολής ου φωνεύσεις. Ματθαίου 5,21-26. Ο Κύριος συμπληρώνει την έκτη εντολή του παλιού νόμου περιφώνου. Η συμπλήρωση αυτή γίνεται με τα μέτρα τα οποία συνιστά να παίρνουμε πριν από τη σύγκρουση με τους αδερφούς μας και μετά τη σύγκρουση. Τα μέτρα πριν από τη σύγκρουση είναι προληπτικά.
τα μετά τη σύγκρουση είναι θεραπευτικά μέσα. Και πρώτον, τα προληπτικά μέτρα είναι πρώτον η αποφυγή του αδικαιολόγητου θυμού. «Οικούσετε», λέγει ο Κύριος, «ότι υπό του νομοθέτου Μωυσέως ερέθη της αρχαίης Εβραίης ου φωνεύσεις». Απαγορεύεται το μεγαλύτερο εξωτερικό κακό, ο φόνος. «Ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση». «Εγώ δε λέγω ημίν ότι πάσο οργιζόμενος το αδερφό οικεί, ένοχος έστε τη κρίση». Ο Κύριος συμπληρώνει τον νόμο περί φόνου, απαγορεύοντας την οργή, το εσωτερικό αυτό φαινόμενο, τη ρίζα του φόνου. «Οικεί» σημαίνει άνευ λόγου. «Κρίσης» είναι το κατώτερο δικαστήριο από 6-7 δικαστές στους Εβραίους και σε μας είναι το πλημελιωδικείο. Επομένως, εκείνος ο οποίος οργίζεται κατά του πλησίον του, χωρίς λόγο, είναι ένοχος ενώπιον του πλημελιωδικείου, όπως τα λέγαμε σήμερα. Ρωτάτε όμως, ποιος είναι ο άνευ λόγου και ποιος ο θυμός με λόγο? Ο Απόστολος Παύλος απαντά, «Μη εαυτής εκδικούντες, αλλά δότε τόπον τη οργή». Για δε τις οικονομικές διαφορές των πιστών, λέγει, «Διατί ουχή μάλλον αδικήστε». Ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτά, λέγει, «Χωρίς λόγο θυμός είναι όταν οργιζόμαστε εξαιτίας του προσωπικού μας εγωισμού και για λόγους οικονομικούς». Υπάρχει λόγος να θυμώσουμε είναι όταν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο «Ετέρους κυρτώντας ανέχομεν και ραθυμούντας επιστρέφομεν». Δηλαδή, όταν με το θυμό πρόκειται να δαμάσουμε τα σκυρτήματα των άλλων και να κινήσουμε προς εργασία τους ράθυμους. «Όταν εξ αγάπης οργιζόμεθα μετά της προσκυνούσης ευσχημοσύνης», κατά τον Χρυσόστομο. Ο Κύριος, μετά την εσωτερική οργή, απαγορεύει δεύτερον την εξωτερική εκδήλωση της περιφρονήσεως, «Ως δάν υπή το αδερφό αυτού ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο». Ρακά σημαίνει «κενέ», λέμε τον αδερφό μας «είσαι κενός». Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι συριακή λέξη και ισοδυναμεί με το δικό μας περιφρονητικό «εσύ» ή «βρε εσύ». Στο λεξικό του Σταματάκου διαβάζουμε «ρακά» εβραϊκή λέξη και σημαίνει «ανάξιος», «άχρηστος», «τυποτένιος» κλπ. Συνέδριο είναι το ανώτερο δικαστήριο στους Εβραίους, ο Άριος Πάγος σε μας. Όταν λοιπόν το εσωτερικό φαινόμενο του άνευ λόγου θυμού γίνει εξωτερικό φαινόμενο με περιφρονητική έκφραση προς τον πλησίον μας με λέξεις, η ευθύνη μας είναι μεγαλύτερη. Το έγκλημά μας παίρνει κακούργημα, όπως λέμε κοινώς. Τρίτον, «Ως δαν είπε το αδερφό αυτού μωρέ, ένοχος έστε εις την γέαναν του πυρός». Μορία, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι το να κατεβάζουμε την εικόνα του Θεού στη θέση του κτίνους, το οποίο στερείται της νοημοσύνης του ανθρώπου. «Γέαινα δε του πυρός»,
είναι κατά λέξη η κοιλάδα που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ, όπου πετούσαν και έκαιγαν κάθε τι το ακάθαρτο. Με ευρία έννοια όμως εδώ είναι η κόλαση. Επομένως, εκείνος ο οποίος θα φτάσει στο σημείο ώστε να βρίζει τον άλλον. Με την υβριστική αυτή λέξη «μωρέ», «μωρός» είναι ο βλάκας, «κτίνος», «ηλίθιε» είναι ένοχος της αιωνίου κολάσεως. Ο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτό λέγει ρητός: «Μην μπλανάστε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, ου λίδωρη, ουχ άρπαγες, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν». Επομένως, τρία είναι τα προληπτικά μέτρα του φόνου. Δηλαδή, να αποφεύγουμε πρώτον αδικαιολόγητη οργή, δεύτερον περιφρόνηση και τρίτον λιδωρία, δηλαδή κακολογία προς τον πλησίον μας. Γεννάται όμως μία απορία. Γιατί τόσο βαριές ποινές για τόσο ελάχιστα αμαρτήματα, ώστε για την κακολογία να είμαστε ένοχοι της αιωνίου κολάσεως? Απαντώ. Είναι γνωστό ότι τα πελώρια δέντρα τρέφονται από τις ρίζες τους, οι δε ρίζες από ελάχιστες ρίζες, τα εινίδια λεγόμενα, μικρά σαν τρίχες είναι. Είναι επίσης γνωστό ότι ο πόνος από το δόντι μας, ο οποίος συνταράσει και ρίχνει κάτω με πυρετό το σώμα μας στο κρεβάτι, δεν είναι παρά κάποια βλάβη μικρού νεύρου. Με παρόμοιο τρόπο λοιπόν, οι μεγάλες αμαρτίες προέρχονται από τις μικρές, όπως ο φόνος από τον θυμό, οι συγκρούσεις από τις περιφρονήσεις και κακολογίες. Μήπως η γλώσσα δεν είναι μικρό μέλος και όμως ανάβει ολόκληρο δάσος κακίας κατά τον Ιάκωβο? Μήπως και η κοινή παροιμία δεν λέγει ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει? Μήπως η θεραπεία των νεύρων του δοντιού δεν είναι εκείνη η οποία θα επιφέρει και τη θεραπεία από το δόντι αυτού που πονάει σε ολόκληρο το σώμα του? Δεύτερον, θεραπευτικά φάρμακα. Δεν πρόσεξες όμως και χωρίς λόγο θύμωσες, περιφρόνησες τον αδερφό σου. Εκείνος έχει μαζί σου κάτι. Ο Κύριος συνιστά συμφιλίωση, φέρνοντας δύο παραδείγματα. Το ένα από τη θρησκευτική, το άλλο από την κοινωνική ζωή. Το παράδειγμα από την θρησκευτική ζωή είναι: «Εάν ουν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, κακίμνησθείς ότι ο αδερφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη συμφιλιό σου το αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου». Δώρο εδώ είναι οι προσφερόμενες αιματηρές αλλά και ανέμακτες θυσίες των Εβραίων στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων που βρισκόταν στην αυλή του ναού. Για μας μπορεί να εννοηθεί το κερί που ανάβουμε, το λιβάνι, η λειτουργιά που προσφέρουμε, η λειτουργία, το τάμα, η προσευχή, η ελεημοσύνη. Όταν λοιπόν προσφέρεις αυτά στον ναό και κατά την ώρα αυτή, κατά την οποία τα προσφέρεις, θυμηθείς ότι έχει κάποιο δίκαιο παράπονο, μεγάλο ή μικρό, ο αδερφός σου εναντίον σου, άσε ατέλεστη τη θυσία σου και σπεύσε να συμφιλιωθείς με τον αδερφό σου. Βαβέ των μυστηρίων,
αναφωνεί ο Χρυσόστομος. Ο Θεός προτιμά την αγάπη σου με τον αδερφό σου παρά τη θυσία σου προς Αυτόν. Τόση είναι η επιθυμία του Θεού για τη συμφιλίωσή σου, ώστε σε διατάζει να αφήσεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και να τρέξεις για τη συμφιλίωση, για να θυμηθείς ότι το δώρο σου στο θυσιαστήριο είναι ατέλεστο. Να παρακινηθείς στη συμφιλίωση, διότι όταν θυμηθείς ότι το δώρο σου στο θυσιαστήριο είναι ατέλεστο, να παρακινηθείς στη συμφιλίωση με τον αδερφό σου. Με λίγα λόγια, ο Θεός δεν επιθυμεί γινόμενος φίλος μαζί σου με το δώρο σου να γίνει συνένοχός σου στην κατά το πλησίον σου εχθρότητα, την οποία εσύ ρητός δεν απαιτείς προσφέροντας το δώρο σου, κατά βάθος όμως χωρίς να το εννοείς, την ποθείς. Αγαπητοί μου ακροατές, τι ωραίο μάθημα ήταν αυτό που πήραμε και σήμερα με τη διδασκαλία του Κυρίου μας. Πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι η κακολογία και η προσβολή του πλησίον μας. Στην κόλαση μας πηγαίνει, μας λέγει ο Κύριος. Αλλά δεν μας αφήνει αβοήθητους. Μας δίνει και τα μέσα, μας δείχνει και τον τρόπο να αποφύγουμε αυτήν την παγίδα στην οποία μας οδηγούν οι αμαρτίες μας. Μα και πάλι, εάν παρασυρθούμε και πέσουμε στην αμαρτία, μας διδάσκει πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, τι πρέπει να κάνουμε για να βγούμε από την αμαρτία στην οποία πέσαμε. Συμπέρασμα. Η αδικαιολόγητη οργή προς τον πλησίον μας, η περιφρόνησή του και η κακολογία και το βρίσιμο σε αυτόν μας οδηγούν στην κόλαση. Δεν έχει σημασία εάν είναι μικρά τα αμαρτήματα αυτά. Μικρές είναι, λέει, και οι τριχοειδείς ριζούλες που τρέφουν τις ρίζες ενός δέντρου και οι ρίζες τρέφουν το δέντρο. Τριχοειδείς ρίζες του δέντρου είναι οι μικρές αμαρτίες μας. Τρέφουν τις μεγάλες αμαρτίες που μας οδηγούν στην κόλαση. Και μετά, ναι, και μετά δεν μας αφήνει απροστάτευτους. Και μετά μπορούμε να μην φτάσουμε στην κόλαση, ακολουθώντας τις οδηγίες του ή αν θέλεις τη συνταγή του για να πάρουμε το κατάλληλο φάρμακο. Δίνει δύο παραδείγματα μέσα στα άλλα. Το ένα είναι θρησκευτικό και το άλλο κοινωνικό. Το κοινωνικό θα το δούμε την επόμενη φορά. Στο θρησκευτικό παράδειγμα λέει ότι για να προσφέρεις οτιδήποτε στον Θεό, να ανάψεις ένα κερί, να προσκομίσεις λειτουργιά, να κάνεις ελεημοσύνη ή ακόμη να προσευχηθείς και άλλα, για να τα δεχτεί αυτά ο Θεός, πρέπει προηγουμένως να συμφιλιωθείς με Αυτόν που έχει κάποιο παράπονο απέναντί σου, μικρό ή μεγάλο. Είτε τον πρόσβαλες, είτε τον κακολόγησες. Δηλαδή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός προτιμάει την αγάπη μας με τον συνάνθρωπό μας, παρά την προσφορά μας σε Αυτόν, στον ίδιο τον Θεό. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.

τα ζώα όλα έχουν μιλιά και μαγικά τραγούδια ξέρουν τα πουλιά. Πρίγκιπες, μάγοι, μαράκι, λίργοι στοιχειωμένοι, βασιλοπούλες και μια λίμνη άστρα σπαρμένη.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμή το αμαρτωλό και κατεστηγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σύ την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ένα μήνυμα που θέλει να σώσει από την κόλαση. Χαραλάμπους Διονύσιος, μακαριστός Μητροπολίτης, Τρίκης και Σταγών. Να παρακαλέσουμε για το έλεος του Θεού, για την ψυχή αυτού. Δώστε το όνομα όπου νομίζετε για προσευχή. Έφυγε πριν λίγο. Δώστε το όνομά του και σε όποιους ιερείς γνωρίζετε για προσευχή ή μοναστήρια. Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και οι πολλές και συνεχείς προσευχές, ειδικά Αγίων ανθρώπων, μπορούν να βγάλουν την ψυχή από την κόλαση.

0: καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος.

πάθος του, συγκεντρώνει τους μαθητές του και απευθύνει τις τελευταίες του συμβουλές. Έχει επίγνωση το ότι πρόκειται να του συμβεί σε λίγο. Όπως γνωρίζει άριστα και την αδυναμία όμως των μαθητών του, τη σκληρή δοκιμασία της πίστης που πρόκειται σε λίγο να υποστούν, τον φοβερό εξάλλου πόλεμο που θα ξεσηκώσει εναντίον τους ο διάβολος και τα οργανά του. Το θεϊκό του μάτι μπαίνει στα βάθη της ιστορίας και βλέπει ακόμα και τους διχασμούς, βλέπει τις αναστατώσεις, τους συγκλονισμούς που τα πάθη των ανθρώπων θα επιφέρουν στο σώμα της Εκκλησίας και σαν φάρμακο λυτρωτικό συνιστά, αδελφοί μου, την αγάπη. Εντολήν και νυν δίδομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς η γάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Φροντίστε, λέγει, να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Μια αγάπη όχι όπως την εννοεί ο κόσμος, αλλά μια αγάπη πρωτοφανέρωτη, θα έλεγε κανένας, όπως εγώ την απεκάλυψα με τα λόγια μου, αλλά και με αυτό μου το παράδειγμα. Γι' αυτό και λέγει ότι είναι καινή, είναι καινούργια αυτή η αγάπη. Αξίζει, νομίζω, αδελφοί μου, να σταθούμε εδώ και να δούμε πιο διεξοδικά του πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το καινούργιο της χριστιανικής αγάπης, αλλά και ταυτόχρονα να ελέγξουμε τον εαυτό μας κατά πόσο την έχουμε σωστά καταλάβει αυτήν την αγάπη για την οποία μας έχει πει ο Χριστός και μας έχει παραδώσει σαν καινούργια εντολή. Η αγάπη που κήρυξε ο ενανθρωπίστας Θεός είναι πράγματι, αδελφοί μου, καινούργια. Πρώτον διότι υπήρξε άγνωστη στον προχριστιανικό κόσμο, άγνωστη σαν λέξη, άγνωστη σαν περιεχόμενο. Η λέξη αγάπη θα δούμε ότι είναι καθαρά αγιογραφική, βιβλική. Σε κανένα κείμενο αρχαίο δεν θα βρούμε τη λέξη αγάπη, δεν αναφέρεται. Μόνο το ρήμα αγαπώ, αλλά με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, νόημα, περιεχόμενο. Στον βουδισμό, αδελφοί μου, τον Ινδουισμό, η αγάπη έχει έναν παθητικό ή θα λέγαμε αρνητικό χαρακτήρα. Εκλαμβάνεται μόνο σαν έκφραση του έμφυτου ηθικού νόμου ή σαν μια φυσική καλοσύνη και όχι σαν απολύτρωση και χάρη Θεού. Ακόμα στον δικό μας τον Πλάτωνα, πάλι η αγάπη, αδελφοί μου, ήταν γνωστή με τη μορφή του έρωτα, σαν άνοδος της ψυχής προς το ωραίο, προς το αγαθό. Ακόμα πάλι στον Αριστοτέλη θα δούμε την αγάπη με τη μορφή της φιλίας. Αλλά ακόμα και στη στοική φιλοσοφία, αν δούμε, βλέπουμε ότι έβλεπε την αγάπη μόνο σαν μέσο για την διατήρηση αυτής της απάθειας, αυτής της ψυχικής γαλήνης στον άνθρωπο. Δεύτερον, πάλι είναι καινούργια η εντολή της αγάπης μέσα στον χριστιανισμό, διότι προσλαμβάνει ένα βάθος ατέλειωτο, απέραντο πλάτος, ένα ύψος δυσθεώρητο, αδελφοί μου. Ως προς το βάθος, βλέπουμε ότι απομακρύνεται από κάθε μορφή ιδιοτέλειας, από κάθε μορφή υποκρισίας, φαρισαϊσμού θα λέγαμε, ή επιδείξεως του εαυτού μας. Ο Απόστολος Παύλος, θυμηθείτε στον θαυμάσιο εκείνο ύμνο της αγάπης, όπως τον καταχωρεί στο 13ο κεφάλιο, στην πρώτη επιστολή στους Κορινθίους, αφήνει έτσι να φανεί ολόκληρο αυτό το μεγαλειώδες βάθος της αγάπης. Τι λέγει? Η αγάπη ου ζηλεί, δεν ζηλεύει η αγάπη. Αυτός που αγαπάει δεν ζηλεύει. Ου περπερεύεται, δεν καυχιέται με αλαζονία, λέγει. Ου φυσιούται, δεν φουσκώνει από έπαρση εκείνος που αγαπάει, έχει ταπείνωση. Ου κασχημονεί, δεν κάνει τίποτα χωρίς κοσμιότητα, άσχημα πράγματα. Ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητά εγωιστικά τα δικά της. Ου παροξύνεται, λέγει, δεν θυμώνει αυτός που αγαπάει. Ου λογίζεται το κακόν, δεν βάζει κακό στο νου της για τον άλλον. Ου χαίρει επ' τη αδικία, δεν χαίρεται, δεν χαίρεται κακή. Δεν χαίρεται μπροστά σε κάτι άδικο, σε κάτι κακό. Ουδέποτε εκπίπτει, λέγει, μένει πάντα ακλόνητη, πεντακάθαρη και σταθερή.

Αντιθέτως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντα στέγει, υποφέρει δηλαδή με υπομονή όλα τα μειονεκτήματα του πλησίον. Πάντα πιστεύει πάλι, όλα δηλαδή τα πιστεύει και τα δέχεται για το καλό του πλησίον. Πάντα ελπίζει, τα πάντα ελπίζει για τη διόρθωση αυτών οι οποίοι έχουν ξεφύγει. Πάντα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, υπομένει, διότι σε όλα δείχνει ανεκτικότητα για την ωφέλεια του αδελφού. Ακόμη η αγάπη αυτή, αδελφή, κλείνει μέσα της το στοιχείο της αυτοθυσίας, χωρίς να απομακρύνει τον αγαπώντα από την αγάπη του εαυτού του. Ούτε επίσης μένει στον συναισθηματικό χώρο, αλλά κατεβαίνει στην καθημερινή πράξη, σύμφωνα με την προτροπή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, «Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο, μη δε γλώσση, αλλά ενέργο και αληθεία». Όχι μόνο στα λόγια, «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» και «Σε λατρεύω», αλλά στην πράξη. Δείξε μου το. Θυσιάζεις κάτι από τον εαυτό σου, από το εγώ σου, για χάρη του άλλου. Όλα αυτά κάνουν την αγάπη να αποκτά ένα δυσθεώρητο βάθος, αδελφοί μου, και δίκαια, κατακτά την κορυφή στην πυραμίδα των αρετών. Αν και θα λέγαμε, δεν είναι αρετή. Όσον αφορά το πλάτος, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο αγκαλιάζει όλον τον κόσμο. Το προχριστιανικό πνεύμα στον ιδωλατρικό κόσμο ήταν ότι αυτό που αν θυμίστε που έλεγε «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Κάθε ένας ο οποίος δεν είναι Έλληνας πάει τελείως, απορριπταίος, είναι εχθρός, είναι βάρβαρος. Και στον Ιουδαϊσμό βλέπουμε ότι ίσχυε αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις τον εχθρό σου. Η νέα όμως, αδελφοί μου, θα λέγαμε επαναστατική κατάσταση που δημιουργεί αυτή η καινούργια εντολή, ξέρετε ποια είναι. Θυμηθείτε, το γράφει ο Απόστολος Παύλος πάλι στους Γαλάτας. Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς, εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Έτσι, αδελφοί μου, ο πλησίον μας είναι και ο φίλος και ο εχθρός, ο γνωστός και ο άγνωστος. Όποιος και αν είναι αυτός, είτε είναι προδότης, είτε είναι φωνιάς, είτε είναι ευεργέτης, είτε είναι κακοποιός. Ως προς το ύψος, αδελφοί μου, η αγάπη φτάνει μέχρι τον ουρανό. Εγγίζει τα κράσπεδα της θεότητος και γίνεται ένα μαζί της. Γι' αυτό ανέφερα εξάλλου προηγουμένως ότι δεν φαίνεται να είναι αρετή, αλλά είναι αυτός ο Θεός, αδελφοί μου. Η αγάπη δεν έχει σκοπό, είναι αυτοσκοπός. Η αγάπη προσφέρεται για την αγάπη, αδελφοί μου, γιατί η αγάπη είναι, είναι, όπως είπαμε, μία. Δεν υπάρχουν διάφορα είδη αγάπης, γιατί ένας είναι ο Θεός. Δείχνοντας αγάπη στον οποιονδήποτε αδελφοί μου, του δείχνουμε τον Θεό, γιατί μοιάζουμε με τον Θεό. Του δείχνουμε το ποιος είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει αγάπη, αδελφοί μου, στον άλλον άνθρωπο χωρίς αγάπη στον Θεό. Και δεν έχουμε αγάπη αληθινή στον Θεό χωρίς να αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Θυμηθείτε πάλι το καθομοίωσιν Θεού γεγονότα που λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος. Είναι εκείνος, λέγει, που αγαπά φτάνει να είναι όμοιος με τον Θεό. Η αγάπη πάλι στον Θεό και η αγάπη στον πλησίον μοιάζουν με δυο πόρτες, αδελφοί μου, που ανοίγουν και κλείνουν ταυτόχρονα. Αυτή την αλήθεια θέλει να μας την υπογραμμίσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν γράφει «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστί, λες ψέματα, εγώ τον αγαπώ τον Θεό». Ναι, τη συμπεθέρα την αγαπάς, τον φίλο, τον αδελφό, τον συνάδελφο τον αγαπάς, τον γείτονα, τη γειτόνισσα. Αν όχι, αν στρίβεις το κεφάλι και αποφεύγεις την καλημέρα και δεν θέλεις το συναπάντημα, ούτε τον Θεό αγαπάς, αλλά δυστυχώς ούτε και τον εαυτό σου. Είσαι ψευταράς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Ένας τρίτος λόγος που η αγάπη προς τον συνάνθρωπο χαρακτηρίζεται από τον Θεό, αδελφοί μου, σαν καινούρια, είναι ότι άλλαξε το μέτρο της αγάπης, που πρέπει βέβαια να έχουμε μεταξύ μας. Η εντολή του Μωσαϊκού νόμου έλεγε «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Τώρα όμως, με την καινούργια εντολή ο Κύριος άλλαξε το μέτρο και αντί του εαυτού μας βάζει τον εαυτό του. «Αγαπάτε αλλήλους», λέγει, «καθώς ηγάπησα ημάς».
Όχι να αγαπήσεις τους άλλους όπως αγαπάς τον εαυτό σου, αλλά όπως εγώ τώρα αγάπησα εμάς. Βλέπετε πώς αναβιβάζει τον άνθρωπο ψηλότερα ο Κύριος. Φτάνοντας δηλαδή μέχρι η αυτοθυσία, όπως εγώ έκανα, που σταυρώθηκα, που έχισα το αίμα μου για σας. Και το ακόμη εκπληκτικότερο, βάζει για μέτρο της αγάπης μας την αγάπη των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, αδελφοί μου. Τι λέγει, θυμηθείτε, «Καθώς ηγάπησέ με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς». Βλέπετε, τελειότητα αγάπης. Που σημαίνει ότι πρέπει να αγαπιόμαστε όπως και όσων αγαπιόνται μεταξύ τους ο ουράνιος πατέρας με τον μονογενή του Υιό. Εδώ σταματάει η αδελφή μου, σίγουρα. Ναι, δεν μπορεί να πάει παραπέρα το μυαλό μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα παραπέρα. Πώς, δηλαδή, πώς αγαπάει ο Θεός Πατέρας τον Υιό. Μπορεί να συλλάβει ο νους μας. Δεν μπορεί να το συλλάβει, γιατί αν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, σημαίνει ότι μπήκαμε μέσα στον χώρο της θεότητος, που είναι ένα άγνωστο πράγμα. Δεν μπορεί να συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Τέλος, αδελφοί μου, η τέταρτη περίπτωση, η αγάπη στον χριστιανισμό, είναι καινούρια, γιατί είναι γνώρισμα της καινούριας εν Χριστώ κτήσεως. Στον προχριστιανικό κόσμο ήταν αδύνατο να αναπτυχθεί η αγάπη εν Χριστώ, αδελφοί μου, διότι ολόκληρη η φύση στέναζε κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Έπρεπε λοιπόν να γίνει πάλι καινούρια αυτήν η παλαιά κτήση, να ανατείλει η εποχή της χάριτος, να δημιουργηθεί το μυστικό σώμα της Εκκλησίας και να παρουσιαστεί σε όλο το βάθος και το πλάτος αυτήν η εν Χριστώ αγάπη. Διότι η αγάπη, αδελφοί μου, είναι ένα ουράνιο λουλούδι που μόνο στο έδαφος της Εκκλησίας μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί, να θάλει και να μοσχοβολά γύρω. Και η ιστορία ήρθε να το επικυρώσει, αδελφοί μου. Τι έλεγαν οι ειδωλολάτρες όταν άρχισαν να αναπτύσσονται οι χριστιανικές κοινότητες? Κοιτάξτε πώς αγαπιούνται μεταξύ τους. Αυτό έλεγαν οι ειδωλολάτρες για τους χριστιανούς τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Τώρα, τι λένε, φύγετε μακριά από αυτούς, κάνουν και μεγάλο σταυρό. Γιατί δυστυχώς ξαναβουτήξαμε μέσα στα πάθη και την αμαρτία. Ξεχάσαμε το ποια είναι η αποστολή μας, αν το θέλετε, η υποχρέωσή μας, αλλά να το πω ακόμα καλύτερα, από πού θα αντλήσουμε ζωή και πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε αληθινά εδώ πάνω πορευόμενοι στη γη. Εμείς παρουσιάζουμε αλήθεια τελικά, αδερφοί μου, αυτήν την καινή εντολή στην καθημερινή μας ζωή? Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η απάντηση δεν φαίνεται καθόλου, θα λέγαμε έτσι, ενθαρρυντική. Κι όμως, αν θέλουμε να ανήκουμε στην καινή εν Χριστώ κτήση, ας μην ξεχνάμε ότι η αγάπη είναι το αθάνατο στοιχείο μέσα μας. Είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Όταν τρεμοσβήνει το λιχνάρι, του λείπει το λάδι, αδελφοί μου. Και όταν από τον εαυτό μας, από τον καθένα μας, βλέπουμε να τρεμοπαίζει η αγάπη, να μοιράζεται η αγάπη, να προσφέρεται εδώ και στην άλλη πλευρά όχι. Να βλέπουμε δηλαδή ότι κάπου αρχίζει να εξανεμίζεται, να λείπει η αγάπη, τότε στον άνθρωπο αυτό, ναι, του λείπει η ζωή. Δεν ζει πλέον, αγαπητοί μου. Αρχίζει να τρεμοπαίζει. Ο μη αγαπών των αδελφών μένει εν το θανάτο, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Όταν, αδελφοί μου, αγαπάμε τον άλλον, δεν σημαίνει ότι κάνω μία απλώς καλή πράξη, αλλά τον βοηθώ συγχρόνως να γίνει και εκείνος καλύτερος. Τον κάνω να πιστεύει ότι κάτι αξίζει και αυτός. Να φιλοτιμείται, αδελφοί μου, να γίνει αυτό που πιστεύεις με την αγάπη σου ότι είναι. Σπέρνεις μέσα του, δηλαδή, τον σπόρο της αρετής. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι η ωφέλεια που προσφέρει στον άλλον με την αγάπη επιστρέφει πάλι σε σένα και μάλιστα πολλαπλάσια, έτσι ώστε εσύ να βγαίνεις περισσότερο κερδισμένος. Όπως θυμηθείτε, η Μέλισσα συλλέγει από τα διάφορα άνθη την Ηγύρη και την φέρνει στην Κυψέλη, και η αγάπη ακριβώς αυτό κάνει.
συναθρίζει από παντού τα καλά και τα χύνει μέσα στην ψυχή η οποία την έχει, αλλά ταυτοχρόνως γίνεται γλυκύτατη, γίνεται αρωματική, χρήσιμη, ωφέλιμη και για αυτούς οι οποίοι την προσλαμβάνουν. Αν όλοι αγαπούσαμε έναν άνθρωπο, τότε αυτός θα ήταν αδύνατον, αδελφοί μου, να γίνει κακός και έτσι όλοι θα γινόμασταν καλοί. Αν σήμερα γύρω μας βλέπουμε τόση κακία, μην ψάχνουμε αλλού να βρούμε την αιτία, βρίσκεται στο γεγονός ότι δια το πληθυνθήνε την ανομίαν, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έχει πληθυνθεί η ανομία, τα πάθη αδελφοί μου, ο ατομοκεντρισμός, ο εγωισμός. Δεν αγαπώ εγώ τον γειτονά μου και γι' αυτό αυτή μου η κακότητα, ακτινοβολή, φτάνει στην ψυχή του συνανθρώπου μου και εκείνος ανάλογα με αντιμετωπίζει. Ό,τι είναι ο αέρας για τα πουλιά αδελφοί μου, το νερό για τα ψάρια, ο ήλιος για τα λουλούδια, αυτό ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς είναι η αγάπη για την ανθρώπινη κοινωνία, για την δική μας, κατά δική μας, του καθενός προσωπικά, ύπαρξη και υγεία, αδελφοί μου. Αν είχαμε περισσότερη αγάπη, πόσο αλήθεια θα ήταν ωραιότερη η ζωή μας, θα έδιωχνε από κοντά μας κάθε δυστυχία. Αυτό εξάλλου, αν διαβάσουμε το βιβλίο του Αγίου Τίχωνος του Ζαντόσκ, θα το δούμε ότι το σημειώνει ότι θα μας γέμιζε με ευτυχία, λέγει ο Άγιος Τίχωνας. Θα μας γέμιζε με χαρά. Οι πόλεις, οι κομοπόλεις και τα χωριά μας θα ήταν κομμάτια του παραδείσου, λέγει, πλημμυρισμένα από χαρά και μακαριότητα. Αν μεταβούμε στο Άγιον Όρος, νιώθουμε ένα κάτι διαφορετικό. Αν βρεθούμε σε μια κοινωνία μοναστηριακή που βασιλεύει η αγάπη, βλέπουμε ακόμα αμέσως η ψυχή μας να αναθάλει, αναπλέουν ψυχικά, πνευματικά. Γιατί εκεί βασιλεύει η αγάπη, βασιλεύει ο Θεός. Αν βασίλευε η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους, αδελφοί μου, δεν θα υπήρχαν ούτε ληστείες, ούτε βιαιότητες, ούτε τίποτα, διότι η αγάπη, τη λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουλογίζεται το κακό. Δεν θα γνώριζαν οι άνθρωποι τις συκοφαντίες, τις διαβολές, τις ζηλοτυπίες, τον φθόνο, διότι η αγάπη το πλησίον κακόν ούκ εργάζεται, λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Δεν θα χρειαζόταν σοφρονιστήρια, διότι δεν θα υπήρχαν άνθρωποι κακοί και διαστραμμένοι. Στον δρόμο δεν θα περπατούσαν άνθρωποι κουρελιασμένοι και νηστικοί, διότι η αγάπη επιβάλλει σε αυτόν που έχει να δίνει σε αυτόν που δεν έχει. Δεν θα υπήρχε διάσταση ανάμεσα, αδελφοί μου, ακόμα στους άρχοντες και στον λαό, διότι οι άρχοντες θα ενδιαφερόντουσαν ειλικρινά για τον λαό. Και ο λαός τότε, βλέποντας την αγάπη τους προς αυτόν, θα πειθαρχούσε και θα υπάκουε στους άρχοντες, διότι έβλεπε την πραγματική αγάπη την οποία έχουν αυτοί για εκείνους. Πολλοί άνθρωποι ζουν στην χλιδία, αδελφοί μου, και στην πολυτέλεια, κάθονται και τρώγουν πλούσια γεύματα, μένουν σε πολυτελείς κατοικίες, κυκλοφορούν με λιμουζίνες, δίνονται κατά τρόπο φανταχτερό και όμως ούτε ένα βλέμμα, θα λέγαμε, συμπάθειας δεν θέλουν να ρίξουν σε αυτούς που συναντούν κάθε μέρα στον δρόμο τους, κυρτωμένους από την ανέχεια και τα βάσανα. Κλείνουν τα αυτιά τους στο βουγκιτό του λαού που καταδυναστεύεται, δυστυχώς, αδελφοί μου. Τι θλιβερή, αδελφοί μου, παραφωνία στην αρμονία της φύσεως. Αλλά ας μην παραξενευόμαστε. Εκεί καταντάει ο άνθρωπος όταν διώξει την αγάπη από την καρδιά του, στον άκρατο εγωκεντρισμό. Τα λουλούδια στην φύση συνυπάρχουν, είτε το ένα είναι αγκάθι, είτε το άλλο είναι λουλούδι, είτε ό,τι κι αν είναι, το ένα κάνει τόπο για το άλλο. Και τα πάντα και όλα τα φυτά συνυπάρχουν και ευδοκιμούν και ανθοφορούν και αποδίδουν καρπούς και ευωδία μέσα στην φύση. Ένα πρότυπο κοινωνίας, αδελφοί μου, που μας το δίνει απλόχερο ο Θεός γύρω μας, αλλά δεν το βλέπουμε, γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι ο εαυτούρης μας. Τι να τα κάνεις όμως, αδελφέ μου, τα πολλά λεφτά όταν σκύβεις μέσα σου κάθε τόσο και βλέπεις την πνευματική σου φτώχεια να κάνει την ψυχή να καταραίει.
Τι να τα κάνω όλα αυτά τα πλούσια τα οποία έχω γύρω, όταν μέσα μου νιώθω αυτήν την ανυπαρξία, την ανασφάλεια, ένα μηδέν, ένα κενό, αδελφέ μου. Γιατί δεν βασιλεύει ο Θεός, δεν βασιλεύει η αγάπη. Έχω παρανοήσει την αγάπη. Τι να τα κάνω, αδελφοί μου, όλες αυτές τις ανέσεις και όλη αυτήν την άνεση όταν πάω να κοιμηθώ και έχω αϊπνία γιατί νιώθω αυτήν την ανασφάλεια, αυτό το κενό που είπα προηγουμένως. Ναι, αδελφοί μου, χωρίς αγάπη η ζωή είναι απάνθρωπη, είναι ανούσια, πικρή, δεν έχει νόημα. Χάνει την ομορφιά της, γίνεται νύχτα θα λέγαμε ασέλινη, ένα πραγματικό μαρτύριο. Γι' αυτό λοιπόν γράφει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο, οπωσδήποτε είναι μια απόδειξη, λέγει του πρώτου, όπως εξάλλου μας το τονίζει ο Άγιος Ιωάννης. Εκείνος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει μακριά από αυτούς που κουτσομπολεύουν και κατηγορούν τους άλλους ανθρώπους. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε καμιά τέτοια παρέα, να πάμε δίθεν να πιούμε καφέ, να κουτσομπολέψουμε, να κατηγορήσουμε ένας τον άλλον και να χαχανίσουμε. Και λέμε τελικά ότι αγαπούμε τον Θεό, ότι αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους. Θα φύγει, λέγει, μακριά από αυτούς, σαν από φωτιά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Φεύγε, λέγει, μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, εκείνος που αγαπά πραγματικά δεν μπορεί να ανασάνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Εγώ ανασένω. Εκείνος που λέγει ότι αγαπά τον Κύριο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, μοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του. Πάει πουθενά? Αυτός που βλέπει στο όνειρο, όταν βλέπουμε στον ύπνο μας, αδελφοί μου, σε ένα όνειρο ότι τρέχουμε και τρέχουμε και τρέχουμε, φτάσαμε τελικά πουθενά? Όχι. Δηλαδή δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή κουραζόμαστε, πασχίζουμε και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Χάσαμε και τον ύπνο μας, χάσαμε και την ησυχία μας, χάσαμε το είναι μας, την ζωή μας. Αδελφοί μου, αποδεχόμενοι ο ένας τον άλλον και δίνοντας ο ένας τον άλλον το χέρι, γινόμαστε μεριστές και κοινωνοί των δυσκολιών μας και ελαφρύνουμε έτσι τα βάρη μας, τα δικά μας βάρη. Γινόμαστε μιμητές του Χριστού όταν όλα τα κάνουμε για την κοινή ωφέλεια. Αυτή η αγάπη, αδελφοί μου, μας κάνει, θα έλεγα, άμεμπτους, διότι εμποδίζει να μπουν μέσα στην ψυχή διάφορες τάσεις πλεονεξίας, δεν εισέρχεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που αγαπά ο φθόνος, η ζήλια, οι επιβουλές, δεν εισέρχονται άλλα αμαρτήματα, διότι αγαπά, δεν βλέπει τον άλλον άνθρωπο εγωκεντρικά, αλλά τον βλέπει θεανθρώπινα. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην το καταστρέφει η φωτιά, το πυρ της αγάπης, αδελφοί μου. Ευκολότερα μπορεί να αντισταθεί ένα, θα λέγαμε, ξερό χόρτο στη φωτιά παρά η φύση της αμαρτίας στην δύναμη της αγάπης. Η αγάπη, αδελφοί μου, ή το μίσος είναι οι δρόμοι που οδηγούν είτε στην ζωή, αν θέλω να ζω, είτε στον θάνατο. Η άρνηση της αγάπης είναι η πρόγευση, ναι, δυστυχώς, της κολάψεως από την παρούσα ζωή. Ο άλλος λέγει είναι η κόλασή μου, πόσες φορές το λέμε. Δυστυχώς μπορεί και να το νιώσαμε κι εμείς, αδελφοί μου, να βλέπω τον άλλον και να υποφέρω, να μην μπορώ να συνυπάρχω μαζί του, να μην μπορώ να τον βλέπω στα μάτια μου. Έχω μια οργή, έχω ένα φούντο μέσα στην καρδιά μου, μου έρχεται να τον μηδενίσω, να τον εξαφανίσω. Γιατί βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι τελικά ζούμε την κόλασή μας, διότι δεν έχουμε εμφυτεύσει, δεν έχουμε αφήσει να ανθοφορήσει στην ψυχή μας η αγάπη, η παρουσία του Θεού. Όταν δεν αναπνέεις την μυρωμένη ατμόσφαιρα, αδερφέ μου, της αγάπης, αναπνέεις δυστυχώς τελικά στη μολυσμένη ατμόσφαιρα του απομονωτισμού, εγκλωβισμένος μέσα στο ασφυκτικό κελί του εγώ σου. Όταν, αδερφέ μου, δεν αγαπάς, δεν μπορεί να είσαι σωστός και ολοκληρωμένος άνθρωπος, όση μόρφωση κι αν έχεις, όσα πτυχία κι αν έχεις και όση εφράδια λόγου κι αν έχεις, γιατί ο άνθρωπος τότε ολοκληρώνεται όταν κοινωνεί
αληθινά με τους άλλους ανθρώπους. Όταν έχει μία αληθινή κοινωνία, εν Θεώ κοινωνία, κοινωνία αγάπης με τους άλλους ανθρώπους. Μην ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε αλλού την αιτία της κατάντιας μας. Εδώ υπάρχει, αδελφοί μου, στην άρνηση της αγάπης. Δυστυχώς, αδελφοί μου, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις, κατέβηκε επικίνδυνα το θερμόμετρο της αγάπης από τις καρδιές μας, αδελφοί. Γι' αυτό ανέβηκε το ψύχος, η παγωνιά της αδιαφορίας και του εγωκεντρισμού, ακόμη και αυτής της σωματικής αρρώστιας. Υπάρχουν, αδελφοί μου, πολλές ενδείξεις ότι η βαθιά ψυχολογική απομόνωση ή η απώλεια, θα λέγαμε, της ικανότητας δημιουργίας σχέσεων μειώνει την ικανότητα του ανθρώπου να αγωνιστεί για την υγεία του. Τελικά, αδελφοί μου, τι προτιμάμε λοιπόν, ζωή χωρίς αγάπη ή με αγάπη? Ζούμε τελικά όταν δεν αγαπούμε ή υποφέρουμε?

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στηρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στήρι και από τούτο λέγεται και Άγιος Λουκάς ο Στηρίτης ή Νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησιά του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνον τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένας στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε έμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγανε από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήλθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς στα 896. Για τούτο λέγει ένα τροπάριό του: «Η πόλη αγάλεται Δελφών και ταύτισι όμορος, μάλιστα τη Σπαργάνη σου και επτά πηλεθίδε, τα σα θαυμάσια κηρύττουσι τρανός».

Από τα 5 αδέλφια καλογερέψανε τα 3, ο Λουκάς, η αδελφή του η Καλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει, ήτανε τσομπάνος και ξοχάρης, πλην και τότε ολοένα καταγινότανε με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήτανε απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, για τούτο λέγει και το τροπάρι του, στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε θεϊκά έργα, και έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, τον φόβο του Θεού σαν αρχή της κάθε σοφίας, όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτόν του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος. Η όψη του ήτανε γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμα τσομπάνος, σαν αντάμωνε κανέναν φτωχό, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του, και αυτός απόμνης και πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάρσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτόν του. Πολλές φορές οι γονείς του τον μαλώνανε και εκείνος ο μακάριος τα υπόμενε πλην δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του, αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε το αλφάβητο, δίχως δάσκαλο, όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον επιάσανε κάποιοι στρατιώτες, επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από τα αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε, κι ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλογέροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά, τον πήρε ένας γούμενος στο μοναστήρι του, ύστερα από πολλά παρακάλια, γιατί ήταν μονάχα 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε το θρήνο της και της το έδωσε. Τρεις φορές είδε ο γούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίγει και να του ζητά το τέκνο της, ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτζη και έκανε μια καλύβα και ασκήτευε. Ύστερα από λίγον καιρό, πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι ασκητάδες και ξεπετραδιάσανε λίγον τόπον και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήτανε μαζί του απορούσανε πως καθόταν εξάγρυπνος δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από δάφτους κρύφτηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε. Και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός όλο ένα «Κύριε Ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα έδινε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουνε και να αποκτούνε, άλλο τόσο φυσικό ήταν για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μονάχα τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς
που είχαν ανάγκη οι καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε με ημερότητα και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά, ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουνε. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να τα αφήσουν να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια, το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέστητο στο κρύο και στη ζέστη, στην πείνα και στη δίψα. Και μόλο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο, δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδηπόρους και ποτές δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σ' όλη τη ζωή του χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιου, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκότανε στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με θρήνων πολλήν. Από όσο απλός ήτανε πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήταν άνθρωποι και είχε μερέψει δυο φίδια και τα άθρεφε. Η καρδιά του κεγότανε από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό, απλή σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουνε τη Ρούμελη και τον Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σ' όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τσάρο τους τον Σιμεών και κουρσεύανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε από κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε τα σκυταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονται κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από το ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθότανε κι αυτός απάνω σε μία κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήταν μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας κι ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίτζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντικειρά. Εκεί γίνηκε ψαράς και όσα ψάρια έπιανε τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουρσεύανε τον κόσμο οι σαρακινοί, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδελφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστασε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις σπηλιές και σε γκρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα σκητήρια και πήρε συγχώρεση από όλους. Αναπαύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 1953, 56 χρονών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού,
μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.

ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς ο Στηρίτης. Του Φώτη Κόντογλου.

Κάπως έτσι ονομάζεται το πνευματικό κέντρο και αποκούμπη των οπλαρχηγών στην Τουρκοκρατία, το μοναστήρι που προσφέρει και σήμερα τις υπηρεσίες του στην Ορθοδοξία και τον τόπο μας. Το μοναστήρι είναι χτισμένο μέσα σε βαθιές χαράδρες με το μυστικό τραγούδι των νερών και κοντά σε δάση πυκνά που σε ξεκουράζουν.

0: μοναστήρι ιστορικό, σημαντικό. Έχουμε την εικόνα της Παναγίας που μας προστατεύει και μας φυλάσσει από κάθε κακό. Οπότε γίνεται πόλος έλξης πάρα πολύ κόσμο. Όλη η Ελλάδα είναι στην Παναγία για προσκύνημα, αλλά όπου υπάρχει ορθοδοξία και όπου υπάρχει πόθος για ορθοδοξία, έρχονται στην Παναγία μας για προσκύνημα.
1: Κατά την παράδοση, η Μονή ιδρύθηκε πριν το 12ο αιώνα για να στεγάσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία είχε σωθεί σε σπηλιά κατά την οικονομαχία προερχόμενη από την Προύσα της Μικράς Ασίας.
0: Η εικόνα είχε έρθει από την Προύσα της Μικράς Ασίας, εξού και προυσιώτησα, εξού και προυσός στο χωριό πάνω. Είχε έρθει λοιπόν το 829 από την Προύσα με ένα παλικάρι, Αρχοντόπουλο. Τη φέρνει λοιπόν η συνοδεία του παιδιού αυτού, του παλικαριού, και στην αρχαία καλή πόλη, στο Καρπενήσι κοντά, χάνεται η εικόνα. Το παιδί ψάχνει να τη βρει, αλλά μάταια, οπότε πήγανε στην Ιπάτη της Λαμίας, στις Νέες Πάτρες που λέγανε την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν, η εικόνα αφού χάθηκε στην Καλλίπολη, βρέθηκε στη σπηλιά μέσα. Ο χώρος αυτός είναι σπηλιά, σπήλαιο. Και φάνηκε ένα φως να βγαίνει από το σπήλαιο. Έτσι λοιπόν, οι βοσκοί της περιοχής βλέπουν το φως αυτό το παράξενο, λένε τι συμβαίνει εκεί πέρα κάτω, και την επόμενη μέρα κατεβήκανε, είδαν την εικόνα μέσα. Ανοίγουν μονοπάτι για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση και προσκύνημα και έτσι σιγά σιγά γίνει γνωστή εικόνα στην γύρω περιοχή λόγω πολλών θαυμάτων.

Είναι ασήμι επί χρυσωμένος κάποια σημεία. Είναι με έξοδα του γενναίου στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Είχε μείνει σε εμάς λίγους μήνες. Άλλοι ιστορικοί λένε για 3 μήνες, άλλοι για 7 μήνες. Ωστόσο όμως το σημαντικό ότι είχε μείνει σε εμάς κάποιο διάστημα και είχε το μοναστήρι σαν τόπο επιδρομής, ας πούμε, στην γύρω περιοχή. Και είχε τάξει στην Παναγία μας, στην κυρά μας, ότι θα την ασημώσει. Είχε φυματίωση και είχε τάξει πως άμα τον θεραπεύσει η κυρά μας, θα την ασημώσει. Έτσι και έγινε, και πριν φύγει από το μοναστήρι, άφησε τα χρήματα που χρειαστήκαν για το ασήμι. Και μάλιστα εδώ πέρα πάνω στο σημείο αυτό, η επιγραφή τονίζει πως είναι δικό του αφιέρωμα. 1824 το λέει εδώ πέρα. Και το πουκάμισο, αλλά και τα αστέρια στην Παναγία, η παράδοση θέλει πως είναι παράσημα του Καραϊσκάκη. Και μάλιστα πως είναι έργο του Γεωργίου Καρανίκα, ένας ασημοχός από το μεγάλο χωριό που ήταν στην πόλη, Κωνσταντινούπολη.

Πριν από 2 μέρες είχε έρθει μια γυναίκα από Αθήνα. Ο γιος της, ο Παναγιώτης, είχε θέμα, έχει ακόμα θέμα βασικά καρκίνου. Επιλέξανε τη μέρα της Παναγίας 23 Αυγούστου να κάνουν την πρώτη χημειοθεραπεία και έχουν περάσει περίπου 2 μήνες και οι εξετάσεις αυτό που μαρτύρουν ότι είναι σχεδόν καλά. Πάρα πολλά ακόμα θέματα ακούμε και για θέματα θεραπείας από διάφορες ασθένειες. Κάτι το οποίο το χαρίζει η Παναγία απλόχερα είναι τα παιδιά. Δηλαδή χαρίζει παιδιά σε ζευγάρια που είχαν δυσκολία στην τεκνοποίηση και μετά τα ζευγάρια αυτά που ευχαριστήριο στην Παναγία να επέμβουν εδώ πέρα πάνω για τη βάπτιση των παιδιών τους.

0: πατήρ Χρυσόστομος, 82 ετών σήμερα, από τα 40 χρόνια διακονίας του στο μοναστήρι, τα 38 χρόνια υπηρέτησε ως ηγούμενος της Μονής, δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό, αλλά και την οικοδέσποινα της Μονής, την Παναγία την Προυσιώτισσα.
1: Τα θαύματα της Παναγίας είναι πάρα πολλά. Καθημερινά γίνονται θαύματα, διότι η Παναγία πάντοτε θαυματουργεί. Αλλά τα περισσότερα θαύματα που γίνονται δεν ακούγονται. Είναι μυστικά και γίνονται στις ψυχές των ανθρώπων. Και τα θαύματα αυτά έχουν προοπτική αιωνιότητος.
2: Παράγραντε Παρθένε Μαρία και καρφωτίζησε τα αγίτους δικούς. Ενώστε

προ του 1940. Δεν υπήρχαν τότε ούτε δρόμοι, ούτε προδάσεις οδικές στο μοναστήρι. Υπήρχαν δύο μονοπάτι. Αυτή η γυναίκα νύχτα έπεσε από ένα βράχοδο κάτω, από ένα μονοπάτι, κάτω εδώ, στο ποτάμι. Και νομίζανε ότι πέθανε η γυναίκα. Και πήγανε και τη βρήκανε με το παιδάκι της και το θύραγε. Η Παναγία πήγε και την έπιασε στο γέλι, δεν πάθε τίποτα απολύτως. Ούτε αυτή, ούτε το παιδί της. Τέτοια θαύματα υπάρχουν πάρα πολλά.

0: Εδώ στο μοναστήριο, όπως ξέρετε, δεν κάνουμε μυστήρια. Ούτε γάμος, ούτε βαπτίσεις. Βαπτίσεις όμως κάναμε μόνο τα ταμένα παιδιά. Είτε από ατεκνία, είτε από δυστοκία, είτε από πρόβλημα να πεθάνει η μάνα και το παιδί. Λοιπόν, στα 40 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, έχω βαπτίσει 6.000 παιδιά. Αυτά όλα είναι 6.000 θαύματα.
1: Και δώσει μια δεύτερη τα προσύγχρονα να πειρούσε την άποψη του σώματο και ψυχή και διαφύλαξε εμά από του εχθρού ή με τι αμαρτίε και αποφάσει του κοινή και νυχτερινή ειδημαδία. Πάψον τα ζωμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα ευέλη του πονηρού, τα καθημερινά δολίω και νούμερα. Τα συνεισαρκώ σήμερα τι εκμεστάσει κατάστρων και πάνε γεώδε και υλικών ημανοφρόνιων κύψων. Και δόρισε μείνω Θεό, γρήγορο νου, σόφρονο λογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσα των κύρι φαντασία και παραπάνω. Διανάστησαν τα ημάνα σαν το καιρό τη προσευχή, εστηριμένο σαν τι δωρέ σου και τη μνήμη του σαν πνευμάτων ενιαφή, απαράθρο τον έδρα. Πανί είχε μείνει τη σύνδεξη που έγινε χάση. Ιστο ημίν και βογίνει ο ψάζι, το πάντημα για μεγαλοπρεπέ ομά σου

0: του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι και αγίοι και στους αιώνας τώρα.
1: Όταν γίνεται το βάπτισμα, βλέπεις η μάνα και κλαίει, και τη ρωτάω εγώ καμιά, γιατί κλαίς. Εμένα με είχανε αποφασίσει και οι γιατροί ότι θα πεθάνω και εγώ και το παιδί μου. Και εγώ δεν τους άκουσα και είπα, αν η Παναγία θέλει και μου δώσει ένα παιδί ή θα το βγάλω Μάριο ή Μαρία ή Παναγιώτη ή Δέσποινα. Τέτοια ονόματα υπάρχουν εδώ. Και ακούει η Παναγία και βλέπει. Και επειδή η Παναγία είναι και μητέρα του Θεού και μητέρα των ανθρώπων, ό,τι θέλει γίνεται.

Στον δρόμο για τον Προυσό υπάρχει το εικόνισμα που βρίσκονται τα πατήματα της Παναγίας. Είναι ένα ερμήνευτο γεωλογικό φαινόμενο, καθώς στον κάθε το βράχο φαίνονται 7 διαφορετικού χρώματος σχήματα που έχουν μορφή πατημάτων. Σύμφωνα με την παράδοση, από εδώ πέρασε η Παναγία στον δρόμο της για τον Προυσό.

0: Πατήρ Γεράσιμος, ηγούμενος της Μονής εδώ και 2 χρόνια, μας ξεναγεί στην κρύπτη του παλιού καθολικού με τα πολλά λείψανα Αγίων, αλλά και στο σκευοφυλάκιο της Μονής.
1: Είναι πάρα πολλοί Άγιοι. Οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί, θα έλεγα, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Προδρόμος που έχουμε στο Σταυρό εδώ πέρα, ένα τεμάχιο μικρό. Εδώ πέρα ακριβώς έχουμε τις Αγίες Ελένης της Αποστόλου, τεμάχιο του δεξιού της ποδιού, αλλά και ακόμα πάρα πολλοί Άγιοι. Το Άγιο Χρυσοστόμο, του Αγίου Χαραλάμπους, πάρα πολλοί.

0: Εδώ τι λείψαν έχουμε πάντα.
1: Εδώ παίρνει ο Άγιος Ιωάννης από την Κόνιτσα, ένας Άγιος που στο Αγρίνιο, στο Βραχώρι μαρτύρησε, ήταν Τούρκος και σε νεαρή ηλικία, περίπου 20 άρης, γίνεται χριστιανός, έκανε παρέα με Χριστιανόπουλο, οπότε επηρεάστηκε στη ζωή του και έτσι λοιπόν πήρε την απόφαση να αλλάξει πίστη, να γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός. Βέβαια, για να κρυφτεί, έφυγε από την Κόνιτσα, πήγε στο Αγρίνιο, εκεί πέρα όμως το βρήκαν οι Τούρκοι και μαρτύρησε στην πόλη του Αγρινίου. Επειδή όμως πήγαινε κόσμο στο τάφο του για προσευχή, κάποια χρόνια αφού μαρτύρησε, κάνανε ανακομιδή εκταφή του Αγίου και μεταφέρθηκε πίσω του στο μοναστήρι μας εδώ πέρα.

0: Πατήρ Γεράσιμο, βρισκόμαστε μπροστά στην πανοπλία του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
1: Ένα κειμήλιο ιστορικό πάρα πολύ σπουδαίο. Την είχε αφήσει σε εμάς την πανοπλία του σαν ανάμνηση και ενθύμιο της φιλοξενίας που του προσέφερε το μοναστήρι κατά τη διάρκεια του αγώνα του.

0: Στο χώρο αυτόν έχουμε πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά σκεύη, διάφορα χειρόγραφα και μιας εποχής πολύ παλαιάς, από τον 10ο αιώνα και μετά έχουμε κείμενα τέτοια.
1: Άμφι, υπάρχουν Ευαγγέλια, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, διάφορα
1: από ποιον αιώνα ξεκινάνε, το πιο παλιό, ποιο είναι που υπάρχει εδώ αντικείμενο?
0: Είναι νομίζω τα χειρόγραφα του 12ου αιώνα.
1: Πολύ παλιά και σημαντικά, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και μετά, κάθε εποχή βέβαια, το σκιοφυλάκιο το πλουτίζανε με διάφορα άλλα σκεύη.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τρόπος που μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους και κάθε άνθρωπο είναι η αγιώτης. Και όταν λέω αγιότητα, δεν εννοώ την τέλεια αναμαρτησία, αλλά την μετάνοια. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τρίτο. Γιορτές και αργίες. Εορτάσομεν πιστή, εορτήν πνευματικήν. Ο Χριστός, με τη μεγάλη του αγάπη και με τη μεγάλη του αγαλίαση που σκορπάει στις ψυχές των πιστών,